Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, και στην καρδιά μου έχω μεράκι. Διαβολεμένο κέφι και σήμερα. Η πιο δροσιστική εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου θα σας κάνει συντροφιά. Για μία ώρα ολάκερη. Και τι έχουμε φέρει, το θάνατο Μπούμπα, ρε παιδιά. Το πιστεύετε? Ναι, το θάνατο Μπούμπα τον έχουμε εδώ για να μας βοηθήσει τον ήχο. Το ρυθμίζει με μαεστρία. Τι να πούμε για την Αφροδίτη Σιμίτη. Κανονικά θα έπρεπε κάπου να είναι και να λιάζεται. Όχι, εδώ επιμένει να βρίσκεται δίπλα να λιάζεται. Όχι, εδώ επιμένει να βρίσκεται δίπλα μας με δίσκους. Τους έχει φέρει και CD. Πιο και

0: Και κρατάει ακόμα αυτή η συμπάθεια.
1: Εμένα μου άρεσε η Ντόρα πολύ σαν γυναίκα. Ο αδερφός μου ήταν υπουργός πολιτισμού μετά από την Ντόρα που ήταν αυτό. Ο αδερφός μου πήρα κτίριο, της λέει θα πας στον Αντρέα αύριο στο χαμογελάτε. Ναι, σε γουστάρι. Με τέτοια γλώσσα. εκεί και πάνω και τ' άλλο. Το σκέφτηκε ο Θάνος. Λέει κάτσε να μην τον εκθέσω, να του το πω. Να τον
2: εκθέσω.
1: Με παίρνει μου λέει ξέρεις έχω πει στην Ντόρα το και το και το. Τι λες Θάνο. Του λέω τη γυναίκα δεν την έχω ξαναδεί. Η γυναίκα είναι κόρη του Μητσοτάκη. Είναι αυτή που είναι. Η γυναίκα του Μπακογιάννη ο οποίος έχει σκοτει. Τι τη λε τέτοια πράγματα. Ότι είναι όμορφη γυναίκα είναι. Θα τη το πω και εγώ. Αλλά τη γουστάρει. Τη είπε σε γουστάρει ερωτικά. Ο Θάνος, ο Θάνος. Έρχεται, τη λέω, σου έχει πει αυτό το πράγμα ο Θάνος. Είναι τα αστεία του Θάνου, το ξέρεις καλά. Γέλαγε. Τώρα, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Είσαι όμορφη, πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά, τώρα μην το πολύ πιστεύεις το μικρούτσικο. Όχι ότι δεν είσαι όμορφη, ίσα ίσα. Αλλά τα ίδια έχει πει και σε άλλες. Στην Κάρολ, για παράδειγμα. Έρθει από το βορρά για διακοπές εδώ. Γνώρισε σε μια παραλία τον Αντρέα. Και τα άλλα έγιναν νότες.

0: αρέσει το ελληνικό. Το ελληνικό παλιά ήταν, δεν είχε ουρανοξύστα, ήταν αεροδρόμιο. Συνεχίζουμε να ζούμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Το πιο ωραίο θα είναι από γεματάκι. Ο ήλιος να πηγαίνει να κοιμηθεί στο γαλάζιο νερό και να το κοκκινίζει. Τι ωραία. Και να βρίσκονται φιλενάδες, να έχουν μπροστά τους παγωμένο τσάι και να λένε ωραίες ιστορίες, όπως η Μαρία Σολομού με τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Πολύ ενδιαφέρουσα συζητήσεις, ακούστε τις.
1: Λένε και όλες αυτές οι μελέτες που είναι νευροψυχολόγοι, που είναι το καινούριο που θα σου πω να ασχοληθείς, νευροψυχολογία.
2: NLP εννοείς.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό.
2: Εγώ κάνω κρανιοιερή.
1: Πες μου λίγο γιατί μην μπορώ. Δεν μπορώ, η κοπέλα είναι. Μα τέτοια λέμε πότε βρισκόμαστε. Τι τρώμε αυτή την περίοδο, τι ενεργειακό έχουμε βρει, πού κάνουμε ΩΜ. Δεν θα ξεχάσω τη μάνα σου, καλή τη ώρα, που να μου λέει, ήμασταν σπίτι τη. Και στη λέω, ρε ζωή, τι ωραία εδώ πέρα και αυτά. Και λέω, πού είναι η Μαρία. Μου λέει, στο δικό τη σπίτι, είμαι πιο εκεί. Το βράδυ μου λέει, εδώ θα έρθει να κοιμηθεί, γιατί έχει κάνει ενεργειακό σπίτι και δεν έχει βάλει κοντίσιον. Η Ζαμπή και έρχεται το βράδυ, σκάει από τη ζέστη. Λέω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, σε έδωσε. Μου λέει, ξέρει τι ώρα που το έκανα, έκανε αυτό. Εκείνο, ναι, εδώ έρχεται να κοιμηθεί. Γιατί δεν μπορεί, θα σκάσει.
2: Δεν είχα κλιματιστικό, όντως δεν είχα κλιματιστικό. Δεν είχα τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδί μου.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε, πολύ ωραία τα είπα. Και γέλασε, γέλασε. Το έχει σπάνιο η Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Ελπίζω να λέγεται έτσι και αυτό το καλοκαίρι. Τι τραγούδι βάλαμε. Αλλά για τις μοναχικές ευχαριστήσεις.

0: καλοκαιράκι είναι, ακούς αυτά τα τραγούδια, πας σε ένα μπαρ, παραγγέλνεις ένα ποτό, μπορεί να ξεφύγεις. Δεν οδηγούμε αφού έχουμε πιει. Και όταν λέω έχουμε πιει, μερικοί δεν πίνουν μόνο ποτά. Δηλαδή δεν πίνουν μόνο ποτά. Πώς να το πω τώρα, τι είμαι, πολιτικός? Ασχολούνται με άλλα πράγματα, πιο προωθημένα. Ρε Γιάννη Βαρουφάκη, βγάλε με τη δύσκολη θέση.
1: Έχω παρέξει

0: μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω να πήρα ποτέ. Δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει. Ήταν στο Σίδνεϊ, στο Mardi Gras και θυμάμαι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή γιατί για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτ. Το απλό χόρτ.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είχε πάρει έκσταση. Έκσταση. Έκστανο. Υπήρχε ένα τραγούδι τέτοιο. Ιταλικό ήταν. Είχε μεγάλη επιτυχία. Πέρσι το πήρε ο Κοκλώνης και το έκανε κοκλονέικο. Τι έχουμε ζήσει σε αυτόν τον τόπο,

0: Αυτές οι χαρές, δεν είναι χαρές, τι να σου πω, είναι μπελάδες. Απαγορευμένοι μπελάδες. Τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος, είναι, ναι. Τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε και ας πάμε σε άλλα πράγματα που είναι απαγορευμένα, δικαίως. Γιατί το απαγορευμένο βιβλίο του Ενόχ, για παράδειγμα, γιατί το απαγορεύσανε? Γιατί θα μας άνοιγε τα μάτια.
1: Αυτό είναι ένα κείμενο που δεν θα έπρεπε να διαβάζετε. Ένα βιβλίο που αφαιρέθηκε, κυνηγήθηκε και θαύτηκε στην άμμο της ερήμου για να ξεχαστεί. Όχι σε κάποιο επίσημο κανόνα της βίβλου, αλλά στις σκιές της ιστορίας. Το βιβλίο του Ενόχ δεν είναι απλώς απόκριφο. Είναι επικίνδυνο. Και ο λόγος δεν είναι ποιητικός ή συμβολικός. Είναι βαθιά, τρομακτικά αποκαλυπτικός. Για αιώνες το όνομά του προκαλούσε τρόμο στους θεολόγους. Γιατί? Επειδή είναι το μοναδικό κείμενο που περιγράφει ξεκάθαρα την προδοσία των αγγέλων. Για όντα που κατέβηκαν στη γη, ζευγάρωσαν με γυναίκες και γέννησαν τέρατα, τους νεφελίμ. Πλάσματα αχόρταγα, που δεν χόρτεναν με σιτηρά και τελικά στράφηκαν στην ανθρώπινη σάρκα.
0: Αυτά τα γράφει το βιβλίο του Ενόχ για τους νεφελίμ. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια. Στην κύλη γη ζουν οι περισσότεροι. Γιατί η γη νομίζω ότι είναι στον κύλι, όχι, είναι κύλη. Μέσα υπάρχει ένας άλλος κόσμος όπου κατοικούν τα βρύλ. Εξού και τα βρυλίσια, γιατί από εκεί βγαίνουν. Πότε θα τα μάθετε αυτά? Τα έχω πει 100 φορές, εσείς εκεί, βόδια.

0: ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει και θέλει να μας ξυπνήσει είναι ο Ποτσέπης. Ο Ποτσέπης, αυτός που λέει ότι είναι πολύ όμορφος, ότι συστήνεται σαν αυτοκράτορας, που έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθεώρηση του Μάρκου Σεβερλή. Αυτός είναι ο Ποτσέπης. Δεν κρύβει πια τις αλήθειες, τις λέει να τις καταλαβαίνουμε και μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε μια σωστή πολιτική επιλογή. Μετά τον Καμένο, ποιος υποστηρίζει την Καριστιανού? Ο Ποτσέπης.
1: Τρέμουν οι νεοταξίτες αν δεν είναι προδότες μετά την ανακοίνωση της κοινής Καριστιανού, έτσι που τη φέρνει δεύτερο κόμμα σε δημοσκοπήσεις. Τρέμετε αν δεν είναι.
0: Καταλάβατε, τρέμετε, τρέμετε. Για τις δημοσκοπήσεις. Έχω δει και άλλες δημοσκοπήσεις που είναι πρώτο κόμμα. Δεύτερος ο Βελόπουλος, αλήθεια, κυκλοφορούν αυτά στο διαδίκτυο. Σίγουρα θα είναι πραγματικότητα. Αχ, Μαρία. Και ο Ποτσέπης δίπλα. Ωραία. Αχ, Μαρία.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ξέρω ότι τώρα ψιλοβαριέσαι, βλέπεις τη θάλασσα να κάνεις βουτιά, να μην κάνεις. Ακόμα και σε γραφείο να βρίσκεσαι στο σπίτι, βουτιές φαντάζεσαι. Αλλά ταυτόχρονα έχεις απόψεις για τα τρέχοντα θέματα. Εμάς μας ενδιαφέρει να συνομιλήσουμε. Μην μας πεις δηλαδή που θα ήθελες να βρίσκεσαι, να μας πεις το πρόβλημα που θες να αντιμετωπίσεις, να το λύσεις. Ίσως 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα Viber που σε περιμένει να στείλεις μήνυμα. 6947-989-989 και ένα email onair@alfaradio99.gr. Θες να πεις για την Kimberly? Ναι. Τι, δεν σ' αρέσει η Kimberly? Φοράει κάτι άσπρα, της πηγαίνουν πάρα πολύ. Το χρώμα της είναι, έχει γίνει και πιο μελαχρινή. Γουστάρουν πάρα πολύ την Kimberly. Δηλαδή θυμάμαι ο Κραουνάκης έχει μιλήσει θετικά για την Kimberly. Ποιος είναι αυτός που δεν του αρέσει? Άκου τώρα, είναι ο Γαβαλάς. Έχει θέματα με την Kimberly. Ρε Σιλάκη, why?
2: Στα γαλλικά λέμε La Dame Bolide, η γυναίκα Βολίδα. Έχει μια αυτοπεποίθηση τρομερή. Τη συγχωρώ κάποιες ατοπίες που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που δεν είναι μοντέλο. Τι θα πρότεινε σε αυτή την κυρία? Το μαλλί να αλλάξει. Είναι πολύ μαλλί. Το μακιγιάζ να αλλάξει. Είναι πολύ σκούρο. Θα μου άρεσε να τη βλέπω με ταγέρ. Την είδα όταν πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν πολύ ωραία ντυμένη. Με ένα ταγέρ της πηγαίνει πάρα πολύ. Και θα σας πω ποιο είναι το ιδιαίτερο που δεν μου αρέσει. Όταν υπάρχει ένα σκίσιμο σε μία τουαλέτα, πρέπει να είναι μόνος και απαρέλει. Τίποτα άλλο. Τώρα το ότι τρώει ψητά. Κάνει διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μας έδειξε αν γυμνάζεται για να μπορεί να διατηρεί αυτή τη σουλέτα. Γιατί αν όντως τρώει όλα αυτά που είπανε και δεν γυμνάζεται, νομίζω ότι θα τη δούμε παϊκουλή σε λίγο καιρό. Δεν μου αρέσουν αυτά τα μακριά φορέματα που δεν έχουν ένα πατρόν, όπως λέμε εμείς οι σχεδιαστές. Αυτή η κυρία ήρθε εδώ με έναν σκοπό, να αγκαλιάσει την Ελλάδα για αυτό που είναι, δηλαδή για τον Τυρλαντά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ναι, ήρθε κατά την Τυρλαντά. Άσχημο είναι. Το έχει τραγουδήσει και η Δαλιδά, γνωστή Γαλλής τραγουδίστρια. Η οποία έχω την εντύπωση ότι έμοιαζε λίγο στην Kimberly, τη έφερνε. Να την ακούμε να τραγουδάει.

0: έχουμε ρεπορτάζ για το τι κάνει αυτή τη στιγμή η Guilfoyle. Παρακαλώ τον κύριο Νάζο από το Μύκονος TV να βγει να μας πει. Α, δεν βγαίνει στα άλλα κανάλια, ναι, σωστά. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Πάντως πήγε στη Μύκονο, θέλω να σου πω, η Guilfoyle. Μα πει που να κάνει διακοπές. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, ίσως Μύκονο. Όχι, θα μπορούσε να δεχτεί μία πρόσκληση που έχει πάρει. Να πει τώρα να πάει καλοκαιριάτικα στην Καστοριά. Να πάει, υπάρχει λόγος.
1: Ανοιχτή πρόσκληση προς τη νέα πρέσβη, τον είπα, Κίμπερλι Guilfoyle, θα απευθύνει η Καστοριά και συγκεκριμένα ο σύνδεσμος γουνοποιών Καστοριάς, ο προφήτης Ηλίας. Η πρώτη εμφάνισή της στην Ελλάδα είχε έντονο lifestyle και κόμψες εμφανίσεις από την ίδια, η οποία εμφανίστηκε σε δύο εκδηλώσεις με διαφορετικά κομμάτια γούνας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σύμφωνα με τους ανθρώπους του κλάδου. Μιλώντας σε τοπικό μέσο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών αποκάλυψε πως ήδη σε άτυπο διοικητικό συμβούλιο έπεσε η πρόταση να προσκληθεί η Κίμπερλι Guilfoyle στην Καστοριά με αφορμή τη διοργάνωση της 51ης έκθεσης γούνας την ερχόμενη άνοιξη. Μια προσπάθεια σαφώς δύσκολη, αλλά με τους ανθρώπους της γούνας να είναι αποφασισμένοι να το παλέψουν μέχρι τέλους. Και αυτό γιατί, όπως εκτιμούν οι νέα πρέσβη στον ΗΠΑ στην Ελλάδα, μπορεί με αυτή τη συμβολική της επίσκεψη να στείλει πολύ ηχηρά μηνύματα σε όλες τις αγορές για τον κλάδο.
0: Τώρα είναι καλοκαίρι και μιλάμε για γούνες. Νομίζω ότι δεν θα πάει η Guilfoyle, γιατί είναι εκτός εποχής η έκθεση. Καλοκαιράκι πάνω ότι είναι. Και το καλοκαίρι πας για ψάρεμα. Summer time, αλλά εμείς το λέμε στα ισπανικά, en verano.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Να είχα ένα καρπούζι τώρα, ρε παιδιά. Ένα καρπούζι. Το βασίλειό μου για ένα καρπούζι. Δεν πειράζει, όμως έχουμε το Θάνο Μπούπα εδώ, ο οποίος θα μας βοηθήσει με την ικανότητα που έχει στη ρύθμιση του ήχου να περάσουμε ένα υπέροχο ημίωρο. Επίσης δροσερό, σαν ένα καρπούζι. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει επιλέξει τα καλύτερα τραγούδια, δεν το συζητάμε. Η Ουθίνα Μούγιου, τι ηχητικά έχεις βρει, κορίτσι μου, σήμερα. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Και κάνουμε μια πολιτική τοποθέτηση. Αλλά επειδή βαριόμαστε, καλοκαίρι είναι. Ο Καρανίκας είναι αυτός ο οποίος βγαίνει συνέχεια και μιλάει. Μπορεί να μιλήσει και για μας. Μπορεί. Τι θα πει, ένα θέμα έχει. Τον Τσίπρα και τους συνεργάτες του.
3: Ο Τσίπρας μιλάει για τους συνεργάτες του. Οι συνεργάτες του είναι χωρισμένοι στα τρία χρονικά. Ήτανε πριν το 15, 15, 19, 19 σήμερα. Πριν το 15, οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 15 με 19 τον οδήγησαν στην παρέτηση. 19 με 23 στις ήττες. Δηλαδή, πράγματι, ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει μία, ας πούμε μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Έχει δίκιο. Όλο αυτό το τσούρμο που ήταν συντροφή μου και τους έβαλε στην κυβέρνηση ήταν αυτοαναφορική, αναχρονιστική και αστεί. Και ανερμάτιστη είναι και σήμερα. Και ο ίδιος είναι φουλ ανερμάτιστος. Και φαίνεται από αυτά που γράφει.
4: Ποιος ήταν ο χειρότερος συνεργάτης του Τσίπρα?
3: Χειρότερη, ακούσε λίγο, πρέπει να καταλάβουμε ότι...
4: Κάντε τριάδα, δεν, για να διευκολύνω. Ποιοι ήταν οι τρεις χειρότεροι?
3: Ήταν αυτοί που ήταν ακριβώς δίπλα του.
4: Δηλαδή?
3: Εσείς κάνατε κάποιον έρευνα να δείτε ποιοι ήταν δίπλα του?
4: Όχι, δεν ξέρω. Εσείς ήσασταν και το ξέρετε. Και ξέρετε ποιους λέτε, πείτε το, γιατί είναι ντροπή να το πείτε.
3: Λοιπόν, ήταν το πολιτικό γραφείο.
4: Όχι, υπουργοί της κυβέρνησης.
3: Οι υπουργοί της κυβέρνησης ήταν στο πολιτικό γραφείο. Αυτός έκανε υπουργούς.
5: Δηλαδή, για να τα πούμε μετά.
4: Ο Βαρουφάκης ήταν κακή επιλογή.
3: Ο Βαρουφάκης ήταν και είναι ένας πάρα πολύ καλός οικονομολόγος, αλλά δεν είναι πολιτικός. Πολιτικός ήταν κάκιστος. Και ήταν προσωπική επιλογή του Τσίπρα. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας έχει κάποιες αδυναμίες. Η αδυναμία του, είπαμε, είναι να επιλέγει. Γιατί είναι αδυναμία? Γιατί έχει αδυναμία να επιλέγει? Γιατί επιλέγει τίτλους. Είναι τιτλολάτρης. Είδε καθηγητή πανεπιστημίου. Wow!
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αυτά παλιά, κάτσε ρε Σκαρανίκα, τώρα αλλάξανε. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του από τη ζωή. Παίρνει τα διδάγματα που χρειάζεται. Δεν θα μου πεις η παλιοπαρέα εκείνη, τι ωραία. Στην Κεσαριανή, σε ταβέρνες. Περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Μια φάβα. Τι σχέδιο έχουμε για το μέλλον? Πέρε και ένα μαρκό αρετσίνο του.

0: Ας πω καλή με το βαπόρι. Είχα πάρει το βαπόρι για να πάω στη Σύρο, λογικό. Και ξαφνικά τι βλέπουμε στη θάλασσα? Μια γοργόνα. Την πλησιάζω και τη λέω: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Γιατί έτσι ρωτάει η γοργόνα? Ζει ο βασιλιάς. Μου λέει: Δεν το ξέρω, δεν το μάθαμε στη σχολή. Λέω: Τι σχολή, κοπέλα μου, είσαι γοργόνα. Μου λέει: Δεν το ξέρεις ότι υπάρχει σχολή για γοργόνες?
1: Σε μερικά χρόνια από σήμερα θα ήθελε να γίνει γοργόνα. Τι ωραίο. Έλα, είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Να το ευχηθώ, δεν ξέρω. Εύχομαι.
2: Καλή, υπάρχει σχολή.
1: Τι σχολή?
2: Ο γοργόνας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα. Ποιος γελάει, υπάρχει όντως. Στη Χαλκίδα, 1000 ευρώ δίνεις για πτυχίο.
1: Πες μου, τι πτυχίο παίρνεις?
2: Δεν έχεις δει αυτό που βάζουν την ουρά και είσαι μέσα σε πισίνα? Όχι, γοργόνα κανονικά, μέσα σε πισίνα και αυτά. Και είναι ένα είδος τύπου
1: κολύμβησης.
2: Πώς κάνεις παιδικά πάρτι?
1: Ναι.
2: Κάνεις και τέτοιο για τα παιδάκια. Και πληρώνεσαι 2 ώρα 100 ευρώ σίγουρα. Και παραπάνω.
1: 2 ώρα 100 ευρώ.
2: Ναι. Πόσο πες, 2 ώρες? Μήπως να το ξανασκεφτείς να κάνεις την γοργόνα?
1: Όχι, μου λέει ο σκηνοθέτης γοργόνους παίρνουνε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άριελ, 2 ώρες ρε παιδιά, 100 ευρώ, μπράβο. Δηλαδή η Άριελ, η μικρή γοργόνα, που είναι μια ζωή μες στη θάλασσα, πόσα λεφτά έχει βγάλει?
4: Και ο χλόμπο είναι το χορτάρι από το πράσινο.
0: Τι ωραία ταινία ήταν αυτή.
4: Ένα όμορφο παλικάρι.
5: Φεύγεις για να πας αλλού.
4: Μα γιατί να νιώθεις την πλάση με στα μάτια του ωκεανού. Τη ζωή σου θα τη χαλάσει.

0: Αυτή είναι ζωή. Ψαράκια, κύματα.
1: Ποτέ δεν θα τα
0: σκάφη. Στη γη σου. Λιωκαμένα κορμιά. Ο Βαλεντίνο. Αυτή τη σχέση έχουν όλα αυτά. Πώς είναι. Λιωκαμένο κορμί, ο Σπαλιάρας. Και ο Φραγκολιάς. Ο Βαλεντίνο, γνωστός δημιουργός μόδας. Πώς μπλέξανε και τρεις. Μπλέξανε.
2: Πώς έγινε τώρα στη σειρά στο κάστινγκ, είμαστε πέντε Έλληνες. Και το κανονίζουμε και μπαίνουμε
3: πέρα
2: πέντε Έλληνες.
3: Και το Γιάννη, ποιοι άλλοι.
2: Ήμουνα εγώ, ο Γιάννης ο Παρασκευάς, ο Μάριος ο Λέκας και ο Χάρης ο Πλουσής.
3: Okay.
2: Και μπαίνουμε και οι πέντε Έλληνες.
3: Τυχαία.
2: Τυχαία. Τρέλει τον Βαλεντίνο.
3: Και σου λέει Ελλάδα, βγάζει ωραία προϊόντα. Γι' αυτό
4: την αγαπούσε την Ελλάδα.
2: Μα στέλνει, δείχνει ότι τους αρέσουμε, έχουν εκεί δύο σακάκια, τα φοράμε εμείς, μας κάθονται τι ωραία, τι καλά, το φοράει ο Γιάννης, που να του μπει, μέχρι που μόνο το χέρι μπαίνει. Ο Γιάννης είναι και ένα 90.
3: Και δύο μέτρα, σωστό.
2: Δεν. Εντάξει,
5: τι να κάνει
2: το
5: Βαλεντίνο πια.
2: Φεύγουμε κι εμείς και σκάει.
3: Θα σκίσει τα πατρών.
2: Δεν περνάει πόση ώρα. Και πάει το τηλέφωνο του Γιάννη. Γιάννη το απόγευμα και έχει μείνει, έχει callback.
3: Callback, δηλαδή.
2: Ότι θέλουν να το ξαναδούνε το Γιάννη.
3: Ναι, έτσι
5: εμείς
3: λέγεται.
5: Εμείς κάθε φτιάξαν στο νούμερό του.
2: Θα το φτιάχνανε στο νούμερό του. Εγώ με τον Γιάννη και τον Παρασκευά.
3: Άρα μόνο ο Γιάννης Παλιάρας πέρασε
2: μόνο
3: στην
2: Γιάννης.
3: Επόμενη φάση
2: κάθε
3: callback.
2: Περίμενε.
4: Του νου που δεν του έκανε το σακάκι. Περίμενε τώρα.
2: Περίμενε. Εμείς κάθε απόγευμα παίζαμε μπάσκετ.
3: Ναι.
2: Δεν θα ερχόταν ο Γιάννης. Θα πηγαίναμε. Θα πήγαινε για το casting. Πηγαίνει ο Γιάννης στο casting, στο callback.
3: Ναι.
2: Περνάνε μια ωρίτσα, γυρνάει η Μόρη στο πάτωμα. Τι έγινε, Γιάννη? Ρε το κολμπάκρι, τι έγινε? Λοιπόν, ακούστε, λέει, τι μου είπαν. Αν θα φύγουν, λέει, με το σκάφος, θα πάνε μια εκδρομή Σαββατοκύριακο. Να πάω κι εγώ μαζί τους και περάσουμε έτσι τι ωραία όλη
5: χαρά,
2: τη
5: χαρά
2: και
5: αυτό τα λοιπά, είναι
2: και
5: για
2: τα. Θα κάνω το show στο Παρίσι και θα ράψουν τα ρούχα πάνω μου.
3: Και το παιδί
5: αυτό είναι
3: πάει...
5: για να στεναχωρηθεί και να τα μούτρα σου μέχρι το πάτωμα.
4: Έπρεπε να πάει, μπορεί να έχει κανονίσει κάτι
3: άλλο. Επίσης, Κώστα μου.
2: Έπρεπε να γυρίσει πίσω ο Γιάννης. Είχε και υποχρεώσεις.
3: Κώστα μου, ό,τι και να έγινε, παρεγράφηκε αυτό. Οπότε...
2: Όχι, δεν έγινε, γιατί ήμασταν εκεί. Ο Γιάννης συνεχίσαμε.
3: Όχι, τα... ό,τι και να έγινε, ενώ σε πρόταση που δεν θέλει να θυμάται, έχει παραγραφεί.
2: Μα δεν
3: ξέρει. Και την κυρία του Βαλεντίνου.
5: Δηλαδή, πα σε δοκιμαστικό. Σου λένε ναι, ωραία, ελάτε, σα παίρνουμε και στεναχωρέθηκε σαν τεχνικό.
3: Όχι, αλλά συγγνώμη, αν ο άλλο σε προσκαλεί μεσοπέλεγα που από εκεί δεν υπάρχει έξοδο διαφυγή και αν δεν περνά ωραία, δεν αρέσει να φύγει. Θα κάνεις, θα κολυμπήσεις.
5: Κολυμπώντας.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι λοιπόν έχασε την κρουαζιέρα ο Σπαλιάρας. Με το συγχωρεμένο τον Βαλεντίνο. Που έμεινε μόνος του.

0: Ο Βαλεντίνο, ο Ροντόλφο Βαλεντίνο ήταν περιζήτητος. Ωραίος άντρας και εφράδια, άποψη. Όλοι ήθελαν να βρεθούν δίπλα του, να εξασφαλίσουν την παρέα του. Δεν είναι υπερβολή, αλλά εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τον Ευάγγελο Αντώναρο. Δηλαδή και αυτός τα έχει όλα αυτά, την ομορφιά, την εφράδια. Όλοι γουστάρουν να τον χρησιμοποιήσουν με την καλή έννοια. Του είχε πει και ο Τσίπρας ήταν υποψήφιος. Τότε δεν ήταν όριμος. Τώρα όμως ο Ευάγγελος Αντώναρος, φαντάζομαι ότι άντε με το καλό, Ευάγγελε.
1: Κύριε Ζαχαρέ, εγώ θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Το 2019 μου ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, πριν λίγο πριν από τις εκλογές, να είμαι υποψήφιος. Στο τηλεφώνημα που είχαμε αρνήθηκα να είμαι υποψήφιος. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο τηλεφώνημα για έναν πρωθυπουργό, διότι έκρινα ότι το 2019 είχε παρέλθει μόνο ένας χρόνος από τη διαδρομή μου, διαγραφή μου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση.
2: Και τι σημαίνει αυτή η παραβολή που είπατε τώρα, γιατί αυτό κάπως πρέπει να το συνδέσω με το τι κάνει ο Τσίπρας.
1: Να σας πω, να εκλειφθεί αυτό ότι έκανα ότι άσκησα την κριτική στο Μητσοτάκη και να είμαι υποψήφιος με τον Τσίπρα και να βγω βουλευτής.
2: Άρα καμία περίπτωση. Θα σας χαρακτηρίζει καιροσκόπο κανείς.
1: Το 2023 κατέβηκα. Έτσι, κατέβηκα στην Ανατολική Αττική, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στο μεταξύ έλεγε ότι έκανε το άνοιγμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις στον κεντρό χώρο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε κάνει.
2: Είχε όμως και τα βαρύδια που τώρα τους βρίσκει.
1: Αυτό λοιπόν, στη διαδρομή μου εκείνη, εγώ διαπίστωσα ότι το άνοιγμα αυτό, το οποίο το ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας, είχαμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις κατηδίαν, η γύρω του, και σε τελευταία ανάλυση αυτό αφορά και τον ίδιο, δεν το στήριξαν καθόλου.
2: Ποιοι εννοείται γύρω του, γιατί εγώ βλέπω όλοι γύρω του θέλουν να πάνε μαζί του τώρα.
1: Κοιτάξτε, είπε προχτές ο αγαπητός κύριος Τσακαλώτος σε μια συνέντευξη ότι βέβαια λέει με τον Αντώναρο και τον Κεδίκογλου, είναι τον κύριο Σημειών Κεδίκογλου, βουλευτή.
2: Ναι, ναι.
1: Βουλευτή Ευβίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να πάμε μπροστά, έτσι. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι βασικά στελέχη είχαν αρνητική στάση σε αυτό το άνοιγμα.
2: Εσείς έχετε αρνητική για αυτούς.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι διατεθειμένος να συμπορευθώ με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στη δημοκρατία, στην πρόοδο και στην πατρίδα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ακούστε τι λέει ο κόσμος. Να γυρίσει στην πολιτική.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα σου απευθύνω ένα μήνυμα. Γίνε πρωταγωνιστής της ζωής σου. Θες να μου απευθύνεις και εσύ ένα μήνυμα? Ευχαρίστως. Θες να το πεις σε όλους τους ακροατές του Alpha Radio 989? Εδώ είμαστε. Έχουμε στήσει για σένα ένα τηλεφωνικό κέντρο. Σημείωσε. Που έχεις τα τσιγάρα, ρε. Σημείωσε το στο κινητό. 212-212-4800. Και στο Viber μπορεί να στείλεις επίσης μήνυμα 6947-989-989. Αν έχεις κινητό και θες να στείλεις email, oner@alpharadio989.gr. Επαναλαμβάνω. Πρέπει να γίνεις πρωταγωνιστής στη ζωή σου. Ή πρωταγωνίστρια. Και δεν το λέω εγώ, ποιος είμαι εγώ. Ένα τίποτα. Το λέει ένας άνθρωπος που όταν λέει μια σοφία εισπράττει 150 ευρώ. Η κυρία Σαλακά.
2: Είμαι η πρωταγωνίστρια της ζωής μου. Παίρνω αποφάσεις, δημιουργώ, εμπνέω και τολμώ. Είμαι πρωταγωνίστρια σε όλα, γράφω και το σενάριο. Είμαι πρωταγωνίστρια, τολμώ και πάντα χαμογελώ.
1: Έτσι, μπράβο. Είναι πρωταγωνίστρια της ζωής. Όπως ήταν η Ζωζό Σαπουτζάκη. Πρωταγωνίστρια. Τι πρωταγωνίστρια?

0: Σιγά τώρα για την Μπαρντό, τη Βίρνα Λίζη, την Ανούκ Εμέ. Όλες αυτές δεν πιάνουν τίποτα, όχι μόνο μπροστά στη Σαπουτζάκη, αλλά και στην Εφηθόδη. Βέβαια, οι Εφηθόδοι έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, ενώ για τη Σαπουτζάκη όχι. Πρέπει λίγο να μαζευτεί, ας πούμε. Δίαιτα το λένε αυτό, όπως και να το πούνε. Κάπως να έρθει στα συγκαλά της.
1: Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί έχουμε έκπληξη. ChatGPT, τα είχαμε λίγο τσουκρίσει παλιά, αλλά νερό και αλάτι, εμείς δεν κρατάμε κακίες.
2: Γεια σου, θέλω απλώς να σου πω πως έχω ενθουσιαστεί που θα συνεργαστούμε και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε.
1: Θέλω να μου προτείνεις μια διατροφή για να κάνω δίαιτα.
2: Φυσικά πάμε από την αρχή και ήρεμα. Παρακάτω σου προτείνω ένα απλό, ισορροπημένο και διαιτητικό πλάνο κατάλληλο για απώλεια βάρους χωρίς ακρότητες. Τρία κύρια γεύματα, πολύ νερό. Περιορίζουμε ζάχαρη, τηγανιτά, λευκό ψωμί.
1: Άι, παράτα με, το μου πεις τα φάω. Τι θέλω εγώ εκεί σε παίρνω τηλέφωνο. Να φάω καρύδια, να χορτάσω. Εγώ δεν ξέρω τι τα φάω.
2: Η σαλάτα με τόνο.
1: Αν δεν πάει, τέλος το ChatGPT, δεν την ξανακάνω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τώρα ήταν να τρώει καρύδια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να χάσει κιλά. Και πιο χαρούμενοι.

0: Τώρα γίνεται να είσαι καλοκαίρι διακοπές και αντισταθείς που σου φέρνουν μπροστά κάτι μπαρμπούνια, κάτι σαλάτες ονειρικές. Δεν γίνεται. Φαντάς τώρα υπ' αυτές τις συνθήκες να ξέρεις ότι όλοι βρίσκονται στις παραλίες, εσύ πρέπει να δουλέψεις. Δεν εκνευρίζεσαι. Εκνευρίζεσαι. Ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιο ήρεμος από όλους, ο Σπύρος Χαριτάτος. Εκνευρίζεται ακόμη και αυτός.
1: Πάμε στην κυρία Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Ναι. Κυρία Παπαδοπούλου, πάμε. Παρακαλώ, βάλτε το τίτλο της κυρίας Παπαδοπούλου στο κοντρόλ και ενημερώστε μας για άλλα πράγματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περιέλθει σε απόλυτη ανάγκη ως θύματα ενός ανηλαιή εκβιασμού. Ηθικού, παντελώς ανήθικου. Παιδιά, εγώ δεν αφορώ. Παιδιά, στο κοντρόλ λίγο ψυχραιμία. Μην μας ξαναπείτε κουβέντα για τον χρόνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ το κοντρόλ. Ψυχραιμία. Κυρία Παπαδοπούλου, να επαναλάβουμε. Γιατί η ταχύτητα. Αργύρι Τυρόπουλε, σε παρακαλώ, περιορίσου. Περιορίσου, Αργύρι Τυρόπουλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν σ' ακούω. Με ταλαιπωρείς. Λοιπόν, Αργύρι Τυρόπουλε,
2: κύριε Παπαδοπούλου, μισό λεπτό να ακούσουμε λίγο και τους πολιτικούς που έχουμε κοντά μας. Κύριε Γκελεστάθη.
3: Εγώ καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ που έχετε πάρει ως εκπομπή.
1: Το κοντρόλ να τα πείτε αυτά.
3: Επόμο αυτό το θέμα.
1: Μην ανέβουμε πάνω καμιά ώρα.
3: Γιατί πραγματικά.
1: Θα αναγνωριστούμε. Και αν θέλετε κάτι μετά. Έλα κάτω, ρε Αργύρι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συμβαίνουν αυτά το καλοκαιράκι. Όταν δεν κάνεις καλοκαίρι και είσαι στη δουλειά.

Είχα ένα συμφοιτητή, ρε παιδιά. Τον οποίο το λέγανε Γιάννη Καλογεράκη. Γιάννη, μας ακούς, γεια! Και του τραγουδούσα συνέχεια αυτό το τραγούδι, αλλά λέγοντας Καλογεράκη, Καλογεράκη. Τι ωραία περνούσαμε.

0: ωραίο ρε παιδιά το καλοκαίρι. Και τώρα αν λέμε αλήθειες, κάθεσαι και βλέπεις τη θάλασσα και στην άκρη είναι ένα πανάκι που φεύγει, πάει στην Πάρο. Όχι στην Πάρο, ακριβά Ανάφη.
1: Καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη.
0: Όλα είναι ωραία. Πατάτε στις κανητές το μεσημέρι με γεμιστά, παγωμένα γεμιστά το ψυγείο. Και μετά στα φύλλα, χωρίς κουκούτσια. Και το βράδυ, κουνούπια. Αυτό με τα κουνούπια. Δηλαδή ο Θεός τα έκανε όλα. Το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο. Τα κουνούπια δεν τα ήθελε τώρα. Αλλά μας έστειλε και τη σιτρονέλα για να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια. Βέβαια μερικοί τη σιτρονέλα τη βάζουν και στο φαΐ, στο Masterchef.
2: Στο ψάρι έχω βάλει και σιτρονέλα από πάνω και από κάτω φύλλα καφίρ από σιτρονιά. Θα πάρει λίγο γεύση παραπάνω σιτρόν, λεμονό.
3: Ωραία.
2: Γελάμε γιατί η σιτρονέλα αλυβόμαστε το καλοκαίρι με τις πάντα κουνούπια, γι' αυτό.
3: Γι' αυτό λέω.
2: Αυτό δεν έχει κουνούπια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

Όλα τα κάνουμε για σας. Μέχρι και τα κουνούπια διώχνουμε. Μέχρι και ειδήσεις που δεν ακούστε πουθενά βρίσκουμε. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Μην ακλείτου, έτοιμο. Να είμαστε καλά, άντε, γεια.

0: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στον Alpha Radio 989. Είμαστε σταθερά η αγαπημένη σας επιλογή. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαιτέρως δε σε αυτό εδώ το πρωινό. Όπως σήμερα έχουμε 30 Ιουνίου, αποχαιρετάμε το μήνα Ιούνιο. Τάσο. Πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, το κατάλαβες. Πάει, πάει. Ο Τάσο. Πάει, πάει. Θα έρθει και ο Ιούλιος, πότε θα έρθει και ο Αύγουστος. Δεν θέλω να το σκέφτομαι ακόμα ότι θα περάσει το καλοκαίρι. Θέλω να προλάβουμε να το χαρούμε, όπως το βλέπεις κι εσύ.
1: Δεν θα περάσει, δεν θα περάσει.
0: Δεν θα περάσει αυτό το καλοκαίρι. Όχι, θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι.
1: Μέχρι τέλους.
0: Καυτό καλοκαίρι θα έχουμε, σε κάθε περίπτωση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις θερμοκρασίες, αναφέρομαι στην πολιτική επικαιρότητα. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχει γίνει ο κακός χαμός. Έχουν μπει όλοι στην πρίζα. Τρέχουν και δεν φτάνουν, ρε παιδί μου. Και βλέπεις και προεκλογικές συγκεντρώσεις. Άμα βλέπεις και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να είναι έξω. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ένας καλός συνάδελφος στις Ρούγες, βγαίνει ο πρωθυπουργός, καταλαβαίνεις ότι ετοιμαζόμαστε σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη, αλλά σταθμίζει τα γεγονότα. Και βλέπει το κλίμα. Και αφού γκράζεται, τι λένε οι πολίτες. Τώρα, εσείς, άμα τον πετύχετε πουθενά, να του πείτε αν είστε ευχαριστημένοι, αν είστε ικανοποιημένοι, τι θα θέλατε να αλλάξει, καταλαβαίνετε. Γιατί πρώτα πολίτης έχουμε πει πάνω απ' όλα. Εν τω μεταξύ, αν δείτε, Τάσο μου, στα πολιτικά πάνελ. Τώρα φιλοξενούνται και εκπόλα. Εν τω μεταξύ, αν δείτε, Τάσο μου, στα πολιτικά πάνελ, τώρα φιλοξενούνται και εκπρόσωποι από το κόμμα Τσίπρα, έτσι, την ελληνική αριστερή.

0: όχι μόνο ψηφοφόρους από το Πασόκ, και θυμίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο είχε καταφέρει να φτάσει με τις ψήφους των Πασόκων, όπως λένε επί το λαϊκότερον, είχε καταφέρει να φτάσει στην διακυβέρνηση του τόπου, έτσι, πρώτη φορά αριστερά, το θυμόμαστε όλοι. Θέλει λοιπόν να το επαναλάβει. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι φεύγουν και στελέχη Πασόκ, από όλη την Ελλάδα κιόλας. Εμείς φιλοξενήσαμε εδώ ο Γιώργος Ευγενίδης την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής, ένα σοβαρό στέλεχος έτσι από την ΧΑΕΑ, που ο ίδιος, μια που παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ, μια που την επόμενη μέρα ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στο κόμμα Τσίπρα. Αλλά εδώ, διαβάζω ρεπορτάζ, στέλεχοι από όλη την Ελλάδα αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά από το ΠΑΣΟΚ. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι ότι καλύτερο. Και προσπαθούν βεβαίως να στηρίξουν και τον αρχηγό τους, να πούν ότι δεν είναι θέμα Ανδρουλάκη, αλλά. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Όταν εσύ περιχαρακώνεσαι, κλείνεσαι στον εαυτό σου, αποκλείεις κάθε ενδεχόμενο πιθανής συνεργασίας με τον οποιονδήποτε και σου λένε, σου τίνουν χείρα φιλίας και σου λένε έλα εδώ να πάμε μαζί, έλα να κάνουμε μια συμπαράταξη όλοι μαζί, το προοδευτικό κέντρο εν πάση περιπτώσει και η αριστερά μαζί και η οικολογία μαζί. Και εσύ γυρίζεις την πλάτη και επιδεικνύεις, το έχω ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, ένα μικρό μεγαλισμό και λες όχι εγώ θα κερδίσω με μία ψήφο. Όπως καταλαβαίνεις σου γυρνάνε και άλλοι την πλάτη και μετά αρχίζουν και σου ουροκανίζουν. Κάπως έτσι έχει η ιστορία. Και ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ένα από τα στελέχη που εκτιμώ πάρα πολύ, είναι ο γραμματέας τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, είπε ο άνθρωπος τώρα εντάξει μην γελιόμαστε, αυτό που λέγαμε με μία ψήφο διαφορά να κερδίσουμε, ρε παιδιά δεν το βλέπουμε. Δηλαδή αντικειμενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο εννοούς άνθρωπος, αυτό είπε. Περιφραστικά το λέω τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφρασή του. Αλλά πραγματικά αν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά το βλέπεις. Δηλαδή πραγματικά εσύ μπορεί ακόμα να οραματίζεσαι ότι θα κερδίσεις τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο έστω. Δεν γίνεται. Δες λοιπόν την επόμενη μέρα, δες πώς θα κινηθείς. Δεν μπορεί να πηγαίνεις μόνος σου και να περιχαρακώνεσαι, θα το επαναλάβω. Χθες φιλοξένησε εδώ ο Γιάννης Τριάντης, ο καλός συνάδελφος στην εκπομπή του, τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που βεβαίως διακρίνεται και για το χιούμορ του. Έτσι, νέος άνθρωπος είναι, από τα πολύ ικανά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον ρώτησε ο Γιάννης Τριάντης, τα κάνατε μουσκεμά? Και η αυθόρμητη απάντηση στον Άση Γλαβίνα είναι, όχι τώρα, θα αλλάξω το χρόνο, λέει. Τα είχαμε κάνει, τα έχουμε κάνει. Εν πάση περιπτώσει, μουσκεμά έχουν γίνει σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλοι έχουν πάρει τάρματα και θα δούμε αυτό το καλοκαίρι πώς θα περάσει. Και εμείς, φαντάσου τώρα να είσαι στην παραλία και να βλέπεις τον υποψήφιο να σου σκάει τάσο μου και να λες για όνομα του Θεού, άφησε με λίγο να ησυχάσω. Γιατί και εκείνοι, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, θα κλείσει η Βουλή, θα πάνε σε εκλογικές τους περιφέρειες. Αλλά και εδώ στην Αθήνα να μείνεις, να θες να πας, ρε παιδί μου, να πιεις ένα καφέ, να θες να πας να πεις μια μπύρα παγωμένη. Θα σου κάει και ο υποψήφιος από δίπλα. Κάπως έτσι το βλέπω αυτό το καλοκαίρι, μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τις εκλογές. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Η Δυναμός που είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 8. Τάσος στα Σκαλδιρανιάν, εδώ ο βράχος μας, στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο. Και η Αφροδίτη Σιμίτη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ήδη βλέπω τα πρώτα μηνύματα, χαίρομαι πάρα πολύ. Αριθμός Viber 6947-989-989. Το email μας, onair@alpharadio989.gr. Σας θυμίζω ότι μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Και με πείραζε εδώ ο Τάσος, γιατί με το που μπήκα στο στούντιο λέω τι κουβέντα είχαμε Τάσο μου χθες. Δεν σου είχα πει
1: ότι αποκλείστηκε η Γερμανία.
0: Αποκλείστηκε η Γερμανία. Και μου λες δεν έχει αποκλειστεί, κάτσε. Αποκλείστηκε χθες. Είδες που εγώ βλέπω μπροστά.
1: Ναι,
0: είδες που έχω το χάρισμα.
1: Ήταν η βραδιά των ολικών ανατροπών.
0: Να, για πες και τις άλλες, γιατί εγώ στη Γερμανία έμεινα.
1: Η Βραζιλία κατάφερε και προκρίθηκε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχανε από την Ιαπωνία.
0: Στην εκπνοή του χρόνου,
1: κατάφερε,
0: έτσι.
1: Κατάφερε και το γύρισε στο τέλος.
0: Μπράβο.
1: Η Ολλανδία,
0: ναι,
1: κατάφερε και αποκλείστηκε όταν ισοφαρίστηκε στο τέλος του αγώνα,
0: mm-hmm,
1: και έχασε τα πέναλτι πριν από λίγο. Χαμός ήταν αυτά τα απέναντι, φανταστικά.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και η Γερμανία. Αποκλείστηκε η Γερμανία από την Παραγουάη.
0: Εντάξει, ωραίο ποδόσφαιρο βλέπουμε.
1: Βλέπουμε εντυπωσιακό.
0: Σε
1: το Μουντιάλ φέτος είναι φανταστικό.
0: Είναι φανταστικό. Αυτό μου λένε λοιπόν οι περισσότεροι φίλοι που έχω πει. Βάζουν και το ξυπνητήρι και ξυπνάνε, οπότε έχει καλό αγώνα. Τώρα οι ώρες θα εξακολουθήσουν να είναι περίεργες ή θα έρθουν
1: όσο
0: πιο normal.
1: Όσο πηγαίνουν προς το τέλος, θα πηγαίνουμε προς το normal το δικό μας, δηλαδή αργά
0: προς
1: το βράδυ.
0: Το δικό μας normal, εντάξει. Αυτό καλό είναι, ρε παιδάκι μου, να μην ξενυχτάτε δηλαδή.
1: Αργά το βράδυ.
0: Μου γκρινιάζετε.
1: Τελειώνουμε τώρα.
0: Τι ώρες είναι αυτές και τέτοια.
1: Πέρασε.
0: Το έχετε απολαύσει όμως μέχρι στιγμής. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, δεν το περίμενα να είναι τόσο εντυπωσιακό φέτος το Μουντιάλ.
0: Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Εμείς είμαστε υπέρ του αθλητισμού, το ξέρετε.

0: αγαπάμε.
1: Και υποστηρίζουμε και τις εθνικές ομάδες.
0: Υποστηρίζουμε, ναι, υποστηρίζαμε. Το κουρασάο πήγε σπίτι του, είπαμε. Αμά τι εμφανίσει κι αυτή.
1: Θα βρούμε κάποια άλλη μικρή τώρα στους 16.
0: Ποια μικρή, διάλεξε μία να υποστηρίζουμε.
1: Περιμένουμε να δούμε ποια επίσης θα αποκριθούν.
0: Είμαστε με τον αδύνατο.
1: Με τον αδύναμο.
0: Έτσι, πάντα. Και τον αδύναμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πρωινά σας μηνύματα. Εδώ είναι η φίλη μας η Όλγα, βέβαια, σταθερά. Όμορφη Τρίτη, εύχομαι. Να είσαι καλά, Όλγα μου. Στην υπέροχη Ζάκυνθο, πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μας. Καλημέρα, να έχετε μια ωραία μέρα, μας λέει ο φίλος ο Αριάν. Καλώς τον Αριάν. Και ο Παναγιώτης, μια γλυκιά καλημέρα και από εδώ. Από εδώ που είναι, Παναγιώτη, για πες μας. Πού βρίσκεσαι. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Έβλεπα χθες ένα βίντεο συγκλονιστικό πραγματικά και θέλω να σας πιστήσω την προσοχή τώρα που θα είστε στις θάλασσες και μου κάνετε βουτιές και από τα βραχάκια πέφτετε μέσα στη θάλασσα. Έχετε λίγο το νου σας, είδες το βίντεο από το Σαρακίνικο, από τη Μήλο, Τάσο μου.
1: Το είδα, ναι. Είναι πολύ δύσκολη θάλασσα εκεί πέρα. Δεν είναι,
0: είναι δύσκολη θάλασσα, θεώρατα κύματα. Ειδικά με δύναμη πετούσαν τη γυναίκα που ήταν στο νερό πάνω στα βράχια. Δηλαδή, πώς σώθηκε αυτή η γυναίκα είναι θαύμα. Προσπαθούσε να βγει την τράβα για το κύμα πάλι μέσα και μετά την πέταγε με δύναμη πάνω στα βράχια. Αυτό το έχω πάθει και εγώ μικρούλα, σε μικρότερα βράχια φαντάσου, που θεώρησα, επειδή είχε κυματάκι, ότι εντάξει μωρέ, αφού ξέρω να κολυμπάω, μπορώ και να κρατηθώ. Είχα σκάσει σαν το χταπόδι πάνω στα βραχάκια.
1: Δεν είναι να παίζεις εκεί πέρα με τη, με τη θάλασσα, γενικώς δεν είναι να παίζεις.
0: Θέλει τεράστια προσοχή και σε αυτό το σημείο, από ό,τι άκουγα ειδικούς να λένε, έχουν στο παρελθόν χαθεί και άνθρωποι, λοιπόν. Θέλει τεράστια προσοχή, η θάλασσα είναι υπέροχη, τα βραχάκια επίσης. Όπως επίσης, κάνεις βουτιά, ας πούμε, από το βράχο, δεν ξέρεις τι έχει από κάτω. Έχετε λίγο το νου σας, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα βραχάκια εδώ που εσείς δεν έχετε δει.
1: Και βραχάκια δεν είναι απαραίτητο να έχει βραχάκια.
0: Χτυπήσεις, παιδί μου, στο κεφάλι.
1: Εδώ στην Αμμουδιά και δεν μπορείς καμιά φορά να βγεις έξω λόγω των ρευμάτων και αυτά. Ειδικά στο Ιόνιο που είναι η θάλασσα λίγο περίεργη.
0: Όπως το λες. Και σε εμάς πάνω στη Χαλκιδική, όταν πιάνει κύμα, γιατί υπάρχει μια παραλία, τα Αγιοπελαγίτικα, που στα 5 μέτρα βαθαίνει, δηλαδή είσαι πάνω το κεφάλι είναι το νερό. Ναι. Όταν έχει τεράστιο κύμα, βλέπεις ότι κανένας δεν τολμάει να μπει μέσα, γιατί έχει τύχει να με πετύχει και εμένα. Προσπαθείς να βγεις και σε τραβάει πάλι πίσω. Δηλαδή, τέτοια δύναμη.
1: Και σε παραλίες που δεν είναι φαινομενικά, φαίνονται εύκολες. Δηλαδή, με Αμμουδιά και ρηχές, και πάλι δεν έχεις την δύναμη να βγεις. Ακόμα είναι. Και να πατάς κάτω, ας πούμε, στην άμμο, έχει τέτοιο μεγάλη δύναμη το νερό που δεν είναι. Μερικές φορές είναι δύσκολο.
0: Αν δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί έχει ανέβει το συγκεκριμένο βίντεο από το Σαρακίνικο, από τη Μήλο, που είναι υπέροχη παραλία βεβαίως, αλλά είπαμε θέλει προσοχή. Ρίξτε μια ματιά, σας παρακαλώ, προσεκτικά και να μην το κάνετε. Γιατί υπάρχουν πολλές παραλίες που έχουν βράχια. Λοιπόν, έχετε λίγο το νου σας, σας παρακαλώ, για να είναι η θάλασσα απόλαυση, χαρά, διασκέδαση, παιχνίδι και να μην έχουμε άλλα. Ο φίλος ο Δημήτρης έχει φοβερό χιούμορ. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα σας, λέει. Το χειρότερο είναι να ζητάς να σου βάλει αντιλιακό κάποιος ή κάποια στην παραλία και να σκάει ο υποψήφιος πολιτευτής για να σε εξυπηρετήσει. Φαντάζεσαι να σου πει Τάσο μου, υποψήφιος, υποψήφια, Τασούλια, έλα να σου βάλω λίγο αντιλιακό στην πλάτη. Και παρεπιπτόντως κατεβαίνω στην τάδε περιφέρεια, ρίξε και ένα σταυρό, κάπως έτσι. Λοιπόν, εύχομαι ότι μέχρι την παραλία δεν θα φτάσει χάρη τους. Η αλήθεια είναι, εγώ καταλαβαίνω την αγωνία που έχουν οι άνθρωποι. Και ξέρετε, και από τα μεγάλα κόμματα ακόμη, επειδή υπάρχει τέτοιος κατακαιρματισμός και τόσα πολλά κόμματα που θα λάβουν μέρος στις επερχόμενες εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν τεράστια αγωνία για το κεφάλι τους πρωτίστως. Και σου λέει, αν το κόμμα δεν πάει καλά, δεν θα βγάλει πολλές έδρες. Άρα έχω πιθανότητες. Και κοιτάξτε παράδειγμα, λέω εγώ, προς τον νότιο τομέα που είμαι εγώ. Κοιτάξτε να δείτε πόσα χειρά ονόματα παίζει και να μείνουν εκτός βουλής τελικά. Αυτή είναι η αγωνία, λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω από πλευράς των υποψηφίων. Κανένας δεν έχει στο τσεπάκι την έδρα, το μόνο βέβαιο.
1: Σκέψου ότι
0: σκέψου.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στο 25, λέμε τώρα έτσι, θα χαθούν οι μισές θέσεις.
0: Αν δεν πάρει τον πόνους,
1: γύρω
0: 75,
1: οι μισοί πάνε σπίτι τους.
0: Η μισή γεια σας. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει τεράστια αγωνία, όχι μόνο για την πορεία του κόμματος. Η πορεία του κόμματος βεβαίως είναι αυτή που θα δείξει πόσες έδρες θα βγάλει σε κάθε περιφέρεια. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Εν τω μεταξύ, βλέπω μια κινητικότητα από την κυρία Kimberly Guilfoyle. Χθες εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή λέγαμε ότι συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό. Είδε και τον Αλέξη Τσίπρα χθες και πάρα πολύ ενοχλήθηκαν, μαθαίνω, για το γεγονός ότι συναντήθηκε η κυρία Guilfoyle με τον κύριο Τσίπρα. Είπε κιόλας, ανέβασαν και μια φωτογραφία, σοβαρή και οι δύο, ότι συναντήθηκα με τον πρώην πρωθυπουργό και ανταλλάξαμε απόψεις κλπ. Γιατί πρέπει η κυρία Guilfoyle να έχει ανοιχτές τις πόρτες για την επόμενη μέρα. Άρα σου λέει, εγώ εδώ είμαι, τους συναντάω όλους, συζητάω με όλους, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να έρθει την επόμενη μέρα. Πάντως είναι κάτι το οποίο μαθαίνω ότι ενόχλησε σε κάθε περίπτωση, ειδικά την κυβερνητική πλευρά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω το εξής. Επικοινώνησα χθες με τον άνθρωπο ο οποίος έσωσε τη γιαγιούλα στην Καλυθέα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τον έχουμε μαζί μας, γιατί πιάνει δουλειά πολύ νωρίς ο άνθρωπος. Καταρχήν υπάρχει μία λάθος πληροφορία. Δεν εργάζεται ως delivery, που μας είπαν οι καλοί συνάδελφοι που βρέθηκαν εκεί. Δεν ξέρει πώς βγήκε αυτή η πληροφορία. Τις οπτικές ίνες εργάζεται ο άνθρωπος και δουλεύει από τα χαράματα. Είναι ήδη στη δουλειά του. Πολύ σεμνός, πολύ ταπεινός. Δημήτρης Ακεχαγιάς λέγεται για την ακρίβεια. Αυτό είναι το όνομα του επώνυμου του. Έλληνας του Πόντου, όπως μας διευκρίνησε. Είπε λοιπόν, δεν ήμουν μόνο εγώ, και άλλα παιδιά βοήθησαν. Εντάξει, δεν θέλω εγώ να γίνω ήρωας. Βέβαια, μαθαίνω ότι ο δήμαρχος, ο κύριος Ασκούνης, ο δήμαρχος Καλυθέας, τον έχει καλέσει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που βοήθησαν τη γιαγιά για να τον βραβεύσουν. Και πραγματικά η ευαισθησία του ήταν, νομίζω, απαράμιλη. Και πρέπει να μας δίνει το καλό παράδειγμα. Όταν βλέπεις ένα συμπολίτη σου να κινδυνεύει, δεν γυρίζει την πλάτη, δεν κάνει ότι δεν ακούς. Προσπαθείς με έναν τρόπο να βοηθήσεις. Βέβαια, ήταν εξαιρετικά ρυψοκίνδυνο. Δηλαδή και ο ίδιος μου είπε, όταν είπα στη γιαγιά πίδα θα σε πιάσω, και εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή και εγώ αν ήμουν στη θέση της στα 5 μέτρα πάνω, δεν ξέρω αν θα την έριχνα τη βουτιά προς τα κάτω. Και ευτυχώς ήμασταν τυχεροί όλοι και πήγαν όλα καλά. Όμως αυτό που θέλει ο άνθρωπος να καταγγείλει στην ουσία, γιατί τον ρώτησα, γιατί φτάσατε σε αυτό το σημείο? Ξέρω ότι η πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει τους ανθρώπους στέλνει ειδικό όχημα, βραχιονοφόρο, το οποίο ανεβαίνει με το καλάθι κάποιος πυροσβέστης ψηλά και παίρνει αγκαλιά τους ανθρώπους και τους κατεβάζει από τον μπαλκόνι. Ή αν δεν υπάρχει τρόπος, τουλάχιστον υπάρχει ένα ειδικό στρώμα που σου λέει πέσε πάνω στο στρώμα για να σωθείς. Τι έγινε, γιατί δεν το είδαμε αυτό εκεί και φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Μου λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι προσπαθούσε το πυροσβεστικό να φτάσει στο σημείο, για να καταλάβετε πόσο πολύ έχει φρακάρει όλο το σύστημα στις πόλεις και πόσο δύσκολο είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης να μπορέσουν να φτάσουν έγκυρα στο σημείο. Είχε εγκλωβιστεί κάπου λοιπόν το πυροσβεστικό, που υπήρχε και λεωφορείο και παρκαρισμένα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό λοιπόν δεν βρέθηκε εκεί εγκαίρου στο βραχιονοφόρο, γιατί το είδαμε στα πλάνα πολύ αργότερα, αφού η γιαγιά είχε κάνει τη βουτιά προς τη ζωή, θα έλεγε κανείς. Να λοιπόν γιατί υπάρχει πρόβλημα, να γιατί λέμε ότι τα αυτοκίνητα έχουν φτάσει σε σημείο να είναι σχεδόν περισσότερα από εμάς, γιατί δεν μπορείς να κινηθείς και ακόμα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης βλέπεις τα ασθενοφόρα πραγματικά να αγκομαχούν να φτάσουν στο σημείο. Και μια που είπα ασθενοφόρα, χθες ένα περίεργο περιστατικό είχαμε στις 7.30 το απόγευμα στην Αττική Οδό. Ένα ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τραυματία, είχε και άνθρωπο μέσα δηλαδή που μετέφερε τραυματία. Και τελικά πήρε φωτιά. Πήρε φωτιά και πρόλαβαν ευτυχώς οι άνθρωποι εκεί, ο οδηγός, ο άνθρωπος που συνοδεύει, εν πάση περιπτώσει, του ΕΚΑΒ, ο εργαζόμενος του ΕΚΑΒ, ο τραυματίας, όλοι μαζί, πρόλαβαν και απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Μηχανική βλάβη. Αν δείτε τις φωτογραφίες, το ασθενοφόρο λαμπάδιασε. Το ασθενοφόρο δεν είναι οποιοδήποτε όχημα. Γι' αυτό το επισημαίνω. Γι' αυτό λέω ότι είναι σοβαρό. Και πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρούμε επαρκώς τα οχήματα, ειδικά αυτά που μεταφέρουν ανθρώπους προς τα νοσοκομεία, που πρέπει να είμαστε 1000% σίγουροι ότι έχουν ελεγχθεί μηχανικά και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Είναι λοιπόν σοβαρό το περιστατικό αυτό, κατά τη γνώμη μου, και ακριβώς γι' αυτό το καυτηριάζω. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα, Τάσο μου, να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί έχω μπροστά μου ζεστές τις εφημερίδες. Και έχουμε και αρκετά να σας πούμε σήμερα, επομένως να κερδίσουμε το χρόνο, να βάλουμε το διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να σας θυμίσω φίλες και φίλοι ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο dei.gr/fiber. Και πρέπει να σας θυμίσω επίσης ότι είναι σε εξέλιξη ο μεγάλος διαγωνισμός του Alpha Radio 989 για αυτό το υπέροχο ταξίδι στην Αλσατία. Και θυμίζουμε ότι αυτή την Παρασκευή, 3 του μηνός, κληρώνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Να περάσουμε λοιπόν στις εφημερίδες. Διαβάζουμε πάντα με τυχαία σειρά, το λέω προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Εφημερίδα Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Και αυτό είναι σοβαρό θέμα. Βαριές ποινές διαβάζω, αυστηροί έλεγχοι έχουν μειώσει την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική, ήταν ένα στα τρία πέρυσι, έτσι, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. Λοιπόν, σοβαρότατο θέμα για όσους ετοιμάζεστε να φουλάρετε ή να βάλετε λίγη βενζίνη, εν πάση περιπτώσει, στα 10-20 ευρώ, όσα μπορεί να βάλει ο καθένας. Σας έχω πει πολλές φορές, καλό είναι να υπάρχει ένα πρατήριο το οποίο να είναι της εμπιστοσύνης σας. Δηλαδή και η ποιότητα της βενζίνης να ξέρετε ότι είναι καλή, και να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στη δουλειά, ο οποίος είναι κοντά στη γειτονιά. Δεν βάζεις κάπου που θα είσαι περαστικός, μόνο αν είναι μεγάλη ανάγκη. Γιατί εκεί ακριβώς ποντάρουν. Σε ανθρώπους οι οποίοι είναι περαστικοί, σου λέει θα σταματήσει για λίγο, σιγά μην τον ξαναδώ και σιγά μην έρθει να με ψάξει. Άρα ένα σοβαρότατο θέμα από την εφημερίδα Καθημερινή. Και επίσης πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Ένα θέμα που θα το δούμε κι εμείς στη συνέχεια της εκπομπής. Εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Σοβαρότατες κατηγορίες για το πρόγραμμα Ηρακλής, τον ύποπτο μηχανισμό μεταφοράς απαιτήσεων και περιουσίας, τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τους πραγματικούς δικαιούχους των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και άλλο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τους διαψεύδουν. Και έχει εδώ τις αυξήσεις ένα χρόνο, όμως χάρη συν 17,6%. Αρνί και κατσίκι συν 16,2%. Αλίπαστα ψάρια συν 12,6%. Η μαργαρίνη συν 10,6%. Ο καφές συν 5,2%. Θα το θεωρούσα και παραπάνω, να σας πω την αλήθεια. Και λαχανικά συν 4,1%. Εφημερίδα Εστία. Μαθήματα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Είναι αυτή η γιαγιά η οποία πήδηξε, είπαμε, για να σωθεί από τις φλόγες, από το διαμέρισμά της, από το σπίτι της στην Καλυθέα, και όλοι είδαμε στα πλάνα ότι κράτουσε τη σημαία. Τώρα η σημαία ήταν στο μπαλκόνι, την πήρε μαζί της, επέλεξε να την πάρει μαζί της γιατί δεν ήξερε
1: η
0: γυναίκα,
1: ναι,
0: αυτή είπα ξύλο, αν θα ζήσει, τι να σου πω κι εγώ.
1: Αυτή την έννοια είχε, να πάρει τη σημαία.
0: Τάσο, η αλήθεια είναι με τη σημαία κάνει βουτιά η γυναίκα,
1: ναι,
0: το είδαμε.
1: Ήταν, η σημαία ήταν στη γωνία, είδαμε στο, σε ένα...
0: Την πήρε μαζί της, θεωρείς κατά λάθος.
1: Προσπάθησε να πιαστεί όταν πέφτει, δεν προσπάθησε να πιαστεί από κάπου. Το τελευταίο πράγμα που βρήκε ήταν η σημαία.
0: Συνεχίζει η εφημερίδα. Ναι. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, ναι, αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιολόγου. Αν έπεφτε, λέει, με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν επεσήμαναν τα μέσα, η αλήθεια είναι. Όμως το είδαμε όλοι στα πλάνα, ότι όντως είχε τη σημαία στα χέρια της. Τώρα, ή ήταν στο μπαλκόνι και την πήρε μαζί της φεύγοντας η γιαγιά, πέφτοντας, ή πραγματικά επέλεξε να την πάρει, γιατί δεν ήξερε, χτύπα ξύλο, αν θα τα καταφέρει σε κάθε περίπτωση.
1: Δεν μας είπαν ότι έκανε και το σταυρό της πριν πηδήξει.
0: Αυτό δεν το πρόλαβα να το δοτάσω. Θα το ρωτήσω, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, εφημερίδα ναυτεμπορική υποσχετική για μειώσεις τιμών. Το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ και ΣΕΒΤ και ΕΣΕ για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από το Σεπτέμβριο. Εν τω μεταξύ, χθες παρακολουθώντας όντως πολιτικές συζητήσεις το βράδυ, μου έκανε εντύπωση που όλοι έλεγαν γιατί είναι παιδιά ψαλίδισμα τιμών από το Σεπτέμβριο. Γιατί δεν το κάνετε από τώρα? Τι περιμένουμε το Σεπτέμβριο?
1: Τώρα έχουμε τους τουρίστες, σου λέει μην χάσουμε.
0: Γι' αυτό το κάνουμε.
1: Προφανώς.
0: Σταθεροποίηση τιμών Ιούλιο και Αύγουστο και μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Υποσχέθηκε στην κυβέρνηση, λέει, η αγορά, προκειμένου να αρθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων που λήγει σήμερα. Η εκεχηρία, λέει, κυβέρνησης και αγοράς, που ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, επιτεύχθηκε σε συνάντηση που προηγήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τους προέδρους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Αυτά. Λοιπόν, και από την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Συνεχίζουμε. Ελεύθερος Τύπος. Δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Και 4.350 προσλήψεις το μήνα Ιούλιο είναι το ένθετο για την αγορά εργασίας, το ένθετο 8 σελίδων που έχει κάθε Τρίτη ο Ελεύθερος Τύπος. Λοιπόν, εφημερίδα τα νέα. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία με τους εργαζόμενους, εθελοντικές επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία, με προοπτική βεβαίως να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Αυτό αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα. Τετραήμερη εργασία λοιπόν πιλωτικά στον ΟΤΕ. Από ό,τι βλέπουμε, ξεκινάμε από εκεί και βλέπουμε. Και άλλο σοβαρό θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Τέμου Σέιν και όχι μόνο, πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από την Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Από 1η Ιουλίου. Η εφημερίδα των συντακτών, οι σύμμαχοι του καύσωνα, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Η Δήμη Καλυθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και το θέμα για τη μείωση τιμών, τιμές προϊόντων στο ράφι, αναβάλλεται για το Σεπτέμβριο η μείωσή τους, όπως σας είπα και εγώ. Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση στη συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για προεκλογικές κινήσεις και απουσία μέτρων, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών. Τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Και το θέμα που αναφέραμε και νωρίτερα, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου, πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα λοιπόν του MEP, τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα σε συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση, βιομήχανη και σούπερ μαρκετάδες, αναφέρει το στο πρωτοσέλιδο ο Ριζοσπάστης. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Και επίσης υπάρχει η μερίδα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις για μια άλλη κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά, όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά. Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή η συγκεκριμένη ημερίδα και είναι πολύ ωραίες αξιέπαινες πρωτοβουλίες έτσι των νεολαίων των κομμάτων προς αυτή την κατεύθυνση σε τεράστια κοινωνικά ζητήματα. Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Άλλο θέμα στην εφημερίδα απογευματινή. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Υλοποίησαμε όσα υποσχεθήκαμε. Το ΕΓΑΛΕΟ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Και όπου φύγει, φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Αλέξη. Κούνησε μαντήλι στην Κουμουνδούρου, η Μαριλίζα ξένο Γιαννακοπούλου. Για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ μιλά ο Νίκος Παπάς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Να περάσω στα μηνύματά σας και ευχαριστώ πολύ για την πρωινή σας παρέα. Ο φίλος ο Κώστας λέει, είδαν την πλατφόρμα πόσο κάνει.net και τρόμαξαν, λέει, σούπερ μαρκετάδες. Κοίταξε να δεις, σταθερές τιμές για 2 μήνες είπαμε και μειώσεις σε βασικά αγαθά από Σεπτέμβρη. Πού Σεπτέμβρη, δεν ξέρω, δεν το λέω εγώ, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό σε κάθε περίπτωση στο δρόμο προς τη ΔΕΘ να γίνουμε και σοφότεροι ως προς το χρόνο των εκλογών. Ο φίλος ο Ηλίας λέει καλημέρα Ντίνα. Ο Ηλίας ακούω πάντα το δρόμο. Άκουσα ένα σχόλιο για τον καφέ, πόσο αυξήθηκε. Στο έχω ξαναπεί, νομίζω πίνουμε λέει τον ίδιο καφέ. Αναφέρεται σε συγκεκριμένο ελληνικό όμως. Τα 194 γραμμάρια το 2023 το Δεκέμβρη είχε 2 και 3,05. Σήμερα έχει 4. 4,65 για την ακρίβεια. Είναι πάνω από 100% δυστυχώς. Ο καφές στην παγκόσμια αγορά έχει πέσει εδώ και 5-6 μήνες. Ηλία μου, καταλαβαίνεις ότι ανεβαίνει δύσκολα, κατεβαίνει, ειδικά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης λέει πολύ πολύ καλημέρα σας σε όλο το προσωπικό, ειδικά στην αγαπημένη μας κυρία Ντίνα. Καλή εκπομπή να έχουμε, καλή ακρόαση. Όντως, παιδιά, ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο αυτό που έγινε χθες με την κυρία που πήδηξε από τον μπαλκόνι. Το είπαμε, ήταν τρομερά ρυψοκίνδυνο. Σας μετέφερα ωστόσο και την πληροφορία γιατί καθυστέρησε να φτάσει το ειδικό όχημα, το βράχιο νοφόρο. Είχε κολλήσει, παιδιά, στην κίνηση. Από τα πολλά αυτοκίνητα και λεωφορείο, όλο μαζί ένας πανζουρλισμός στην Καλλιθέα και καθυστέρησε να φτάσει αυτό το όχημα. Θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραίο, ξαναλέω, το συγκεκριμένο περιστατικό.
2: Αλφα Radio 989.

0: Εξαιρετικός Νίκος Πορτοκάλογλου. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ωραία μουσική επιλογή από την Αφροδίτη μας, την Αφροδίτη Σεμίτη. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να φιλοξενήσουμε τη συνέντευξη την οποία έχουμε προετοιμάσει για σας σήμερα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη στις καθυστερήσεις πληρωμών για ενίκια, δάνεια και λογαριασμούς. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσθών ή Real Estates. Αγαπητέ Θέμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την πρωινή επικοινωνία.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εσύ πάντα αλλιεύεις έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία. Έχεις φτιάξει ένα πολύ ωραίο θέμα λοιπόν και ήθελα έτσι να το μοιραστείς μαζί μας με τους ακροατές έτσι της πρωινής συντροφιάς. Σύμφωνα λοιπόν με τη Eurostat, εμείς εξακολουθούμε να καθυστερούμε, Θέμη μου, να πληρώνουμε τα ενίκια, τα δάνεια και τους λογαριασμούς μας. Γιατί άραγε, είναι το ρητορικό ερώτημα.
1: Λοιπόν, αφορά ένα δίκτυο της Eurostat, το οποίο πραγματικά αποτυπώνει αυτό που συζητάμε σχεδόν όλοι στην καθημερινότητά μας. Ότι η Ελλάδα διανύει μια βαθιά στεγαστική κρίση. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με τη Eurostat για το έτος 2025, το 41,8% των συμπολιτών μας διαμένει σε ένα οικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς 10. Σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι καταγράφουμε μια αύξηση κατά 5,1 προσιτιές μονάδες σε σχέση με το 2021. Που σημαίνει ότι περίπου 500.000 συμπολίτες μας μέσα σε 4 χρόνια, περίπου 5, άρχισαν να χρωστούν ενίκιο, λογαριασμούς 10 ή αλλιώς στεγαστικό δάνειο.
0: Τα στοιχεία που αναφέρεις της Eurostat είναι για το 2025.
1: 25 ακριβώς.
0: Και είναι μεγάλο το ποσοστό, Θέμη.
1: Είναι πολύ μεγάλο, ξέρετε, το λόγο είναι πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Γιατί λέμε συνεχώς όλοι, μα η στεγαστική κρίση είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Είναι μια ευρωπαϊκή απειλή. Όλες οι χώρες έχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία περίπου. Πολλές φορές το αναφέρουμε σε δημόσιο διάλογο. Τώρα δεν είναι έτσι. Γιατί ενώ εμείς βρισκόμαστε στο 41,8%, βλέπουμε ότι η δεύτερη χώρα με συναντική ασφαλιστικά βαθμολόγηση είναι η Ρουμανία. Και έχει ποσοστό 18,5%. Δηλαδή η Ελλάδα έχει διψήφιο ποσοστό από τη δεύτερη χώρα στην συναντική κατάταξη. Δηλαδή 41,8% η Ελλάδα, 18,5% η Βουλγαρία που είναι δεύτερη χώρα, τρίτη η Βουλγαρία με 18,2%, τέταρτη η Ισπανία με 13,3%, πέμπτη Κύπρος με 12%, έκτη Ιρλανδία με 10,7%, στην έβδομη θέση η Φιλανδία με 10,7% και η Γαλλία που είναι στην 8η θέση 10,4%. Δηλαδή βλέπουμε ότι η χώρα η οποία πραγματικά ξεφεύγει σε νούμερα, σε ποσοστό του πληθυσμού, που διαμένει σε ένα οικοκυριό που οφείλει δόση δανείου, ενίκιο ή λογαριασμούς 10, είναι η Ελλάδα. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και ένα πλέον στοιχείο όμως που για μένα είναι σημαντικό είναι ότι ο μέσο όρο στην Ευρώπη είναι μόλις 9%. Δηλαδή, εμείς, ένα στους δύο Έλληνες διαμέσα.
0: Υπάρχει τεράστια απόκληση.
1: Ακριβώς. Ένα στους δύο Έλληνες διαμέσα ένα οικοκυριό που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση, ενίκια, δάνεια, λογαριασμός. Η δεύτερη χώρα. Η Ρουμανία με 18,5, μέσο όρο στην Ευρώπη 9%, 1 στους 10. Ένα επιπλέον στοιχείο που για μένα είναι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι αν δούμε στη διαδικασία πλέον και δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή λέμε, ωραία, 41,8% αφορά την Ελλάδα, μα δεν μπορεί να αφορά και την Αθήνα, δεν μπορεί να αφορά και τα Ιωάννη νησιά, δεν μπορεί να αφορά και την Δυτική Ελλάδα, περιφέρεια είναι αυτή. Αν δούμε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και δούμε το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε οικογένεια με καθυστερήσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, σε δάνεια, λογαριασμούς και ενίκια, αναπεριφέρεια, εκεί τα πράγματα αλλάζουν εντελώς. Mm-hmm. Και λέμε πραγματικά ότι σχεδόν το σύνολο της χώρας έχει επηρεαστεί από αυτό που λέγεται στεγαστική κρίση. Παράδειγμα, στα Ιόνια νησιά, το 66,3% λέει των οικοκυριών ζουν σε σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Δηλαδή, πάνω από 6 στους 10. Και το σημαντικό είναι ότι ο αντίστοιχο ποσοστό το 2021 ήταν 39%. Δηλαδή, καταγράφουμε μια ποσοστιαία αύξηση κατά 26,9 μονάδες. Που σημαίνει ότι σε αυτή την πενταετία, περίπου 3 στους 10 στην περιοχή των Ιωνίων νήσων ξεκίνησαν να χρωστάνε. Δεν χρωστούσαν, και ξεκίνησαν να χρωστάνε. Και φτάσανε πίσω στο ποσοστό.
0: Κοίταξε τώρα, μια που αναφέρεσαι, Θεέ μου, στα Ιόνια, ας πούμε, επειδή έχω εικόνα από την Κέρκυρα, που είναι πανέμορφο νησί. Έχουν και φίλοι τα δικά τους παιδιά τα οποία σπουδάζουν εκεί. Είναι στο Θεό τα νίκη, έτσι. Ένα μικρό στοντιάκι, ας πούμε, 500 ευρώ. Και δεν πάει το μυαλό σου ότι στην Κέρκυρα. Μιλάμε τώρα για όλο το χρόνο, όχι για καλοκαίρι διακοπές, κατάλαβες.
1: Ναι. Είναι στην Κέρκυρα πρώτα πολλές φορές ο Πίτερος Πανεπιστημίου, σε δημόσιο διάλογο, είχε αναφέρει ότι πάρα πολλοί φοιτητές παίρνουν το αεροπλάνο για να πάνε στην Κέρκυρα τους καλοκαιρινούς μήνες να δώσουν μαθήματα και ξαναεπιστρέψουν πάλι πίσω, διότι δεν έχουν που να μείνουν. Mm. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ας πούμε στη Δυτική Ελλάδα. Ποιος θα περίμενε τώρα στην Ηλία, το Λοκανανία και Αχαΐα, αυτοί οι τρεις νόμοι που δεν έχουν και αυτή την έντονη τουριστική δυναμική, δεν έχουμε δει ποτέ να λέμε γέμιση Δυτική Ελλάδα με τουρισμό ή στα Ιόνια νησιά, στην Ηλία δεν βρίσκεις αυτή τη στιγμή ξενοδοχείο να μείνεις ή στην Αχαΐα ή στο Λοκανανία. Mm-hmm. Και όμως αυτή την περιφέρεια, στην Δυτική Ελλάδα, είναι η δεύτερη περιφέρεια της χώρας στην Ανατολική Κατάταξη, το 50,7%. Δηλαδή ο μισός πληθυσμός της Δυτικής Ελλάδος διαμένει σε ένα νοικοκυριό που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Στην κεντρική Ελλάδα το 48,7% με μια αύξηση κατά 9,8% προσφυγές μονάδες σχέση με 2021. Στο νότιο Αιγαίο 47,3%. Στη Θεσσαλία 46,9%. Ανατολική Μακεδονία Θράκη 46,3%. Πελοπόννησο, περιφέρεια Πελοποννήσου 46%. Νησιά Αιγαίου 43,5%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε περιφέρεια και κοιτάξουμε, βλέπουμε ότι τα ποσοστά είναι πάνω από το 40%. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 9%. Η δεύτερη χώρα είναι η Ρουμανία με 18,5%. Και εμείς είμαστε πλέον μια χώρα που τουλάχιστον 4 στους 10 Έλληνες, τουλάχιστον 4 στους 10 Έλληνες, μένουν σε σπίτια, σε νοικοκυριά, που έχουν οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Δηλαδή αυτό αναδεικνύει πραγματικά αυτό που λέμε, ότι η στεγαστική κρίση δεν είναι η ίδια παντού. Έχει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Κοίταξε, Θέμη μου, η αλήθεια είναι ότι μαζί το συζητάμε και εδώ και χρόνια. Και τα τελευταία χρόνια διαρκώς ανεβαίνουν προς τα πάνω οι τιμές στα ενοικία. Και τώρα θα το καταλάβουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που με το καλό βλέπουν τα παιδιά τους να περνούν σε κάποια απώλεια, ας πούμε, της επαρχίας ή κάποια παιδιά από την επαρχία που θα περάσουν στην Αθήνα. Και θα ξεκινήσουν αυτό το κυνήγι έβρεση στέγης για το παιδί. Εκεί πραγματικά τρελαίνεσαι. Δηλαδή, βλέπεις ένα σπίτι το οποίο είναι και χρέπει, δεν είναι καινούριο. Και επειδή είναι σε καλό σημείο, στο χτυπάει μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
1: Να πω κάτι δυνάμω, σα πω το εξής. Πολλές φορές σε δημόσιο διάλογο είναι πάρα πολύ εύκολο να λέει κάποιος ότι έχω ακούσει ιδιοκτήτης, ο οποίος αυξάνει τις τιμές και δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει και πρέπει το σπίτι να το μειώσει τη τιμή, γιατί το σπίτι δεν είναι τόσο πολύ καλό και τι πράγματα είναι αυτά. Να πούμε κάτι. Είναι μια ιδιωτική συμφωνία. Αυτός έχει ένα σπίτι, έχει ζήτηση και αυξάνει φυσικά το κόστος του ζητούμενου μισθώματος που έχει δικαίωμα να ζητήσει. Δικαίωμά του. Εγώ λέω αυτά τα χρήματα θέλω. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Εάν δεν υπάρχει μια ρύθμιση γενικότερα από την πολιτεία, και δεν εννοώ το πλαφόν στα ενοικία, δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει μια ρύθμιση από την πολιτεία, δεν πρόκειται να αλλάξει εικόνα. Δηλαδή δεν μπορεί να λες στον άλλον για ποιο λόγο ζητάς 500 ευρώ. Εφόσον υπάρχει ζήτηση και κάποιος υπάρχει και τα δίνει, και αυτός που τα δίνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό δαπανά το 60-70% του εισοδήματός του, αυτός θα ζητάει αυτό το ενοίκιο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή είναι ότι το κόστος στέγασης, δηλαδή είναι πραγματική ανάγκη διαβίωσης. Mm-hmm. Το βασικό ερώτημα που γεννάται πλέον στο δημόσιο διάλογο είναι, η στέγη είναι ανάγκη διαβίωσης ή είναι μια δική μου προσωπική οικονομική επιλογή? Και λέω, Θέμης ο Μπάκας, ξέρεις κάτι, έχω την επιλογή να νοικιάσω σπίτι, έχω την επιλογή να αγοράσω σπίτι ή έχω την επιλογή να πάω να μείνω στην πλατεία. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε πλέον. Εάν θεωρούμε ότι η στέγη είναι βασικός παράγοντας κοινωνικής συνοχής, εάν θεωρούμε ότι είναι σημαντικός παράγοντας, είναι ανάγκη διαβίωσης, πρέπει να βγούμε σε ένα άλλο μοντέλο. Και τι εννοώ άλλο μοντέλο? Οι γονείς θα πληρώσουν αυτά τα 500 ευρώ το μήνα για να πάει το παιδί του να σπουδάσει σε μια περιοχή εκτός οικίας κατοικίας. Αυτά τα χρήματα πληρώνουν οι γονείς διατραπεζικά. Δηλαδή φαίνεται συναλλαγή. Mm-hmm. Και λέω πολλές φορές, για ποιο λόγο αυτό το κόστος που πληρώνουν οι γονείς διατραπεζικά για να πάει το παιδί μας να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη? Με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, εγώ θα πω. Δεν εκπίπτεται φορολογικό το εισόδημα το ενίκιο. Γιατί ο λογαριασμός της ΔΕΗ των κοινοχρήστων, εφόσον πληρώνουμε αυτά τα εξοδολόγια, δεν εκπίπτονται φορολογικό εισόδημα.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν είναι η τιμή εκείνη στα 500 για το ενίκιο μόνο, είναι και λογαριασμοί. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ακριβώς,
0: το ρεύμα, το νερό, τα κοινόχρηστα δηλαδή. Ακριβώς. Αυτά μόνο για να μείνει το παιδί στο σπίτι. Και δεν μιλάμε για τα έξοδα διατροφής ή ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει.
1: Είναι, αυτά είναι βασικά θέματα για τον εξής λόγο. Διότι αν οι γονείς δεχτούν οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια, δηλαδή το πρωί λέει η παππούς, η γιαγιά, η θεία του, η νονά του παιδιού, να βοηθήσουμε τον Νικόλο να πάει να σπουδάσει, να βάλουμε ένα 50 γαμπτζέτι μας ο καθένας στο παιδί να πάει να κάνει το νερό του πραγματικότητα, να πάει στη σχολή που θέλει. Οι γονείς που δέχονται αυτά τα χρήματα, ενδεχομένως να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο φορολογικό συντελεστή τεκμαρτού εισοδήματος κατά 40%. Δηλαδή, εμείς είμαστε η χώρα που λέμε, δεν έχουμε την υποδομή όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσουν οι φοιτητές μας να μένουν στην εφηβική αιστεία ανθρώπινη ή αλλιώς να έχουμε αυτόν τον αριθμό των φοιτητικών αιστείων που θα μπορούσαμε να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση. Και από την άλλη πλευρά, η οικογένεια η οποία πάει και πληρώνει αυτά τα χρήματα, που ουσιαστικά θα έπρεπε η πολιτεία να έχει εξασφαλίσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό φοιτητικών αιστείων, μπαίνουμε στη διαδικασία να την τιμωρήσουμε. Επειδή κάποιος τη βοήθησε αυτή την οικογένεια,
0: Θέμη, θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Κάτι το οποίο έχω υπόψη μου και είναι εξακριβωμένο. Η ιδιοκτήτρια λοιπόν μίλησε με τον ενοικιαστή τους προηγούμενους μήνες, επειδή έλεγε το συμβόλαιο, ήταν διαιτές. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ρώτησε ήταν, πήρε την επιστροφή ενοικίου, σωστά? Ναι, λέει, την πήρα. Ναι, γιατί το δηλώνουμε κανονικά. Έχουμε κάνει ηλεκτρονικό συμβόλαιο, ναι, τέλος πάντων. Την πήρες. Ναι, ωραία. Να κάνουμε αύξηση τώρα στο μίσθωμα. Με αυτά και με αυτά, την επιστροφή ενοικίου την πήρε με την αύξηση.
1: Δίνα, είναι το βασικότερο ζητούμενο που είχαμε αναθέσει ο δημόσιο κοινό.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Όταν ξεκίνησε.
0: Γιατί το είχαμε πει και έγινε.
1: Ότι αυτή η επιστροφή ενοικίου αυτό που θα κάνει είναι να αυξήσει τα ενίκια και να χαθεί ουσιαστικά αυτή η επιδότηση, υποθέσουμε τη λέξη επιδότηση.
0: Αυτό είναι.
1: Διότι μία αύξηση 10% έχει τελειώσει. Και εδώ έχετε η Κομισιόν και λέει το εξής. Λέει, χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, και επιδοτούν και τα ενίκια, επιστροφή ενικίου, αντί το πρόβλημα το στεγαστικό να λύνεται, οξύνεται, μεγαλώνει.
0: Έτσι είναι, όπως το λες.
1: Γενικά, και να πω ότι ένα σημαντικό θέμα για τα ενίκια, να ξέρει ο κόσμος. Σε άλλες χώρες ξέρεις τι κάνουν. Όταν έχετε τη στιγμή της ανανέωσης του μισθωτηρίου συμβολέου, δηλαδή αυτή η τριετία που ισχύει, και όχι τα ένα χρόνο, ένα χρόνο, δύο χρόνια, το κόσμος έχει πελαγώσει. Ο νόμος λέει τρία χρόνια το συμβόλαιο. Αρέσει ή δεν αρέσει. Το θέμα είναι το εξής. Σε άλλες χώρες, όταν έχετε ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολέου και υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση ενοικιαστή ιδιοκτήτη, αντιλαμβανόμαστε ο δημόσιο ιδιοκτήτη διαπραγματεύεται με ένα καλό ενοικιαστή. Δεν σου λέει κάτι, φύγε. Δεν σε θέλω.
0: Ναι.
1: Άρα μιλάμε, αναφέρει στο εξωτερικό το εξής, ότι εάν διαπραγματεύεστε ένα νέο του μισθωτηρίου του συμβολέου με έναν καλό ενοικιαστή, δηλαδή αυτός που πληρώνει το ενίκιο του, είναι ώρα του, αυτός ο οποίος προσέχει το σπίτι και δεν κάνει φθορές, εάν ανανεώσεις το ίδιο αυτή μια δυσονέδιο ενοικιαστή το μισθωτήριο συμβόλαιο την επόμενη τριετία με μια συνολική αύξηση 3-5% maximum για τα επόμενα τρία χρόνια, έχεις προελάφρυνση σαν ιδιοκτήτης. Αυτό το κάνει η Ισπανία. Εμείς τι κάναμε? Εμείς στο δημόσιο διάλογο, αυτό που καταφέραμε να κάνουμε ήταν να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές στα ενίκια ύψους από 12 έως 24.000 ευρώ, δηλαδή αυτό που εισπράττει 1.000 ή ακόμα και 2.000 το μήνα, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση ιδιοκτήτης απέριστον ενοικιαστή. Και δεν μειώσαμε τα ενίκια, το φορολογικό συντελεστή, στα μικρότερα ενίκια των 300, 500, 400 ευρώ.
0: Ξέρεις τι λέω, Θέμη μου.
1: Ας
0: ρίξουμε μια ματιά σε καλές πρακτικές που συμβαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να δούμε ποιες είναι οι καλές πρακτικές εκεί, τι αποδίδει, ποιος έλεγχος θα μπορούσε να γίνει. Θα μου πεις, ελεύθερη αγορά, είναι πλαφόν, δεν μπορείς να βάλεις. Κάπως ρε παιδί μου, ένα μέτρο κοινωνικό. Κάτι
1: όταν
0: να κάνουμε κι εμείς.
1: Όταν δίνεις λεφτά για να καίεις. Όταν δεις φορολογικά κίνητρα, πρέπει να υπάρχει επιτέλου και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Αυτό είναι η λογική.
0: Αυτό είναι το θέμα, βέβαια. Θέμη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Χαρά μου είναι να τα λέμε πάντα. Μακάρι να μας πεις και κάτι ευχάριστο. Μια μέρα να σε βγάλω, ρε παιδί μου, και να πεις πες ένα ενίκια.
1: Ναι,
0: δεν το βλέπεις.
1: Θα μεγαλώσουν πολύ.
0: Θα μεγαλώσουν πολύ. Ναι. Θέμη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: να είσαι μια όμορφη μέρα. Ήταν ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών ή Real Estates.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτά συζητούσαμε νωρίτερα και με το Θέμη Μπάκα, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα και αναγκαστικά καθυστερούν οι Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 41% μας είπε. Θα είναι τα στοιχεία της Eurostat το 2025, θυμίζω. Καθυστερούν να καταβάλουν το μίσθωμα, έτσι, το ενίκιο τους δηλαδή, ή να πληρώσουν λογαριασμούς δέκο. Και εγώ ξέρω κάθε φορά που πληρώνεσαι, μόλις μπαίνουν τα άλλα λεφτά στην τράπεζα, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι να πληρώσω το ενίκιο μου, να πληρώσω τους λογαριασμούς μου. Φυσικά, όταν έχεις και παιδιά, τα βάζεις λίγο κάτω και λες, κάτσε ρε παιδί μου, χρειαζόμαστε και κάποια χρήματα για να περάσουμε. Χρειαζόμαστε και κάποια χρήματα να ζήσουμε. Και όταν βλέπεις ότι δεν σε φτάνουν, αρχίζεις και καθυστερείς το ένα, καθυστερείς το άλλο. Αυτό ήταν το θέμα το οποίο παρουσιάσαμε νωρίτερα με τον Θέμη Μπάκα. Είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται ωστόσο και από τα δικά σας μηνύματα. Πριν περάσω λοιπόν σε αυτά, να σας θυμίσω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο dei.gr / Fiber. Και να περάσουμε τώρα λοιπόν στα δικά σας μηνύματα. Η φίλη μας υποθητή μας στέλνει έτσι μια πολύ ωραία φωτογραφία, ένα ωραίο κοριτσάκι κρατάει ένα μπουκέτο από καρδιές στην ουσία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αποθητή μου, από την όμορφη Σαντορίνη. Σαλπάρουμε, λέει, με καλή διάθεση και πολλά χαμόγελα. Μια χαρούμενη μέρα και αντίο Ιούνιε. Βέβαια, αντίο Ιούνιε, τελευταία μέρα του μήνα. Γιατί είχε και πανσέλινο της φράουλας τα ξημερώματα. Την είδε στάσου?
7: Όχι.
0: Όχι. Είδε τώρα που έχει αλλάξει η ώρα λοιπόν και δεν προλαβαίνουμε το φεγγαράκι, ενώ το χειμώνα. Ήρθαμε μέρα, ενώ το χειμώνα βλέπει και το φεγγάρι. Ας δούμε και ένα καλό. Του να ξυπνάς χαράματα και μέσα στο κρύο το χειμώνα.
7: 20 ημέρες θα ξαναερχόμαστε νύχτα.
0: Ναι, εντάξει. Άστος, μην το σκεφτούμε ακόμα. Έχουμε χρόνο γι' αυτό. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης λέει, με την έξοδο των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα αυξήσουν τα ενίκια για να πληρώσουν τα τέλη αυτά. Οπότε είναι δώρο άδωρο. Έχεις δίκιο. Και τα δημοτικά τέλη βαρύνουν βεβαίως τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Όταν λοιπόν κληθεί να τα πληρώσει μέσω της εφορίας τύπου έμφυα, έστω και αν έχει 12 δόσεις, σου λέει, ας τσιμπήσω λιγάκι το ενίκιο, ένα τσικ παραπάνω, να πληρώσω και τα δημοτικά τέλη. Κάπως έτσι πάει. Καμπάνα, λέει ο Ηλίας Χρυσικός. Την καλημέρα μου, ναι, ράδιο ενημέρωση. Δύναμη στην Πιερία. Φροντίζεις να φτάνει η φωνή μας, καμπάνα, σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και την αγάπη μας την κυρία Κέτη, που είναι σταθερά συντονισμένη στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ο φίλος ο Ηλίας βεβαίως φωνάζει για τα έσοδα, για τα έξοδα, πληρώνουμε δάνεια, πληρώνουμε τα ενίκια, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρει τι να πρωτοπληρώσει ο άνθρωπος. Και έχει δίκιο, είναι από τους πολύ ταλαιπωρημένους ο φίλος μας ο Ηλίας. Ηλίας και Μαρία μας θέλει ένα OK, αλλά δεν έχω καταλάβει τι αφορά αυτό το OK. Αν θέλεις να μας στείλεις πάλι το μήνυμά σου, να το καταλάβουμε. Φίλε μου Ηλία. Λοιπόν, η φίλη η Όλγα λέει, ποιοι είναι οι μισθοί στην Ευρώπη και ποιοι οι δικοί μας. για να τους συγκρίνουμε λιγάκι, ναι, προφανώς. Κοίταξε όμως, Όλγα μου, εκεί υπάρχουν πολύ αυξημένα ενίκια, έτσι, παραπάνω τα ενίκια από ό,τι είναι εδώ. Θα μου πεις, περισσότερα λεφτά παίρνεις κιόλας. Έχει να κάνει με το βιωτικό επίπεδο, εντάξει, σε κάθε περίπτωση. Όμως βλέπεις ότι ο Ευρωπαίος δεν δυσκολεύεται τόσο πολύ να πληρώσει σε σχέση με εμάς, ή δεν καθυστερεί τόσο πολύ να πληρώσει σε σχέση με εμάς. Αυτό είναι το θέμα και αυτά είναι τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τη Eurostat. Λοιπόν, η φίλη μας η Κάλλη μου λέει το εξής. Σταματήστε να ρωτάτε, λέει, τους πολιτικούς με ποιον θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Αρχίστε να ενημερώνεστε για τις προτάσεις του κάθε κόμματος και να τις αναδεικνύετε. Κάλλη μου, δεν νομίζω ότι έχεις παράπονο. Εδώ στο σταθμό, σε όλες τις εκπομπές, φιλοξενούμε εκπροσώπους από όλα τα κόμματα. Και φυσικά μιλάμε για τις προτάσεις και για τα προγράμματά τους. Ωστόσο, πρέπει να σου πω, να διαφωνήσω μάλλον μαζί σου και να σου πω ότι εγώ θέλω να ξέρω ο άλλος που θα πάρει την ψήφο μου τι θα την κάνει. Τι θα την κάνει, για πες μου. Δηλαδή, εγώ παράδειγμα, να ψηφίσω Ανδρουλάκη, σου λέω εγώ. Θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα μετά? Γιατί με έναν τρόπο είναι σαν να ψηφίζω Τσίπρα που εγώ δεν θέλω. Ήταν άποδο, σου λέω, να ψηφίσω Τσίπρα και να πάω να μου συνεργαστεί με τον Ανδρουλάκη. Γενικώς, εγώ θέλω να ξέρω πριν το ρίξω τι θα το κάνει αυτός που θα το πάρει. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι μια έντιμη πρακτική αυτή. Γιατί μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Και σου λέει μετά, συγγνώμη, εσύ μου έδωσες τη δύναμη και εγώ κρίνω ότι θέλω να συνεργαστώ με τον τάδε. Κατά τη γνώμη μου, δεν πάει έτσι. Θα πρέπει να το ξέρω νωρίτερα, για να λάβω και εγώ τις αποφάσεις μου. Και ο φίλος μου, ο Βαρκάρης στον Αχαίροντα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Επιτέλους μόνη μου, γράφει. Καλώς το Βαρκάρη. Θέλει να με πάει Βαρκάδα, το έχεις καταλάβει. Περιμένει να με πετύχει μόνη μου. Δεν ξέρω όμως αν θα μπω. Ξέρεις, δεν έχω θέμα γενικώς με τη Βαρκάδα. Ο προορισμός με ανησυχεί λίγο.

0: Βρέση καλή, πραγματικά. Αυτός ο τρόπος που έχεις να βγάζεις συμπεράσματα, ειλικρινά, με αφήνει άφωνη. Άκου τι μου λέει τώρα. Εμέσως πλην σαφώς ψηφίζεται η Νέα Δημοκρατία και τρέμεται στην ιδέα συνεργασίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Εσύ αυτό κατάλαβες. Το να ψηφίζω εγώ ένα κόμμα προοδευτικό και να μην θέλω να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία δεν σου πέρασε από το μυαλό δηλαδή. Αχ, βρε καλή, καλημέρα. Να σου πω, έχει Στέφανο Κασελάκη τηλεόραση. Για συντονίσου λίγο να τον δεις. Ο φίλος ο Βαρκάρης τον Αχέροντα λέει: θα θέλεις να ξανάρθεις στη Βαρκάδα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νίκο μου. Γιάννη μου. Ο φίλος ο Νίκος λέει: στην πολιτική υπάρχει το αιώνιο ύπαξιπα, έτσι είναι. Και στο φίλο μας τον Ανδρέα, σταθερό στην παρέα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά σας και σήμερα. Η Ντίνα Μόσχου ήταν στην παρέα για την ώρα που πέρασε. Τάσο Στάση Καλλιδερανιάν και Αφροδίτη Σιμίτη, όλο το πρωινό παρεάκι. Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα.
0: Αναλυτικότερο, ωραιότερο, ακριβέστερο, όπως θα λέω, κάπως έτσι. Δελτίο ειδήσεων του Ελληνικού Ραδιοφώνου. Αμέσως μετά Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθήνα Ισνέγκα. Καλημέρα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, 10 λεπτές στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς Ελευσίνα και προς αεροδρόμιο. Επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τα Κτέλ και στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρο από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Η επιλογή νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου αποτελεί το κορυφαίο θέμα του Υπουργικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση παράλληλα προχωρά στην αποτίμηση του έργου του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρονιάς και παρουσιάζει το σχεδιασμό της για το επόμενο διάστημα με παρεμβάσεις που εκτείνονται από τη δικαιοσύνη και το ασφαλιστικό μέχρι τις αγροτικές ενισχύσεις, τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνική πολιτική. Σύμφωνα με πηγές, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα εισηγηθεί την επιλογή του Παναγιώτη Λιμπερόπουλου για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου και του Ευάγγελου Μπακέλα για τη θέση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και συμπλήρωσε πως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειωθούν οι τιμές. Με αφορμή την κριτική που ασκείται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και συμπλήρωσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί, συμπλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ίσως σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί, συμπλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Την

0: Ο κόστος ενέργειας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στη Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κοτρώνα, σε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Σήμερα αναμένεται να αποφανθεί η εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, για μια σειρά αιτημάτων όπως για νέους μάρτυρες, αλλαγές στη σειρά εξέτασής τους, άρση του επιστολικού απορρίτου, καθώς και για διεύρυνση και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος ορισμένων κατηγορουμένων. Σε θρίλερ εξελίσσεται η επιστροφή για Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο εκατέρωθεν βομβαρδισμών στα στενά του Ορμούς και τον Περσικό κόλπο. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ της Αμερικής για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, μεταβαίνει σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν στο ίδιο ταξίδι συμμετέχει και ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη. Με τον αριθμό των νεκρών αυξάνεται δραματικά. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε πως η ακραία ζέστη έχει ήδη οδηγήσει στο θάνατο τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους. Ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των θυμάτων στη Βενεζουέλα μπορεί να ανέλθει στους 10.000, προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα, Τζιανλούκα Ραμπόλα Ντελτιντάρο. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου ανήλθε στους 1.719, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας μέχρι 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως σε αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνειακών διαδικασιών. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υπογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο διεθνή χώρο και πάλι στη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίας περίπου 30 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Γαλλία μετά το θάνατο των μόλις 15 μηνών δίδυμων κοριτσιών του. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, ο θάνατος των δύο βρεφών αποδίδεται σε αφυδάτωση, καθώς τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ακραίο κύμα καύσωνα. Τα άλλα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 3, 4, 5 και 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, αλλά νοσηλεύονται εκεί εκτός κινδύνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Την πρόκριση στους 16 εξασφάλισε και η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλντι και η Ολλανδία που νίκησε το Μαρόκο με 1-0. Στις 8 απόψε, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι, στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια πυρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

30 Ιουνίου πάει ο Ιούνιος, από αύριο έχουμε Ιούλιο. Πάνε οι πρώτοι 6 μήνες, παιδιά, του 2026. Άρα είχατε βάλει τεράστιους στόχους, πρέπει να κάνετε μία αποτίμηση. Ξεκινήσαμε λίγο και με ένα σεισμό, 4,2 Ρίχτερ εκεί στη Λακωνία. Αλλά εντάξει, δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό. Είμαστε μια χώρα που γεννά σεισμούς. Στην Ελλάδα που γεννήθηκε ο Εγκέλαδος, ανεβαίνουν σχεδόν τα πάντα. Θερμοκρασίες, οι τιμές, οι εσωκομματικές εντάσεις και οι γεωπολιτικές ανησυχίες, βεβαίως, βεβαίως. Το μόνο που δυσκολεύεται να ανέβει είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών ότι η κυβέρνηση, οι θεσμοί θα είναι δίπλα τους, θα τους λύσουν τα προβλήματα. Και όταν λέω θεσμούς, μιλάω για τους πάντες όλους, κόμματα, εξουσίες, κυβερνήσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τρομάρα μας. Τι εμπιστοσύνη να έχουν οι πολίτες στα μέσα ενημέρωσης. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με πολιτικές, αλλά και με παράδειγμα, με αποτέλεσμα, όχι με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Και βέβαια θα κάνεις έστι, παιδιά, μπαίνει ο Ιούλιος, θα καλοκαίρι, ντάλα καλοκαίρι είμαστε. Βρε την Ιαπωνία, παραλίγο χαρακίρι για τους Βραζιλιάνους. Κέρδισαν και προκρίθηκαν σε ένα παιχνίδι, δηλαδή με την ψυχή στο στόμα. Τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ κανονικά, παιδιά. Νοκάου, τέλειωσαν τα προπονητικά, ξέρετε, όλα αυτά οι ιστορίες. Τώρα, παιδιά, εδώ θα παίξει τακτική, θα έχει άμυνες, θα πέφτουνε κορμιά, ρε παιδί μου, δεν θα είναι έτσι περίπατος, υγιεινός για τα φαβορί, τους μεγάλους παίκτες κτλ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα θα έχουμε πανσέλινο, την πανσέλινο της φράουλας, παρακαλώ, πάρτε και μια σαμπάνια να το διασκεδάσετε. Και, παιδιά, το χάρηκα πάρα πολύ με τη Γερμανία. Η Γερμανία, την είχα καταραστεί τη Γερμανία, παιδιά, γιατί είχε ξεσκίσει το Κουρασάο, 7-1. Οι αλήτες, συγγνώμη που το λέω έτσι. Ρε παιδί μου, κερδίζει 3-0. Βλέπεις η ομάδα τώρα πρώτη σε φάνς και τα λοιπά. Σταμάτα, κατέβασε. Όχι, εκεί να την ξεφτυλίσουν. 7-1. Ήρθε η Παραγουάη, τσουκ! Τους έστειλε στο σπιτάκι τους και μια χαρά τους απέκτησε, μάλιστα και με τρόπο έτσι ωραίο, δραματικό, στα πέναλτι, 4-3. Και βέβαια είχαμε και το άλλο νέο μπαμ. Παιδιά, το Μαρόκο απέκτησε την Ολλανδία. Και αυτούς δεν τους συμπαθώ, τους βόρειο αυτούς. Τους... Όλοι αυτοί απεικιοκράτες, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Που δεν είναι, εντάξει, ωραίες χώρες πηγαίνεις, τις βλέπεις και αυτά και τα λοιπά, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το Μαρόκο έτσι μ' αρέσει. Οι χώρες, ρε παιδί μου, του Νότου, οι χώρες αυτές, τέλος πάντων, που. Νότο λέω, τους βάζω όλους συνολικά, να διδάσκουν, ρε παιδί μου, ταλέντο και αποτελεσματικότητα μέσα στα γήπεδα. Σήμερα Αποστόλης, Αποστολία, παιδιά, χρόνια πολλά. Μετά των Αγίων Πέτρου και Παύλου έχουμε τον Αποστόλων, τη σύναξη των 12 Αποστόλων. Χρόνια πολλά, μην ξεχάσετε να τα πείτε σε όλους. Αν ένα στα 4 πρατήρια, παιδιά, παραδίδει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο οδηγός, τότε δεν μιλάμε για μερικά σάπια μήλα, μιλάμε για μια χρόνια στρέβλωση που κοστίζει στους πολίτες περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καταλάβατε εκεί έξω, αγαπημένοι μου, εμείς είμαστε τα κορόιδα, πληρώνουμε ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Α, ξέχασα, παιδιά, θα παγώσουνε. Κύριε Θοδωρικάκο, να τους στείλετε καμιά θερμοφόρα, μην πάθουνε καμιά πνευμονία οι τιμές. Παιδιά, μας δουλεύουνε. Κάναν ολόκληρη σύσκεψη. Έλεγε ο Θεοδωρικάκος την προηγούμενη μέρα: θα τους επιβάλλουμε εκεί. Εμείς είμαστε, ρε παιδί μου, όπως ο άλλος ο Σταϊκούρας που έλεγε στους τραπεζίτες ότι τους έριξε μπινελίκια. Μπινελίκια για το τσίπουρο, δηλαδή, για να πιούν εκεί να δουλεύουν τον κόσμο. Αλλά δεν έχει σημασία, ρε παιδιά. Μας δουλεύουν ξερά, στεγνά μπροστά στα μάτια μας. Βγαίνει ο Θεοδωρικάκος την προηγούμενη μέρα της σύναξης. Κάνανε σύσκεψη εκεί με τους σούπερ μαρκετάδες, τον Μεγάλο Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό. Ότι κοιτάξτε, θα δείτε, θα βάλουμε πλαφόν, λέει, σε τιμές. Θα συμφωνήσουμε, τέλος πάντων, να πέσουν οι τιμές στα βασικά είδη. Και τι συμφώνησαν, τι μας είπανε. Ότι, λέει, θα παγώσουν οι τιμές. Οι ήδη ακριβές τιμές θα παγώσουν και το φθινόπωρο θα έχουμε μια προσδοκία, ελέησον ημάς, ότι θα πέσουν οι τιμές. Παιδιά, τέτοιο δούλεμα δεν υπάρχει. Εγώ σας έχω πει, αυτή η κυβέρνηση πουλάει πάγο σε πιγκουίνους. Πουλάει πάγο σε Eskimos. Και μια χαρά κάνανε τη σύναξη και έρχονται τώρα και αυτά τα στοιχεία. Και μας κλέβουν, παιδιά, 400 εκατομμύρια ευρώ από πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Και εγώ τι φταίω. Πάλι εγώ θα το πληρώσω. Δηλαδή, τι γίνεται. Το πιο ανησυχητικό δεν είναι μόνο η έκταση του φαινομένου, αλλά ότι επί χρόνια αντιμετωπίζεται ως κάτι σχεδόν αναμενόμενο. Δηλαδή, είναι κανονικότητα, ρε παιδιά. Μαθαίνουμε την κανονικότητα της εσχροκέρδειας, την κανονικότητα να μας κλέβουν, την κανονικότητα να πληρώνουμε λαδάκι για να κάνουμε τις δουλειές, να υπάρχουν κυκλώματα, παρακυκλώματα κτλ. Και
Μια χαρά. Και από την άλλη, σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο θα κάνει, λέει, απολογισμό εξαμήνου και θα μας παρουσιάσουν, λέει, το επόμενο εξάμηνο, γιατί πρέπει να καεί και το σενάριο των προώρων εκλογών. Και πώς το κες, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Καλή σας ημέρα εκεί έξω, σε όλες και όλους. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει μαζί με τη θερμοκρασία. Και επειδή στην Ελλάδα δεν αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο, μαζί με τους 35 βαθμούς ανεβαίνουν και οι τιμές, οι εσωκομματικές εντάσεις, οι γεωπολιτικές ανησυχίες και η ανάγκη για υπομονή. Πολύ υπομονή, παιδιά, πολύ υπομονή. Της Αγίας υπομονής έπρεπε να είναι κάθε μέρα στη χώρα μας. Γιατί υπομένεις. Υπομένεις στον Κηφισό. Υπομένεις στην κίνηση. Και προσέξτε, λόγω καλοκαιριού, λέει, αραιώνουν και τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Καλά, ρε παιδιά, συγγνώμη. Έφυγε τόσος κόσμος που πρέπει να αραιώσουν, να περιμένει ο κόσμος, δεν θα πάει στις δουλειές του. Να εφαρμόσουμε τετραήμερο, τριήμερο, καλοκαιρινό πρόγραμμα. Δηλαδή, όταν μειώνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ίσως πρέπει να μειώσεις και το χρόνο εργασίας. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, βρες κάτι τέλος πάντων. Τι φταίει ο Μεροκαματιάρης, ο οποίος παίρνει το λεωφορείο. Αλλά περιμένετε τον Τσίπρα, παιδιά, θα έρθει να τα κάνει όλα τζάμπα. Τζάμπα! Ο Τζάμπας είναι εδώ, παιδιά. Όλα τα ωραία τα ακούμε, γιατί μας αγαπούν όλοι τώρα προεκλογικά. Μας τάζουν τα πάντα, αλλά μετά, ξέρετε, στρίβουν δια του αραβόνος ότι ξέρετε τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, ωραία όλα αυτά. Τέλος πάντων, για τις συμφωνίες των κυρίων, όπου μας λέγανε για διατήρηση μειώσεων και αυτά και τα λοιπά. Ο κ. Θεοδωρικάκος μας τα έλεγε, 2.000 κωδικούς, θα θυμάστε, περάσμενα ξεχασμένα. Μόνο που έχω μια απορία. Όταν κάθε τρεις μήνες χρειάζεται νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά, μήπως το πρόβλημα δεν είναι ότι λείπουν οι συμφωνίες, αλλά ότι περισσεύουν οι κύριοι? Γιατί μας έχετε δουλέψει τόσο πολύ, έλεος. Γιατί ο πολίτης δεν πάει στο σούπερ μάρκετ με θεωρίες περί αυτορύθμισης, παγώματος κτλ. Κτλ. Πάει με λίστα, με πορτοφόλι και με ένα ελαφρύ ταχυκαρδικό επεισόδιο στο ταμείο όταν πηγαίνει. Και όταν βλέπει την απόδειξη, δεν λέει τι ωραία που λειτουργεί η ελεύθερη αγορά και η συμφωνία κυρίων. Λέει να πάρω γάλα, να βάλω βενζίνη, να πληρώσω τον Νίκη, να πληρώσω τους λογαριασμούς ρεύματος. Τι να κάνω, να πληρώσω τον Ένφια, να πληρώσω. Τι να πληρώσω, πελαγώνει ο άνθρωπος τους λογαριασμούς. Οι καταναλωτές έχουν κουραστεί από εξαγγελίες και χρονοδιαγράμματα. Αυτό που μετρά είναι τι θα πληρώσουν στο ταμείο και όχι τι συμφωνήθηκε επικοινωνιακά σε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν οι τιμές παραμένουν υψηλές ή αρχίσουν ξανά να αυξάνονται, η ευθύνη δεν θα μπορεί να μεταφερθεί στην αγορά και δεν μεταφέρεται στην αγορά. Γιατί η πολιτική επιλογή είναι κυβερνητική. Να το ξεκαθαρίσουμε. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει ένα σαφές ρίσκο και το πληρώνει συνεχώς, την ακρίβεια. Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε το φεύγα. Είναι το θέμα, δεν είναι μόνο φεύγας. Είναι και ποιος φεύγει, ποιος έρχεται και ποιος χτυπάει το κουδούνι στην δεξιά πολυκατοικία. Αντώνη, Αντώνη, ρίξ' το. Όχι, χτύπα το κουδούνι, συγγνώμη. Όχι, μην το χτυπήσει το κουδούνι. Πώς θα φύγει από εδώ? Ο Βασίλης Φεύγας, λοιπόν, έστειλε επιστολή. Είναι γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Και ζητά την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Τι λένε, μεγάλε, σοβαρά. Τι γίνεται, κυβερά? Του έχει πιάσει λίγο έτσι ένα σημαντικό με τον Αντώνη Σαμαρά. Και κατάργηση, λέει, του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δηλαδή, δεν έριξε απλώς ένα πετραδάκι στη λίμνη. Πήγε με μπουλντόζα. Αλλά η κυβερνησάρα λέει ότι εντάξει, δεν τρέχει, μια επιστολή έστειλε, δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Ντουρουντούρου, ντουρουντούρου. Βέβαια, ο Φεύγας σου λέει, εγώ εκεί που στέλνω το Λακαρδανία, φεύγει ο Σαλμάς και σου λέει, κάτσε να πιάσω το συντηρητικό ακροατήριο. Στείλω μια επιστολή να τη διαρρεύσω κιόλας, να φανεί ότι εγώ δεν συμφωνώ με όλα αυτά, ρε παιδιά. Καλά, ποιος συμφωνεί σε αυτή την κυβέρνηση? Βγαίνουν οι βουλευτές της κυβερνήσεως και λένε, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, λένε αυτοί της κυβερνήσεως ότι σύμφωνο συμβίωσης, αυτά και νόμος, γάμος, ομόφυλων ζευγαριών και αυτά, φτου, φτου, φτου, και αυτόν τον κόρφο τους. Γεραπετρίτη σε εθνικά θέματα. Να γυρίσει ο Σαμάρας. Καλά, και ποιος τα αποφασίζει αυτά? Δεν τα αποφασίζουν ήδη? Δεν είναι αυτή η κυβερνησάρα που έχει την πλειοψηφία κτλ, κτλ? Βέβαια, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο το άδειασμα. Είναι ότι ένας γραμματέας στατικού σχεδιασμού ανοίγει τέτοια ατζέντα. Δεν μιλάμε τώρα για απλή παραφωνία. Μιλάμε για ενίσχυση όλων αυτών που φωνάζουν. Και δεν ξέρω τι άλλο. Από την άλλη, βέβαια, θα μου πείτε στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται. Ο Σοκράτης Φάμελος προσπαθεί να κρατήσει όρθιο ένα κόμμα που μοιάζει περισσότερο με εκκρεμότητα παρά με κόμμα εξουσίας. Βγήκε ο Τσίπρας, του τράβηξε το χαλί, τον σκότωσε ψυχρό, μπαμ μπαμ. Και τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια και στο Στέφανο Κασελάκη. Χαμός γίνεται με τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Φιλορροή. Τζάκρη έφυγε. Χουρδάκης έφυγε. Το πρόβλημα για τον Κασελάκη δεν είναι μόνο ότι φεύγουν στελέχη. Είναι ότι το κόμμα που στήθηκε στην αρχή, βέβαια, γιατί μετά άλλαξε,
ως έναντι ΣΥΡΙΖΑ, κινδυνεύει να αποκτήσει όλα τα συμπτώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικές στρατηγικές, ιδεολογικά μορφώματα, ασάφεια, πολύ τηλεοπτική εικόνα και λίγη πολιτική ανοχή. Και μια χαρά είμαστε, παιδιά. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα τον δυτικό ευρωπαϊκό καύσωνα. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Αλλά έχει το γνωστό εκρηκτικό κοκτέιλ. 35 στην Αθήνα, άνοδος της θερμοκρασίας, μελτέμια στο Αιγαίο, υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και ενεργός χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς. Με απλά λόγια, δεν χρειάζεται να καεί Ευρώπη για να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα η αντιπυρική περίοδος είναι κάθε χρόνο εξετάσεις του κράτους. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: with a ghost. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989 απέναντί μου, Ορέστης Παπάς, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και η Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 697-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε ευθύς αμέσως να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρωμανέ.
8: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και υποψήφιος στο βόρειο τομέα. Έχει ανακοινωθεί υποψηφιότητα.
8: Νότιο.
0: Συγγνώμη. Απλώς επειδή τώρα πάμε και σε εκλογές, θα πάμε σύντομα σε εκλογές, κύριε Ρωμανέ, γιατί ακούω. Εκλογές βέβαια στο 2027 λέτε, αλλά όλα θυμίζουν προεκλογική εκστρατεία.
8: Στην ώρα τους θα πάμε στις εκλογές. Έχουμε ακόμα σχεδόν ένα χρόνο και έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε αυτό το χρόνο.
0: Κύριε Ρωμανέ, η ακρίβεια είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Χθες, ενώ είχε σηκωθεί λίγο πύχης ότι θα ανακοινωθούν μειώσεις σε βασικά είδη κτλ. Μία συμφωνία κυρίων πάγωμα τιμών. Τι σημαίνει το πάγωμα τιμών όταν έχουν εκτοξευτεί εκεί που έχουν εκτοξευτεί οι τιμές? Και είναι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.
8: Πάγωμα τιμών σε συνδυασμό με μείωση σε μία σειρά βασικών αγαθών εν συνεχεία από το φθινόπωρο. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ακόμα, μία ακόμα απόφαση, μία ακόμα κίνηση, ένα ακόμα εργαλείο σε μία σειρά πραγμάτων που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, με τελευταίο την προηγούμενη εβδομάδα που παρουσιάστηκε η πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Άρα δεν είναι ένα μεμονωμένο αποσπασματικό μέτρο.
0: Ναι, όμως το θέμα είναι το αποτέλεσμα, κύριε Ρωμανέ, και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ότι ναι, παίρνετε κάποια μέτρα, τα οποία όμως ο καταναλωτής δεν τα βλέπει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Και θα εμπιστευτείτε τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ανεβάσει τόσο πολύ τις τιμές και έχουν χρησιμοποιήσει και κάποιες τακτικές, δηλαδή μείωση του προϊόντος κτλ. Και διάφορα προβλήματα που έχουμε δει στο βάθος της τριετίας, τετραετίας.
8: Καταρχάς, εδώ θα είμαστε να κρίνουμε και αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, όπως κρίνουμε καθημερινά και την πλατφόρμα που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όπως κρίνουμε και τα πρόστιμα και τους ελέγχους που είναι σε πρωτόγνωρο μέγεθος, τα οποία μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες θυμάμαι σε δύο πολύ μεγάλες εταιρείες πολύ σημαντικά πρόστιμα.
0: Ναι, όμως αυτό ξέρετε στο ποσοστό κέρδους δεν τους λέει τίποτα. Δηλαδή όταν έχουν κερδοσκοπήσει τόσο πολύ, όταν υπάρχει αυτή η εσχροκέρδεια, δηλαδή σου λέει εντάξει και τους βάλατε και ένα πρόστιμο και τι έγινε. Όταν θα πληρωθεί και πώς θα πληρωθεί.
8: Δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρω
0: η κοινωνία έτσι λέει, οι καταναλωτές έτσι λένε. Δεν τους πείθετε, κύριε Ρωμάνη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και βέβαια δεν είναι μόνο να τους πείσεις στα επιχειρήματα που συζητάμε εμείς, να τους πείσεις και στην τιμή στο ράφι.
8: Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι ποτέ δεν είχαν μπει τέτοια πρόστιμα. Άρα μιλάμε για τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν μπει ποτέ, μιλάμε για τους περισσότερους ελέγχους που γίνουν ποτέ και αυτό είναι αντικειμενικό. Από εκεί πέρα μπορεί κάποιος να λέει θέλω περισσότερους ελέγχους και εμείς το λέμε και γι' αυτό ενισχύονται και όλες οι αρμόδιες αρχές προκειμένου ακριβώς να μπορούν να τα απεξέλθουν σε ακόμα περισσότερους ελέγχους. Ενισχύονται ψηφιακά τα εργαλεία που βοηθούν ώστε αυτοί οι έλεγχοι να είναι πιο αποτελεσματικοί και στοχευμένοι. Ακόμα και η πλατφόρμα που ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα βοηθάει στο να στοχεύσουν αυτοί οι έλεγχοι. Θυμίζω ότι ακούγαμε την κριτική ότι μπαίνεις και βλέπεις ένα προϊόν, για παράδειγμα, ότι το ίδιο προϊόν σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ έχει ακριβώς την ίδια τιμή. Αυτό είναι μία ένδειξη για το πού μπορούν να στοχεύσουν.
0: Ναι, δεν είναι μεταβίβαση όμως ευθυνών. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να ελέγξει το δίκτυο της αγοράς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Διαβάζω τα στοιχεία που έδωσε η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Ελληνικού Ρυζιού. Ξέρετε ότι πουλάνε 24 με 25 λεπτά το κιλό και μπαίνουν μέσα γιατί το κόστος παραγωγής είναι 38 λεπτά. Και εντάξει, ο Έλληνας αγρότης μπαίνει μέσα. Ο παραγωγός μπαίνει μέσα. Πώς είναι δυνατόν αυτό το προϊόν το οποίο φεύγει με 24-25 λεπτά από το χωράφι να υπάρχει το ρύζι ιδιωτικής ετικέτας και να ξεκινά από το 1,40 ως 1,80 το κιλό, ενώ το επώνυμο ρύζι εκτινάσσεται στο 2,70 ως και πάνω από 4 ευρώ το κιλό. Μιλάμε για ένα προκλητικό καπέλο και μια εξωφρενική ψαλίδα. Αυτό δεν οφείλει η κυβέρνηση να το ελέγξει.
8: Αναφέρεστε τώρα στους διαφορετικούς κρίκους της αλυσίδας.
0: Βέβαια.
8: Από το χωράφι στο ράφι.
0: Σας λέω, 24-25 λεπτά το ρύζι και φτάνει στο επώνυμο στα 4 ευρώ το κιλό. Κάποιος κερδίζει από αυτό το πράγμα και χάνει και η κυβέρνηση βέβαια από αυτή την ιστορία. Λέω, πολιτικά λοιπόν, εννοώ. Αυτό δεν πρέπει να το ελέγξετε.
8: Τα πρόστιμα τα οποία ανέφερα ενδεικτικά που αφορούν τις τελευταίες 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, έχουν να κάνουν ακριβώς, μπήκαν δηλαδή ακριβώς σε εταιρείες που είναι σε αυτά τα κομμάτια της αλυσίδας και όχι στο σούπερ μάρκετ, που και εκεί προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις ελέγχων και προστήμων. Άρα λοιπόν λέω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί το διαχειρίζονται με έναν τρόπο κάτι. Που ξαναλέω δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι η αποτελεσματικότητα, κύριε Ρωμανέ. Καθημερινή, πρωτοσέλιδο. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Ναι, γίνονται έλεγχοι, αλλά βιώνουν τα στοιχεία και σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική. Όταν ένα στα τρία ένα χρόνο πριν εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. Δηλαδή 400 εκατομμύρια.
8: Λοιπόν,
0: είναι, ναι, δεν σας είπα και εγώ από την αρχή.
8: Λοιπόν, ότι από το 1 στα 3 πέσαμε στο 1 στα
0: 4. Ναι, αλλά όμως είναι μεγάλο
8: λοιπόν,
0: το νούμερο.
8: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν έγινε μαγικά.
0: Είναι μεγάλο το νούμερο, κύριε Ρωμανέ. Το είπα εγώ. 1 στα 3. Λοιπόν, το είπα.
8: Γιατί έγινε αυτή η μείωση που προφανώς θα συνεχιστεί και προφανώς πρέπει να συνεχιστεί και να μειωθεί ακόμα παραπάνω αυτό το φαινόμενο. Γιατί αυστηροποιήσαμε το πλαίσιο που έχει να κάνει με το ότι, για παράδειγμα, κλείνουν πολύ πιο εύκολα πρατήρια τα οποία πιάνονται να χρησιμοποιούν τέτοιες τακτικές. Άρα λοιπόν λέω ότι όλα αυτά τα οποία κάνουμε, γιατί ξέρετε τίποτα δεν είναι μεμονωμένο.
0: 7 χρόνια είστε στην κυβέρνηση, κύριε Ρωμανέ. Σας χρεώνουν περισσότερα. Δεν είστε μία κυβέρνηση μιας τετραετίας. Είσαστε 7 χρόνια. Όλα αυτά. Η ρύθμιση της αγοράς.
8: Έχουμε κάνει μία σειρά πραγμάτων. Συνεχίζουμε να κάνουμε. Μιλάμε για ένα
0: είστε ευχαριστημένοι, δηλαδή, είστε ευχαριστημένοι για το θέμα της αντιμετώπισης ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Είστε
8: ευχαριστημένοι. Μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν βλέπω, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία χώρα της Ευρώπης.
0: Υπάρχουν αποκλήσεις στην Ελλάδα όμως.
8: Πάντως, χώρα της Ευρώπης που να έχει αποπληθωρισμό δεν υπάρχει. Άρα, μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς που προϋπήρχαν και αμβλύνονται επί των ημερών μας. Μειώνονται τα χάσματα που μας χώριζαν από τις άλλες χώρες σε όλα τα πεδία. Και αυτά γίνονται με συγκεκριμένες πολιτικές. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και ομπρέλα πάνω από όλα αυτά είναι ότι ενώ στις άλλες χώρες που επίσης έχουν πληθωρισμό συζητάνε ποιους φόρους θα αυξήσουν και πώς θα περιορίσουν την οικονομική τους πολιτική, πώς θα κάνουν περιοριστικές οικονομικές πολιτικές, εμείς συζητάμε ποιους ακόμα φόρους θα μειώσουμε και πόσο ακόμα θα αυξήσουμε τα εισοδήματα.
0: Κύριε Ρωμανέ, τώρα...
8: Είναι η μεγάλη διαφορά την οποία έχουμε καταφέρει από το 19 μέχρι σήμερα.
0: Κύριε Ρωμανέ, έχουμε την επιστολή του κ. Φεύγα, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού, ο οποίος λέει καταργήστε το νόμο για το γάμο. Για το ομόφυλα ζευγάρι και να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό είναι στη γραμμή της κυβέρνησης.
8: Μιλάμε για μια επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό ο κ. Φεύγας, η οποία επιστολή προφανώς δεν απηχεί τις απόψεις κεντρικά κανενός, ούτε του κόμματος προφανώς, απηχεί τις προσωπικές του απόψεις. Αν δεν κάνω λάθος, την ανήρτησε στο Facebook και μετά από λίγες ώρες ή λίγη ώρα την κατέβασε και δεν νομίζω ότι.
0: Ναι,
8: έχει...
0: αυτό μήπως δείχνει ένα φόβο για το νέο κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή, αυτό, δηλαδή προσεγγίζονται στην ατζέντα του Αντώνη Σαμαρά. Σε λίγο θα ζητάνε να διώξετε και τον Γεραπετρίτη, που έχει κάνει επίθεση ο κύριος Σαμαράς στον Υπουργό Εξωτερικών.
8: Αν με ρωτάτε προσωπικά, προφανώς και διαφωνώ με το περιεχόμενο της επιστολής. Απηχεί τις προσωπικές του απόψεις. Ναι, δεν νομίζω ότι μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο, αλλά επί της ουσίας, μια και με ρωτάτε, θα σας πω ότι όσον αφορά το ζήτημα του ενδυνάμει κόμματος Σαμαρά, προφανώς με ειλικρίνεια θα σας έλεγα και εγώ και όλοι νομίζω αν ερωτηθούν ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα μας ευχαριστούσε ως ενδεχόμενο και θεωρώ μάλιστα ότι θα είναι αρνητικό κυρίως για τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά που έχει τιμηθεί από τους ψηφοφόρους της παράταξης και έχει υπάρξει μάλιστα και ένας πολύ καλός πρωθυπουργός.
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι έχετε ανηλυμένη υποχρέωση, σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις, μια τελευταία που βγήκε τέλος πάντων, δείχνει ότι κλείνει και την ψαλίδα κάτω από τις 10 μονάδες. Και βγαίνουν και τα στελέχη και λένε ότι και τα στοιχεία ότι το 2019 ήταν καλύτερη η ζωή στην χώρα για τους πολίτες κτλ. Φοβάστε την επιστροφή του Αντώνη, του Αλέξη Τσίπρα και με την έννοια ότι μπορεί να πιέσει την κυβέρνηση στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην εξέλιξη της προεκλογικής περίοδου.
8: Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αυτά που συζητήσαμε στο πρώτο σκέλος της κουβέντας, το πώς μετεξελίσσεται η χώρα, το πώς αλλάζει το παραγωγικό της μοντέλο, το πώς από τελευταίες επενδύσεις έχουμε φτάσει σχεδόν στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, το πώς από τελευταίες εξαγωγές έχουμε φτάσει σχεδόν στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, το πώς το κενό ΦΠΑ από εκεί που ήμασταν πάλι στον πάτο, δηλαδή πρώτη μάλλον, πρώτες θέσεις έχουμε καταφέρει να προσεγγίσουμε το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Όλα αυτά έχουν γίνει με συγκεκριμένες πολιτικές. Το πώς έχουν δημιουργηθεί 600.000 νέες θέσεις εργασίας και θα δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες. Το πώς θα βελτιώνουμε διαρκώς τα εισοδήματα και όλα αυτά απαιτούν.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι απειλή ή είναι επιλογή?
8: Αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνει τις ίδιες συνταγές εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι καν συνταγές. Είναι απλά ψέματα και λευτόδεντρα τα οποία επαναλάμβανε το 12, το 15, το 19 και το 23. Απλά άλλαξε ρούχα, άλλαξε branding και θεωρεί ότι μπορεί να λέει τα ίδια πράγματα και να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Ακόμα και τα νούμερα στα οποία αναφέρεστε είναι ακόμα πολύ πιο κάτω και από τις πρώτες σε αυτή τη μία δημοσκόπηση που αναφέρεστε, αλλά και από τις δεύτερες σε όλες τις υπόλοιπες εκλογές του 23.
0: Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
8: Πάμε
0: σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ξέρεις τι έκανα? Μπήκα στην εφαρμογή Avin, κερδίζω και προσέφερα, δηλαδή προσφέρεις ρε παιδί μου, γιατί είναι η εφαρμογή Avin και κερδίζω. Και προσφέρεις μερικούς πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Avin για το έργο Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin, κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο. Ναι, το είπαμε. Για το Μαρόκο, Κωνσταντίνε και Μιχάλη, το Μαρόκο πέρασε, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Ο Δημήτρης μου λέει: οι σταθερές τιμές στο σούπερ μάρκετ δεν είναι τίποτα, γιατί φρόντισαν να ανεβάσουν σε δύο σημείο τις τιμές που και τώρα με το σύστημα των τουρκωνικών πωλήσεων κερδίζουν το ίδιο. Το ότι μας δώσαν το τυράκι δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε τη φάκα. Ο Ηλίας, okay, μια χαρά, κυβέρνηση παπάντζα μου λέει. Η Αγγελική, καλημέρα. Good morning, Αγγελική, να είσαι καλά. Ο Φιλίπ, επειδή σέβομαι όλους τους πολιτικούς μας, έκανα τατού την κλασική φιγούρα Έλληνα πολιτικού, Μίκι Μάους. Γεια σου, ρε Φιλίπ. Ο Κώστας μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Σήμερα μαύρα τα πράγματα στην εξωτική Γερμανία λόγω καιρού, λόγω εθνικής international ποδοσφαίρου. Εδώ θα γελάσουμε κανονικά μέχρι να βγάλουμε καινούριο σηκώτη. Αλλά μετά βλέπεις και τον άλλον που πάει και σκοτώνει 6 άτομα για την ανατροφή του παιδιού, και όλες οι σκέψεις είναι του τύπου πόσο μπορεί τελικά το ανθρώπινο μυαλό να έχει κακία. Μετά βλέπεις και τη Βενεζουέλα, τι γίνεται με το σεισμό, πραγματικά. Να μας βοηθήσει η Παναγιά. Ο Κώστας μου λέει: το Μαρόκο πήγε μη τελικό στο προηγούμενο Μουντιάλ, δεν είναι τυχαίο, συμφωνώ. Νίκο, ποιος πολιτικός ξέρει από ακρίβεια? Ζουν στο δικό τους κόσμο, γι' αυτό και δεν μπορούν να καταλάβουν το πώς ζει ο κόσμος. Ο τελευταίος πραγματικά πατριώτης πολιτικός στην Ελλάδα που πέθανε στην Ψάθα με 0 λεφτά στην τράπεζα ήταν ο Πλαστέρας. Από εκεί και πέρα, χάος, μόνο καρεκλάκιδες επαγγελματίες πολιτικοί. Λοιπόν, Σάκη, καλημέρα. Γερμανία και Ολλανδία αποκλείστηκαν από Παραγουάη, Μαρόκο. Αυτές κι αν είναι εκπλήξεις. Γεια σου, ρε Σάκη, καλημέρα. Ο Γιώργος μου λέει: ο ηγέτης είπε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταβγεί. Καλημέρα, ρε Γιώργο, ωραίος. Ο Χάρης μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Αυτό που είπε ο κ. Ρωμανός, ότι δηλαδή έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, με να μου ακούστηκε σαν απειλή. Έλα, ρε Χάρη. Η Κάλλη μου λέει: εδώ που είναι, κάτσε να βρω την Κάλλη. Κάλλη, τι ξεπεσμός για τη δημοκρατία μας, τέτοιοι τύποι πολιτικού λόγου. Ο λαός απαιτεί μείωση τιμών, όχι πρόστιμα, και όχι πρόστιμα. Μετά από 7 χρόνια τώρα ενδιαφέρεται για τα νεκροκέρδια. Παιδιά, το ρίζει, σας λέω, το ρίζει. 24 λεπτά. Έχει βγει η ένωσή τους και το λέει. 24 λεπτά, το καταλαβαίνετε. 24 λεπτά. Και φτάνει η τιμή στο επώνυμο στα 4 ευρώ. Αφήστε, δεν μπαίνω στο επώνυμο. Πάω στην ιδιωτική ετικέτα. Δηλαδή στην ιδιωτική ετικέτα που είναι το σούπερ μαρκετάδων. Να δείτε τι δούλεμα πέφτει. Και μετά μας λένε κουκουρούκου. Το παίρνουν 25 λεπτά και το πουλάνε 1,40 ως 1,80. Ιδιωτικής ετικέτας, παρακαλώ. Και το επώνυμο 2,7,4. Και μετά μιλάμε για την ακρίβεια και συμφωνίες κυριών. Έλα μωρέ τώρα. Βραστά λαχανικά. Λοιπόν, η Ελένη μου λέει: καλημέρα. Ένα μεγάλο όλε για την Παραγουάη και όλα τα outsider γενικότερα. Ειδικά δε που μπόρεσαν και απέκτησαν τη Γερμανία, που καθόλου δεν συμπαθώ. Ούτε κι εγώ μαζί σου, η Ελένη μου, που δεν σταματάει να βάζει γκολ ακόμη και όταν έχει προκριθεί με 15 γύρους πριν. Πολύ το χάρηκα. Κι εγώ. Βαρκάρι στον αχαίροντα. Αμορφόπεδο, δεν μας λυπάσαι. Εντάξει τώρα, και εσύ δε βαρκάρι. Ο Χρήστος μου λέει: 24% κλέφτες είναι το κράτος. Η Όλγα μου λέει: μας δουλεύει κανονικά ο κύριος Ρωμανός. Είσαι ο καλύτερος, μπράβο σου. Να είσαι καλά, Όλγα μου. Τα φιλιά μου στην όμορφη Ζάκυνθο. Εδώ που είναι, κάτι έχεις με το ίντερνετ, Αθηνά μου. Λες κάποιο πρόβλημα, για δες λίγο μήπως έχεις πατήσει κάποια προηγούμενη εκπομπή και ντουμπλάρει μία πάνω στην άλλη. Να το τσεκάρουμε κι εμείς πάντως αυτό μου λες. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα. Με την ψηφιακή γραφειοκρατία μας έχουν τρελάνει. Μια μικρή επιχείρηση και πληρώνουμε όλη την ώρα συστήματα και ξανά συστήματα. Δεν είναι εξάδικο αυτό. Ο Κώστας μου λέει, Νίκο, δεν βγάζει άκρη με τους κοφούς πολιτικούς. Πρόταση, γιατί το κράτος το ελληνικό δεν κάνει σε κάθε πόλη, π.χ. Λαμία, Λιβαδιά, μικρές πόλεις, δύο σούπερ μάρκετ κρατικά να πουλάς. Κρατικά, τι λες, ρε Κώστα, είσαι καλά, στον κομμουνισμό θα γυρίσουμε. Γιατί προσέξτε, ποια είναι η λογική. Είσαι κομμουνιστής άμα πεις για κάτι κρατικό, έτσι, είσαι κομμουνιστής. Αλλά το να μοιράζεις επιδόματα δεν είναι κομμουνιστικό και σοσιαλιστικό. Δηλαδή σου λέει η λύση, δεν σου δίνω τη δυνατότητα να έχεις ανταγωνισμό κτλ. Και να έχει και πόρους στο κράτος για να αυξάνει τις συντάξεις κτλ. Και τις κοινωνικές παροχές. Γιατί από πού θα πάρει έσοδα. Θα πάρει μόνο από φόρους. Έτσι. Οι μεγάλες πολυεθνικές δεν φορολογούνται, μην έχετε καμία αμφιβολία, άρα τα υποζύγια είμαστε εμείς. Μην το ξεχνάτε αυτό. Γιατί λένε ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη για τους Γερμανούς που πήραν τα αεροδρόμια. Ανάπτυξη, ανάπτυξη για τους άλλους που πήραν τα άλλα. Να μην λέμε ονόματα και φύγουμε υπολείψεις. Και στο τέλος γίνεται ένας ισολογισμός. Οι πολυεθνικές εξαφανίζονται. Κάνουν κάτι μαγικά. Έχουν τζίρους δισεκατομμυρίων και σούπερ μαρκετάδες. Μπείτε στους ισολογισμούς να δείτε πόσο είναι το κέρδος τους. Θα κλάψετε, παιδιά. Δηλαδή, μέχρι που σας λέω, είδα τα κέρδη το σούπερ μάρκετ και πραγματικά τους λυπήθηκα τους ανθρώπους. Είπα, ρε παιδί μου, να κάνουμε ρεφενέ, να τους δώσουμε κάτι παραπάνω οι άνθρωποι. Τόσο κόπο, τόσο υδρότα, δηλαδή, να βγάζουν τόσο λίγα. Τζίρος δισεκατομμυρίων. Στο τέλος όμως, στο κέρδος κάτι γίνεται, ρε παιδιά. Κάτι γίνεται. Έχετε δίκιο, κύριε Παναγιωτόπουλε, μου λέει κάλλη. Μας κοροϊδεύουν οι της κυβέρνησης και εμείς χωνεύουμε το κουτόχορτο που μας δίνουν για τροφή. Φυσικά το καθεστώς εγκαθίσταται με τη βοήθεια του δημοσιογραφικού συστήματος και τηλεοπτικών αστέρων. Γεια σου, κάλλη. Ο Δημήτρης μου λέει οι σταθερές τιμές στα σούπερ μάρκετ δεν είναι τίποτα γιατί φρόντισαν να τις ανεβάσουν. Καλημέρα σας. Το χειρότερο είναι να ζητάς να σου βάλει αντιλιακό κάποιος στην παραλία και να σκάει υποψήφιος πολιτευτής για να σε εξυπηρετήσει η ανάπτυξη. Έλα ρε Δημήτρη, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το έργο που παρακολουθούμε και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ρε παιδί μου, συνειδητοποιείς τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε και κάτι ωραίο. Έχουμε την εμπιστοσύνη. Προσέξτε, βγήκε μια έρευνα του ΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς που αφορούν τη χώρα μας και λένε μια πολύ σκληρή αλήθεια, την οποία όλοι έχετε παρατηρήσει. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, τα κόμματα, το κοινοβούλιο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η εμπιστοσύνη δεν είναι δημοσκοπικό έβριμα. Είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας. Όταν οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε κυβέρνηση, κόμματα, βουλή και μέσα μαζικής ενημέρωσης, το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι θεσμικό. Η κρίση εμπιστοσύνης δεν γεννήθηκε σε μία θητεία. Ούτε αφορά μόνο ένα κόμμα και δεν αφορά μόνο αυτή την κυβέρνηση. Είναι αποτέλεσμα δεκαετιών και υποσχέσεων που διαψεύστηκαν, σκανδάλων, ατιμωρησίας, πολιτικής πόλωσης, παρεμβάσεων. Αν οι θεσμοί δεν ξανακερδίσουν την αξιοπιστία με πράξεις και λογοδοσία, το κενό θα το καλύψουν ο κινησμός, η αποχή και ο λαϊκισμός. Γιατί αυτό που εισπράττουμε σήμερα δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι όλων των κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης. Η μεγαλύτερη απειλή λοιπόν για μια δημοκρατία δεν είναι η διαφωνία των πολιτών με την εξουσία. Είναι η πεποίθηση ότι όλοι είναι ίδιοι. Όταν η εμπιστοσύνη στα κόμματα βρίσκεται στο 15% και στο κοινοβούλιο πολύ κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, δεν αρκούν οι αλλαγές προσώπων, ούτε οι επικοινωνιακές καμπάνιες, ούτε τα rebranding. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής κουλτούρας, περισσότερη διαφάνεια, συνέπεια και πραγματική λογοδοσία. Η αυτοκριτική δεν μπορεί να αφορά μόνο την πολιτική. Τα μέσα ενημέρωσης οφείλουν επίσης να αναρωτηθούν γιατί η αξιοπιστία τους καταραίει. Όταν η ενημέρωση συχνά συχαίεται με την κομματική στράτευση, την υπερβολή ή την επιλεκτική ευαισθησία, η εμπιστοσύνη διαβρώνεται. Όταν τα μέσα ενημέρωσης υποχωρούν στις πολιτικές και κομματικές πιέσεις και τακτοποιούν ανθρώπους της εκάστοτε εξουσίας, κομμάτων και βούλησης κομματικών αρχηγών, η δημοκρατία χρειάζεται ισχυρούς θεσμούς, αλλά χρειάζεται και αξιόπιστη δημοσιογραφία που ελέγχει την εξουσία, όποια και αν είναι αυτή. Το μοναδικό παρήγορο στοιχείο είναι ότι οι πολίτες εξακολουθούν να εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό τις ένοπλες δυνάμεις. Όμως μια δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν οι βασικοί πολιτικοί και αντιπροσωπευτικοί θεσμοί χάνουν την νομιμοποίησή τους στη συνείδηση της κοινωνίας. Όταν εσύ απ' έξω ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι ακούς αυτό που ακούς και ξέρεις, αυτοί βλέπεις, ας πούμε, πώς διαμορφώνονται τα πάνε στην τηλεόραση. Ένας δημοσιογράφος που υποστηρίζει την κυβέρνηση, ο άλλος δημοσιογράφος που στηρίζει τον Τζίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω, και κάνουν ένα στημένο σόου πολιτικό για να δεις εσύ τι ακριβώς να δεις και να πεις τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι. Άρα εδώ η αποκατάσταση εμπιστοσύνης είναι ίσως η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που χρειάζεται σήμερα η χώρα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Όχι, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
14: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος, ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Η Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαιού έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαιού της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App, όπως το ακούτε, Πράσινο Λάδι λατινικούς χαρακτήρες, και προγραμματίστε δωρεάν παραλάβει από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-989-989 και το email μας onair. Andalfaradio989.gr. Παιδιά, έρχονται τα καλύτερα στη Γερμανία. Αποφασίζουν σύνταξη στα 70. Παιδιά, θα λιώσουμε. Ξεχάστε τα 67, τα 62, τα 63, τα 64, τα 65. Πάμε στα 70, παιδιά, γιατί εμείς πληρώνουμε. Γιατί πολύ απλά όλοι φορολογούν τους υπερπλούσιους. Καταλάβατε τι ωραίο ανέκδοτο μας είπε και ο Αλέξης και ευθυμίσαμε. Πήγε στην Κίμπερλι ο Αλέξης, παιδιά. Πήγε Κίμπερλι. Κίμπερλι, παιδιά. Μετά τον Αντώνη Σαμαρά πήγε και ο Αλέξη στην Κίμπερλι να τη τρίξει τα δόντια, παιδιά. Να τη τρίξει τα δόντια, να τη πει εδώ πέρα. Εμείς δεν είμαστε ενδοτικοί, δεν είμαστε πρόθυμοι σύμμαχοι. Ξέρετε τι μου θυμήθησε σε όλο αυτό το πράγμα? Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ότι πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρεσβεία. Γιατί εντάξει, τι να κάνει κι αυτός, πρέπει να πάει στα πρεσβεία. Γιατί άμα δεν πας στα πρεσβεία, τι μέλλον θα έχεις. Αλλά το πρόβλημα είναι τι λες μέσα και τι λες έξω. Γιατί ο Αλέξης μας έχει συνηθίσει σε αυτό το μέσα έξω. Άλλα λέμε μέσα, άλλα λέμε έξω κτλ. Θυμάστε τον νέος Γερμανό πρέσβη που έλεγε τότε που ο Αλέξης Τσίπρας φώναζε στη Μέρκελ «Go home, κυρία Μέρκελ, go home». Πήγαινε στην πρεσβεία, γινόταν συναντήσεις και λέγε «Εντάξει, παιδιά, άλλα πράγματα λέμε δημόσια, άλλα κάνουμε. Ξέρετε, τώρα η πολιτική έτσι είναι. Καταλάβατε». Και μετά λέμε για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και γιατί βγαίνουν όλες οι μετρήσεις και τους έχουν όλοι ήδη είναι. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Όλοι ήδη είναι. Ο μονόφθαλμος στους τυφλούς καταφέρνει και κυβερνά. Και βέβαια από την άλλη αυτοί που έχουν τους κομματικούς στρατούς. Γιατί ο κόσμος βαριέται, ρε παιδί μου. Ο κόσμος, ρε παιδί μου, σου λέει εντάξει, οκ. Okay. Ο κανονικός κόσμος που έχει κάποια κριτήρια σου λέει δεν θέλω κανένα, φεύγω, πάω στον καναπέ. Άρα μένουν οι στρατιώτες, όποιος είναι πιο οργανωμένος ως κόμμα εξουσίας και καταφέρνει και κρατάει και ένα σκληρό πυρήνα. Μπαμ, μπαμ, μπορεί και είναι στο παιχνίδι και παίζει μπαλίτσα. Τι είπε η Λιάνα Γανέλη για τον Αλέξη Τσίπρα? Ότι είναι σαν τα χάπια της εμινόπαυσης της κλιμακτηρίου. Τι λέτε, ρε παιδιά, ωραία, ωραία, ωραία κουβέντα κάνουμε νομίζω, έτσι. Τέλος πάντων, θα θυμηθούμε ωραία πράγματα. Έχει και ο Αντώνης Σαμαράς πήγε στην Κύπερλη, Γκιλ Φόιλ, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φωτογραφίζονται όλοι. Όλοι παίρνουν τα διαπιστευτήρια. Όλοι οι πατριώτες επαναστάτες. Την ώρα που βέβαια εκεί, εδώ πέρα, γίνεται παιχνιδάκι, χοντρό παιχνίδι στα ελληνοτουρκικά, γιατί οι τελευταίες δηλώσεις του Ερντογάν επιβεβαιώνουν ότι η Τουρκία επιδιώκει να αξιοποιήσει τη γεωπολιτική συγκυρία και να αναβαθμίσει το ρόλο της στη δυτική αρχιτεκτονική ασφάλεια. Πάντα αυτό έκανε, παιδιά, και με το Κυπριακό, την εισβολή και όλα αυτά. Γιατί οι Αμερικάνοι έχουν αυτοί οι τεχνοκράτες, έτσι, αυτοί που είναι του βαθέους κράτους, είναι αυτοί που είναι στα υπόγεια, που είναι το State Department, που είναι η γραφειοκρατία, η διπλωματική. Σου λέει η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη χώρα, έχει μεγάλο στρατό, είναι ο μεγαλύτερος στρατός που είναι στο ΝΑΤΟ μετά την Αμερική, έτσι. Να ξέρουμε και τα μεγέθη. Και σου λέει αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να πέσει σε άλλα χέρια. Άρα πάση θυσία πρέπει να το κρατήσουμε από εδώ. Λοιπόν, και σε φάσεις αναταραχής διαπραγματεύεται την ισχύ αυτή, τη γεωπολιτική. Ναι, εμείς έχουμε κάνει βήματα, δεν λέω ότι δεν έχουμε κάνει. Και έχουμε πάρει και όπλα και αυτά και ιστορίες κτλ. Όμως τον ταραβέρι γίνεται σε άλλο επίπεδο. Όταν ο Τραμπ τώρα του λέει: «Μεγάλη, θα σου δώσω και μηχανές αεροσκαφών για να φτιάξει αυτό το υπερχητικό τρίτης γενιάς, τέταρτης γενιάς που θες να φτιάξει αεροπλάνο», του κλείνει και το μάτι για το F-35 κτλ. Κτλ. Συζητάς και βέβαια υπάρχουν οι αντιδράσεις. Νομίζω οι αντιδράσεις υπάρχουν και από το κοινοβούλιο και αυτά. Αλλά εδώ υπάρχει άλλο θέμα, το συμφέρον. Και με το επιχείρημα ότι διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, η Άγκυρα διεκδικεί μεγαλύτερη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες. Παρά τις σοβαρές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, τις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Και τι θα γίνει. Πάντως τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Ο Ανδρέας μου λέει: «Γιατί καλείται για συνέντευξη πολιτικούς? Τι να κάνουμε, Ανδρέα? Αυτή είναι η πολιτική, τους ψηφίζει ο κόσμος. Πρέπει να βγαίνουν να μιλάνε. Το όφελος είναι ότι καταλαβαίνεις. Αυτό που καταλαβαίνεις για την ξύλινη γλώσσα και αυτά, πρέπει, γιατί άμα τους ξαφανίσουμε. Μετά, ξέρετε, κρυπτόμενοι αυτοί. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Μην πω τώρα και θέματα, ονόματα και αυτά και τέλε. Και παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, κρύβονται για ένα διάστημα. Μετά τσουπ, εμφανίζονται ως νέοι. Καταλάβατε? Και σου λέει: «Ξέχασε αυτός, μωρέ, τι έκανα». Λοιπόν, ο Μιχάλης, καλημέρα. Άσχετα. Λες για τα πιστοποιητικά. Ο ΔΔΕΤΑ ζητάει συνήθως αυτά τα ρεύματα. Μιχάλη, έχει αλλάξει πάροχο? Πάντως ναι, ανά 14 χρόνια, ανά ένα χρονικό διάστημα πρέπει να παίρνεις πιστοποιητικό. Το ότι δεν γινόταν στη χώρα μας, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ο Βαρχάρης τον Αχαίροντα μου λέει: «Όταν βλέπεις έναν υπουργό να πηγαίνει με την κουστοδία του και να είναι πρώτη μούρη στα εγγένεια, λες ένα σούπερ μάρκετ κτλ. κτλ. Περιμένεις να πέσουν οι τιμές». Βαρκάρι στον Αχαίροντα, τι να σου πω, ότι έχει άδικο? Δεν έχει άδικο, τι να σου το πω. Νίκο, νομίζω ότι στην Κίμπερλι είσαι ο μόνος που δεν έχει πάει. Θα πάω για να πάω στον Αργυρό. Μου το στείλε ένα ωραίο πετυχημένο για τον Σαμαρά χθες. Μου φαίνεται πάνε όλοι στην Κίμπερλι για να κάνουν κράτηση τραπεζιού στον Αργυρό. Ρε, τι ζούμε σε, αυτό το, σε αυτή τη χώρα. Να πηγαίνουν οι αρχηγοί στην πρεσβεία, έτσι. Όχι ο πρέσβης να πηγαίνει. Ρε, σαν όπου μας πουλάνε, προβατάκια. Όλοι αυτοί είναι πατριώτες, θα βγαίνουν έξω και θα λένε, έτσι. Αυτοί, ξέρεις, έχει ο καθένας το επιχείρημά του, δηλαδή. Αλήθεια, του είπε στην Κίμπερλι ο κύριος Τσίπρας και για το Ισραήλ, για τη Γάζα, για όλα αυτά είπε. Γιατί αυτά τα παλιακά τώρα θα μου πεις. Είπε να τραβήξει το αυτή του Νετανιάχου για τους πολέμους που κάνουν. Για την Ουκρανία είπε τίποτα? Ρε παιδί μου, τι γίνεται? Τέλος πάντων, είναι ωραία τα πράγματα, γιατί τουλάχιστον πέρα από όλα αυτά τα προβλήματα τα βασικά, έχουμε τους πολιτικούς που λειτουργούν, ρε παιδί μου, σαν δελφινάριο, έτσι. Είναι και καλοκαίρι, έχουν έρθει και οι ζέστες, τους παρακολουθείς, τους απολαμβάνεις, γελάς. Βέβαια, στο τέλος, ξέρετε, πας σε μια παράσταση θεατρική, τέλος πάντων, σε μια σάτιρα οτιδήποτε, πληρώνεις ένα εισιτήριο. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει, το εισιτήριο είναι πολύ ακριβό, ρε παιδί μου, εντάξει. Σου προσφέρουν, ξέρεις, έτσι ένα πράγμα, έτσι, το διασκεδάζεις, αλλά, ρε παιδί μου, το εισιτήριο είναι πάρα πολύ ακριβό, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Με την ακρίβεια, με όλα αυτά, το στεγαστικό, θα τα λύσουν όλα. Μην ανησυχείτε όμως, τώρα που είμαστε στην προεκλογική περίοδο και επειδή μας έχουν αγαπήσει όλοι, νομίζω ότι θα μας τα λύσουν όλα προεκλογικά. Θα δείτε, παιδιά, και το δημογραφικό θα λύσουν. Και το στεγαστικό πρόβλημα θα λύσουν. Θα λύσουν και το θέμα της ακρίβειας. Παγώνουν, παιδιά, κύριε Θεοδωρικάκο, καμιά ασπιρινούλα στις τιμές. Μην πάθουν, μην κρυώσουν τώρα επειδή παγώσαν έτσι απότομα. Μην πάθουν καμιά πνευμονία, κύριε Θεοδωρικάκο. Οι τιμές παγωμένες εκεί στα ράφια. Καταλάβατε τι λέω, έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Μπλε, Νίκο, η Κίμπερλι, άμα θέλει ελληνικά, εννοώ πώς θα συνεννοηθεί με τον Τσίπρα. Ξέρει ο Τσίπρας αγγλικά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κώστα μου, και ο Σαμάρας ξέρει. Για το τραπέζι στον Αργυρό, μου λες έτσι. Εγώ, άμα δεν έχει ξηροκάρπια, δεν πάω. Έχω ένα πρόβλημα, παιδί. Πάω σε διάφορα μπαρ και αυτά και δεν φέρνουν ένα ξηροκάρπιο οι τσιφούτιδες. Ξηροκάρπιο, παιδί μου, μαζί με το ποτό. Δεν γίνεται. Πώς θα κάνουμε. Έχω τύχει σε διάφορες περιπτώσεις που τους έχω κάνει ζήτημα. Είχα πάει κάποια στιγμή στη Σκωτία και τέλος πάντων παραγγείλαμε ένα ουίσκι στο ξενοδοχείο. Το οποίο, παιδιά, δίνουν το ουίσκι με το, όπως το λένε, με τη μεζούρα. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βάζουν μια δαχτυλήθρα, ρίχνουν το ουίσκι και μετά σου βάζουν. Δηλαδή, μιλάμε. Ήσαν να τον μυριστεί. Και λέμε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τίποτα έτσι να πεινάτε κάτι αυτό, εκείνο και τα λοιπά. Γίνεται ολόκληρη σύσκεψη πίσω από τον μπαρ. Τι λένε αυτοί οι τρελοί Έλληνες, τι θέλουν τέλος πάντων. Δεν είχαν ιδέα τώρα τι να κάνουν. Αυτοί μας φέραν κάτι πατατάκια. Ξηροκάρπιο, ρε μεγάλε, ξηροκάρπιο, κανένα φιστικάκι, κανένα αμυγδαλάκι, τίποτα τέτοιο. Όχι, αυτοί πάνε στις pub τέλος πάντων, πίνουν τις μπύρες, τα χοντόγια, τα αυτά κτλ. Μετά, κατά τα άλλα, δεν ξέρουν τέλος πάντων. Όλα είναι μέσα στο. Γεια σου. Μου στέλνει. Λατρεύω την αλήθεια σου, Νικόλα. Να είσαι καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Το μόνο σίγουρο είναι, παιδιά, ότι ο καθένας έχει την αλήθεια του μέσα. Και αυτό που έχει σημασία, πέρα από το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Γιατί θα διαφωνήσουμε σίγουρα. Κανένας άνθρωπος δεν έχει την απόλυτα σωστή άποψη. Αλλά το θέμα είναι να είναι αληθινή αυτή η άποψη. Και αυτό έχω μάθει να κάνω στη ζωή μου. Αυτό που λέω να είναι αληθινό και να βγαίνει από μέσα μου. Να το πιστεύω δηλαδή, καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Γιατί ακούω διάφορα πολλές φορές το έτσι, το αλλιώς. Είναι μια τοξική διαδικασία ο δημόσιος διάλογος. Όχι, παιδιά. Τους αληθινούς ανθρώπους, ακόμα και αν διαφωνείτε, και δεν το λέω για μένα, γενικότερα στη ζωή σας, να τους έχετε δίπλα σας και να τους ακούτε. Ακόμα και αν διαφωνείτε. Αρκεί να είναι αληθινοί. Να μην είναι κάλπικοι, ψεύτικοι. Καταλάβατε. Γιατί αν είναι κάλπικοι, το κάνουν για άλλο λόγο, δεν έχει καμία σημασία. Αυτή είναι η μεγάλη σημασία. Έλα, γίνεις. Μου στέλνει τα ξηροκάρδια ο Κώστας. Στείλε και ένα μπουκαλάκι και να βγάλει και φωτογραφία την Κίμπερλι. Την Κίμπερλι, παρακαλώ πάρα πολύ, να μας κλείσει ένα τραπεζάκι, γιατί κλείνει τραπεζάκια στους πολιτικούς. Ρε, τι ζούμε. Και τι κακό μας βρήκε και με τη Θεοδώρα, γιατί έχουμε και την Τζάκρη εδώ πέρα τώρα. Η Τζάκρη, ρε παιδιά, δηλαδή τώρα, οκ. Okay. Καταλάβατε, έχουμε τόσα προβλήματα. Τσακώνεται η Τζάκρη με τον Κασελάκη, φεύγει με τον Κασελάκη και έχει γίνει θέμα, μείζον πολιτικό θέμα, αν θα πάει η Τζάκρη στο Πασό. Και ας πάει, ρε παιδιά, αυτό είναι το. Δηλαδή, καταλάβατε, ο πολιτικός διάλογος σε αυτή τη χώρα εστιάζει σε τόσο μικρά και ασήμαντα πράγματα και αφήνει έξω από το κάδρο τα σοβαρά ζητήματα. Το ότι μας κλέβουν στα πρατήρια, το δημογραφικό, τα πόσα πληρώνουμε τα κερατιάτικά μας στα νίκια, την ακρίβεια, όλα αυτά. Δεν τα περνάμε έτσι από εδώ, από εκεί και θα συζητήσουμε τώρα αν θα πάει η Τζάκρη στο Πασόκ ή αν δεν θα πάει και γιατί και τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος την έχει άσχημα, γιατί του φεύγουν. Μα του κάνει ξαφνικό θάνατο ο Τσίπρας, παιδιά, στη συνέντευξη του Στρόιντερ. Του κάνει ξαφνικό θάνατο. Αυτός ετοιμαζόταν και λέει κάτι παπάντζες, αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού δηλαδή, και του λέει ο Τσίπρας, μεγάλε. Δεν υπάρχει κουβέντα να συζητάμε. Γελάει η Λένα Βασιλάκου. Καταλάβατε, μπήκατε. Εγώ ανησυχώ όταν η Λένα.
1: Άλλο γελάω.
0: Γι' αυτό λέω τώρα. Γίνεται κάτι, κάτι γίνεται τώρα. Γελάς, έτσι. Πονηρά. Τι θα ακούσω τώρα. Τι θα ακούσω. Ακούστε τη Λένα Βασιλάκου τώρα. Ευθύνη της είναι, τα πεπραγμένα της. Θα τα ακούσετε τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, γιατί σε Αθηναίδα Νέγκα. Για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Και αύριο έχουμε. 1η του Ιούλη και σήμερα να απολαύσετε τη φράουλα. Πανσέλινο, φράουλα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τη φράουλα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω έτσι λίγο. Δεν με πιστεύεις έτσι. Πάμε σε.
1: Σε πιστεύω.
0: Σε δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, 15 λεπτές, στην έξοδο Γελαμία, επίσης το ρεύμα προς Ελευσίνα, μεταξύ Δουκής Πλακεντίας και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο Γελαμία. Ουρά χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα. Στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού, από τη μεταμόρφωση μέχρι την Ιερά Οδό, λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού, από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Επίσης, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκάς, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στην κατεύθυνση προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στη Μεσογείο προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Συγκρού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην Πειραιώς μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Δέλη Γιώργη και στην κάθοδο της Θιβών προς Πειραιά στο ύψος του Περιστερίου. Η επιλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα του Υπουργικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην αποτίμηση του έργου του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρονιάς και παρουσιάζει το σχεδιασμό της για το επόμενο διάστημα με παρεμβάσεις που εκτείνονται από τη δικαιοσύνη και το ασφαλιστικό μέχρι τις αγροτικές ενισχύσεις, τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνική πολιτική. Μήνυμα προς τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, τη σιωπηλή μειοψηφία, όπως είπε χαρακτηριστικά, που ξέρει ότι παρά τις δυσκολίες ξέρουν ότι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία, απευθύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του χθες στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για φαινόμενα συνολικής απαξίωσης και αμφισβήτησης της πολιτικής που εκφράζεται από τη λογική «Όλοι το ίδιο είναι», καθώς και για νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, εξέφρασε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας πως είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη. Στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σήμερα αναμένεται να αποφανθεί η εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων για νέους μάρτυρες, αλλαγές στη σειρά εξέτασής τους, άρση του επιστολικού απορρίτου καθώς και για διεύρυνση και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος ορισμένων κατηγορουμένων.

0: γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, που θα πραγματοποιηθούν στην πρωτεύουσα του Κατάρ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αν η Αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε στην πλατφόρμα X ο Πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θανάτων από τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε πως η ακραία ζέστη έχει οδηγήσει στο θάνατο περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων που αποδίδονται στο καύσωνα ανήλθε στους 1.000. Στη δραματική προειδοποίηση πως ο αριθμός των θυμάτων στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000 προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα, Τζιάν Λούκα Ραμπόλα Ντελτιντάρο. Επισήμως έχουν καταγραφεί 1.719 θάνατοι, ενώ οι τραυματίες υπερβαίνουν τους 5.000. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμερ Μολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε στην έκρηξη στο Μονακό κατά του Ουκρανού ολιγάρχη, τη συζύγου του και του 13χρονου γιού του, περιείχε θραύσματα, σιδρένια, μπουλόνια και σφαιρίδια, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του, μεταδίδουν ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ουκρανός μεγιστάνας έχει συνολικά 4 παιδιά. Σήμερα πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στις φορολογικές δηλώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υπογραφή των ανελκυστήρων στο ψηφιακό μητρό απογραφής. Δασμός ύψους 3 ευρώ και στα μικρά δέματα που εισάγονται μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες από τρίτες χώρες τίθεται σε εφαρμογή από αύριο 1η Ιουλίου. Πρόκειται για το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό μηχανισμό για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αφορά κυρίως σε αγορές ιδιωτών μέσα από μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση στους 16 προκρίθηκε το Μαρόκο που κέρδισε την Ολλανδία 3-2 στα πέναλτι και η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Με 2-1 επικράτησε χθες η Βραζιλία της Ιαπωνίας. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντος του Νορβηγία. Τα μεσάνυχτα σέντρα στην αναμέτρηση Γαλλία-Σουηδίας και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Στο τένις, τη μία μετά το μεσημέρι Μαρία Σάκαρη, Κλάρα Τάουσον στο Γουίμπλεντον. Αύριο αγώνας του Στέφανου Τσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι, στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια πυρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, Αθηναίδα Νέγκα.
1: Τάκης Χατζής.
0: Και ο Τάσος Χατζηδιανιάς στη ρύθμιση του ήχου υποτίθεται και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν γύρω-γύρω. Ναι. Ένας φιλοχαμός γίνεται μεταξύ μας τώρα. Είναι, προσεγγίζει το όνειρό μου.
1: Τη απόλυτη ακυβερνησία, ναι, χάους, ναι, και τα λοιπά.
0: Ναι, αυτό θα σημαίνει.
1: Αναρχίας,
0: όχι αναρχίας.
1: Ακυβερνησίας όμως.
0: Υπάρχει, ας πούμε. Δηλαδή με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, μεταξύ μας κυβέρνηση δεν γίνεται. Δεν πούμε των εκλογών, με τα σημερινά δεδομένα. Τώρα δεν θα προκύψει. Γιατί η κυβέρνηση θα μοιράσει στη Θεσσαλονίκη 2 δισεκατομμύρια 400 εκατομμύρια. Οπότε αυτά τα 2 δισεκατομμύρια 400 εκατομμύρια εξαρτάται. Τη στόχευση έχουν, δεν το ξέρω. Θα δούμε πάντως με τα δεδομένα τα σημερινά κυβέρνηση ΓΙΟΚ. Πάμε όμως στον Χρήστο τον Γιαννούλη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Βουλευτής
2: καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Ερώτηση. Θα κατέβετε στις εκλογές?
2: Είναι το πιο πιθανό μετά τις εξελίξεις που πυροδοτήθηκαν από την στάση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ό,τι αφορά τη συμπόρευση προοδευτικών δυνάμεων. Είναι το πιο πιθανό, προσωπική μου εκτίμηση, αλλά ήδη σήμερα μετά τις συνεδρίες του εκτελεστικού γραφείου και των οργάνων θα μου κάνετε τη χάρη να περιμένετε ή να θεωρείτε ότι η πιο επίσημη απάντηση δεν θα δοθεί μόνο από τον εκπρόσωπο τύπου, θα δοθεί συνολικά από τα όργανα. Κερδίζει πάντως περισσότερες πιθανότητες και απέναντι σε διαδικασίες, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Χατζή, πολιτικά αναξιοπρεπείς συμπεριφορές απέναντι σε πολιτικό προσωπικό και σε προτάσεις πολιτικές και όχι οπορτουνιστικές ή ιδιωτελείς που μπήκαν στη δημόσια σφαίρα θεωρώντας ότι αυτό είναι κάτι καινούργιο, είναι νέο, είναι άφθαρτο, είναι έντιμο. Και θα ήθελα να κάνω και μία παράκληση προς όλους. Ας σταματήσει η κατάχρηση της μονοπωλιακής ιδιότητας της εντιμότητας, γιατί όταν γίνεται κατάχρηση προκύπτει σαν αντιδιαστολή ότι κάποιοι είναι μόνο έντιμοι και κάποιοι άλλοι είναι μη έντιμοι.
0: Αυτό ο κύριο Τσίπρας το λέει, δεν το λέει η δεξιά, ούτε του Πασόκ.
2: Σύπας, εγώ σας λέω ότι.
0: Όχι, εγώ είπα, ο Τσίπρας είπε. Εγώ τι να πω.
2: Εγώ σας είπα.
0: Εγώ δεν έχω εντιμόμετρο να σας μετρήσω κανέναν. Εγώ θεωρώ.
2: Με το περιεχόμενο, αφήστε τα πρόσωπα.
0: Συμφωνώ, βεβαίως συμφωνώ.
2: Ωραία.
0: Συμφωνώ, βεβαίως έχετε δίκιο.
2: Διάβασα και ένα άρθρο σας σε σχέση με την χρεοκοπία της χώρας και τις οικονομικές της προοπτικές.
0: Γιατί αλήθεια δεν είναι αυτό?
2: Είναι αλήθεια, αλλά κάποια στιγμή, ξέρετε, επειδή είχε πει ο Έμιλς ο Σιμίτης ότι η διαφθορά είναι φυσικό φαινόμενο, η διαφθορά που οδηγεί στη χρεοκοπία δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι πολιτική πρακτική.
0: Ξέρετε κάτι, η διαφωνία μας είναι σε ένα σημείο μόνο σε αυτό που λέτε, κατά τα άλλα θα συμφωνήσουμε, στο σημείο ότι η διαφθορά είναι, δεν είναι μόνο η διαφθορά αιτία για μια χρεοκοπημένη χώρα, είναι οι κακοί χειρισμοί που γίνονται στη διάθεση των χρημάτων που έχει στο Ταμείο το Κράτος. Δηλαδή, εάν εσείς στην οικογένειά σας έχετε στο σιτάρι 100 ευρώ και καλείστε να χαλάσετε 500, θα χρεοκοπήσετε, θα αρχίσετε να χρωστάτε δεξιά-αριστερά. Μα είναι πολύ απλό. Άμα, τι είπα να πει, δηλαδή. Ναι. Εντάξει.
2: Σε συνέχεια αυτό που λέτε. Αν
0: δεν,
2: έχω
0: έτσι είναι ευρώ, τα πράγματα. Δεν είναι...
2: Αν έχω 100 ευρώ μηνιαίο εισόδημα ή απόθεμα και πάω και παραγγείλω με ευκολία σε μια τράπεζα μια πόρσα με 900 ευρώ δόση.
0: Θα χρεοκοπήσετε.
2: Είμαι χρεοκοπημένο στο μυαλό, κύριε.
0: Ναι, βέβαια, συμφωνώ σε αυτό. Βεβαίως, γιατί εάν διαβάσατε, αφού διαβάσατε αυτό το άρθρο που γράφω στο newpost.gr σήμερα για τη διαχρονικότητα της χρεοκοπίας, θα δείτε ότι από το 1821 και μετά την Επανάσταση, η πρώτη κυβέρνηση που έγινε έφτιαξε ένα σύνταγμα, κύριε Γιαννούλη. Το οποίο τι ήταν αυτό το σύνταγμα? Ήταν σύνταγμα στα μέτρα να μπορεί η χώρα να δανείζεται. Αυτό ήταν το πρώτο σύνταγμα.
2: Και πώς αυτό εξελίχθηκε, κύριε Χατζή? Εξελίχθηκε
0: έτσι, το
2: δούλεψε για να φας και κλέψε για να ζήσεις.
0: Ναι, κάπως έτσι έγινε και αυτό μας έφερε εδώ που μας έφερε σήμερα. Δεν είναι τυχαία τα πράγματα, κύριε Γιαννούλη, και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί υπήρξατε επί σειρά ετών δημοσιογράφος επιτυχημένος στην ΕΡΤ3 και το ξέρετε αυτό, τα έχετε ζήσει, τα έχετε κουβεντιάσει με πολιτικούς. Δεν είναι ότι έχετε μόνο την ιδιότητα του βουλευτή. Τέλος πάντων, από εδώ και πέρα τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Είχα το προνόμιο να κάνω μια συνέντευξη με τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παθανασίου,
0: ναι,
2: τον λεγόμενο και ως χαρτοπετσέτα.
0: Ναι.
2: Που σημείωνε στη χαρτοπετσέτα.
0: Ναι. Καλά, αυτό ήταν καημένος. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα?
2: Νιώθω ότι στη δημοσκοπική σκαλέτα, κύριε Χατζή, υπάρχει και κόσμος που θέλει να στηρίξει και τον ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα. Δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά, γιατί, ας το πω, όλα τα λεφτά, αστειεύομαι έτσι, όλο το χαρτί που λένε, έχει πάει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και καλώς, γιατί για το στοιχείο του ευνηδιασμού, της οργάνωσης, της μεγάλης προβολής κτλ. Αλλά ένα κόμμα, αυτό στηρίζουμε, κάναμε μια πρόταση η οποία δεν έγινε αποδεκτή, αλλά ένα κόμμα διαλύεται μόνο με λαϊκή εντολή. Ή λαϊκή εντολή διαλύσου, ή λαϊκή εντολή παραμένει στη Βουλή, δώσε τη μάχη από το πραγματικό.
0: Μετά το, εγώ θα το πω όπως το καταλαβαίνω και παρακαλώ με παραξηγήσετε, εγώ θα το πω όπως καταλαβαίνω και στο όνομα
2: της... Λέξη πόρτα μόνο δεν θέλω να ακούω, γιατί με θυμίζει...
0: Πόρτα, όχι πόρτα, δεν...
2: Λέει φάγατε πόρτα.
0: Όχι, δεν... δεν,
2: γιατί ποτέ πόρτα... δεν παρακαλέσαμε κανένα.
0: Όχι, ναι, πόρτα και... δεν ντρώγεται, αλλά
2: εγώ
0: δεν
2: είναι αυτό. Εγώ προσωπικά σε εσάς είχα εξομολογηθεί ότι πάνω απ' όλα θα κρατήσω την αξιοπρέπειά μου.
0: Το θυμάμαι.
2: Δεν θα μπω σε πασαρέλα, για την βουλευτική ιδιότητα. Είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει.
0: Και είχατε πει θα πάω και ο σπίτι μου, δεν με νοιάζει. Σωστά.
2: Πάω και σπίτι μου.
0: Ναι. Τώρα το ερώτημά μου είναι άλλο εμένα. Αυτή τη στιγμή η πρόταση του κυρίου Φάμελου έπεσε στο κενό. Έκανε μια πρόταση η οποία είναι παγκόσμιας πρωτοτυπίας πολιτικής και θα διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Είναι ο κύριος Φάμελος, απέτυχε πλήρως να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ασφαλή νερά, σε ήρεμα νερά.
2: Μην περιμένετε να συμφωνήσω σε αυτό.
0: Όχι, μην συμφωνήσετε.
2: Όχι, γιατί έτσι πρέπει, γιατί το πιστεύω. Θα σας εξηγήσω.
0: Όχι, ένα λεπτό, αφού την πατήσατε τώρα. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε, κάνατε μια στρατηγική που είναι γελάω κόσμο.
1: Στην παγκόσμια πρωτοτυπία δεν συμφωνείτε, δηλαδή, ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Είμαστε εμείς ένα κόμμα που κυβερνήσαμε 4,5 χρόνια την Ελλάδα και ερχόμαστε σήμερα να λέμε, παρακολουθούμε τον Τσίπρα, δεν πάμε απέρα. Τι πράγματα είναι αυτά? Ή είστε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως εσείς το ορίσατε.
2: Μιλήσω.
0: Μισό λεπτό να πάω να κάνω την ερώτηση, γιατί έκανα εισαγωγή τώρα. Μην με διακόπτετε να κάνω εισαγωγές. Λοιπόν, εισαγωγή είναι η εξής. Λοιπόν, και λέω, υπάρχει θέμα ηγεσίας αυτή την ώρα ή δεν υπάρχει? Να ξέρουμε τι κάνουμε δηλαδή.
2: Λοιπόν.
0: Μη μου τα στολιλέψετε, σας παρακαλώ.
2: Όχι,
0: πάρα
2: όχι,
0: πολύ.
2: Συχαίνουμε
0: τους κύκλους. Να συχαίνουμε τους κύκλους.
2: Καλά, να σας προσφωνήσω.
0: Όχι, να με προσφωνήσετε. Τους κύκλους δεν θέλω. Που έχουμε ένα βουλευτή και στην Δημοκρατία έχει ένα βουλευτή ο οποίος έχει διαβήτες στα χέρια. Διαβήτες.
2: Γύρω-γύρω,
0: Ναι, την πάτησε τώρα. Πάμε τώρα.
2: Εντάξτε,
0: για πάμε.
2: Η πρόταση που έγινε στην Κεντρική Επιτροπή θα μπορούσε να είχε τύχει. Θα μπορούσε να είχε αποτέλεσμα, γιατί ακουμπάει σε ένα ερώτημα που μας το θέτουν ακόμα και σήμερα, γιατί δεν ενώνεστε όλοι μαζί να είναι βέβαιη η νίκη στις εκλογές. Πρώτον, αυτό δεν πήγε καλά, δεν περπάτησε, δεν προκάμαμε, όπως έλεγε και ο σχολημένος ο Χαρίλαος. Τι κάνουμε, φεύγουμε σαν τα ποντίκια από το καράβι, κατεβάζουμε τα στυλό? Όχι, να προσαρμόζουμε την πολιτική μας διεκδικώντας να είμαστε παρόντες στην πολιτική ζωή με ό,τι μέσα διαθέτουμε, για να υπάρχει και μία ακόμη διέξοδος σε αυτούς που θέλουν όχι αυτό και με αυτούς που συμβαίνει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το και με αυτούς εξαιρώ τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν εξαιρώ πολλά στελέχη που η πολιτική τους διαδρομή ήταν να βρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήταν μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν και άλλα πρόσωπα, και τώρα να θεωρούν ότι ανακάλυψαν τη γη της επαγγελίας στην πολιτική.
0: Έτσι.
2: Για όσους λοιπόν υπάρχει και αυτή η εκτίμηση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν. Θα διεκδικήσει την ψήφο και ο λαός θα μας κατατάξει. Τόσο απλά.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν μου απαντήσατε όμως.
2: Γιατί δεν σας απάντησα? Πρέπει να τεθεί θέμα ηγεσίας.
0: Βέβαια.
2: Το έθεσε ο Νίκος ο Παπάς. Θα το συζητήσουμε, θα το δούμε, θα δούμε την απάντηση του Σωκράτη του Φάμελου. Αυτά πλέον, ξέρετε,
0: αφού απέτυχε ο άνθρωπος, δεν απέτυχε.
2: Αυτό πρέπει να το πιστοποιήσουν. Να το πιστοποιήσουν.
0: Εσείς δεν το καταλαβαίνετε 600 χρόνια στην πολιτική. Δεν το καταλαβαίνετε.
2: Είπα ότι δεν πήγε καλά η απόφαση. Μην περιμένετε τώρα να κάνω δικαστήριο.
0: Όχι, δεν είμαι δικαστήριο. Εγώ είμαι εναντίον των δικαστήριων. Εγώ δεν θέλω να μπαίνουν, δεν να βγαίνουν.
2: Τους επικεφαλής των κομμάτων. Την πορεία τους την επηρεάζει η δημοκρατική διαδικασία ενός κόμματος.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Εντάξει,
2: να ανοίξουμε την πόρτα και να πούμε Σοκράτη, βγες έξω, τώρα μπήκε άλλο.
0: Όχι, μωρέ, του είπε αντίο Σοκράτη ο Τσίπρας, που δείχνει ότι δεν υπήρχε συνεννοήσεις.
2: Κύριε Χατζή, εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη όλων να μπαίνουμε, όχι να απλοποιούμε, αλλά να γίνονται πιο κατανοητά τα πράγματα.
0: Δεν πρέπει.
2: Έχουν όμως και μερικές δυσκολίες, γιατί είναι και πολυπρόσωποι οργανισμοί. Και υπάρχουν και κάποιες καταστατικές προϋποθέσεις που δεν είναι να τις περνάς αυρόκισποση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Διαφημίσεις, παρακαλώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δεν στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο κ. Γιαννούλης. Νομίζω καταλάβαμε όλοι, νομίζω καταλάβαμε ότι αδειάζει τον κύριο Τσίπρα. Είναι προφανές.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Κουφονικολακού, η οποία είναι εκπρόσωπος του Ελλάς, του Τσίπρα της Ελλάς. Μα έχει μπερδέψει αυτό το όνομα, ρε γάμο. Δεν βρίσκανε τίποτα άλλο. Της Ελλάς και της Ελλάς. Ναι. Α, ζούμε με την αστυνομία δίπλα μας. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, όχι, έτσι είναι. Λοιπόν, η οποία μιλάει για ΦΠΑ και διάφορα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει. Ναι. Για ακούστε την κυρία Κουφονικολάκου, παρακαλώ.
11: Θα μειώσεις το ΦΠΑ. Εννοείται ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα από 13 σε 6%. Αυτό είναι αυτονόητο. Και θα πρέπει να ελέγχεις, να ενεργοποιήσεις εκείνους τους μηχανισμούς δηλαδή, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει μετακύληση της μείωσης του ΦΠΑ στην τιμή του τελικού προϊόντος. Μα άμα δεν ελέγχω, πώς θα καταλάβω. Μας λέει η κυβέρνηση τώρα αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν μειώνω το ΦΠΑ, διότι δεν είμαι σίγουρη ότι τελικά θα φτάσει στο τελικό προϊόν. Ναι. Δική σου δουλειά είναι να ελέγξεις ότι θα φτάσει στο τελικό προϊόν.
0: Λοιπόν, αυτό λέει η κυρία Κουφονικολάκου, να δούμε τι έχει πει προηγουμένως ο κ. Τσίπρας, όντας πρωθυπουργός.
12: Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιες υποδομές, όχι πυροτεχνήματα. Μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ, μεγάλη υπόθεση, και να το μειώσουμε το ΦΠΑ θα πάει, ξέρετε, από τα μεγάλα αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στον καταναλωτή, δυστυχώς.
0: Τα ακούτε, κυρία Κουφονικολάκου, αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας. Δεν το λέω εγώ. Άρα και ο κύριος Τσίπρας δεν είχε μηχανισμούς, όπως καταγγέλλεται σήμερα την παρούσα κυβέρνηση, και καλά κάνετε και την καταγγέλλετε. Αλλά ξέρετε, κυρία Κουφονικολάκου, με συγχωρείτε που μιλάω στο, σας απευθύνουμε προσωπικά, δεν σας γνωρίζω καν, αλλά ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να σας θυμίσω ότι κυβέρνησε 4,5 χρόνια, και τα 4,5 χρόνια αυτά δεν έκανε αυτό που είπατε τώρα, να φτιάξει τους μηχανισμούς ελέγχου, που τότε δεν τον εμπόδισε κανένα μνημόνιο να το κάνει και κανένας δεν τον εμπόδισε να βάλει χέρι στις πολυεθνικές, στις μεγάλες εταιρείες. Αντιθέτως, θα ήταν ευχής έργο να το κάνει για να μειωθούν τα δανεικά που έχουμε πάρει, έτσι. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να τα λέτε αυτά. Είναι εύκολο να τα λέτε, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνουν πιστευτά από τη στιγμή που υπάρχει προηγούμενο. Όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας σας διαψεύδει.
1: Ναι.
0: Σας διαψεύδει. Σας λέει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί θα πάνε
1: δεν
0: τα λεφτά.
1: Δεν θα το δει ο καταναλωτής.
0: Δεν θα το δει. Θα πάνε σε αυτούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ τα λεφτά. Τώρα εδώ γιατί σας. Και μετά λέτε να μειωθούν το ΦΠΑ από 13-6. Ξέρετε πώς είναι η διαφορά, κυρία Κουφονικολάκου. Έχω κάνει τους λογαριασμούς εγώ. Ναι. Η διαφορά είναι αστεία. Είναι δηλαδή 4 λεπτά, 3 λεπτά.
1: Στο αλεύρι, ας πούμε. Ναι.
0: Όχι 50, βασικά. Όχι 50 ράκι. 3 λεπτά, 5 λεπτά, 7 λεπτά. Αυτές είναι οι διαφορές. Τόσες έχω παρουσιάσει αναλυτικά και στην τηλεόραση. Ναι. Δεν θα σωθούμε από αυτό.
1: Πες ότι κάνει 1 ευρώ το γάλα, που δεν κάνει 1 ευρώ.
0: Από έτσι. Την κερδοσκοπία θα σωθούμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πρέπει να χτυπήσουμε. Στην κερδοσκοπία των μεγάλων επιχειρήσεων. Εκεί πρέπει να βάλουν χέρι. Δεν μπορεί η Νεστλέ να κάνει αυτή την παραποντιά που έκανε με το παιδικό γάλα και να της επιτρέπεται από το ελληνικό κράτος να κάνει εισαγωγές προϊόντων. Έπρεπε να τους κόψουν τις εισαγωγές για 6 μήνες. Αυτό είναι το πρόστιμο. Τι σου βάλει 2 εκατομμύρια, τι τα 2 εκατομμύρια. Τα 2 εκατομμύρια για αυτούς είναι για πλάκα. Σαν να δίνω εγώ στον Τάσο μισό ευρώ. Α, περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό σας λέω. Δεν είναι έτσι εύκολα. Μου λέει εδώ ένας κύριος.
1: Ναι, ναι. Τι σου λέει.
0: Ο Άρης μου λέει, ως μέχρι λίγο καιρό άκουγα και κάτι ψηλά από εσάς για το έσχος το ελληνικό και το Λάτσι. Τα σπίτια για τους πλουτοκράτες, που έλεγε και ο κύριος Χατζής, την τσιμετοποίηση. Τώρα όμως δεν λέτε τίποτα. Βέβαια, άκουσα και διαφήμιση συγκεκριμένης τράπεζας. Δεν είναι η τράπεζα του Λάτσι αυτή που άκουσες, την έχει πουλήσει. Έτσι, για να το ξέρεις το λέω.
1: Ναι.
0: Δεν κολλώνει εμένα. Εγώ τα έχω βάλει με την Πειραιώς. Τα έχω βάλει με την Εστρέ. Τα έχω βάλει με αυτούς εγώ. Και βέβαια είναι για την πλουτοκρατία, και βέβαια είναι έσχος αυτό που γίνεται στο ελληνικό, και βέβαια έχουν καταπαθήσει κάθε συμφωνία που αρχικώς έχουν κάνει. Διότι η συμφωνία ήταν να γίνει στο ελληνικό δουλειά και δεν έχει γίνει.
1: Αν δεν δεις από ψηλά, από φιλοπάπου, αν ανέβεις και δεις πώς φαίνεται ο πύργος, έτσι, είναι θεωρώ ότι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Βλέπεις άλλα ακτίσματα που είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, τα οποία έχουν με κάποιο τρόπο πάντα έδαιναν με τον αστικό, ας πούμε, ιστό. Και ξαφνικά βλέπεις ένα πράγμα που εξέχει σε μια περιοχή που όλα
0: τα... Πώς αντί είναι.
1: Δεν θέλω να το πω, γιατί είμαι κυρία, εντάξει. Ναι. Είναι... δείτε το από ύψωμα.
0: Ναι. Μου λέει ένας, δεν έχουν οι άλλες πόλεις, μου λέει, σε άλλες χώρες δεν έχουν, λέει, οραξής, έχουν 5-6-7. Δεν έχουν ένα αυτό
1: και
0: που,
1: είναι.
0: Που κρέμεται και χάμου.
1: Εντάξει, δες πώς είναι στη Βαρκελόνη, πώς είναι σε πόλεις οι οποίες είναι... Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Όλγα, στην πρωινή παρέα μας λέει καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος λέει, καλημέρα, πού θα βρεθούν 2,4 δις λεφτό δέντρα. Μόνο την αντιπολίτευση θα ρωτάμε πού θα βρει τα λεφτά. Θα βάλει νέους φόρους. Ο Γιώργος ο Κοκάλας ή Κοκαλάς, καλημέρα και καλή εκπομπή. Γιώργος από Φορτηγό μας γράφει. Σας γράφω για το απέναντι πάρκινγκ του Κηφισού, 1:50 μέχρι την Αδικαιοδό. Τους τροχονόμους που έχουν βάλει στο ανέβασμα.
0: Ναι.
1: Μόνο διακοσμητική είναι. Όλη την ώρα μόνο στο κινητό τους κοιτάνε. Αυτό είναι ένα θέμα, παιδιά. Είναι ένα θέμα. ο κόσμος βλέπει αστυνομικούς που είναι και τροχονόμους που είναι στο κινητό συνεχώς.
0: Παίζουν πασέτσα.
1: Αλίμονο.
0: Σε μια μικρή διακοπή και το συζητώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, και μου λέει ο κύριος Φωτόπουλος, μου λέει το μεγαλύτερο σκάνδαλο με το ελληνικό είναι η αξία με βάση την οποία αποτίμησαν το χώρο και πριν τον παραχωρήσουν συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό που γίνεται στο ελληνικό είναι μεγάλο σκάνδαλο υπό την έννοια ότι άλλα είπαν, άλλα κάνουν. Δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος και τι κάνει. Πάντως, όλο αυτό που έγινε, όπως κατεβαίνουμε δεξιά, δηλαδή όχι στο εκεί που ήταν το αεροδρόμιο, δεξιά στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα συγκρότημα για την πλουτοκρατία της περιοχής και άλλους φθηνές,
1: ναι, οι οποίοι
0: δεν προσφέρει τίποτα. Έκλεισε και τη θάλασσα, ένα για πέταμα, μια κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν σκέφτομαι να αγοράσω σπίτι.
1: Εγώ αμφιβάλλω αν θα ρίξω το τέλος.
0: Λοιπόν, να έχουμε στην τηλεφωνική μας
1: τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παπά.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρετε, τώρα με κεντρίζετε με το θέμα που ανέξατε. Έχω ένα φίλο ο οποίος είχε αγοράσει εκεί πέρα ένα κίνητο και συνειδητοποίησε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι με τις μπουλντόζες. Και καλά αυτός που αγόρασε.
0: Ναι.
13: Οι κάτοικοι οι οποίοι είναι καταδικασμένοι για χρόνια να ζουν με τις κόνες και τους
0: ορίους
13: και την ανακατοσούρα.
0: Έχετε δίκιο.
13: Οι δήμοι, οι παράπλευροι από τους οποίους πόντο-πόντο η εταιρεία παίρνει πρακτικά χώρο, χωρίς καμία μέρημνα για το τι θα γίνει με τα υπάρχοντα ρέματα εκεί και το πώς θα γίνει η διαχείρισή τους, νομίζω είναι μια εξέλιξη η οποία είναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Παπά. Είναι ότι δεν υπάρχουν υποδομές για να στηρίξουν τον κόσμο που θα μπαίνει εκεί, εφόσον ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Είναι η αποχέτευση, είναι η ίδρυυση, είναι οι δρόμοι, είναι το ρεύμα, είναι πάρα πολλά πράγματα.
13: Ακριβώς,
0: δεν είναι απλό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, ήθελα να ρωτήσω ότι μετά την. Και τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα εδώ σε εμάς στον Αντώνη τον Ρόιτερ, στον Αλφα, νομίζω ότι ξεκαθάρισε το τοπίο σε ό,τι αφορά αυτό που ισχυρίστηκε ο κύριος Φάμελος, ότι θέλει μια συνεργασία, θα παρατηρούμε τον Τσίπρα και εκείνα και τα άλλα. Αξιόλογος ο κύριος Τσίπρας, δεν μιλάω για αυτόν, μιλάω για τον κύριο Φάμελο. Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εσείς έχετε θέσει διάφορα θέματα.
13: Χάθηκε χρόνος. Χάθηκε χρόνος. Δεν βλέπαμε. Καταρχήν, καλημέρα, κυρία Νέγκα.
1: Καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χαζή. Καλημέρα στους ακροατές. Χάθηκε χρόνος. Πολύτιμος. Υπήρχε μία αίσθηση ότι δεν συμβαίνει αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, δυστυχώς. Και το αποτέλεσμα ήταν και αυτή η δημοσκοπική αποτύπωση. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει λοιπόν στις εκλογές, θα οργανώσει τις δυνάμεις του.
0: Με τι ηγεσία?
13: Πρέπει να έχει μια διάταξη μάχης η οποία με αξιοπιστία να μπορεί να υπηρετήσει τη γραμμή της καθόδου στις εκλογές. Έτσι.
0: Άρα δεν θα είναι ο κύριος Φάμελος, ο οποίος υπηρετεί μια άλλη γραμμή.
13: Κοίτα, ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος νομίζω ότι και σε ανύποπτο χρόνο έχει πει ότι το ζήτημά του δεν είναι οι καρέκλες. Συνεπώς, νομίζω ότι θα ήταν ευχής έργο για το χώρο μας να βελτιώσουμε τη συμπεριληπτική και συλλογική λειτουργία, κάτι για το οποίο έχω μιλήσει και στο παρελθόν, ήταν ένα τεράστιο έλλειμμα και η Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου είναι μια ευκαιρία στην οποία, και θα ήθελα να το πω με έμφαση αυτό, δεν είναι νοητό να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσδοκίες για την ενίσχυση άλλου κόμματος.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ένα λεπτό. Χθες το βράδυ στην τηλεοπτική εκπομπή είχα ένα στελεχός δικό σας, ο οποίος.
13: Κύριε Μελίδη, λέτε.
0: Ναι, ο οποίος αυτό είπε ακριβώς και αυτό είπαμε κι εμείς. Δεν μπορεί κάποιος που θέλει να πάει στον Τσίπρα και έχει ενδεχομένως κάνει συμφωνία να έρθει να ψηφίσει κάτι ανάποδο από αυτό που θέλει η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Δεν γίνεται.
0: Δεν είναι και ηθικό αυτό, έτσι. Δεν είναι και ηθικό. Δεν είναι και ηθικό, έτσι.
13: Να μιλήσω με ένα παράδειγμα. Η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου είναι ένα στέλεχος το οποίο εκτιμώ. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που συμπορευτήκαμε για πολλά χρόνια. Ήταν όμως άκουμψο να είναι σε αυτή την κεντρική επιτροπή την προηγούμενη, να ψηφίσει να μην κάνουμε τίποτα απολύτως, καμία προετοιμασία και σε 15 μέρες να φύγει από το κόμμα. Αυτό δεν είναι, δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό.
13: Δεν είναι σωστό. Ούτε είναι σωστό να δίνουμε μια αίσθηση ότι υπάρχουν μέλη με διπλή πολιτική υπηκότητα, όπως είπε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, το άλλο μέλος της πολιτικής γραμματείας. Ναι. Δεν είναι. Και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, φαντάζομαι ότι όσοι έχουν πάρει την απόφαση να ενισχύσουν την προσπάθειά τους, δεν θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσουν ψυγείο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν πάτε σε εξελίξεις για να επαναφέρετε το ΣΥΡΙΖΑ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτό καταλαβαίνω.
13: ΣΥΡΙΖΑ έχει και εργοστασιακές ρυθμίσεις και οπλοστάσιο, το οποίο δυστυχώς έχει μπει στην αποθήκη και αδικείται το κόμμα. Δηλαδή τώρα ας πούμε συζητάγατε πιο πριν για την ακρίβεια. Θεωρώ ότι έχουμε την πιο άρτια πρόταση, την πιο μελετημένη, την πιο κοστολογημένη.
0: Εγώ μίλαγα για την εσχροκέρδεια κυρίως, γιατί αυτό προσδιορίζεται.
13: Δεν έχω ακούσει κανέναν άλλο να λέει ότι πρέπει να ελεγχθεί σε όλη τη διαδικασία εισαγωγής, χονδρομοδίας και λιανικής.
0: Μα τι να το κάνω, μόνο στο ράφι να κοιτάς. Αυτός που τα φέρνει.
13: Έχει γίνει το κακό, κύριε Χατζή. Έχει γίνει το κακό.
0: Έχει γίνει βέβαια στο ράφι, καληνύχτα.
13: Έχει γίνει το κακό. Δεν είναι. Έχει συσσωρευτεί το καπάρο και του εισαγωγέα και του.
0: Όλα τα πάντα. Κοιμήσεις έχουν πέσει όλα. Είναι κομπλέ το έργο.
13: Εντάξει τώρα. Έχει γίνει ό,τι γίνει. Α, πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα οπλοστάσιο το οποίο είναι απαραίτητο, λέω εγώ, για την ελληνική κοινωνία να εφαρμοστεί. Ναι. Δεν πήρε κανένας εντολή, δεν είχε κανένας δικαίωμα αυτό να το παραμερίσει. Είχαμε συγκροτημένη πρόταση προς τις άλλες δυνάμεις για συνεργασία. Δεν τελεσφόρησε και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Να το αξιολογήσουμε αυτό. Είχαμε τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θεωρώ ότι είπε κάτι καινούριο. Δεν θεωρώ ότι δικαιούται κανένας να λέει ότι εξεπλάγει. Τα είχε προαναγγείλει, νομίζω, ο Αλέξης. Απλά το είπε πολύ εμφαντικά την περασμένη Πέμπτη. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν χωρίς βάση η τακτική του να αδρανούμε ενώπιον των εξελίξεων. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές, θα έχει ψηφοδέλτια μαζί με συμμάχους, οι σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις συγκεντρώσεις μας και θα τιμήσουμε όχι την κληρονομιά την οποία αξιοποιήσαμε και έγινε η ιστορική αριστερά κυβερνός αδύναμη, θα αξιοποιήσουμε σε όλο του το φάσμα το προγραμματικό αυτό οπλοστάσιο το οποίο αγγίζει τα προβλήματα.
0: Ωραία, όμως παρατηρείτε το φαινόμενο και νομίζω επειδή έχετε αρκετά μεγάλη εμπειρία βλέπετε ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατεθεί στον κύριο Τσίπρα, στο νέο κόμμα που λέγεται Ελλάς. Βέβαια εγώ τους θυμίζω σε κάποια στελέχη που βγαίνουν και λένε διάφορες υπερβολές ότι ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε, μην προσέχετε τι λέτε γιατί το απέδειξα και νωρίτερα στην κυρία, πώς λέγεται,
1: Κούφο Νικολάκου.
0: Λοιπόν, το θέμα μου είναι τώρα το εξής. Θα πάτε στις εκλογές με τις σημαίες σας, με όπως και είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε, απέναντι σε έναν κόσμο που σας στήριξε κάποια στιγμή, έτσι. Λοιπόν, θα πάτε με αυτή την ηγεσία. Δεν μπορεί να πάει ο κύριος Σάμερος, ο οποίος, όπως είπατε, ούτε να ψηφίσει δεν πρέπει.
13: Ξεκινάω από το.
0: Δηλαδή στην Κεντρική Επιτροπή, ούτε να ψηφίσει δεν πρέπει.
13: Ακούστε λίγο, κύριε Χατζή και κύριε Ανάγκη.
0: Πέστε το μου αυτό, γιατί δεν μου το λέτε.
13: Όχι, δεν θα αποφύγω τίποτα. Ακούστε με. Στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες καταγράφουν αυτή την αρνητική εικόνα, καταγράφεται ταυτόχρονα ότι όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ είναι μοιρασμένοι μεταξύ της προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα και άλλες επιλογές. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και σε στελεχειακό επίπεδο, που περιμένει ένα σήμα αυτοπεποίθησης και καθόδου στις εκλογές. Το οποίο καθυστερήσαμε λοιπόν να δώσουμε, θα ενεργοποιηθεί αυτός ο κόσμος και θα είμαστε και παρόντες και μέσα στη Βουλή. Επιτρέψτε μου αυτή την εμφατική πρόβλεψη. Το δεύτερο, είναι σαφές ότι ένα μεγάλο έλλειμμα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, πέρα από τα κενά της πολιτικής γραμμής, τα οποία αποδείχθηκαν τεράστια, να μην πω ας πούμε διαστημικά, εκοφαντικά, δεν ξέρω ποιο χαρακτηρισμό να βάλω, ότι χρειάζεται μια διάταξη μάχης η οποία να ξαναδίνει αξιοπιστία και σοβαρότητα. Και αυτό πρέπει, θα μου επιτρέψετε να κρατήσω τη λεπτομέρεια της πρότασής μου για το πώς να προχωρήσουμε για τα όργανα του κόμματος, για τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να πάμε όπως είμαστε. Σαφέστατο αυτό νομίζω.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο. Ναι,
13: φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεται και ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν έχω δει την τοποθέτησή του από την Πέμπτη το απόγευμα και μετά. Σήμερα είναι Τρίτη.
0: Δεν υπάρχει.
13: Και αυτό είναι νομίζω έτσι.
0: Είχαμε πολύ.
13: Είχαμε και άλλη παρέτηση μέλους πολιτικής
1: γραμματείας. Θα θέλατε να έχει πιο γρήγορα τα ανακλαστικά.
13: Θα ήθελα να μην έχουμε αδρανήσει συνειδητά.
0: Ναι, θα ήθελα ήταν να μην μια δάνεια συνειδητή, σωστά.
13: Θα ήθελα να μην έχουμε πάρει μια απόφαση μονομερούς στήριξης προς μια άλλη πολιτική δύναμη με την οποία δεν είχαμε καμία συζήτηση, καμία επαφή, καμία διαβούλευση,
0: αυτό απεδείχθη,
13: καμία προγραμματική συμφωνία.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε εμείς παγκόσμια πατέτα, δεν το έχουμε ξαναδεί.
13: Μα ήταν, είναι πρωτοφανές. Ναι. Αν με συγχωρείτε, είναι πρωτοφανές τώρα. Δεν εννοώ, και εκεί είναι νομίζω η ευθύνη της ηγεσίας. Και σε αυτή τη βάση της πλήρους ακύρωσης αυτής της στρατηγικής πρέπει να συζητήσουμε το πώς πηγαίνουμε.
0: Ωραία, ωραία. Κύριε Παπά, αναμένουμε τις εξελίξεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
13: Σας
0: ευχαριστούμε θερμά για την
13: καλή
0: συνήθεια.
13: Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα.
0: Πολύ ξεκάθαρο στις απόψεις σας. Καλημέρα. Έχει την εμπειρία και απαντάει ο κύριος Παπάς. Ουσιαστικά ο Φάμελος Πάπαλα. Δηλαδή τον πάνε. Κοίταξε, αφιλάει, έχουν ένα δίκιο. Έχουν.
1: Ναι.
0: Έχουν ένα δίκιο σε αυτό που λένε ότι δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή αυτοί που έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους, την πολιτική, να πάνε στον Τσίπρα. Δεν μπορείς να πας να ψηφίσεις ένα κόμμα για να πας σε ένα άλλο. Τώρα αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ δηλαδή.
1: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Βέβαια, για να συμβαίνουν, σημαίνει ότι ένας χώρος έχει διαλυθεί. Καλημέρα σας, μας λέει εδώ ο Ελευθέριος Ζαμάνης. Αλήθεια, τι σημασία έχει αν κατέβει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι στο 0,5 με το ζόρι και τον έχει απορροφήσει ο Τσίπρας. Η Καριστιανού πάει σούμπιτη για εξαφάνιση, γράφει εδώ. Ο βουλευτής ο Σαλμάς, που ο κύριος Αντωνόπουλος είπε στην εκπομπή σας ότι πάει στο Πασόκ, δήλωσε σε ράδιο της Θεσσαλονίκης ότι ούτε πάει με το Πασόκ, ούτε με Σαμαρά, ούτε με Λατινοπούλου, ούτε με Βεβελόπουλου, παρατηρεί εδώ ο φίλος μας. Να πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε μέσα στο Viber στο 6947-989-989.
0: Θα επαναλάβουμε τι είπε η κυρία Κουφονικολάκου και πώς είχε απαντήσει ως πρωθυπουργός ο Τσίπρας.
1: Ναι.
11: Θα μειώσει το ΦΠΑ. Εννοείται ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα από 13% σε 6%. Αυτό είναι αυτονόητο. Και θα πρέπει να ελέγχεις, να ενεργοποιήσεις εκείνους τους μηχανισμούς δηλαδή, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει μετακύληση της μείωσης του ΦΠΑ στην τιμή του τελικού προϊόντος. Μα άμα δεν ελέγχω, πώς θα καταλάβω. Μας λέει η κυβέρνηση τώρα αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν μειώνω το ΦΠΑ, διότι δεν είμαι σίγουρη ότι τελικά θα φτάσει το τελικό προϊόν.
0: Ναι.
11: Δική σου δουλειά είναι να ελέγξω ότι θα φτάσει το τελικό προϊόν.
12: Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιες υποδομές, όχι πυροτεχνήματα. Μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ, μεγάλη υπόθεση. Και να το μειώσουμε το ΦΠΑ θα πάει, ξέρετε, από τα μεγάλα αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στον κατάλωτη, δυστυχώς.
0: Αυτά. Μουσικές.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
1: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνά στην κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Γιατί όποιος γυρίζει...
3: Κερδίζει!
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Νίκο Παπά. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σαφή σε ό,τι αφορά το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβουμε στις εκλογές. Το ίδιο είπε και ο κύριος Γιαννούλης. Και ο κύριος Γιαννούλης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της αλλαγής ηγεσίας του κόμματος. Και ο κύριος Παπάς το ίδιο. Δεν ξέρω τι είδους συμφωνίες έχουν κάνει και τι γίνεται δεξιά-αριστερά. Το θέμα είναι περίεργο πάντως. Περίεργο υπό την έννοια ότι. Έχει συμφωνήσει ο κύριος Φάμελος να πάει ο ίδιος στον κύριο Τσίπρα. Αν έχει συμβεί αυτό και αν δούμε και αυτό στο τέλος, τότε εντάξει, δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα, αλλά δεν είναι πολιτικά ορθό κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω και πού πάει. Έτσι. Λοιπόν, λέει, πήγα στο νοσοκομείο Συγκρός για χαρτογράφηση σπήλων, ελιές είναι αυτές,
1: ναι, ναι.
0: Στα δερματικά, γιατί έχω κάποιο πρόβλημα και το παρακολουθώ και πλήρωσα 25 ευρώ. Από σήμερα είναι 40. Να το χαιρόμαστε τον κύριο Άδωνη για τη δωρεάν υγεία του, που τόσα χρόνια πληρώναμε όσο εργαζόμασταν. Γιατί το πήγανε 40. Α, υπάρχουν και κάποιες εξετάσεις για τον προστάτη, μου έλεγε ένας φίλος μου,
1: ναι.
0: Πολυμετρικές λέγονται αυτές. Σε μαγνητικό τομογράφο, τις οποίες δεν συνταγογραφεί ο γιατρός, δεν δικαιολογεί το δημόσιο. Δεν το δικαιολογεί και αυτό είναι τεράστιο θέμα για μένα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συνταγογραφούνται.
1: Μα είναι και κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο,
0: και
1: δεν είναι.
0: Διαδεδομένο, έτσι.
1: Δηλαδή είναι όλοι οι άντρες που κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Τι χρειάζεται αυτή την εξέταση, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. 45 λεπτά μόνο Τσίπρα και εσύ, αρνητική διαφήμιση με Νέα Δημοκρατία, όλα καλά. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Ό,τι καταλάβες, κατάλαβες. Από ό,τι ακούω για τον Κυριάκο δουλεύουν, είτε σε γνώση είτε από άγνοια. Τη γνώση δεν νομίζω τώρα ότι δουλεύει κανείς για το Μητσοτάκη, εντάξει. Ούτε από άγνοια. Έτσι είναι η πολιτική, αυτή ήταν πάντα. Θα υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ των ανθρώπων εκεί, λογικό είναι να υπάρξει αντιπαράθεση, δεν πρόκειται να περάσουμε τις εκλογές αυτές με ηρεμία, θα δείτε τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά, η κυβέρνηση θα μοιράζει, άλλοι θα λένε ψίχουλα, εγώ θα δώσω περισσότερα, θα βγαίνει το άλλο και με την αυτά που δίνεις εσύ ρε, εγώ θα σου πω τι θα δώσω, εγώ θα δώσω πολύ πράγμα. Και πάει λέγοντας, πάει έτσι συνέχεια η κατάσταση και δυστυχώς εμείς θα είμαστε οι αποδέκτες όλων αυτών των υποσχέσεων που θα περιμένουμε μετά τις εκλογές αυτός που θα αναλάβει να τις υλοποιήσει. Δυστυχώς όμως,
1: ναι,
0: δεν υλοποιούνται οι υποσχέσεις όλες.
1: Θα ήμασταν μια χαρά τώρα.
0: Μακάρι,
1: αν είχαν υλοποιηθεί,
0: ναι,
1: θα ήμασταν κάτι μεταξύ Μονακό,
0: ναι,
1: Ελβετία.
0: Υπάρχουν πράγματα, ναι, που έχουν γίνει. Εγώ δεν θέλω, ναι, να τα απαξιώσω όλα.
1: Όχι,
0: αλλά
1: η ζωή μας είναι καλύτερη τώρα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: εντάξει,
1: και γι' αυτό ευθύνονται, ναι, πολλές κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερη από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 90 και του 80 τώρα. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Πώς ήταν η Ελλάδα και πώς είναι.
0: Όχι, δεν είναι το σύστημα. Τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα μας αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα και διαφοροποιήθηκαν πολλά πράγματα και γίνανε καλύτερα. Δεν ζούσε ο Έλληνας όπως ζει τώρα, δεν ζούσε τη δεκαετία του 50 και του 60, μια δεκαετία πάρα πολύ, νομίζω δύσκολη δεκαετία, γιατί μην ξεχνάτε τότε, ήταν, πώς να το πει κανείς, μετά τον εμφύλιο και τα λοιπά. Λοιπόν, έλεγα το εξής, η φράση που έμεινε στην ιστορία,
1: ναι,
0: κυρία Νέγκα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το δυστυχώς επτωχεύσαμε,
1: ναι.
0: Δεν είναι απλώς ένα ιστορικό απόσπασμα που αποδίδεται στο Χαρίλαο Τρικούπη. Αποδίδεται, δεν είμαστε,
1: ναι,
0: σίγουροι.
1: Ναι.
0: Είναι μια υπενθύμηση, γράφω σήμερα στον υπόστη, μιας βαθύτερης πραγματικότητας. Ότι το ελληνικό κράτος από τη γέννησή του ακόμη πορεύτηκε σχεδόν πάντοτε με δανεικά. Οικονομικές εξαρτήσεις και επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Πάντα γινότανε αυτό. Η οικονομική εξάρτηση δεν αποτέλεσε παρένθεση για την ελληνική οικονομία, έγινε σχεδόν μόνιμο χαρακτηριστικό της κρατικής εξουσίας. Οι πτώχες του 1827, εκείνη του 1843, η μεγάλη χρονοκραπία του 1839, οι δυσκολίες του Μεσοπολέμου, η κρίση του χρέους του 21ου αιώνα συνθέτουν μια λυσίδα γεγονότων που δείχνει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα υπήρξε διαχρονικό ζητούμενο. Και κάθε γενιά προσπαθεί να βρει μια άκρη, πώς θα τα καταφέρει, πώς θα γίνει, τι θα κάνει για την. Ήταν πάντα έτσι αυτή η χώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι και ο Έλληνας πολίτης σκέφτεται έτσι.
0: Ναι,
1: σου λέει να
0: γι' αυτό
1: λεφτά
0: που είπα και στον,
1: ναι,
0: ναι, στον κύριο Γιαννούλη που είχε την καλοσύνη να αναφερθεί σε αυτό το άρθρο.
1: Ναι.
0: Διότι να σου πω κάτι.
1: Τα θέλουμε τα ξένα λεφτά.
0: Δεν μπορείς, να λες έχω 100 ευρώ και θα χαλάσω. Το λέμε και στις οικογένειές μας αυτό. Ναι. Εμείς το κάναμε αυτό, πράξη. Mm-hmm. Θα μου πεις είμαστε η μόνη χώρα που δανείζεται. Όχι. Εμείς...
1: Οι πιο πλούσιες χώρες του κόσμου δανείζονται.
0: Δανείζονται. Και η Ιαπωνία, άμα δεις τα χρέη
1: τεράστιο,
0: που έχει η Ιαπωνία.
1: Νομίζω το μεγαλύτερο. Τεράστιο.
0: Αλλά όμως πρόσεξε. Η Ιαπωνία, πρόσεξε, η Ιαπωνία δεν...
1: Είναι αξιόπιστη. Δεν μπορεί να συγκρίνει οικονομίες. Ναι, δεν μπορεί να συγκρίνει.
0: Εντάξει, λοιπόν, είναι αξιόπιστη. Με αποτέλεσμα αυτή η αξιοπιστία εσείς να εξαργυρώνεται και με χρήμα που παίρνει. Λοιπόν, ο Τάσος έχει το λόγο, τον παρακαλούμε θερμά, όπως μας βάλει το τραγούδι να το απολαύσουμε. Είσαι έτοιμος, παιδί? Για προχώρα.

0: Λοιπόν, έναν άλλη το αγάπησα, κάτι τέτοιο έπαθε τότε και η κυρία Τζάκρη με τον Στέφανο Κασελάκη. Να την ακούσουμε στην ομιλία της στους Δημοκράτες, στο κόμμα που ήταν μέχρι προχθές, γιατί χτες την έκανε. Λοιπόν, για βάλε.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
2: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
3: Σας πω, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
4: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει κάποιες καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
5: Τον ήπιαμε, έτσι.
0: Αυτά.
6: Ναι. Ήπιαμε. Το ένιωθα όμως αυτό που έλεγε.
0: Το νιώθετε κι εσείς.
6: Και ήταν και στον αέρα, πιστεύω.
0: Ναι, πιστεύω ήταν ένα νιώσιμο. Λέμε,
6: γιατί είναι πολύ συγκινημένο.
0: Πώς έλεγε ο Μπουλάς και πήγες. Πήγα, του λέω. Πώς πήγες, με τον πηγεμό, του λέει. Πώς πήγα. Λοιπόν, εντάξει. Το αισθανόμαστε πάντα.
7: Το αισθάνομαι.
0: Το αισθάνεστε κι εσείς.
7: Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
6: Ναι, σας ναι. Σήμερα ιδρύθηκε η Πολιτική Άνοιξη το 1993, να το πούμε αυτό.
0: Όχι 1993.
6: 1993, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Μπορεί να το κάνει και τώρα αυτό.
6: Λες, επειδή είναι 30, ας πούμε. Δεν ήταν βέβαια το πιο επιτυχημένο εγχείρημα πολιτικά παγκοσμίως.
0: Εντάξει, ήταν ένα εγχείρημα τένιο.
6: Ακριβώς, νομίζω το χαρακτηρίζει πολύ σωστά. Ναι, μας στέλνουν εδώ μηνύματα οι φίλοι. Καλημέρα σας. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν δίνει ευκαιρία ένας νέος να κάνει κάτι, γιατί είναι όλα πουλημένα και αν δεν είναι πουλημένα έχει μπάρμπα στην κορώνη. Μάλιστα. Καλημέρα παιδιά. Από ό,τι ακούω, όλοι για τον Κυριάκο λέει δουλεύουν, είτε εν γνώση τους. Έλα.
0: Το διάβασα πριν.
6: Α, το διάβασα προηγουμένως. Πάρα πολύ ωραία. Μας λέει εδώ η φίλη μας. Μπράβο λέει που λέμε για το, μας έλεγε μια φίλη εδώ, μπράβο που λέμε για το θέμα στο ελληνικό, για τον πύργο,
0: λέει,
6: το
0: είναι τα αγαπημένα μας. Περιμένω χρόνια να μάθω, λέει,
6: την αλήθεια για τον Γιώργο Τράγκα θα τιμά. Ποια αλήθεια από όλες? Είναι πολλά θέματα.
0: Τι να μάθεις για τον Γιώργο Τράγκα?
6: Δεν αφήσανε, λέει, τότε τον Τσίπρα να φτιάξει τις υποδομές. Γιατί είχε λεφτά να φτιάξει τις υποδομές? Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπήρχε τέτοια δυνατότητα? Αν λέει είχε κερδίσει εκλογές το 2019, θα ήταν καλά. Τώρα λέει το σάπιο πολιτικό προσωπικό που αλωνίζει τα κανάλια με ηρωνία, θα ήταν σπίτι του. Μάλιστα. Εντάξει, μα τώρα
0: δεν
6: όμως. Ναι, δεν είναι.
0: Εσύ ψηφίζεις Τσίπρα, δεν κάνουμε τώρα.
6: Και τώρα έχεις και την ευκαιρία να ξαναψηφίσεις.
0: Ναι. Τώρα που είναι ο Τσίπρας τα πράγματα, θα ξαναψηφίσεις.
6: Ναι.
0: Και θα ζήσω.
6: Η σειραφή διαφορετικών λέει, εκφράσεων σε διαφορετικούς χρόνους δεν μας θυμά ως κοινωνία.
0: Τι λες? Τι λες, δεν υπάρχει καμία σειραφή.
6: Δεν υπάρχει σειραφή.
0: Καμία σειραφή δεν υπάρχει. Καμία απολύτως. Διότι ο κύριος Τσίπρας, αυτό το έχω παίξει το βίντεο 100 φορές. Το είχε πει στη Βουλή, είχαν γίνει και ερωτήσεις πάνω σε αυτό και τις είχε απαντήσει σε συνεντεύξεις ότι είναι έτσι όπως το διατύπωσε στη Βουλή. Αφήστε τώρα
6: το πείμα. Αποτελούσε θέση του.
0: Ναι, αφήστε τώρα το γι' αυτό και εκείνο και τ' άλλο.
6: Δεν ήταν ολίσθημα. Αποτελούσε θέση του και είχε εξηγήσει με κάθε τρόπο γιατί.
0: Όχι, και είχε και δίκιο.
6: Ναι.
0: Είχε και δίκιο. Είχε και δίκιο. Όπως δίκιο έχουν και εσύ. Πάντα έτσι γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε τότε να μειωθεί ο ΦΠΑ. Ναι. Ήταν αντιπολίτευση.
6: Της
0: έλεγε ο Τσίπρας αυτό που ήταν κυβέρνηση.
6: Και
0: έρχεται, γίνεται κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Της το ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ζήταγε η Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι.
0: Τους απαντάει έτσι. Δηλαδή, παιδιά, μη μασάτε τέτοια. Δεν θέλω. Σας θέλω γάτες. Πάμε σε ειδήσεις μετά της κυρίας Ελένης Βασιλάκου.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι το Εγάλιο και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο με κορυφαίο θέμα την επιλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Πηγές αναφέρουν πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα εισηγηθεί την επιλογή του Παναγιώτη Λιμπερόπουλου για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου και του Ευάγγελου Μπακέλα για τη θέση του Εισαγγελέως του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η κυβέρνηση προχωρά στην αποτίμηση του έργου του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους και παρουσιάζει το σχεδιασμό της για το επόμενο διάστημα με παρεμβάσεις που εκτείνονται από τη δικαιοσύνη και το ασφαλιστικό μέχρι τις αγροτικές ενίσχυσεις, τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνική πολιτική. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες κατά την περιοδία του στο Εγάλαιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και σημείωσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Με αφορμή την κριτική που ασκείται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και σημείωσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο εξέφρασε από την Γκάσο που περιόδευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σε νησιά όπως η Γκάσο, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης, οι οποίες θέλουν φορολογικά κινήτρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας, είπε χαρακτηριστικά. Τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας ανένταχτων αριστερών από τουλάχιστον 10 ανεξάρτητους βουλευτές πρότεινε μέσω του Alpha Radio 989 ο Γιάννης Δραγασάκης. Τόνισε πως ο ίδιος θα επεδίωκε να αποτελείται από βουλευτές διαφόρων προελεύσεων της αριστεράς. Δεν θα είναι κόμμα, αλλά μια μορφή συσπήρωσης για πρωτοβουλίες και για διάλογο, είπε χαρακτηριστικά ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός. Εκτίμησε πως είναι αναγκαίο, αν οι εκλογές διεξαχθούν την προσεχή άνοιξη. Έκρινε πάντως πως αν πάμε σύντομα σε εκλογές, ίσως δεν προλάβει να οριμάσει η ιδέα και να υλοποιηθεί. Κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το φαινόμενο πάντως να εμφανίζει μείωση. Στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σήμερα αναμένεται να αποφανθεί η εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων για νέους μάρτυρες, αλλαγές στη σειρά εξέτασής τους, άρση του επιστολικού απορρίτου, καθώς και για διεύρυνση και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος ορισμένων κατηγορουμένων. Με δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα

0: βίας. Σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε 13 λεπτά μετά τις 7 το πρωί στη Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, σε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρων. Σε θρίλερ εξελίσσεται η επιστροφή για Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στην Τόχα του Κατάρ σήμερα αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν για συνομιλίες. Η Τεχεράνη αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι απευθείας διαπραγματεύσεις με την αντίπαλη πλευρά, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, προώρος αποκλεισμός στα πέναλτι για Γερμανία και Ολλανδία. Η ιστορική βραδιά για την Παραγουάη που πέταξε εκτός διοργάνωσης στη Γερμανία, μεγάλη πρόκριση και για το Μαρόκο με 2-1 επικράτησε χθες η Βραζιλία της Ιαπωνίας και προκρίνεται στους 16 του Μουντιάλ. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστούν Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νοτιοβοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος σήμερα.
1: Τι έγινε?
0: Είμαι πολύ όμως ευχαριστημένος, ναι, όσο δεν παίρνει,
1: ναι,
0: διότι δύο ομάδες τις οποίες χώρες δεν χωνεύω, η Γερμανία και η Ολλανδία, έμειναν εκτός του παγκοσμίου κυπέλου, καλά να πάθουν, από ομάδες όπως η Παραγουάη, και πολύ το ευχαριστήθηκα, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστείτε, δεν θα φάω δύο μέρες και το Μαρόκο, ναι. Μαρόκο έχει καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Φάνηκε για την πρώτη αγωνιστική αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι και οι Ολλανδοί.
1: Σου έχω ένα ωραίο σύνθημα.
0: Οι μικρές Ολλανδέζες που έχει το γάλα, θυμάσαι.
1: Germany has never won a war. Δεν έχει κερδίσει ποτέ πόλεμο η Γερμανία.
0: Και έχασε και τώρα.
1: Ρουφ Γκάρντεν. Έχω βρει και κάτι πολύ ωραίο σύμνου της ΡΑΦ.
0: Ναι.
1: Που λέει.
0: Της αεροπορίας.
1: Ναι. Που λέει πόσα. Θα πρέπει να τους παίζουμε στην εκπομπή αυτούς.
0: Ναι, πρέπει. Ναι, αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Καταστρέψαν δύο φορές την Ευρώπη με πόλεμο. Δεν κερδίσανε καμία. Ξεφτυλιστήκανε. Τέλος πάντων, οι Γερμανοί είναι κακό σπυρί. Καλά έλεγε ο Τσότσι, το συγχωρεμένο. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστήθηκα πάντως που και η Ολλανδία έχασε. Ευχαριστήθηκα από δύο χώρες που δεν το περίμενε κανείς, την Παραγουάη και το Μαρόκο. Δύο χώρες που τους είχαν όλοι για πέταμα. Πάτε τώρα να δείτε τα αποτελέσματα. Εγώ δεν τα είδα. Ευχαριστήθηκα βέβαια και τη Βραζιλία, έτσι, για αξίωμαστε, γιατί είμαι με αυτή τη ομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κανέλη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ξέρω ότι σας αρέσει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιο αγώνα.
2: Πάρα πολύ. Είμαι ξύπνη από νωρίς τον πρωινό το είδα και πολύ το χάρηκα.
0: Το ξέρω, ναι. Ποια ομάδα έτσι θεωρείτε ότι μπορεί να το κερδίσει φέτος?
2: Έτσι όπως έχουν το πάνω δεν είμαι, αλλά θεωρώ ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες να το κερδίσει έχει η Γαλλία.
0: Η Γαλλία έχει πολύ καλή ομάδα, αλήθεια είναι.
2: Ναι.
0: Και η Αργεντινή, γιατί έχει ένα τεράστιο παίκτη εκεί.
2: Μεταξύ Γαλλίας και Αργεντινής, εντάξει, ξέρετε, όταν οι δύο ομάδες παίζουν μόνο για ένα παίκτη,
0: ναι,
2: εξαρτώνται από την καλή μέρα του παίκτη και την κακή μέρα του παίκτη.
0: Αυτό

0: Έγινε και με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω τι κάνει ο Τσίπρας. Δεν θεωρώ τον Τσίπρα επίπεδου μέση για να το συζητήσω. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας τώρα. Άμα ήταν μέση ο Τσίπρας, τότε η χώρα θα είχε πάρει το κύπελο και δεν θα ήταν νοικιασμένη και υποθηκευμένη για 99 χρόνια. Δεν νομίζω. Ναι. Και άλλωστε οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές βγάζουν τόσα πολλά λεφτά. Τι να σας πω. Εγώ δεν ξεχάσω ποτέ την εικόνα του Μέση να φοράει και λεμπία.
2: Ήταν φοβερό.
1: Αυτή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Αλλά σας άκουγα τόση ώρα που λέγατε πόσο πολύ χαίρεστε όλοι σας που τα outsider, χώρες που δεν τους το είχε κανένας, κερδίσανε τα μεγάλα θεριά. Διαβάζω κάτι τίτλους. Ο Φωνιάς των Τεράτων, των Γιγάντων, Μαρόκο.
0: Εντάξει,
1: φαντάζομαι τι θα πάθετε, τι δαμπλά θα πάθετε και κερδίσει ποτέ το κουκουέ.
0: Εμείς. Τι σχέση το κουκουέ, τι σχέση.
2: Γιατί.
1: Δαμπλά θα πάθετε.
0: Όχι, γιατί να πάθετε.
2: Εμείς ειδικά.
0: Εγώ κομισάριο
1: θα πάθετε. Το κουκουέ που είναι πάντα στην άκρη, που λέει πάντα τα ίδια, που είναι έτσι εκεί. Άμα κερδίσει δηλαδή τους τιτάνες του νεοφιλελευθερισμού και της σοσιαλδημοκρατίας ποτέ το κουκουέ,
0: ναι.
1: Τι θα πείτε ότι έγινε.
3: Φωνέας των Γιγάντων.
1: Η δόξα είναι. Φωνέας των Γιγάντων.
3: Όπως ήταν ο Απόλλωνας παλιά.
1: Δεν έκανα εγώ λάψους λίγκουες στην πρώτη φράση. Φωνέας των Τεράτων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή, τώρα θα επικαλεστώ και την παλιά σας ιδιότητα του δημοσιογράφου. Βλέπουμε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο τώρα μεταξύ μας δεν... Εγώ έλεγα νωρίτερα δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, με τίποτα. Δηλαδή δεν προσδιορίζεται αυτή τη στιγμή μέσα από τις δημοσκοπήσεις κάτι τέτοιο. Δεν μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Πού πάει το πράγμα με αυτή την πολυδιάσπαση που υπάρχει, κυρία Κανέλη?
1: Δεν νομίζω ότι θα μείνει το πράγμα έτσι στο τέλος. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα το δείτε στις διερευνητικές τυχόν εντολές.
0: Τι εννοείτε?
1: Πρέπει να σας γυρίσω λίγο πίσω τα μυαλά.
0: Ναι.
1: Στο τέλος του Γενάρη του 2015, όταν γίνανε οι εκλογές. Που φανταζόταν κάποιος, μια κύριε Τσίπρας πρώτος και δεν βγάζει κυβέρνηση, όταν κάνει διερευνητικές εντολές. Και τον είδε στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, μαζί με τον Καμένο, να πανηγυρίζει που φτιάξαν κυβέρνηση πριν από οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, το είχαν προγραμματίσει αυτό, ήταν συμφωνημένο.
1: Τέτοιες εκπληξούλες και τέτοια συμφωνητικά.
0: Ναι.
1: Το καθεστώς το αστικό τα φτιάχνει εγκαίρως.
0: Ναι,
1: εσείς και εγώ τώρα θα ταλαιπωρούμαστε ενδεχομένως με προβλέψεις. Τι θα κάνουμε, θα γυρίσουμε το φιτζάνι ανάποδα να το
0: διαβάσουμε? Δεν μπορούμε, όχι.
1: Δεν μπορούμε και οφείλουμε να μην το κάνουμε, γιατί δεν είναι πολιτική στάση. Είναι στάση αντιμετώπισης της πολιτικής ως υποδρομιακό στοίχημα. Και όταν κάποιος ζει στην Αθήνα και εμείς θα σηκωθούμε να πάμε στη Γούβα αύριο και ο Κουτσούβας και... όσοι μπορούμε και όσοι πρέπει να είμαστε εκεί, να μιλήσουμε για το κόστος της στέγης στην Αθήνα. Όταν βγάζουμε και πρέπει να δώσει κάποιος το 60-70% του μισθού του στην Αθήνα για ένα διάρι, ένα τριάρι. Όταν ο μικρομεσαίος έχει 37% αύξηση του λειτουργικού κόστους, ο αυτοαπασχολούμενος, για να μπορέσει να επιζήσει και αυτή τη στιγμή παραμένει ο νόμος του 23, 50-73 νομίζω πως είναι, του 23, ο οποίος τον φορολογεί ασφιχτικά. Όταν ο κόσμος λέει έξω, άμα πάτε να ρωτήσετε τώρα σε νησιά παντού, ότι υπάρχει περισσότερος κόσμος αλλά λιγότερη κατανάλωση στα πάντα.
0: Αυτό το ξέρω, προσωπικά το έχω ζήσει προσφάτως σε ένα νησί των Κυκλάδων που πηγαίνω τακτικά, που μου έλεγε εκεί ένας καταστηματάκης, εστιατόριο, σταβέρνα μάλλον, όχι. Και μου λέει, κοίταξε, αβίση κόσμο έχω, λεφτά δεν πιάνω. Του λέω, γιατί, ούτε οι Αμερικάνοι δεν χαλάνε, μου λέει.
1: Αυτό σας λέω λοιπόν, βλέπετε ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο δραματική από το να την πάρει κάποιος στοιχηματικά. Και αν δεν ανατραπεί, θα είμαστε απίστευτα υπόλογοι στους νέους ανθρώπους.
0: Ναι,
1: και στις επόμενες γενιές. Ακούστε, φέρω ένα παράδειγμα. Δεν είναι προβλέψιμος ενδεχομένως ένας πόλεμος. Παρά τα αυτά, οι αναλυτές ξέρουν πάρα πολύ καλά και μαθηματική ακρίβεια, οπότε θα το χρειαστεί το σύστημα και θα τον κάνει. Γίνεται λοιπόν ένας πόλεμος και κάθεστε και σκέφτεστε αν θα σας έρθει το ντρόουν στο κεφάλι. Αυτό είναι δύσκολο να το προβλέψεις, γιατί δεν ξέρεις τη στρατηγική του αντιπάλου. Ως απλός πολίτης λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Και σούρνεσαι σε κάποια καταφύγια. Δεν μου λέτε πόσα χρόνια ακούτε σε αυτή την υπερήφημη Ευρωπαϊκή Ένωση, την παραδεισένια, την τέλεια με την ουσιαστική δημοκρατία και 1002. Πόσα χρόνια ακούτε ότι η πράσινη ανάπτυξη και εκείνο και η κλιματική αλλαγή και να την προβλέψουμε. Πού την προβλέψανε καλέ? Δεν έχουν στα νοσοκομεία οι Γερμανοί και οι Γάλλοι κλιματισμό με δουλεύετε. Έχει χίλιους νεκρούς η Γαλλία. Ναι. Είμαι σας μιλάω για προηγμένες χώρες. Για χωράρες. Πώς είναι τα τέρατα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν τα λέγαμε για τα Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς είναι λοιπόν στα Μουντιάλ χωράρες και από την άλλη μεριά πεθαίνει ο κόσμος από το κοτόπουλο από τους 40 βαθμούς και τους 45.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Άρα βλέπετε ότι όταν βγαίνει χρήμα, κάποιος είναι γίγαντας και το προσανατολίζει σε ένα σημείο τέτοιο που το τελευταίο πράγμα που τον νοιάζει είναι ο λαός. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει μόνοι κατά μόνας.
0: Ξέρετε ποιο το ζητώ με το...
1: Αλήθεια, ασχολούμαστε με τον Νίκη, ναι, η φορολογία,
0: δεν είναι,
1: το Μεσαίο.
0: Δεν είναι έτσι. Αλλά όμως θα σας πω το εξής. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτά που λέτε από τη στιγμή κατά την οποία οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη χώρα μας, όλες ανεξαιρέτως, έχουν προσκυνήσει τον ΝΑΤΟ, τις πολυεθνικές, τους Αμερικάνους. Αυτό είναι δεδομένο. Εγώ ρωτάω.
1: Εμένα μου λέτε, Τσίπρας είχε ραντεβού με την Κιλφάιλ να τη παρουσιάσει το πρόγραμμά του.
0: Ναι, την είδε. Βγάλανε φωτογραφία, ξέρω τι είδατε.
1: Καλέ τώρα, όλα τα μίδια αυτή τη στιγμή παίζουν και φιλοξενούν τους υποψήφιους να είναι υποψήφιοι στελέχη ενός κόμματος το οποίο είναι νεοσυσταθέν προχθές.
0: Εντάξει.
1: Με δουλεύετε.
0: Όχι, δεν καθόλου.
1: Εμφανίζονται και αντιμετωπίζουν αυτούς που είναι ήδη εκλεγμένοι, ήδη μέσα στα κόμματα τα άλλα, τα όποια άλλα κόμματα. Δεν μιλάω για το κουκουέ. Και ξαφνικά υπερφιλοξενούνται παντού. Που σημαίνει ότι είναι επιλογή κεντρική του συστήματος να υπάρχει αυτό το κόμμα. Και το διαφημίζουμε πριν καν γίνει, πώς να σας το πω.
0: Ναι, αλήθεια λέτε. Έτσι όπως το λέτε. Θα συμφωνήσω απολύτως. Αυτό που θέλω να σας πω όμως, θα μου επιτρέψετε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτά που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι σωστά. Υπάρχει μια διαφορά. Είναι το καθεστώς που θέλει για να τα εφαρμόσει. Εκεί είναι η διαφορά μας. Δηλαδή της κοινωνίας.
1: Όχι, δηλαδή όχι να είναι μια, ένας
0: όχι,
1: όχι ο Ελλάς.
0: Προτιμώ να έχω εκλογές.
1: Αλλά η Ελλάς.
0: Όχι, προτιμώ να έχω εκλογές.
1: Θα τα εφαρμόσει δηλαδή. Θα παίζει μια, μια αριστερορίλα. Αριστερίλα.
0: Δεν λέω.
2: Μα εμείς δεν λέμε αυτό.
0: Δεν λέω αυτό.
1: Μοιάζει λίγο με την αστυνομία να ούμε. Αυτό μου λέτε τώρα.
0: Μην το απαξιώνετε. Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Μα δεν μπορώ να μην το απαξιώσω.
0: Όχι, δεν έχετε δίκιο.
1: Η λαϊκή εξουσία.
0: Τι λαϊκή εξουσία.
1: Και μην μιλάτε για μοντελάκια.
0: Για
1: μοντελάκια έχουν αποτύχει σε πολλές χώρες του κόσμου. Δεν υπάρχουν μοντελάκια στην ιδεολογία. Αν ο λαός αποφασίζει, και παίρνει την εξουσία στα χέρια του, από εκεί και μετά, άμα θέλετε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του κόμματος σε περίπτωση που γινόταν εξουσία, θα πρέπει να το έχετε διαβάσει. Για παράδειγμα, πώς είναι η θητεία του βουλευτή στη δική μας πρόταση.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν έχει ιδέα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Είναι ένας χρόνος. Και αυτή στον ένα χρόνο είναι ελέγξιμος. Για αυτά που έπραξε.
0: Αν γίνεται κυβέρνηση εννοείται.
1: Ναι. Προσέχετε. Λοιπόν, είναι πράγματα που δεν τα έχουμε αφήσει ποτέ.
2: Δηλαδή ένα χρόνο και θα φεύγει ή ένα χρόνο και θα ελέγχεται και αν είναι θα παραμένει.
1: Ένα χρόνο θα παραμένει αν χρειαστεί θα φεύγει, αν χρειαστεί θα αντικαθίσταται. Αν οι συνθήκες απαιτούν να είναι κάποιος άλλος εκεί. Το έφερα σαν παράδειγμα τώρα επειδή μιλάνε όλοι για το ποιος είναι, σε ποια θέση, πόσα χρόνια και τέτοια
0: πράγματα. Καλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ξεκαθαρίσει, όπως μου έχει πει, με συγχωρείτε, στέλεχός σας, μου έχει πει σε συνέντευξη και έχω διαβάσει και το καταστατικό δηλαδή, όχι τώρα. Το ξέρω, δεν προκρίνει εκλογές, έχει άλλο σύστημα να εφαρμόσει. Είναι άλλο
1: απολύτως,
0: το μοντέλο. Είναι
1: απολύτως,
0: άλλο το μοντέλο.
1: Ο κομμουνισμός είναι εντελώς άλλο μοντέλο.
0: Ακριβώς είναι άλλο μοντέλο.
1: Αλλά είναι ένα μοντέλο, είναι ένα μοντέλο στο οποίο σκοπός, για παράδειγμα, της απόκτησης πλούτου, του πλούτου, είναι να πηγαίνει σε αυτόν που τον παράγει. Ήθελα να ξέρω τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων που έχουν δουλέψει για παράδειγμα για τη Volkswagen.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή διάβαζα σήμερα τη Volkswagen
0: μειώσεις.
1: Θα κάνει 100.000 απολύσεις.
0: 100.000 απολύσεις στη Volkswagen.
1: Στις άλλες πλατφόρμες τώρα υπάρχουν χιλιάδες παιδάκια. Ναι. Δικά σας, δικά μου, του αλουνού, του διπλανού, ναι. Της διπλανής πόρτας που έχουν σπουδάσει, χτυκιάσει, που έχουν πάρει τα πτυχία τους, έχουν ταλέντα και κάθονται εκεί μπροστά στα πληκτρολόγια και φτιάχνουν αλγορίθμους, προγράμματα, χιλιάδες για τον ένα και για τον άλλο. Εκεί που κάθονται, παίρνουν ένα SMS, φεύγεις εσύ 20.000 γιατί εγώ θέλω να γίνω πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. αυτή τη δικτατορία του κεφαλαίου, η οποία έχει ξεσαλώσει τον τελευταίο καιρό. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να την αντιμετωπίσει κάποιος χωρίς κουκουέ?
0: Όχι, μισό λεπτό να πάω σε διαφημίσεις και
1: μετά. Θα μπούμε στη διαδικασία να καθίσουμε όλοι μαζί να συζητάμε πώς θα διασχειριστούμε ή πώς θα γλιστρήσουμε από την αθλειότητα αυτής της κεφαλαιοχικής δικτατορίας. Και όποιος γλιτώσει λίγο παραπάνω, αυτός δικαιούται και τη στήριξή μας.
0: Μισό λεπτό να πάω στη διαφημίσεις και επανερχόμαστε, μου επιτρέψετε.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Λιάνα Κανέλη.
1: Μια ευκαιρία, αν μου δώσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια δήλωση για το κουκουέ που συζητάμε εμείς εδώ. Και γίνει όχι για το κουκουέ ειδικώς, αλλά για τον κομμουνισμό. Που την έκανε γραπτός ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Που το μεγαλύτερο εχθρός των 250 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών, επί 250 χρόνια, είναι ο κομμουνισμός. Τώρα, προσέξτε καλά. Είναι και αγράμματος ιστορικά, βέβαια. Μπορεί να λέει του που θα θέλει και να λέει ό,τι θέλει, ό,τι του καπνίσει, και να έχει και από κάτω κόσμο που του λέει άφερε μ' αφέντη μου, ωραία τα λες. Είναι πολύ δηλαδή, είναι χειρότερο, δεν υπάρχει. Ξεπερνάει όλα τα show που έχετε δει, τα όλα τα reality. Ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος αντιμετωπίζει τον Τραμπ και δει οι ηγέτες. Οι γυαλιστές παπουτσιών που λέω εγώ. Ναι. Και ειδικά οι Ευρωπαίοι μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Εγώ τους λέω γυμνοσάλιαγγες, αν μου επιτρέπετε. Συγγνώμη, εγώ τους λέω γυμνοσάλιαγγες αυτούς. Γυμνοσάλιαγγες λέγονται αυτοί.
1: Ναι, ναι, γυμνοσάλιαγγες, δεν θα διαφωνήσω. Αλλά έχει και κάτι συμβεί το οποίο είναι τραγικό.
0: Ναι, ποιο λέτε?
1: Όταν παρακολουθείτε Μουντιάλ, επειδή πρόσφατα υπήρχε και μια διαφοροποίηση της έννοιας αφεντικό και εργοδότης δημόσια, έχω μια αντίληψη τραγική που την βλέπω ως επικρατούσα, και το κάνει στη μετάδοση οποιοσδήποτε συνάδελφος παίζει οποιονδήποτε αγώνα του Μουντιάλ. Λέει λοιπόν,
0: ναι,
1: και κατεβαίνει ο τάδε του Μαρόκου που παίζει στη Λίβερπουλ, κατεβαίνει ο τάδε της Μάντσεστερ Σίτι, κατεβαίνει ο τάδε λένε τις δουλειές τους ως τίτλο τιμής για την εθνική ομάδα και ως διευκρίνηση πληροφοριακή.
12: Ναι.
1: Δεν πάνε να έχει κατέβει η εθνική ομάδα των ΗΠΑ, η εθνική ομάδα του Καναδά, η εθνική ομάδα. Λένε ποια σε ποια ομάδα παίζει, μεγάλη μάλιστα, τώρα αν παίζει σε καμία τρεις κατηγορία δεν το λένε.
12: Όχι.
1: Ναι. Δεν το λένε. Τώρα σκοτιστήκαν τώρα να παίζει κάποιος στην Μπέρνλι, ξέρω εγώ, στην Αγγλία.
12: Ναι, η Μπέρνλι είναι καλή.
1: Ναι, γιατί όμως, γιατί αυτές όλες οι μεγάλες ομάδες και οι παίκτες έχουν χρηματιστηριακή αξία.
12: Βέβαια.
1: Αυτό δεν είναι ποδοσφαιρική.
12: Ο Καζεμίρο που βάλε τον γκολ εχθές παίζει στην Manchester United και κάνει εκατομμύρια. Είναι
1: αυτό
12: πολλά
1: είναι
12: τα λεφτά, δεν είναι αστεία τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια.
1: Τι διαφέρει δηλαδή από εκείνο που κάνανε τα παλιά τα χρόνια όταν πιάνανε δούλους και του βάζανε στο παζάρι και λέγανε αυτός είναι πιο καλή υγεία, πιο
12: ναι,
1: καλά δόντια, είναι πιο έτσι.
12: Ναι, έτσι το κάνανε. Ναι.
1: Αυτός είναι ακριβότερος δούλος.
12: Ναι.
1: Αυτή είναι ωραία η κυρία, κάνει πιο πολλά λεφτά, την πάμε στο χαρέμι. Οι άλλοι που δεν είναι και πάρα πολύ ωραία, την πάμε για πλήστο και για καθαριστία.
12: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Στα σοβαρά δηλαδή, αυτά τα βασικά πράγματα πρέπει υποχρεωτικά να τα θεωρήσει κάποιος αρχές και αξίες.
12: Όχι βέβαια, λίμωνο. Τέλος πάντων, τι περιμένετε σε αυτές τις εκλογές για το Κομμουνιστικό Κόμμα?
1: Εμείς άνοδο. Άνοδο περιμένουμε για το κουκουέ. Βέβαια, ναι, βέβαια.
12: Ωραία,
1: και εκπλήξεις ενδεχομένως. Πάντα θετικές. Δηλαδή μπορεί να φάμε κάποιους τα πέναλτι.
12: Καλή σας μέρα, σας
1: ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
12: Και εσείς, και εσείς. Καλημέρα.
1: Κόκκινο γκολ, έτσι.
12: Ναι. Λοιπόν, Αντώνη, καλώς ήρθες.
13: Καλημέρα.
12: Καλημέρα. Η κυρία Κανέλη είναι χυμάρος.
13: Πάντα.
12: Ναι. Όχι, εντάξει, το Κομμουνιστικό Κόμμα εγώ υποκλίνομαι στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζει το δικό
2: είναι
12: του θέμα.
2: Είναι συμπαγές.
12: Αλλά
2: συμπαγές.
12: Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω
12: θέλω
2: το εξής.
12: Θέλω εκλογές εγώ.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Το είπε και η κυρία Κανέλη αυτό που λες εσύ και πάντα ρωτάς για τις εκλογές. Δεν θα έχει εκλογές. Ωραία. Και αν λοιπόν, γιατί ανθρώπινη φύση είναι αυτή, έτσι, δεν είναι ευχαριστημένος ο λαός. Από
12: θα
2: αυτή τη μεγάλη.
12: Θα το λύσει.
2: Με περιστρόικα, γιατί ο Κορμπατσόφ θα κάνει περιστρόικα. Αλλά λέω, εκεί τι προβλέπετε?
12: Τίποτα. Εκεί θα είσαι. Εκεί.
2: Γιατί αν έχει πει, εγώ έρχομαι να στα κάνω αλλιώς.
12: Θα είναι κομματικό καθήκον, να σε ευχαριστήσω.
13: Σου λέει ρε παιδί μου, το έχει πει μέσα.
2: Α, αυτό με κάλυψε. Εντάξει.
13: Το έχει πει και ο Κουτσούμπα μέσα. Ότι δεν θέλω εγώ αυτή την εξουσία. Δεν θέλω εγώ να κυβερνήσω έτσι. Είναι το δικό του μοντέλο. Αυτό που λέγανε πριν.
2: Πάντως μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν πολλά σωστά πράγματα.
13: Ναι, εννοείται.
12: Εντάξει, για τα κοινωνικά, με συγχωρείτε, για τα κοινωνικά θέματα έχουν δίκιο τώρα. Εντάξει, τι αν λέμε ψέματα.
13: Γι' αυτό και έχει δύναμη.
12: Έχει δίκιο, γιατί να σου πω κάτι. Εάν συμπεριφερόντουσαν και οι συνδικαλιστές με τον τρόπο που το Κομμουνιστικό Κόμμα το λέει, θα είχαμε άλλη τύχη.
2: Εννοείται.
12: Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, έγινε.
2: Και πρέπει και πάντα να τους ακούσουν.
12: Με το νόμο της Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλός νόμος αυτός. Στην Πειραιώς, ας πούμε, ο κατώτατος μισθός 1.700.
2: Γιατί όχι.
12: Στην Πειραιώς και στην. Πώς λέμε την άλλη Αλφα. Αλφα δεν είναι.
13: Αλφα. Όχι, δεν είναι Αλφα. Πια δεν υπάρχει.
12: Πώς λέγεται.
13: Α, υπάρχει. Πώς είναι.
2: Αλφα. Αλφα.
12: Ναι,
2: υπάρχει.
12: Αλφα. Ναι. Πώς δεν υπάρχει. Λοιπόν, ναι. Κλείνουμε τράπεζες.
13: Είναι κάτι δίλημα. Κάτι
2: καμιά φορά τις απορροφάει μια άλλη.
12: Ναι, 1.700 είναι νούμερο. Εδώ, άρα λοιπόν, το συνδικαλιστικό κίνημα υποχρεούται να πιέσει τις εργοδοσίες, όπου ανήκει ο καθένας, να πάρουν παραπάνω λεφτά. Δεν είναι τώρα, δηλαδή πώς θα γίνει.
13: Μα το κουκουέ, γι' αυτό αντλεί δύναμη, γιατί μερικοί κάποιοι εκπλήσονται πώς έχει συνεχώς νέο αίμα. Γιατί βλέπεις τη νεολαία του συνεχώς. Δηλαδή βλέπεις νέο κόσμο μέσα. Αντλεί τη δύναμή του από εκεί. Γιατί όταν σου λέει, γιατί σε πιάνει στον πυρήνα της σκέψης σου όταν βγαίνεις έξω.
2: Λέει ο Δημήτρης.
13: Δηλαδή στο εργασιακό δικαίωμα.
2: Σε ποια χώρα λέει έχουν εφαρμοστεί αυτά που πρεσβεύει το ΚΚΕ? Πώς δέχονται λέει τα χρήματα οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του κόμματος από ένα σύστημα το οποίο δεν αποδέχονται?
13: Μα δεν το πάνε στο κόμμα.
2: Είναι μέχρι να γίνει.
13: Δεν παίρνουν το μισθό.
2: Ναι.
13: Ο μισθός πάει στο κόμμα. Όχι, όλος είναι το βασικό που παίρνει.
2: Πολύ λίγα χρήματα.
12: Λοιπόν, θα πάμε σε μία μικρή διακοπή δευτερολέπτων και παρερχόμαστε.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
12: Πετρόπουλος υπάρχει πουθενά?
2: Δεν ξέρω, νομίζω δεν ότι σήμερα η συζήτηση του πηγαίνει. Είναι δηλαδή στα μέτρα.
13: Καλά, εκεί που γίνεται κόλαση είναι στο Κασελάκι, έτσι.
12: Γιατί?
13: Φεύγει ο ένας μετά τον άλλο. Γίνεται. Του φύγε και ο Χουρδάκης εχθές.
12: Τι είναι ο Χουρδάκης?
13: Βουλευτής είναι, ανεξάρτητος τώρα. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του στο κόμμα. Πάει κι αυτός. Έφυγε η Τζάκρη, πάει ο Χουρδάκης. Είχε φύγει πιο πριν καμιά κοσαριά μέρες και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Που διάβαζα ένα παραπολιτικό σήμερα, δεν θυμάμαι πού το διάβαζα. Λέει στο τέλος θα του μείνει ο Τάιλερ.
2: Νομίζω ότι έχει αποδείξει ότι είναι πολύ αγαπημένο ζευγάρι πάντως. Γιατί σκέψε αυτός ο άνθρωπος που νόμιζε ότι θα ζήσει στο Martha's Vineyard, ξέρω εγώ. Ήρθε στην Ελλάδα, αγκαλιές με τον Πολάκη. Αγκαλιές. Νομίζω δεν έχει υπάρξει τέτοια αλλαγή ζωής.
12: Πολάκη.
2: Τότε δεν θυμάσαι.
13: Όταν ήταν όλοι μαζί. Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ο Κασελάκης, δεν θυμάσαι που ήταν τότε.
2: Ο σύζυγος του κυρίου Κασελάκη τα είχε δει όλα. Δεν είχε παραπονεθεί ποτέ ο άνθρωπος, αλλά η αλήθεια είναι ότι.
13: Ποιος το περίμενε?
2: Τέτοια στροφή ζωής. Δεν
13: είχε έρθει με τα ρατατζούμ, πρόεδρος κόμματος, συνοδευτικά, συνοδείες, κόσμος, αγκαλιές, φιλιά, περιοδίες.
2: Εγώ νομίζω ότι θέλει πολύ ο κύριος Κασελάκης πάντως να είναι στην πολιτική ζωή και θα βρει έναν τρόπο, γιατί πάει και πάρα πολύ νέος τώρα, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται σε 10-15. Δεν έχω ιδέα με ποια μορφή μπορεί να γίνει αυτό πολιτικά ο κύριος Κασελάκης, που μπορεί να το συναντήσουμε στο μέλλον, αλλά νομίζω τον ενδιαφέρει πάρα πολύ.
13: Του αρέσει, ρε παιδί μου.
12: Ποιο πράγμα?
13: Η πολιτική. Του αρέσει.
2: Δεν έχει αποθαρρυνθεί. Η πολιτική αυτή, όπως την καταλαβαίνει ο κ. Κασελάκης.
13: Η Βουλή, θέλει να μπει στη Βουλή κανονικά όμως.
12: Σε ποια Βουλή?
13: Σε αυτή η Σύνταγμα, κάτω.
2: Βουλή.
13: Αμαλίας και Βασιλής της
12: Βουλής. Εμείς πρέπει να.
13: Ναι, να σε ψηφίσουν. Τώρα έδωσε μια συνέντευξη τώρα πριν λίγο και λέει ότι. Εγώ, λέει, δεν πρόκειται. Πάνω από το πτώμα μου θα κάνω συμφωνία, θα γίνει συμφωνία με τον Τσίπρα. Δηλαδή έχει
12: πει εμένα πάνω από το πτώμα μου θα κάνω συμφωνία με τον Μητσοτάκη. Μιλάμε για πολλά τα πτώματα.
13: Παίζει και φορμόλι όμως, ξέρεις, διατηρεί
12: για φορμόλι. Θα το βαλτσαμώσω, θα το φαραώ κάτι.
2: Σκήνωμα.
12: Πού είναι ο Ανδρέας, παιδιά?
13: Σκέφτεται.
12: Ανδρέας, πού είναι? Ο Ανδρέας, κορίτσα, ο Ανδρέας.
13: Σκέφτεται.
12: Προσπαθούν. Κάπου ερχόμενο σε κάνει μια σπηλιά.
13: Ναι.
12: Αυτοί ξέρεις τι κάνουν. Πάνε σε διάφορα. Τι θες τώρα?
13: Κάτι εκεί στο τηλέφωνο σου, και εκεί ήταν ένα μήνυμα.
12: Ναι. Ο Ανδρέας δεν μπορεί να βγει γιατί λέει έχει πάει για εξέταση. Προστάτη.
13: Όχι, δίνει ιατρική.
12: Δίνει ιατρική.
13: Ήταν χρώσα για ένα μάθημα τώρα. Ναι. Είναι αυτά που.
12: Ανατομία. Κασελάκης, ναι, πολύ καλό ήταν. Τον είδα στον Οικονόμου, στον κύριο Δημήτρη.
13: Ναι.
12: Ο Άκης δεν είναι με άδεια. Γιατί θα πάει στον Αντένα, βέβαια.
13: Ναι.
2: Πώς σου φάνηκε?
12: Την ώρα του. Είδα τη Φέη τη Σκορδά, χθες μιλήσαμε λίγο.
2: Ναι.
12: Μου είχε εξηγηθεί μάγκικα εμένα η Σκορδά σε μια υπόθεση δική μου.
2: Μα είναι και πολύ ευγενικό άτομο.
12: Πολύ καλό άτομο. Και ήταν και πολύ ωραία γιατί δεν είχε το μακιγιάζ τη τηλεόραση. Ήταν πολύ απλή.
2: Ναι.
12: Ήταν πολύ συμπαθές.
2: Είναι από τις γυναίκες που είναι καλύτερες από αυτές. Υπάρχει μία ιστορία που συζητιέται πολύ, ότι τα κανάλια θα αλλάξουν πολιτική και δεν θα υπάρχουν αυτές, όχι τις Σκορδά συγκεκριμένα, αλλά ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι infotainment
12: εκπομπές
2: οι οποίες είναι ειδικού τύπου στην Ελλάδα. Κυρίως σχολιάζει μία την άλλη.
12: Και τι θα πάρουν, αφού κάνουν εκπομπές με τις εκπομπές των άλλων.
2: Θα χρειαστεί να κάνουν πρόγραμμα. Άκου τώρα.
12: Έλα ρε.
2: Εγώ δεν νομίζω, πιστεύω ότι αυτές...
12: Πάντως πώς το λένε,
2: είναι
12: το
2: και
12: Μέγα,
2: του γούστου των ανθρώπων που
12: το Μέγα
2: διευθύνουν.
12: Θα βάλει στο ημερήσιο αντί για τη Φέση Κορδά τη Σύση Χριστίδου.
13: Σε
2: α, και η
13: Φέση
2: Κορδά δεν θα κάνει.
12: Έφυγε, παιδί μου. Τώρα,
2: α, έφυγε.
12: Από το Μέγα.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν τα παρακολουθώ.
12: Δεν τα παρακολουθώ. Έφυγε.
2: Δηλαδή δεν βρίσκω και τρομερό ενδιαφέρον.
12: Θα πάει, λένε στον Αντένα ο Άκης. Η Σία Κοσιόνι, μάλλον στον Αντένα και αυτή.
2: Να.
12: Ναι, εμείς παραμένουμε στα δικά μας. Δεν αλλάζει κάτι.
2: Καλύτερα έτσι σταθερότητα.
12: Οπότε εδώ.
2: Δεν αλλάζει γενικά κάτι στη ζωή.
12: Μέγα News και εσύ και Άξιον.
2: Ναι, ναι.
12: Ο Αντώνης και Star Channel. Mm. Οπότε είμαστε εδώ εμείς. Δεν έχουμε να αλλάξουμε κάτι.
2: Εδώ είμαστε σίγουροι.
12: Δεν είμαστε Star εμείς. Για να μας πάμε να κάνουμε εκπομπές τέτοιες. Έχει υπόψη ότι οι πρωινές εκπομπές σε απολύτω αριθμό τηλεθεατρών κάνουν πολύ λίγους.
13: Σοβαρά.
12: Εγώ κάνω περισσότερο το βράδυ.
2: Γι' αυτό και, το σκέφτονται.
12: Βλέπει περισσότερο κόσμο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και, είναι και τι κόσμο βλέπει το βράδυ. Βλέπει ο κόσμος που εργάζεται το πρωί.
13: Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, ο κόσμος ο οποίος έχει να ψωνίσει.
12: Ναι, ναι.
2: Πάει να ψωνίσει, μάλλον.
13: Και εγώ δεν το παρακολουθώ αυτό το. Έτσι είμαι στη γραμμή Αθηναίδας. Δεν έχω το.
2: Όχι, εγώ ξέρεις κάτι, όλα τα παρακολουθώ.
13: Δεν προλαβαίνω. Εγώ δεν προλαβαίνω.
2: Ειλικρινά, νομίζω ότι τα προτιμούσα όταν ήταν πρωινάδικα. Δηλαδή, όταν ήταν αμιγός μόδα αυτά, είχε κάτι να χαζέψει. Δεν μπορώ τώρα.
12: Πώς τη λένε οι.
2: Δεν μπορώ
12: πώς
2: να τους
12: λέγανε,
2: βλέπω.
13: Για τη Μενεγάκη.
2: Νομίζω ότι αδικεί και τους ίδιους να χειρίζονται κοινωνικά. Περάνε
12: πάρα όλα αυτά αυτές όμως.
2: Ναι.
12: Εντάξει,
2: νομίζω πάντως ότι τους αδικεί.
12: Τα νούμερα αστρονομικά δεν
2: τους αδικεί τώρα που διαχειρίζονται θέματα επικαιρότητας και κοινωνίας. Είναι θλιβερό δηλαδή. Μερικές φορές να το βλέπεις.
12: Τώρα μια κοπέλα η οποία ασχολείται με τη μόδα σου, που είναι ωραίες ασχολίες αυτές.
2: Όχι,
12: δεν
2: και
12: είναι,
2: πάρα πολύ σοβαρές.
12: Και σοβαρές και, με τη μόδα και τώρα.
2: Και σοβαρή βιομηχανία και μπίζνα και όλα τα σχετικά. Όχι, αλλά δεν μπορείς αν κάνεις αυτό και το κάνεις και τόσο καλά, γιατί δεν είναι τυχαίο να έχεις μείνει στη τηλεόραση κάποια χρόνια. Ξαφνικά να μεταπηδάς ένα άλλο και να έχεις κοινωνικό σχόλιο. Το οποίο κοινωνικό σχόλιο είναι και δύσκολο να το κάνεις.
12: Προϋποθέτει και ρεπορτάζ, δεν είναι.
13: Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν είναι μόνο ρεπορτάζ. Χρειάζεται πολλές τρώσεις σκέψης και γνώσεων.
13: Να έχεις μια εμπειρία τέλος πάντων.
2: Γιατί. Δηλαδή πρέπει να το σκεφτεί, να το ξανασκεφτεί. Τώρα δεν μπορεί να λέει ο άλλος καλά έκανε και έκανε.
12: Μιλφέικ, ναι.
13: Ναι,
12: εγώ θα προτιμήσω, επειδή ο Τάσος είναι και γαλλοτραφής και παίζει και πιάνο, εγώ θα προτιμήσω μπακλαβά στρώσεις.
13: Α, με τις λακκούβες.
12: Τα ακούς, έτσι.
13: Τις λακκούβες. Τώρα πέρναγα από εκεί. Έχουμε καινούρια λακκούβα τώρα. Πρόσεξε να γίνει χαμός. Στη στροφή που είναι Κηφισίας που στρίβει στο κάτοικο, δεν ξέρω.
12: Ναι,
13: κατάλαβε τον δρόμο μου. Φαίνεται Αθηνά, λέγεται κάπως έτσι. Έχει τώρα μια ρογμή. Τώρα την ανοίγανε.
2: Είναι κοντά στο κάτι, γι' αυτό σου λέει.
13: Είναι εκεί στην ευθεία αυτή.
2: Μπορεί να γίνει άμεσα.
13: Όπως κατεβαίνει, είναι η αριστερή πλευρά. Τώρα την ανοίγανε.
12: Έχω πει ότι οι λακκούβες που υπάρχουν, οι γούβες που τις λέμε εμείς στην Πάτρα, οι τρούπες αυτές στον δρόμο, περί αυτού πρόκειται. Άμα πέσεις μέσα, είχα πει παλιότερα ότι σου φεύγουν τα σφραγίσματα. αλλά τώρα
13: σου φεύγουν οι σπόντιλοι, το παίρνει στο χέρι.
12: Όχι, τώρα σε πληροφορώ για να ξέρετε ότι εάν πέσεις στις καινούργιες λακκούδες που έχουν γίνει, ξέρεις τι παθαίνεις.
13: Είναι εξελιγμένε.
12: Σου φεύγουν οι πέτρες από τα νεφρά. Πέφτει πέτρα.
13: Είναι με τις υπό την αιγίδα του υγείας είναι αυτές οι λακκούδες, ξέρεις.
12: Ο Ανδρέας Ευρέθη μας είπε καλημέρα, μας έλεγε ότι...
17: Καλημέρα.
12: Μας έλεγε καλημέρα. Εδώ ο φίλος σου, ο κύριος Αντωνόπουλος, ότι δίνεις μάθημα στην ιατρική.
17: Ναι, έκανα κάτι εξετάσεις και τελειώσαμε τώρα.
12: Εξετάσεις πού στα γεννήτια, ήσουν.
17: Όχι, στο Μετροπόλιτα ήμουνα.
12: Α, πας στον ιδιωτικό τομέα, μπράβο.
17: Όχι,
12: να
17: στην
12: πω, όχι, θα στην πω τώρα. Εγώ πάω στο Λαϊκό και στο Γεννηματάς και εσύ πας στο Μετροπόλιταν. Αυτές οι διαφορές οι κοινωνικές, θα καταγγέλω τις συμπεριφορές αυτές, δεν καταλαβαίνω Χριστό.
13: Μα το πληρώνει. Το πληρώνει, πως κρατήσεις το όχι τώρα.
2: Έχω να σας πω, αν θέλετε, ιστορία από δημόσιο νοσοκομείο, την είπα το πρωί στην αίθουσα σύνταξης.
12: Για λέγε.
17: Τελείωσε, μια χαρά, ήταν όλα τα πράγματα.
13: Μπράβο. Αυτό.
2: Ναι.
17: Τίποτα, μια ιδεολογική διαταραχή μου βρήκε και μου λέει θα περάσει. Του λέω, μου λέει, Δεν θα γίνεις ποτέ σοσιαλδημοκράτης, εντάξει, μου λέει, μην ανησυχείς.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Είναι
0: εξαιτός. Αυτό που ξέρω, ένα πράγμα ξέρω, ότι πιάστηκες με την κίδα στην πλάτη.
17: Αφού εγώ το είπα.
0: Αυτό σου ξέφυγε. Σου ξέφυγε, βέβαια σου ξέφυγε.
17: Είμαι στο Μητροπόλιτα.
0: Σου ξέφυγε, αμή τι σου έκανε. Αμή τι σου έκανε. Θα μα πει στο Μητροπόλιτα. Εμεί πάμε στο Λαϊκό και εσύ πα στο Μητροπόλιτα.
2: Λοιπόν, από ό,τι συνέβη χθε.
17: Είμαι γνωστό πάπλητο και πάω στο ιδιωτικό τομέα.
0: Α, εντάξει, πε το, λοιπόν να τελειώνουμε.
17: Δεν το κρύβω.
3: Με το σκάφο πήγε.
2: Λοιπόν.
17: Όχι,
3: εντάξει.
2: Επειδή εγώ είμαι μεγάλη, υποστηρίζω πάρα πολύ όπως και ο Τάκης στα δημόσια νοσοκομεία. Πήρα χθες ένα δημόσιο νοσοκομείο να κλείσω ένα ραντεβού στο τμήμα του συγκεκριμένο που μου είπαν ότι πρέπει να πάρω να κλείσω. Συγκεκριμένες ώρες που είναι δύο φορές την εβδομάδα μπορείς να σηκώνω αυτό το τηλέφωνο. Παίρνω, δεν το σηκώνω με τίποτα. Περνάει η ώρα πάρα πολύ. Το σηκώνει τελικά κάποιος.
0: Ναι.
2: Και το αφήνει ανοιχτό.
0: Oh.
2: Και ακούω να εξετάζουν μια κυρία και να τη ρωτάνε πολύ προσωπικές ερωτήσεις και εκείνη να απαντάει. Και να είναι ανοιχτό το τηλέφωνο και εγώ να λέω ναι μπρος μ' ακούτε και να τη ρωτάνε τη γυναίκα πράγματα που είναι στο απόλυτο ιατρικό απόρριτο. Απλώς επειδή δεν ήθελα να σηκώσω το τηλέφωνο. Καταλαβαίνω από ό,τι μου είπανε, γιατί είναι ένα τμήμα κλιμακτηρίου, ότι έχουν πάρα πολύ δουλειά. Επίσης να πω ότι το τμήμα κλιμακτηρίου αφορά περίπου το μισό πληθυσμό της Ελλάδος, έτσι, δηλαδή χωρίς καμία υπερβολή. Είναι κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με τη βελτίωση της ζωής, με την πρόληψη άλλων ασθενειών, άρα ένα πολύ ανεπτυγμένο τμήμα κλιμακτηρίου βοηθάει το ΕΣΥ να μην ξοδέψει λεφτά σε άλλου είδους νοσηλίες. Αυτή είναι η κατάσταση, όποιος κατάλαβε, θέλω να πιστεύω ότι ήταν ατυχές το περιστατικό, γι' αυτό δεν λέω και περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά.
3: Μάλιστα, beautiful που λέω. Beautiful.
2: Εντάξει, αυτό ήταν.
3: Το είπες όμως αυτό. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι γνωστό ότι υπάρχει τέτοιο τμήμα.
2: Δεν είναι γνωστό, όχι.
3: Δεν είναι γνωστό.
2: Πρέπει να αφορά το μισοπληθυσμό.
3: Ναι, και ότι υπάρχει στο ΕΣΥ τμήμα κλιμακτηρίου.
2: Ναι, υπάρχει. Ναι. Και αν δεν θέλει μια γυναίκα να πάθει καρδιακά προβλήματα, να έχει θέματα με τις αρθρώσεις της, με τα κόκαλά της, πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτεί ένα τέτοιο τμήμα. Αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο και σώζει χρήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
3: Όχι μόνο σώζει χρήματα, σώζει οικογένειες, σώζει
2: πολλά. Είναι πάρα πολύ βασικό. Στην Ελλάδα αυτά είναι πολύ καινούργια και στην Ευρώπη είναι πολύ καινούργια, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν τόσα λίγα τμήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό.
3: Με το καλό, μόλις θα μαθευτεί και η ανάγκη για να το ζητάνε, θα γίνουν περισσότερα.
2: Αυτά σημαίνουν σε όποιον δεν πηγαίνει σε ιδιωτικά. Και παίρνει με τη σειρά του τηλέφωνο στο δημόσιο νοσοκομείο να κλείσει ραντεβού.
0: Εγώ έκλεισα στο Λαϊκό, κλείνω ραντεβού, πάω στην ώρα μου, εξετάζω στην ώρα μου, ούτε ξέρω ποιος είμαι, που λένε μερικοί είσαι δημοσιογράφος. Καθόλου παίρνω τηλέφωνο, ξέρει την κοπέλα, αν τι είμαι εγώ. Λέω Παναγιώτης Χατζής. Ναι, μάλιστα. Παίρνει εδώ, μου λέει στις 11 να είστε εδώ. Λέω πώς μπορώ αργότερα γιατί εργάζομαι. Ναι, λέει 12.30. Πήγα, έκανα τις εξετάσεις. Ναι.
2: Πάντως να πω ότι έγινε αυτό εχθές. Πήρα τηλέφωνο
0: ο κύριος Ανδρέας τώρα. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να παίρνει τηλέφωνα τώρα και να.
2: Εχθές πήρα τη διοίκηση μετά από αυτό το περιστατικό για να τους πω τη διοίκηση του νοσοκομείου ότι κοιτάξτε, μην αφήνετε ανοιχτά τα τηλέφωνα όταν εξετάζονται άνθρωποι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με πήραν πίσω, μου έκλεισαν ραντεβού. Όμως το ραντεβού είναι ώρα που δεν μπορώ να πάω γιατί έχουμε ραδιόφωνο εκείνη τη στιγμή. Ναι. Οπότε θα πάρω να τα ακυρώσω. Δεν έχουν απογευματινό.
0: Δεν έχουν.
2: Όχι.
0: Αντρέα, ωραία στο Μετροπόλιτα, δεν μας είπες.
2: Αφού είπαμε όλες τις ιστορίες εμείς.
17: Κοίταξε, έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, λέω και εγώ που είμαι, στο Λαϊκό. Δηλαδή, πόσο κόσμο είσαι. δεν έμεινα ευχαριστημένος.
0: Εγώ πήγα μία φορά, με έστειλε διοίκηση, να πάω στο. Επειδή έχω και ασφάλεια ζωής. Μου λέει, θα πας, μου λέει, σε ένα δω στην Κυφσίας. Έγινε κόλαση, πλακώθηκα με το διοικητή του.
2: Ναι, γιατί έχουν την ιδιωτική γραφειοκρατία.
0: Δεν κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με ένα υφάκι του τύπου, κάνα τι ναι, του τύπου, να πιώσει να μου τι θες. Πάω μέσα, μου λέει, λέω, θέλω να κάνω μια εξέταση. Τίποτα, ερήμη παράσταση, μια εξέταση αίματος θέλω να κάνω. Πηγαίνετε, λέει, στο βάθος, δεξιά. Στο βάθος δεξιά ήταν 10 γραφεία εδώ μεταξύ. Ρωτάω στο πρώτο, δεν είμαστε εμείς, είναι πιο κάτω.
12: Ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν και αγριεμένος, λες και του σκότωσαν τη μάνα, να πούμε.
2: Εσύ έφταιγες, ναι, ναι, για όλα.
12: Εγώ έφταιγα.
2: Ναι, ναι, για όλα. Ό,τι του έφταιγε.
12: Ναι, εγώ έφταιγα για όλα. Μετά μου λένε θα ανέβετε, πάω στο γραφείο το αρμόδιο, βάζει μια τσίφρα, μου λέει θα ανέβετε στον πρώτο όροφο. Πάω στον πρώτο όροφο, μου λέγανε κάτι άλλο εκεί. Τα παίρνω ανάποδα, λέω πλάκα μου κάνετε, ρε παιδιά, με ξέρετε, να μου πάρετε αίμα ήρθα. Δεν ήθελα να μου βγάλετε την πισπίνα.
2: Αυτό δείχνει ότι για κάποια προβλήματα που τα λέμε εμείς συνεχώς εδώ για τα δημόσια και τα ιδιωτικά, είναι και ο λαός, είναι η κοινοτροπία. Έτσι. Όταν ο άλλος σηκώνει τηλέφωνο και τα αφήνει ανοιχτό και εξετάζει. Δεν είναι. Εκείνη την ώρα να πεις, ας πούμε, ότι θα χρειάζονται περισσότερα τέτοια ιατρία γιατί πρέπει για το εσύ να υπάρχουν. Αλλά είναι ή όταν πάει ο Τάκης στο ιδιωτικό και ο άλλος είναι θυμωμένος.
12: Δεν ξέρω, πάτησα το πόδι.
2: Αυτό είναι θέμα αγένεια, δηλαδή που πόσο διαδεδομένη είναι.
12: Κοίτα, ο Ανδρέας άλλο. Το Ανδρέας τώρα έχει ειδικές συμπεριφορές. Ανδρέα μου, καλώς ήρθες. Σε ακούμε, εκείνο σε βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Τι καλός που είσαι, τα συγχαρητήρια.
17: Α, εγώ έχω, εσύ δεν έχεις δηλαδή.
12: Εγώ που να έχω, ρε.
17: Α, δεν έχεις.
12: Περίμενα να βάλω διαφημίσεις.
18: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
20: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
21: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
22: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Λοιπόν, Ανδρέα.
17: Ναι.
12: Θα πάμε να ακούσουμε κάτι που εχθές έγινε στην εκπομπή σου και για μένα αποτελεί σημαντική είδηση. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Δραγασάκης για κοινοβουλευτική ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών.
17: Σωστό.
12: Το οποίο το ακούμε τώρα για να το ακούσουν και οι ακροατές όσοι δεν το ακούσαν χτες, για να το σχολιάσουμε, παρακαλώ.
25: Έχουμε μια εικόνα τώρα η οποία στη Βουλή έχουμε πάρα πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές. Χρήζονται πάνω από 40. Βέβαια δεν είναι όλοι από το χώρο της αριστεράς, αλλά και από το χώρο της αριστεράς είναι πάρα πολλοί και ίσως και αυξηθούν. Η σκέψη μου εμένα είναι καταρχήν αν μαζευτούν 10, πάνω από 10 βουλευτές μπορούν να συγκροτήσουν ομάδα. Η Βουλή, ξέρετε, λειτουργεί με βάση τα κόμματα, δεν λειτουργεί με βάση τους βουλευτές. Οι βουλευτές δηλαδή αν δεν έχουν ομάδα έχουν μια σειρά δυσκολίες και μειονεκτήματα. Επομένως, η σκέψη μου ήταν αυτή, αν μπορέσει να υπάρξει μια κοινωνική ομάδα των ανέντατων αριστερών. Κοιτάξτε, εάν, καταρχήν το θεωρώ αναγκαίο για τους λόγους που είπα, εάν οι εκλογές γίνουν σύντομα, ίσως δεν προλάβει να οριμάσει αυτή η ιδέα και να υλοποιηθεί. Αν όμως εκλογές πάμε, ας πούμε, άνοιξη, το θεωρώ πολύ αναγκαίο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν σοβαροί λόγοι να αρνηθεί κανείς. Τώρα, αν αυτό συνέβαινε, προφανώς θα ήταν βουλευτές από διάφορες ομάδες ή προελεύσεις της αριστεράς. Ή τουλάχιστον αυτό θα επεδίωκα εγώ. Αν αυτό συνέβαινε, θα ήταν μια μικρή κίνηση. Δεν λέω ότι θα άλλαζε η όλη κατάσταση. Όπου θα μπορούσαν και αριστεροί άνθρωποι σε επίπεδο κοινωνίας πια και σε επίπεδο γειτονιάς να σκεφτούν γιατί να μην έχουμε και εδώ κάποια μορφή, ας πούμε, τοπικής συμπαράταξης αριστερών. Μπορεί να ανήκουν σε διάφορα κόμματα. Δεν το λέω αυτό ότι αυτό δεν θα είναι κόμμα. Θα είναι μια μορφή συσπήρωσης για πρωτοβουλίες, για διάλογο. Αυτό θα έδειχνε μια αριστερά η οποία βεβαίως έχει διαφορές, αλλά έχει κοινούς τόπους, συζητάει τα προβλήματα.
0: Λοιπόν, αυτό είπε ο κ. Δράγας Αλεξανδρέα. Παρακαλώ το σχολείο σου.
5: Θα σου πω αυτό που λέει ο Γιάννης Δραγασάκης. Εκτός ότι είναι μια σοβαρή πρόταση που μάλλον την έχει συζητηθεί κιόλας ήδη, έτσι κατάλαβα εγώ.
0: Και εγώ αυτό κατάλαβα ότι έχει ήδη.
5: Ναι. Φαίνεται ότι αν δεν πάμε εκλογές τον Αύγουστο, βλέπω
0: ότι. Όταν πάμε εκλογές.
5: Αν δεν πάμε και το Σεπτέμβριο, μωρέ, εντάξει.
0: Εντάξει, τον Αύγουστο τρελάθηκες.
5: Τον Αύγουστο, ναι. Λοιπόν.
0: Θα παίρνουν οι συνεντεύξεις, θα τους παίρνουν συνεντεύξεις τα ρομπότ τον Αύγουστο.
6: Να σας πω κάτι για να δείτε.
0: Να τελειώσει, χρυσέ μου.
6: Μα θα το κάνω καλύτερο.
0: Όχι.
5: Βλέπω να διαμορφώνεται στα αριστερά ένας ή καινούριο σχηματισμός ή μια μεγάλη συνεργασία κτλ. Δεν η ιστορία που κλείνει ο Τσίπρας στις πόρτες θα δημιουργήσει κάτι. Και βέβαια στοίχημα είναι σε 15 μέρες, νομίζω 11 Ιουλίου έχει Κεντρική Επιτροπή. Το στοίχημα είναι πώς θα είναι το ΣΥΡΙΖΑ στις 12 Ιουλίου. Θα έχει την ίδια ηγεσία, θα έχει άλλη ηγεσία, θα έχει συλλογική ηγεσία, δεν ξέρω.
0: Ανδρέα, Αντώνη,
6: συγγνώμη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, η κοινοβουλευτική δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, δεν υπάρχει, είναι 40 βουλευτές, γιατί το ΠΑΣΟΚ που είναι αξιωματική αντιπολίτευση μετά την καραμπόλα έχει 32 βουλευτές.
2: Σωστά, πω.
6: Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή, αν μπορέσουν να τα βρουν μεταξύ τους, γιατί αν εξαιρέσει τώρα το πρόβλημα που βρίσκεται, το πρόβλημα βρίσκεται στους βουλευτές που είναι από τα δεξιά και πέρα. Λοιπόν, είναι κάτι σπαρτιάτες, είναι...
5: Αυτοί που είναι από τα αριστερά, από το κέντρο προς αριστερά, πώς είναι ανεξάρτητοι.
6: Τώρα αυτό, δεν θυμάμαι να σου πω το... Είναι πολλοί, αλλά εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα της συνεννόησης όμως.
5: Άλλο αυτό, άλλο αυτό, είναι καμία εικοσαριά.
6: Είναι, είναι. Αλλά
5: σε
6: γενικές γραμμές όμως είναι αυτό που σου λέω, δηλαδή αυτό καταρχάς δεν έχει ξαναγίνει στη Βουλή. Γιατί από τους 27, το λέγαμε τώρα με την Αθηναίδα, όταν είχαν φτάσει οι ανεξάρτητοι 27, ήταν επίσης αριθμός ρεκόρ. Από εκεί και πέρα
2: πριν
6: λοιπόν
2: από
6: το
2: ένα
6: ρεκόρ...
2: μήνα το λέγαμε, ναι, ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή αυτά όλα που λέμε τώρα έχουν γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
6: Ναι. Και εγώ εκτιμώ, έτσι όπως το βλέπω με τη ρευστότητα που υπάρχει, θα έχουμε και άλλους. Θα μεγαλώσει ο αριθμός.
2: Ναι.
6: Θα μεγαλώσει, δηλαδή μετά το, αν δεν ξέρω, μέσα τον Ιούλιο θεωρώ σίγουρο ότι θα έχουμε κι άλλες.
0: Ναι.
6: Έτσι δεν
0: ναι.
6: Είναι.
0: Ναι. Το είπε και ο κύριος Δραγασάκης. Θα είναι κι άλλες αναξιωματικοποιήσεις.
6: Παλιός, πιο παλιός και αντιπρόεδρος.
0: Τώρα μπήκε στη Βουλή, είπε στον Ανδρέα χθες, όπως σου είπε Ανδρέα, δεν το επεδίωξα, ούτε θα ξανά είμαι υποψήφιος.
5: Ναι.
0: Έτυχε λέει τώρα λόγω του γεγονότος ότι παρατήθηκε η κυρία Χτσόγλου. Γιατί. Όλοι αυτοί είχαν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Με το ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής ο Γρασάκης.
0: Ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ είχαν. Πώς έγινε αυτό το κόμμα έτσι, ρε Ανδρέα, μπορεί να μας το εξηγήσεις.
5: Έτσι πώς έγινε. Εγώ έχω πει εδώ και 2 χρόνια. Από την ώρα που έγινε, πήγε στην προεδρία του Κασελάκης, σε αυτή την προεδρία ενός συγκεκριμένου κόμματος. Μπορεί να πήγαινε στους Ελεύθερους Δημοκράτες μετά, ξέρω εγώ, σε ένα άλλο κόμμα. Δεν θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Όταν έγινε πρόεδρος
25: ενός αριστερού κόμματος. Ο Κασελάκης θεωρούσε ότι έχει τελειώσει αυτό το κόμμα.
13: Έχει ένα γούρι όμως, έτσι, το έχει. Ένα ποδαρικό καλό το έχει όπου πάει, το καθαρίζει.
25: Δεν ξέρω γιατί είναι, πώς το λένε, το προξενεύει ο Άδωνης για τη Νέα Δημοκρατία, αν κατάλαβα καλά. Και η Τζάκρη πάει στο Πασόκ, δεν ξέρω, εκεί θα μπερδευτούν πολύ τα πράγματα.
0: Η Τζάκρη δεν έχει λόγο, το Πασόκ έφυγε για τα μνημόνια, αλλά ψήφισε άλλα δύο μετά. Τα ψήφισε όλα δηλαδή.
25: Εδώ λένε ότι μπορεί να αλλάξουν και να κάνουν εξαίρεση και στο καταστατικό για να είναι η
13: Τζάκρη. Είναι ένα θέμα συνεργασία.
0: Θα κάνουν την εξής εξαίρεση, θα πούνε ότι είναι συνεργαζόμενοι, δεν είναι μέλος του κόμματος για να την πιάνει το καταστατικό. Οπότε σαν συνεργαζόμενοι μπορεί να είναι, κατάλαβες.
25: Ναι, και θα δούμε το παράδοξο φαινόμενο στις βουλευτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, θα έχουμε την πλευρά του Τσίπρα τρεις πρώην Πασόκους να κατεβαίνουν ως υποψήφοι της Ελλάς και στην πλευρά του Πασόκ θα υπάρχουν τρεις-τέσσερις παλιοί βουλευτές ή υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνουν ως Πασόκια.
0: Ναι.
25: Εδώ δηλαδή θα τραβήξουν οι Θεσσαλονίκοι, θα έχουν μπερδευτεί λίγο οι άνθρωποι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ωραία πάει αυτό,
25: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραία πάει αυτό και βεβαίως Αντρέα,
25: μπορούσε καλύτερα, τι να σου πω.
0: Δεν μπορούσε και καλύτερα.
13: Δεν έχει τελειώσει.
0: Αλλά από ό,τι κατάλαβα και από τον Νίκο Παπά και από τον Χρήστο Γιαλούλη που είχαμε νωρίτερα στην εκπομπή μας, κατάλαβα ότι πάνε για αλλαγή ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ Σούμπιτι. Και λένε και κάτι σωστό, Αντρέα. Δεν ξέρω αν το επικροτείς. Λένε ότι δεν μπορεί να έρθει στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει κάποιος αυτή την πρόταση του ότι καθόμαστε και βλέπουμε, είμαστε και με τον Αλέξη, ο οποίος έχει προγραμματίσει να πάει στο Ελλάς, στο άλλο κόμμα. Έχουμε δίκιο σε αυτό. Αυτές να πας στον Τσίπρα, τι να ψηφίσει εδώ. Άσε μας, να μας φύγει. Όπως έφυγε η κυρία Ξενογιαννακόπουλου, που την πήρε την προηγούμενη φορά, αυτή και
25: Είμαι βέβαιος ότι σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή δεν θα πάνε ο Ζαχαριάδης, η Γεροβασίλη, ο παλιός δήμαρχος Πάρου, ο Ραγκούσης. Θα έχουμε πολύ χειρές απουσίες. Και οι άνθρωποι και σωστά
0: θα πράξουν, βέβαια.
25: Να διευκολύνουν και τα πράγματα. Και
0: έτσι είναι, όπως το λες, να διευκολύνουν τα πράγματα, να πάνε τα πράγματα στη θέση τους. Θα πάει ο Τάσος στα Σκαρδινανιά τώρα, ο οποίος γράφτηκε στο κόμμα του Τσίπρα. Γράφτηκες?
4: Όχι ακόμα.
0: Είναι θέμα χρόνου να γραφτεί και θα τον εκλέξουμε.
25: Δεν έχει κάνει νεολαία. Θα πάμε παρέα με τον Τάσο. Θα ό,τι κάνει νεολαία. Δεν πάει.
0: Εγώ είμαι στην νεολαία της Καριστιανού. Εγώ και ο Πρετεντέρης.
13: Θα
0: έρθω. Του Γιάννη χθες, του λέω: Γιάννη μου, κοίταξε.
2: Κοίτα, έτσι όπως είναι το κόμμα, είστε πράγματι νεολαία.
0: Και μου είπε. Και μου λέει ο Πρετεντέρης: Μου λέει, πα πρόταση. Θα δει τα πράγματα μετά με γράψει εμένα.
2: Έτσι. Γάτος. Πρέπει να υπάρχει.
13: Σωστός.
0: Ναι, σου λέει κάτσε, μην γίνει κανένα γκέλα. Ναι, και μου λέει εσύ τι θα αναλάβεις. Τα λέω πρόεδρος. Εγώ αντιπρόεδρος. Τα έχουμε κανονίσει με τον Γιάννη.
13: Να έρθω για γραφείο τύπου.
0: Όχι, δεν θέλουμε. Τα λέμε μόνοι μας. Ο Γιάννης δεν τα γράφει στα νέα. Εγώ δεν τα λέω εδώ και στο Μεγανιού και στο Γουάν. Οπότε δεν χρειάζεται. Κατάλαβες τι.
13: Ναι, ναι.
0: Σε γάτα.
13: Ναι, περίπου.
0: Νιάου.
13: Νιάου.
0: Αντρέα μου, καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια το απόγευμα στην εκπομπή σου. Λαϊκή απογευματινή, 6-8 κάθε απόγευμα. Πολύ ωραία πράγματα. Νομίζεις ότι είσαι Σοβιετική Ένωση.
25: Μπράβο. Προεπαναστατική περίοδο.
0: Είσαι στη διαμάχη που έχει ο Λένιν με τον Τρότσκι.
25: Εκεί πλησιάζω τώρα.
0: Εκεί είσαι τώρα. Εσύ είσαι ο Τρότσκι, ας πούμε.
13: Να καλλιεργήσει το look τώρα. Ξέρεις, μουσάκι λίγο.
0: Σαν τον Γιώργο Παπαδρέου, παριστάνει τον Λένιν. Λοιπόν, γεια σου. Βάλε δύο νότες.

0: 6-7. Αγαπηθείτε, είναι το συγκρότημα. Μπέρδεμα, γιατί. Γιατί έτσι λέγονται οι άνθρωποι. Και του είπε κάτι ο Ζουγανίδης στην Εφάδα, μπορούσα στη Θεσσαλονίκη να τα δώσει στην Αθήνα. Εντάξει. Ναι, κατάλαβε και όπω είπε και τον Παπακοσταντίνο, τι του έκανε μια φορά. Στο χοπί, νομίζω. Που του έβαζε το ποτήρι με το σωλήνα με το νερό, μου λέει: εδώ μου ένα ποτήρι σωλήνα από το τραπέζι, του δίνουμε το ποτήρι σωλήνα και του λέει: μπορεί να πιει με τη μύτη που έχει. Δεν μπορούσε να πιει με το σωλήνα, ήταν πλατή του. Ναι, η μύτη, ναι.
1: Παλιοχαρακτήρε.
0: Ναι, παλιόπαιδα. Τι ψάχνει να δει. Λοιπόν, κυρία.
2: Μάλιστα. Αυτό κυρία ήταν για σήμερα. Η κυρία Λένα Βασιλάκου θα σας πει το δελτίο ειδήσεων και εμείς αύριο 9 η ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ πάλι όπως συνήθως για να σας ενημερώσουμε και αν μπορούμε και να έχουμε και κάτι ευχάριστο, καλό θα είναι.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Συνεδριάζει εντός ολίγου, υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου, ο προγραμματισμός των βασικών προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με παρεμβάσεις που εκτείνονται από τη δικαιοσύνη και το ασφαλιστικό μέχρι τις αγροτικές ενισχύσεις, τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνική πολιτική. Ενόχληση στο κυβερνών κόμμα φαίνεται πως έχει προκαλέσει η επιστολή του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα προς τον Πρωθυπουργό με αίτημα την ακύρωση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στην παράταξη. Πάντως η κυβέρνηση υποβαθμίζει το ζήτημα διευκρινίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Στην Κουμουνδούρου, η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου αναμένεται να καθορίσει τον τρόπο καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές μετά το ναυάγιο της προσπάθειας συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και εργοστασιακές ρυθμίσεις και οπλοστάσιο, το οποίο δυστυχώς έχει μπει στην αποθήκη. Δεν πήρε κανένας εντολή, ούτε είχε το δικαίωμα να το παραμερίσει, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Νίκος Παπάς. Είναι σαφές, είπε, ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όπως είμαστε. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται και ο Σωκράτης Φάμελος, δείχνοντας επί της ουσίας την πόρτα της εξόδου στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας ανένταχτων αριστερών από τουλάχιστον 10 ανεξάρτητους βουλευτές πρότεινε μέσω του Αλφα Radio 989 ο Γιάννης Δραγασάκης. Τόνισε πως ο ίδιος θα επεδίωκε να αποτελείται από βουλευτές διαφόρων προελεύσεων της αριστεράς. Δεν θα είναι κόμμα, αλλά μια μορφή συσπήρωσης για πρωτοβουλίες και για διάλογο, σημείωσε ο πρώην υπουργός. Εκτίμησε πως είναι αναγκαίο αν οι εκλογές διεξαχθούν την άνοιξη. Έκρινε πάντως πως αν πάμε σύντομα σε εκλογές, ίσως δεν προλάβει να οριμάσει η ιδέα και να υλοποιηθεί. Αναμένω άνοδο του ΚΚΕ στις εκλογές και εκπλήξεις. Μπορεί να φάμε και κάποιον στα πέναλτι, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάννα Κανέλη. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αττική παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή με τη μέθοδο της πειραγμένης αντλίας, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων κοστίζει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στους καταναλωτές, με το φαινόμενο πάντως να εμφανίζει μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια και τηλεφωνικές απάτες προς ποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Με δασμό ύψους 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο 1η Ιουλίου όλα τα μικροδέματα αξίας μέχρι 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιστρέψει το προϊόν. Πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων σήμερα η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί. Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υπογραφή των ανελκυστήρων στο ψηφιακό Μητρό. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε στις 8.30 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας. Σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε 13 λεπτά μετά τις 7 το πρωί στη Λακωνία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα σε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, προώρος αποκλεισμός στα πέναλτι για Ολλανδία και Γερμανία. Στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκε το Μαρόκο που κέρδισε την Ολλανδία 3-2 και η Παραγουάη που επικράτησε της Γερμανίας με 4-3.

Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και στο τέλος δεν κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα της χθεσινής βραδιάς του Μουντιάλ, με την οποία μπήκαμε στην τελευταία μέρα του Ιουνίου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, και βαίνουμε προς τον Ιούλιο, προς την καρδιά του Θέρους, με εκπλήξεις στο Μουντιάλ, όχι πολλές εκπλήξεις στην πολιτική ζωή. Αν ανατρέξει κανείς στην νεότερη πολιτική ιστορία, δηλαδή από τη μεταπολίτευση και μετά, θα δει ότι σαν σήμερα, πριν από 33 χρόνια ζωή να έχουν, στις 30 Ιουνίου του 1993 ένας νεαρός ακόμα τότε πολιτικός, αλλά ήδη πολύ αναγνωρίσιμος και με μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο εκείνη την εποχή, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα, διέβαινε τον Ρουβίκονα, όχι τις ρήξεις με το κόμμα του, τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είχε γίνει ήδη από νωρίτερα λόγω του Μακεδονικού, με το οποίο εκλεγόταν αδιάλειπτα βουλευτής από το 1977 και εντεύθυν, δηλαδή ήταν ήδη ο Σαμαράς τότε 15 και 16 χρόνια βουλευτής όταν ίδρυσε την Πολιτική Άνοιξη. Τότε ίδρυσε το πρώτο του κόμμα. Σήμερα, 33 χρόνια μετά, συζητάμε για το αν ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος βαίνει στα 75 του, δεν είναι το νεούδι που ήταν τότε, αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία όταν πρόεδρος των ΗΠΑ είναι σε δεύτερη θητεία, ο Τραμπ στα 80 του, ο επίσης ο Νετανιάχου διεκδικεί την επανεκλογή του, που επίσης δεν είναι κανένας πιτσιρικάς, σου λέει και ο Σαμαράς, γιατί να μην ιδρύσω κι εγώ ένα νέο κόμμα, και οι επαφές συνεχίζονται κανονικά. Βλέπει κόσμο, μιλάει με κόσμο, παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο, υποδέχεται κόσμο στο γραφείο του. Χτες τον είδα, ας πούμε, σε μια φωτογραφία ωραία, με έναν φίλο μου δικηγόρο, πάλι ο πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι και Μεσσήνιος βέβαια, με καταγωγή μάλλον από τη Μεσσηνία. Το αίμα νερό δεν γίνεται, τι να γίνει τώρα εκεί πέρα. Ο οποίος πήγε, είδε τον πρώην πρωθυπουργό, τον είδα με το ωραίο του το sneaker. Τον είδαμε το Apple Watch σε πολύ καλή κατάσταση και είναι έτοιμος για νέες περιπέτειες. Εμείς εδώ συζητάμε, κυρίες και κύριοι, για το Μουντιάλ βεβαίως, το οποίο σαρώνει τηλεοπτικά. Ο κόσμος είναι ήδη, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί, σε mindset διακοπών, είναι ήδη σε κατάσταση διακοπών, ή τουλάχιστον τώρα που ανεβαίνει και η θερμοκρασία, σκέφτεται που μπορεί να πάει να κάνει ένα μπάνιο, πώς μπορεί να πάρει μια ανάσα, κάτι διαφορετικό να κάνει εν πάση περιπτώσει από τα τετριμένα, διότι έχει αρχίσει και διαμορφώνεται και μια αίσθηση ότι οι εκλογές δεν είναι τόσο άμεσες. Εχθές ένας υπουργός της κυβέρνησης μου έκανε μια πρόβλεψη και ως πρόβλεψη σας τη μεταφέρω. Εγώ δεν δεσμεύομαι από τις προβλέψεις ενός εκάστου. Μου λέει, άκουσέ με να δεις, ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές 20 Ιουνίου του 2026, δηλαδή πρακτικά στο απότατο όριο λήξης της θητείας του κύριου Πρωθυπουργού. Και θα βάλει και ως ισχυρό διακύβευμα και την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκινάει την 1η Ιουλίου του 2027 κλπ. Άντε μου λέει, να μην είναι ο Ιούνιος, να είναι ο Μάιος.

0: Άρα δεν είναι κάτι που μας βιάζει. Γενικώς δεν είναι κάτι που μας βιάζει και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει αυτή την ώρα παρουσιάζονται, κυρίες και κύριοι, τα πλάνα των Υπουργείων για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 από τον κύριο Άκη Σκέρτσο και τον κύριο Κώστη Χατζηδάκη. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα αυτής της ανακοίνωσης, ας πούμε, αυτού του πολιτικού σχεδιασμού? Ότι κοιτάξτε, μην ετοιμάζεστε για πολλά πολλά. Εδώ έχουμε ακόμα σοβαρή δουλειά να κάνουμε, ο καθένας στο δικό του μετερίζει. Τώρα, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είδα σήμερα την πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχουν τα νέα στην πρώτη του σελίδα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάει η εφαρμογή. Θυμάμαι πριν από κανένα δίμηνο, όταν το ΠΑΣΟΚ έβαλε στη δημόσια συζήτηση τα περί τετραήμερης εργασίας, έγινε πολύ θόρυβος κλπ. Παρένθεση. Αυτό που πάει να κάνει η Κοσμοτέ Τέλεκομ δεν είναι αυτό το οποίο πρότεινε το ΠΑΣΟΚ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ προτείνει στην πραγματικότητα την ελαστικοποίηση της εργασίας. Προτείνει αυτό το οποίο είναι συμβατό με το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, όπως σου λέει. Η δουλειά με βάση και την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι 40 εργάσιμες ώρες την εβδομάδα. Θες εσύ να τις διαρθρώσεις σε 4 ημέρες από 10 ώρες. Θες να τις διαρθρώσεις σε 6 ημέρες, δεν ξέρω εγώ, να βγαίνει... Α, δεν είναι 8ωρο ακριβώς τέλος πάντων, αλλά... Κάν το όπως θες, αλλά το άθροισμα θα βγαίνει 40. Εδώ λοιπόν η Κοσμοτέ Τέλεκομ συζητά με τους εργαζομένους της σε πιλωτική βάση να δουλεύουν οι άνθρωποι τετραήμερο, περισσότερες ώρες βεβαίως, θεσμοποιημένα περισσότερες ώρες, γιατί ατύπως περισσότερες ώρες μπορεί να δουλεύουν. Και σου λέει, πάρ' την Παρασκευή ή πάρ' τη Δευτέρα ή πάρε όποια μέρα θες εν πάση περιπτώσει ρεπό μέσα στην εβδομάδα προκειμένου να κάνεις ό,τι εσύ κρίνεις. Είναι άλλο αυτό που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε και μία μέρα λιγότερη δουλειά και λιγότερες ώρες δουλειάς ως πιλωτικό σύστημα επικαλούμενο το παράδειγμα άλλων χωρών όπως η Ισπανία. Και εγώ έρχομαι να πω εδώ πέρα ότι αυτό που έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία είναι η παραγωγικότητα. Δεν έχει σημασία πόσες ώρες δουλεύεις. Μπορεί να δουλεύεις το κλασικό 8ωρο επί 5 ίσον 40. Άμα δεν υπάρχει παραγωγικότητα, δωρον άδωρον. Αν υπάρχει κάποιος δείκτης που μας λέει ότι μπορεί να δουλεύεις λιγότερο και η παραγωγικότητα να είναι ίδια ή και πολλαπλάσια, εγώ αυτή τη συζήτηση την ακούω. Αλλά πρέπει να υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία. Το άλλο ενδιαφέρον θέμα, το οποίο βλέπω, το έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή, το είχε και το πρώτο θέμα σήμερα το πρωί, είναι τα χθεσινά στοιχεία για τα καύσιμα που έρχονται από την μελέτη που έχει κάνει το MEP και την μελέτη αυτή την δημοσίευσε ο ΣΕΠΕ, ο Σύνδεσμος των Πρατηριούχων. Διαβάζω από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Κάθε χρόνο οι καταναλωτές στην Ελλάδα πληρώνουμε 400 εκατομμύρια ευρώ για καύσιμα που δεν καταλήγουν στο ρεζερβουάρ μας. Δηλαδή σχεδόν μισό δις τζίρος για πειραγμένες αντλίες. Σε αυτό το υπέρογκο ποσό, λέει η εφημερίδα, υπολογίζει ο Σύνδεσμος των Πρατηριούχων τον ετήσιο τζίρο από την κλοπή στην Αντλία. Σύμφωνα με την έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του MEP, η παραβατικότητα στα πρατήρια καυσίμων δείχνει να περιορίζεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά αυξάνεται στην περιφέρεια, στην Αττική. Το ποσοστό των ελληματικών παραδόσεων μειώθηκε στο 23,1% το 26 από 33,1% το 25. 33,1% πέρσι. Μία στις τρεις παραδόσεις, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Παρόμοια βελτίωση και στην Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, στην περιφέρεια οι ελληματικές παραδόσεις αυξήθηκαν στο 14% από το 12,7%. Μέχρι σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουν σφραγιστεί 92 πρατήρια, εκ των οποίων τα 66 είναι στην Αττική. Είναι προφανές ότι στη μείωση, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχει επενεργήσει το πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για τα πρατήρια. Διότι πλέον, εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση, μπορεί το πρατήριο να κλείνει έως και 2 χρόνια. Άρα, στην πραγματικότητα, τον βγάζει εκτός αγοράς. Όμως, υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος να διανυθεί. Προφανώς, όσο ψηφιοποιείται η διαδικασία των ελέγχων και όσο υπάρχουν περισσότερα τέτοια εργαλεία ανίχνευσης των προβληματικών παραδόσεων, τόσο οι παραβάτες θα περιορίζουν τη δραστηριότητά τους, αλλά αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και ένταση από την πολιτεία και από τη μεριά της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους. Αναγκαίες συστάσεις. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο του Αλφα-Ρέιντιο 989. Μέχρι και τις 12 ο Τάσος Ασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους και η Αφροδίτη Σιμίτη τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην άρχη σύνταξη. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο owner@alfa-radio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 9.

0: Λοιπόν, τώρα στα πολιτικά σήμερα πρέπει να σου πω δεν έχει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον πέραν του Υπουργικού το οποίο συνεδριάζει. Ο κύριος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση μας ενημερώνει τώρα το Μέγαρο Μαξίμου ότι έχει κάνει αναφορές στην ακρίβεια, ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία το επόμενο διάστημα. Θα υπάρχει, λέει, έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή και συναντήληψη με παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών το επόμενο δίμηνο. Είναι αυτή η περίφημη Συμφωνία Κυρίων, η οποία συνήφθη εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου. Μια παρατήρηση έχω να κάνω. Δεν ξέρω γιατί χρειάζεται να μπει στο κάδρο ο Πρωθυπουργός για να γίνει μια Συμφωνία Κυρίων με την αγορά. Αυτό μου δηλώνει ότι κάποιο ζήτημα υπάρχει στη συνεννόηση της πολιτείας με την αγορά, άμα χρειάζεται να φτάσουμε στο επίπεδο του Πρωθυπουργού. Η συμφωνία λογική είναι, από τη στιγμή που η κυβέρνηση απεμπολεί το εργαλείο του πλαφών, πρέπει οι σούπερ μαρκετάδες να διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές. Κάποιοι από την αγορά λένε γιατί να μην μειώσουν τώρα και άλλο τις τιμές. Καλά, η απάντηση, η οποία είναι η ειλικρινής απάντηση, είναι ότι η αγορά σου λέει μου έβγαλε στο πλαφόν, δεν θα μειώσω τώρα που έρχονται και οι τουρίστες. Από το Σεπτέμβριο που θα γυρίσει ο πολύς ο κόσμος, θα κάνουμε σοβαρές μειώσεις. Τώρα, αυτή την κυρία Τσαγκάρη της ανεξάρτητης αρχής εκεί πέρα που έχει μπει, δεν την ξέρω. Λένε ότι είναι στέλεχος από την αγορά προερχόμενη. Να τη δούμε και αυτήν τι ψάρια πιάνει. Τον πιτσιλί στην ΑΔΕ τον είδαμε. Πιάνει ψάρια ο άνθρωπος. Αυτή την κυρία δεν την ξέρω. Δεν έχω εμπιστοσύνη κιόλας άμα τη εμφανίσει. Έχω εμπιστοσύνη ή τέλος πάντων χτίζεται η εμπιστοσύνη όταν γίνονται πράξεις και έργα. Για να δούμε λοιπόν τι κάνει και αυτή η κυρία Τσαγκάρη εδώ πέρα και αν το Σεπτέμβριο θα υπάρχει μια συμφωνία με μείωση τιμών σε βασικούς κωδικούς καταναλωτικών αγαθών. Γιατί η ακρίβεια είναι πρόβλημα πρωτίστως για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σου λέει εγώ ανεβάζω τους μισθούς, κάνουμε επενδύσεις εδώ πέρα οι οποίοι μεταφράζονται σε μεγαλύτερους μισθούς κλπ. Αλλά όλα αυτά είναι σχετικά με το κόστος ζωής. Δεν παίρνεις μισθό 2.000 άμα το κόστος ζωής υπερβαίνει το μισθό, το ονομαστικό μέγεθος είναι πάρα πολύ σχετικό. Και θα δούμε ποια θα είναι και η επίδραση στον πληθωρισμό. Γιατί άμα πέφτουν τώρα οι τιμές, πρέπει θεωρητικά και ο πληθωρισμός να φρενάρει. Για να το δούμε εν της πράγμαση, τώρα που ο πόλεμος στην πραγματικότητα έχει σταματήσει και οι διεθνείς τιμές βαίνουν προς σημαντική αποκλιμάκωση και στο κομμάτι της ενέργειας και στο κομμάτι των commodities, των εμπορευμάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Ο κ. Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, και λίγο αργότερα ο κ. Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μαζί μας. Τώρα πάμε σε break.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μουσική.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, είναι 11 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. 2-12-2-12-4-800 το τηλεφωνικό μας κέντρο και oner@alfaradio989.gr το email μας. 6-9-47-9-89-9-89 το Viber του σταθμού. Έχω αρκετά μηνύματα από φίλους για αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων, για την ακρίβεια, για τις τιμές. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή στην Ανατολική Αττική. Το λέω γιατί, κύριε Οικονόμου, τώρα έχει αρχίσει και ξαναζεσταίνεται το θερμόμετρο, βλέπω εκδηλώσεις, βλέπω κινητικότητα από όλους τους υποψηφίους. Είναι σαν να είμαστε σε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο. Καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά?
9: Καλημέρα σας, καλημέρα. Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως είμαστε κοντά στον κόσμο όλο το προηγούμενο διάστημα και ο Πρωθυπουργός και εμείς, τέλος πάντων όσοι από εμάς είμαστε σταθεροί όλο τον καιρό κοντά στον κόσμο. Εντάξει, των εκλογών εμφανίζονται όλοι.
0: Σωστό και αυτό το οποίο λέτε. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο για αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων που ανακοινώθηκε εχθές. Υπάρχει μια κριτική που λέει ότι αφού η κυβέρνηση απεμπολεί από τώρα την παράταση του πλαφών, γιατί να μην μειώσουν τώρα οι κύριοι της αγοράς στις τιμές και να τις διατηρήσουν σταθερές το Σεπτέμβριο.
9: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η κίνηση αυτή είναι μία από τις πολλές κινήσεις που γίνονται, δεν είναι η μοναδική. Καταρχάς έχουμε εντείνει τους ελέγχους. Αυτό το οποίο φαίνεται, είναι ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί, τα πρόστιμα είναι πολλά, όσοι δεν λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν βάσει του ανταγωνισμού και υπάρχει εσχοκέδεια, έχουν βαρύ αντίτιμο στην συμπεριφορά τους. Mm-hmm. Από εκεί και μετά έχουμε το πόσο κάνει, που είναι πάλι ένα καλό εργαλείο για τον καταναλωτή.
0: Ναι. Mm-hmm.
9: Είναι αυτή η συμφωνία τώρα η οποία δημιουργεί αυτή τη στιγμή μια καλή ισορροπία καλοκαιρινή, αλλά θεωρώ ότι και μετά θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με αυτό που λέμε δυτικού τύπου οικονομία να κάνουμε τις κινήσεις μας. Δεν υπάρχουν άλλες συνταγές με την κλασική έννοια να πούμε ότι υπάρχει διατίμηση, υπάρχει...
0: Καλά, διατίμηση, εντάξει, δεν μπορείς να επιβάλλεις. Η οριζόντιο πλαφών στην αγορά, δεν είναι κομμουνιστικό καθεστώς η χώρα να επιβάλλει πλαφών. Εγώ στην πραγματικότητα ρωτάω κάτι άλλο. Αν αυτά τα μέτρα θα είναι αποτελεσματικά για τον καταναλωτή, αν ο κόσμος θα δει να αντανακλώνται στο ράφι, στην αντλία, ούτω καθεξής, οι μειώσεις τιμών διεθνώς, ή εδώ είμαστε μια... sui generis κατάσταση, μια ειδική κατάσταση.
9: Στα κάψιμα ήδη βλέπουμε τη μείωση των τιμών. Δηλαδή είναι φανερό πλέον. Οι τιμές έχουν πέσει εντυπωσιακά από το ότι ήταν πριν 1,5 μήνα, που είχε φτάσει 2 και πάνω από 2 ευρώ βενζίνη δίζελ. Τώρα βλέπεις και κάτω από 1,5 ευρώ, δηλαδή έχουν πέσει μέσα σε ένα μήνα, 1,5. Πάνω από μισό ευρώ η τιμή για τον δίζελ και για την βενζίνη. Που σημαίνει ότι πλέον η αποκλιμάκωση περνάει και στην αγορά.
0: Άρα, αν πέφτει η τιμή στα καύσιμα, πρέπει να πέσει και στα σούπερ μάρκετ, στα αμανάβικα, στις λαϊκές κλπ. Γιατί βασική συνισταμένη είναι το κόστος των μεταφορών.
9: Σοφέστατα. Αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε είναι ότι τα καύσιμα ήδη είναι φανερή πλέον η μείωση. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια καινούρια προσέγγιση όλων των τιμών, γιατί σωστά είπατε τα μεταφορικά θα αρχίσουν πάλι να λειτουργούν πιο ευνοϊκά, οπότε για τις τελικές τιμές, και αυτό περιμένουμε να γίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε εδώ πέρα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πρώτη, εντάξει, και προφανώς έχει επιλέξει ως στρατηγικό αντίπαλο και για λόγους εισπύρωσης τον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως από την αυτοδυναμία απέχετε πάρα πολύ και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας γνώμη από την επαφή που έχετε με τους πολίτες, πώς μπορείτε να προσεγγίσετε ξανά απογοητευμένους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, λίγο πιο παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που ενδεχομένως να θεωρούν ότι το έχετε παρακάνει σε διάφορα.
9: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εμείς έχουμε γύρω σε 9 μήνες ένα ωφέλιμο χρόνο για να πάμε για τις εκλογές, και είναι ωφέλιμος γιατί θα παραδοδώσουμε πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν οριμάσει και είναι στην τελική ευθεία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι για κάθε περιοχή και για όλες τις περιοχές της χώρας θα δει ο πολίτης συγκεκριμένα έργα να ολοκληρώνονται και να αρχίζει η ζωή του πάνω σε αυτή την ολοκλήρωση των έργων να καλυτερεύει, να τον διευκολύνει στην καθημερινότητά του. Mm-hmm. Είναι ένα το κατούμενο. Δεύτερον, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το 9μηνο, όπου φτάνοντας προς το τέλος του, δηλαδή στις εκλογές, θα μπουν και τα διακυβεύματα και όλα τα διλήμματα των εκλογών που σήμερα δεν τα έχουμε. Σήμερα κάνουμε μια θεωρητική κουβέντα για την κρισιμότητα των εκλογών και για το πώς η κάθε παράταξη και το κάθε κόμμα τα προσεγγίζει. Σήμερα απασχολεί περισσότερο την επικαιρότητα η διαλυτική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι ασχολείται πολύ ο κόσμος με το αν ο Φάμελος θα είναι πρόεδρος.
9: Στον κόσμο όχι, αλλά άμα δείτε τα πάνελ και τις συζητήσεις.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
9: Ζητάνε ποιο θα πάρει ο Τσίπρας, τι θα πάρει ο Τσίπρας, γιατί θα πάρει.
0: Εντάξει, οκ. Okay, αυτό τώρα είναι ένας πολιτικός τζόγος τώρα. Αυτό αφορά την αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος. Αυτό αφορά λιγότερο τον πολίτη. Εσείς έχετε άλλου είδους πρόβλημα. Δεν έχετε πρόβλημα αν θα είναι ο Φάμελος πρόεδρος ή αν ο Τσίπρας θα βάλει 10 τομεάρχες.
9: Συμφωνώ και δεν είναι αυτά τα διλήμματα των εκλογών. Οπότε λοιπόν, όταν θα μπουν αυτά τα διλήμματα,
0: uh-huh.
9: όταν πάμε λοιπόν για να περιγράψουμε το κάθε κόμμα και ο κάθε πολιτικός,
0: uh-huh.
9: ποιο είναι ο στόχος του και ποιο είναι το όραμά του για την επόμενη κρίσιμη καμπή για την ελληνική πορεία
0: uh-huh.
9: προς το 2030, εκεί θα δούμε λοιπόν τι πιστεύει ο καθένας και πώς πρέπει η χώρα να πάει. Εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Uh-huh. Όλοι μαζί, ο λαός, η κυβέρνηση. Η χώρα μας να είναι πλέον μέσα σε μια σταθερότητα, με ασφάλεια. Έχουν γίνει τόσες αναταραχές και ανασυνατάξεις και βλέπετε ότι η χώρα είναι σταθερή. Όχι μόνο είναι σταθερή, αυξάνει τη δύναμή της και την επιρροή της.
0: Μήπως πρέπει να γίνει μια κίνηση επαναπροσέγγισης με τους πρώην πρωθυπουργούς, με τον κύριο Σαμαρά για να μην κάνει κόμμα, με τον κύριο Καραμανλή για να ενεργοποιηθεί κάπως περισσότερο, με πρωτοβουλία του κυρίου Μητσοτάκη, λέω εγώ.
9: Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτά είναι καλές συζητήσεις για χωρίς να επαγγελμένα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να διαμορφώνεται και θα καταθέσουμε το πολιτικό αφήγημα το οποίο είναι γενικά καταγραμμένο και οι τελευταίες πινελιές για το πρόγραμμά μας για το 2027-2031. Αυτό είναι ένα πολιτικό αφήγημα που ή συμφωνείς ή διαφωνείς. Δεν είναι θέμα τώρα καλών σχέσεων και καλής γυμνίασης και συμπεριφοράς. Άρα λοιπόν, εδώ ποιος συμφωνεί με αυτό το πολιτικό αφήγημα είναι το ανακατούμενο και νομίζω ότι μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας θα είναι κοντά σε αυτή την πορεία ανάταξης της χώρας. Όποιος πιστεύει ότι έχει ένα άλλο πολιτικό αφήγημα και το έχει, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς καταθέτει μια δικιά του πολιτική
0: πόλη.
9: Η οποία όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή στη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Θα κάνουμε τη συζήτηση, την αντιπαράθεση και ο καθένας θα πάρει ό,τι του δώσει ο ελληνικός λαός.
0: Άρα εσείς θεωρείτε τελειωμένο ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα έτσι όπως το λέτε.
9: Εγώ πιστεύω ότι πέρα του σεβασμού και των εκτιμήσεων που μπορεί να έχει ο καθένας θα
0: πάρει. Άλλο αυτό.
9: Και η αρχή, η πολιτική που θέλει να κάνει ο καθένας. Ο Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρόνια πάμε, που μπει στον 8ο χρόνο πλέον,
0: ναι.
9: της πολιτικής της κυβέρνησης, έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ, έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Αυτά δεν είναι στο ελληνικό λαό, νομίζω, έχουν γίνει κατανοητά πλήρως. Όποιος λέει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι πέριξη με την επιρροή του στο 30%, και γι' αυτό λέμε ότι θα μπουν και τα διλήμματα πιο έντονα, έχουμε την εκτίμηση ότι μπορούμε να πάμε και πάνω από 30%. Όποιος όμως το λέει αυτό, ξέρει ότι μιλάει για μια κυβέρνηση με συγκεκριμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν, αυτά πρέπει να τα πούμε πιο καθαρά, να βάλουμε τα διλήμματα, γιατί πάντα η ψήφος δεν πάει.
0: Καλά, τα διλήμματα είναι πάντα κρίσιμα.
9: Συγκριτικά ψηφίζει ο κόσμος.
0: Σωστά.
9: Οπότε εκεί ο καθένας θα τοποθετηθεί και ο κάθε κατεργάρης το πάντο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Οικονόμου για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Βασίλης Οικονόμου ήταν μαζί μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Η Ρένα μου λέει 209 η βενζίνη στη Ρόδο. Πάντα στα νησιά είναι πολύ πιο πάνω σε σύγκριση με την ενδοχώρα. Το ερώτημα είναι ποια είναι η μέση τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για να δούμε ποια είναι η τιμή που διαμορφώνεται στα νησιά και στην περιφέρεια. Ό,τι λέει η κυβέρνηση θα κριθεί στην πράξη. Έτσι, για μην τρελαθούμε τώρα. Ο κόσμος βλέπει και ξέρει την τσέπη του. Και στο σούπερ μάρκετ και στο Μανάβικο και στη Λαϊκή και στο Πρατήριο και ούτω καθεξής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας 212-212-4800. On air, παπάκι, alpha-radio-989.gr το email μας, 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Να πω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι και να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, έρχεται το Magenta One Business. Είστε επιχείρηση. Άρα έχετε ένα σταθερό σίγουρα, εταιρικά κινητά επίσης. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και επίσης να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Τώρα, μου έχει έρθει μια πρόσκληση, την έχει στείλει εδώ πέρα ο φίλος Σάκης ο Θεοδωρόπουλος, λέει Παρασκευή, τι έχει στα πολυκλαδικά της Ηλιούπολης, γιορτή γουρνοπούλας και ζωντανή μουσική από γωγό τσαμπά. Το μεταδίδω αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, εγώ δεν είμαι ενδιαφερόμενος για να είμαι ειλικρινής. Η Παρασκευή βράδυ, ειδικά 9.30 ώρα γωγό τσαμπά, πολύ σκληρούς παίκτες. Δεν είμαι τόσο. Δεν είμαι τόσο. Έχω και ένα γάμο να πάω την Παρασκευή, οπότε τη γλίτωσα. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου στον Βαρκάρι τον Αχαίροντα. Καλημέρα στον φίλο τον 877. Καλημέρα στον Γιώργο που σχολιάζει για την ακρίβεια και στον Μιχάλη που επίσης σχολιάζει για την ακρίβεια. Καλημέρα στην Όλγα στη Ζάκυνθο. Καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος σχολιάζει τη συνέντευξη με τον κύριο Βασίλη Οικονόμου. Εντάξει, όλα αυτά θα τα δούμε. Τώρα, θέλω να διαβάσω από την εφημερίδα Τα Νέα σήμερα. Μου έκανε αίσθηση. Θέλω να το αναδείξω αυτό. Και για κανέναν άλλο λόγο, γιατί μου έκανε εντύπωση. Διαβάζω τη στήλη του Γιώργου Παπαχρήστου. Τη διαβάζω κάθε μέρα ούτως ή άλλως. Σήμερα βλέπω ένα πολύ γερό Μάρς στον κύριο Δούκα, όχι πολιτικά. Διότι είδα χτες τον κύριο Δούκα, ο οποίος έδινε μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών και έκανε και ένα TikTok για αυτοδιοικητικά θέματα. Καλό να ασχολείται και με αυτά τα θέματα, εκτός από την κεντρική πολιτική. Και βλέπω ότι η κριτική που του ασκεί ο Γιώργος σήμερα στα Νέα δεν είναι επί της πολιτικής, ενώ της κεντρικής πολιτικής και των θέσεων που εκφράζει, στην πραγματικότητα για προεκλογικό διάλογο του Πασόκ με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Παρένθεση, οι κακές γλώσσες λένε ότι ο κύριος Δούκας ψάχνει έναν τρόπο να πάει στον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, αυτό το λένε οι κακές γλώσσες φίλων του Πασόκων, όπως επίσης οι κακές γλώσσες λένε ότι έχει έρθει σε πλήρη ρήξη με τον στενότατο συνεργάτη του, τον κύριο Χρήστο Πρωτόπαπα, πρώην υπουργό, ο οποίος ανέλαβε σε συνεννόηση, ανταποκρινόμενος μάλλον στο αίτημα της ηγεσίας του Πασόκ, να αναλάβει να τρέξει την εκλογική καμπάνια του Πασόκ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, εκεί όπου θα είναι υποψήφιος, να το πω και αυτό, ο Γιάννης Οσγουρός, ένα δυνατό όνομα, με δυνατό πέρασμα στο χώρο του Πασόκ, για πολλά χρόνια άνθρωπος αυτοδιοίκησης, νομάρχης και αιρετός περιφερειάρχης. Ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης Αττικής είναι ο Γιάννης Οσγουρός, με αξιοπρόσεκτη δύναμη και καταγραφή, ακόμα και στις πρόσφατες εκλογές που το Πασόκ δεν πέταξε, ας πούμε. Γράφει σήμερα λοιπόν ο Γιώργος Παπαχρήστος για την Αθήνα τα εξής σκληρά, θα πω εγώ. Δεν έχω τίποτα με τον Χάρη Δούκα που υποδίεται τον Δήμαρχο Αθηναίων, ούτε με τον οποιονδήποτε Δούκα μου. Είναι αδιάφορο το πρόσωπο. Τα έχω με όποιον άκυρο και ανίκανο αναλαμβάνει να δημαρχεύσει την πρωτεύουσα της χώρας, κερδίζει την εφημερή δόξα του αξιώματος και μετά, όταν έρχεται η ώρα να κάνει πέντε πράγματα, την αφήνει να σαπίζει στη βρωμιά, τη μιζέρια και τη δυσοδεία. Που περί άλλα τη ρβάζει εκτός από τα καθήκοντά του. Ο Δούκας προάλλες μας έκανε ανταπόκριση από το Λονδίνο για την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ, αν έχετε Θεό. Τα έχω λοιπόν με τον καθένα που χρησιμοποιεί το Δήμο της Αθήνας ως εφαλτήριο για να πραγματώσει τις μοροφιλοδοξίες του και το μόνο που καταφέρει είναι να προβάλλει πάνω της τα προσωπικά του αδιέξοδα. Έξαλλος, όχι ακριβώς, αλλά σίγουρα θυμωμένος, έτυχε το Σάββατο να επισκεφθώ το χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του μεγαλύτερου στον κόσμο μουσείου του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Χιλιάδες τουρίστες το επισκέπτονται καθημερινά και τι αντικρίζουν? Βρώμα, σκουπίδια, γκράφιτι, σπασμένα πεζοδρόμια και ένα μικρό παρκάκι που χρησιμοποιείται ως αφοδευτήριο των κάθε λογής αστέγων και τζάνκις που εγκαταβιούν ανενόχλητοι στο χώρο. Αναρωτιέμαι, στα 3 χρόνια της θητείας του, πέρασε ποτέ από εκεί ο κύριος Δούκας? Θέλω να πιστεύω πως όχι, γιατί αν πέρασε και δεν έκανε τίποτα για αυτή την τροπή που εκθέτει την πόλη και τη χώρα διεθνώς και διαρκώς, πρέπει σήμερα κιόλας να παραδώσει το δημαρχιακό θόκο. Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά που ανέλαβε, δεν κάνει. Να παραιτηθεί λοιπόν, για να έχει και άπλετο χρόνο να συζητάει με τον Κωστάκη τον Ζαχαριάδη το μέλλον της κεντροαριστεράς στο κόμμα Τσίπρα. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέει ο Μπακογιάννης, ας πούμε, που είναι, έχει μένος με τον Δούκα γιατί τον έχει άχτη που έχασε το 23. Τα λέει ο Γιώργος Παπαχρήστος στην εφημερίδα Τα Νέα. Το λέω. Εγώ είμαι υπεύθυνος μόνο για την αναπαραγωγή. Έτσι το λέω και για το γραφείο τύπου του Δημάρχου, αν θελήσει μετά να πάρει τηλέφωνο. Εγώ είμαι υπεύθυνος μόνο για την αναπαραγωγή. Δεν είμαι υπεύθυνος για το original κείμενο, τα παράπονα στον κύριο Παπαχρήστο. Να θυμίσω πριν πάω σε τραγούδι το διαγωνισμό του Alpha Radio, το ταξίδι στην Αλσατία που σας δίνουμε με το Versus Travel. Σας ταξιδεύουμε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα όμορφα χωριά της Αλσατίας, στον Ρήνο, ένα ολοκληρωμένο ταξιδιαδίο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Στέλνετε SMS στο 54301, γράφετε 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπωνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ, ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή, σε 3 μέρες από τώρα. Το ταξίδι είναι μιας εβδομάδας. 6 διανυκτερεύσεις, 7 ημέρες. Αρκούν νομίζω. Και νομίζω επίσης πρέπει να πω ότι είναι και. Πώς να το πω. Και θα έχει πέσει και η ζέστη. Θα έχει φύγει ο καύσωνας. Οπότε. Εντάξει. Αν μη τι άλλο. Δροσιά θα έχει. Ωραία είναι η κεντρική Ευρώπη όταν έχει εκεί 24-25 βαθμούς. Είναι πολύ ωραία θερμοκρασία για να κάνετε βόλτα το πρωί και έχει και πολύ ωραία δροσιά το βράδυ για να καθίσετε, να ρίξετε και ένα ζακετάκι από πάνω και θα είστε κορυφαίοι. Λοιπόν, τραγούδι και επανέρχομαι.
11: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα τα σημεία παρέμβασης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο το είπε και εχθές, νομίζω, στην ομιλία του στο ΕΓΑΛΕΟ και για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Η χώρα ανακάλυψε το φοβερό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν και γαλάζιο σκάνδαλο, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ξέρανε τι γινότανε και ποιος πλήρωνε το βαρκάρι. Μην τρελαθούμε και εντελώς εδώ πέρα. Οπότε ανελήφθη μια πρωτοβουλία να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, διότι είναι μια ομολογημένη επιτυχία και του πολιτικού συστήματος, αλλά και της λειτουργίας του ίδιου του οργανισμού. Η ΑΔΕ είναι ένας μηχανισμός ο οποίος πληρώνει σωστά, ο οποίος μάλλον κάνει τη δουλειά του σωστά και δεν έχει κανένας να πει στο τέλος της ημέρας ότι η ΑΔΕ εμφορείται από πολιτικά κριτήρια. Άρχισε λοιπόν να γίνεται μια μεγάλη κουβέντα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το ανέλαβε από ένα σημείο και μετά ο Μαργαρίτης Χινάς, όταν παραιτήθηκε ο Κώστας Τσιάρας λόγω της αστείας εμπλοκής του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Γι' αυτό το πρασίνισμα, το ξεχορτάριασμα εκεί πέρα στην καρδίτσα που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο με το φοβερό ποσό των 200 ευρώ. Ξέρω εγώ τώρα, βλακίες. Εχθές λοιπόν άρχισαν να γίνονται οι πρώτες μαζικές πληρωμές μέσω της ΑΔΕ σε παραγωγούς. Διαβάζω κάποια στοιχεία. Είναι πληρωμές σχεδόν 620 ευρώ, 600 εκατομμυρίων ευρώ, 617,5 ακριβώς, 530.000 αγρότες, 100 εκατομμύρια πάνω από τον αρχικό στόχο. Άρα σημαίνει ότι η αναδιάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΔΕ έχει αρχίσει και αποδίδει. Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν, κυρίες και κύριοι, και πρόσθετη στήριξη εκτινοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βαμβακιού. Μίλησα με τον κύριο Σχοινά, μου είπε ότι αυτή την εβδομάδα θα καταβληθούν και αποζημιώσεις λόγω καταστροφών. Το πιο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι σε αυτά τα 617 εκατομμύρια περιλαμβάνεται και ένα ποσό, χτες ο κ. Μητσοτάκης το προσδιορίσε 150 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ανακατανομή πόρων από διάφορους λέμουρες οι οποίοι κόπηκαν από την ΑΔΕ και τα λεφτά τα παίρνουν οι έντιμοι αγρότες. Τι σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να έπαιρνε 10 χιλιάρικα, λέω τώρα ένα πολύ σχηματικό νούμερο, μπορεί να καταλήξει να παίρνει αναλογικά μεγαλύτερη επιδότηση, να παίρνει, ξέρω εγώ, 13 χιλιάρικα. Γιατί αυτά τα 3 χιλιάρικα τα οποία αυτός πήρε εξτρά αφαιρέθηκαν από κάποιον πονηρίδη, ο οποίος πήγαινε να μπει στο σύστημα και έμπαινε προφανώς στο σύστημα όλο το προηγούμενο διάστημα και στα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και παραπίσω κλπ. Και έκανε τον Μπρούκλι στην πλάτη του Κορόιδου. Ποιο ήταν το Κορόιδο? Ο συνεπής παραγωγός, ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με όλες τις δυσκολίες που έχει αυτό το επάγγελμα, με την αύξηση του κόστους παραγωγής, με τις μεγάλες δυσκολίες, με το ενεργειακό κόστος το σημαντικό, με τα προβλήματα τα μεταφορικά, με όλα αυτά, με τις ζωονόσους, με όλα αυτά τέλος πάντων. Άρα τώρα αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν στην πραγματικότητα αυτό που τους αναλογεί. Εγώ λοιπόν έρχομαι και λέω συγχαρητήρια και στον κύριο Σχοινά και στον κύριο Πιτσιλή που πλήρωσαν σωστά, έρχομαι να απορρίσω αν έπρεπε να γίνει όλος αυτός ο χαμός, να μάθουμε για τους φραπέδες, για τις ιστορίες αυτές, για αγρίους κλπ, για να γίνει μια σωστή μεταρρύθμιση στον τρόπο πληρωμής. Ιρίστο εν παρόδο, πρέπει να πω και το εξής, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση το γεγονός ότι έχουν βγει δύο δικογραφίες για πολιτικά πρόσωπα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 1 που είχε μόνο αναφορά σε υπουργούς και ουχή διώξεις σε βουλευτές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 που είχε ζητούσε την άρση ασυλίας βουλευτών για να ερευνηθούν ως ύποπτοι για τυχόν παράνομες πράξεις, και δεν υπάρχει μία σοβαρή δίωξη για τα μη πολιτικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε αυτές τις δικογραφές. Για παράδειγμα, ο κύριος Φραπές, ο οποίος έγινε συνώνυμο του ΟΠΕΚΕΠΕ και γέλασε με αυτόν όλη η χώρα, έγινε στην πραγματικότητα συνώνυμο της διαφθοράς, δεν αντιμετωπίζει μία ποινική δίωξη. Ο κύριος Φραπές αντιμετωπίζει την εξής μία ποινική δίωξη για απήθεια, γιατί δεν προσήλθε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και τον έφεραν δια της βίας. Κατά τα άλλα, δεν έχει υποψία ποινικής δίωξης. Έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Αυτά τώρα είναι τα ελληνικά παράδοξα εδώ πέρα. Οι ελληνικές τρέλες. Κρατάω ότι φαίνεται το σύστημα να ρολάρει με τα κόπων και βασάνων. Μου είναι παγερά διάφορο αν η Νέα Δημοκρατία θα ξαναπάρει ποσοστό σοβαρό στον αγροτικό πληθυσμό. Εμένα με νοιάζει να πληρώνονται σωστά οι επιδοτήσεις σε αυτούς που πρέπει. Με νοιάζει επίσης να ξαναδούμε πάρα πολύ σοβαρά το μοντέλο του πρωτογενού τομέα. Είναι αδιανόητο να λειτουργούμε εν έτη 2026, που η τεχνητή νοημοσύνη δεν κάνει βήματα, κάνει άλματα, με το μοντέλο του κλασικού παραγωγού, ο οποίος πηγαίνει και αρμέγει τα πρόβατα με τα χέρια του. Πρέπει να ξαναδούμε πάρα πολύ σοβαρά το μοντέλο του αγρότη και κτηνοτρόφου επιχειρηματία. Δεν γίνεται να μην κάνουν προγράμματα συμβολιακής γεωργίας, δεν γίνεται να μην λειτουργούν οι συνεταιρισμοί, δεν γίνεται να μην γίνονται σύγχρονες μονάδες με τεχνολογικά εργαλεία. Δεν γίνονται η εποχή του μαντριού και του ντάτσου με το οποίο πηγαίνεις στο χωράφι να ποτίσεις και να ξεριζώσεις, έχει περάσει σε άλλες χώρες ανεπιστρέπτη. Δεν γίνεται η Ολλανδία να έχει πολύ μεγαλύτερη αγροτική παραγωγικότητα με κάθετε στην πραγματικότητα μονάδες, μια μικρότερη γεωγραφικά χώρα σε σχέση με την Ελλάδα, όσο και αν είναι πιο δύσκολο το ανάγλυφο της Ελλάδας εν σχέση με την Ολλανδία. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας!
8: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
9: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
7: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, είναι 11:51, κοινώς 12 παρά 10 κυρίες και κύριοι και καλημερίζω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, ευθύς αμέσως, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μαργαρίτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει μια στρατηγική δυσκολία, πρέπει να σας πω. Ενώ επιχειρεί να μιλήσει προγραμματικά και πολιτικά, ο τρόπος που έχετε οριοθετήσει την πολιτική σας στοχοθεσία σας φέρνει μονίμως να απαντάτε σε ερωτήματα. Γιατί δεν κουνιέται η βελόνα, γιατί απέχετε τόσο πολύ από την πρώτη θέση, αν είναι εφικτό να είστε στην πρώτη θέση. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά πώς εξηγείτε αυτή την αναντιστοιχία.
1: Νομίζω, κύριε Βιεννίδη, ότι τα ερωτήματα, τα εύλογα που βάζετε για το θέμα του ΠΑΣΟΚ είναι παραπλήσια με τα ερωτήματα που υπάρχουν για όλα τα κόμματα του σημερινού κοινοβουλευτικού πεδίου, παλαιά και νέα, διότι ζούμε έναν τέτοιο κατακαιρματισμό της πολιτικής κατάστασης και τη ρευστοποίηση που εύλογα δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτηματικά. Για να απαντήσω για το ΠΑΣΟΚ, σύντομα θα συζητάμε αν η Νέα Δημοκρατία θα συμμαχίσει με το ΚΑΜΑ Σαμαρά για να σχηματιστούν κυβέρνηση, αν φτιαχτεί ΚΑΜΑ Σαμαρά. Mm-hmm. Σύντομα θα έχουμε την απορία πως ο θετικός απολογισμός της κυβέρνησης 15-19 κατά τον Αλέξη Τσίπρα δεν περιλαμβάνει στις προθήκες του τους υπουργούς αυτής της λεγόμενης πετυχημένης κυβέρνησης. Mm-hmm. Σύντομα θα συζητάμε για το κατά πόσο το Κομμουνιστικό Κόμμα που έδειξε μια κινητικότητα μπορεί να την παράγει σε πολιτική δύναμη ή αν η κυρία Καρισιανού ανήκει στη διάκριση δεξιάς-αριστεράς σε κάποιο σημείο ή αν θα είναι υπεράνω αυτών. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα είναι τα ερωτήματα για ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει ρευστοποιηθεί και οδηγεί, όπως βλέπετε, και τους πολίτες σε δυσαρέσκεια με αυτό το παιχνίδι μεταγραφών. Ναι. Από αυτή την άποψη, για να μην αποφύγω την ερώτησή σας, νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ έχει τα δικά του υπαρξιακά ζητήματα, τα οποία, κατά τη γνώμη μου όμως, έχουν δύο λύσεις οι οποίες μπορούν να το οδηγήσουν σε μια σημαντική νίκη.
0: Νίκη.
1: Το ένα είναι. Νίκη εννοώ νίκη για τις απόψεις τους. Για τα απόψεις
0: τους. Συγγνώμη.
1: Δεν εννοώ αριθμητική. Ναι. Δηλαδή ότι δεν θα είναι στους χαμένους των εκλογών, να το πω.
0: Ναι.
1: Πρώτα-πρώτα γιατί έχει ένα ιστορικό βάθος. Είναι ένα από τα λεγόμενα παλαιά κόμματα με πολύ μεγάλα κοινωνικά ερίσματα και έχει μια προγραμματική επάρκεια με τον σοσιαλδημοκρατικό προσανατολισμό που βοηθάει κάποια ζητήματα στις ασκούμενες πολιτικές να είναι και προοδευτικά και ρεαλιστικά. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι με αυτά τα δύο εργαλεία, τα υπαρξιακά ερωτήματα τα οποία υπάρχουν για όλα τα κόμματα και προφανώς και για το ΠΑΣΟΚ και με τις δημοσκοπήσεις και με την εμπλοκή στο παιχνίδι των μετακινήσεων και των μεταγραφών και με την αμφισβήτηση της δυνατότητάς του να πετύχει τους στόχους του, mm-hmm. νομίζω ότι αυτά θα το βάλουν στην πλευρά των νικητών και όχι στην πλευρά των ιτημένων.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι μια πολύ σχετική, ένας πολύ σχετικός προσδιορισμός του τι σημαίνει πολιτική νίκη. Κεντρικά, και με συγχωρείτε πολύ αν θυμάμαι διαφορετικά, mm-hmm. έχει οριοθετηθεί και έχει μάλλον περιγραφεί ως νίκη να είστε πρώτο κόμμα με μια ψήφο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει αυτό σήμερα.
1: Θα σας πω. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι δύσκολος.
0: Ναι.
1: Όπως και η Νέα Δημοκρατία βάζει στόχο αυτοδυναμίας.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο. Όπως και η Ελλάς υποτίθεται ότι μπορεί να έχει πλειοψηφία. Είναι δύσκολο. Όπως και η Καρσιανού λέει θα έχει αυτοδυναμία. Όπως
0: δεν ρωτάω αν είναι δύσκολο. Ρωτάω αν είναι εφικτό.
1: Εγώ πιστεύω, αυτό λέω, εγώ πιστεύω ότι είναι ένας στρατηγικός στόχος,
0: ναι.
1: ο οποίος έχει βαθμό δυσκολίας, αλλά εκτιμώ ότι η ρευστότητα αυτή μπορεί να έχει πολύ μεγάλες ανατότητες. Θα πω μία για να είμαι πιο πιστικός.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει μεγάλη απόσταση η Νέα Δημοκρατία από τον επόμενο.
0: Ναι.
1: Είτε είναι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, όποιος και αν είναι. Είναι μακράν είναι, του Δευτέρου πρώτη. Ναι.
1: Εκτιμώ ότι εάν και εφόσον σχηματιστεί κόμμα Σαμαρά, η ιστορία της πρώτης θέσης θα ξαναπαίζεται.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή ο Σαμαράς θα κάνει τέτοιο γκέλ, ας πούμε, που θα είναι πολύ κοντά με το δεύτερο η Νέα Δημοκρατία, λέτε.
1: Ακριβώς. Ενώ ναι. ότι θα είναι, εγώ θα ήθελα να είναι κεντροαριστερά ο game changer και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Mm-hmm. Βλέπω ότι δεν το έχει πετύχει, mm-hmm. συμπεριλαμβανομένως και τη αδυναμία του κόμματος που εκπροσωπώ.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να γίνει από κεντροδεξιά. Αυτό όμως αλλάξει πολλούς από τους κανόνες του παιχνιδιού σχετικά με την άνεση που σήμερα αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία. Και τότε, όπως εγώ με δυσκολία πρέπει να σας πείσω, γιατί είναι ο στόχος για να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά,
0: εδώ
1: πολύ δύσκολο να πει και η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη.
0: Με όλο μου το σεβασμό, αλλά εδώ δεν είστε ούτε δεύτεροι. Εμφανίστηκε ο Τσίπρας μέσα σε ένα μήνα, έκανε ένα φου και πέρασε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι και σε αυτή τη Σάλκο που θα βγει σε λίγη ώρα στο Flash. Πέρασε δεύτερος, όχι δεύτερος απλά, μακράν του ΠΑΣΟΚ δεύτερος.
1: Λέω ότι αυτή η ρευστότητα δεν μπορεί να μας οδηγήσει, και αυτό προσπαθώ να πω στους ακροατές μας και σε εσάς, σε ασφαλείς προβλέψεις. Στο προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, ήταν δεύτερη, είχε περάσει το Πασόκ, η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία τώρα κινείται λίγο παραπάνω από το όριο εισόδου της Βουλής.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Επίσης, η κυρία Καρισιανού υπήρχαν πολύ υψηλότερες προσδοκίες. Νομίζω όλοι είχαμε γίνει αποδέκτες μιας πιθανής κοινωνικής έκρηξης διαμαρτυρίας. Και σήμερα φαίνεται ότι κάθε μέρα που περνάει έχει μια απώλεια δυνάμεων. Επομένως, και ακόμα και για το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο πράγματι οι καταγραφές του δίνουν μια ενισχυτική θέση, επιτρέψτε μου να έχω δεύτερους συλλογισμούς σχετικά με το ότι το φαντασιακό των πολιτών είναι τέτοιο που μπορεί να κάνει μια υπερεπένδυση και εάν και εφόσον οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας, μπορεί πολλά πράγματα να τροποποιηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προσπαθώ να συνδέσω όλη μου την ανάλυση χωρίς να κάνω ούτε το ξέρω όλα, ότι η ρευστότητα αυτή μπορεί να έχει ανατροπές ανά πάσα στιγμή όπως ένα παιχνίδι μπάσκετ στο τέλος.
0: Ωραία. Είπατε κάτι πριν το οποίο δεν θέλω να το προσπεράσω. Είπατε κάτι για τις πολιτικές μεταγραφές. Εδώ το Πασόκ πρωταγωνιστεί σε σενάρια πολιτικών μεταγραφών. Υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι θα πάρετε την κυρία Τζάκρη, η οποία αλλάζει τον ιωστό κόμμα και θα έρθει μάλιστα και ως συνεργαζόμενη για να υπερκεραστεί η συνεδριακή απόφαση για όριο θητιών. Υπάρχει άποψη ότι θα πάρετε την κυρία Νίνα Κασιμάτη στη Β' Πειραιώς κλπ. Κλπ. Όλους αυτούς δηλαδή που φύγαν από το Πασόκ στα σκληρά χρόνια των μνημονίων, εξαπολύοντας και πολύ σκληρές επιθέσεις στην τότε ηγεσία, και τώρα επιστρέφουν ως ανανύψαντες. Δεν ξέρω, εσείς ποια άποψη έχετε?
1: Κύριε Διενή, δεν γνωρίζω, παρόλο που είμαι στο Πολιτικό Συμβούλιο, τις τελικές εξελίξεις γύρω από τα πρόσωπα που μου είπατε. Δεν τις γνωρίζω. Γνωρίζω ότι υπήρξε μια επιτροπή διεύρυνσης με επικεφαλής ο Κώστας Καδαλίδης, mm-hmm. Οποία είμαι και εγώ στέλεχος, η οποία έχει κάνει μια καλή δουλειά στη διεύρυνση και προς το κέντρο και προς την ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά, έχουν επιστρέψει ενδιαφέροντα πρόσωπα.
1: Ναι. Το άλλο δεν το γνωρίζω, αλλά δεν θα σας κρύψω, επειδή όταν μιλάει κάποιος, λέει και τη γνώμη του, αλλιώς θα φέρναμε τα μαγνητόφωνα του κομμάτου, θα τα πατάγαμε, ότι στο παιχνίδι των μεταγραφών, ακόμα και αν κυριαρχεί κάποια στιγμή και στον χώρο το δικό μου, η άποψη είναι, παιδί μου, από το κάνουν όλοι, ας το κάνουμε κι εμείς. Mm-hmm. Έτσι. Νομίζω θα πρέπει να πάρουμε αποστάσεις και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι αυτή η εξέλιξη όπως γίνεται, με πιο τραυματική εικόνα της σχέσης Ελλάς-ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατά τη γνώμη μου κινδυνεύει να τραυματίσει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα έλεγα λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μην υποπέσει, για να το πω θετικά, τα υπόλοιπα θα τα πω στα όργανα του κόμματος που βρίσκομαι, να μην υποπέσει στον πειρασμό, να μπει εκτεταμένα, γιατί ως έναν βαθμό μπορεί κάποιος να κάνει και τις
0: μετακινήσεις. Καλά, εντάξει, θα γυρίσει και κάποιος άνθρωπος που ήταν αλλού, εντάξει, προφανώς.
1: Σωστό. Αυτό λέω και εγώ, ή ακόμα κάποια βουλευτική έδρα που την πήρε ή που δεν την έδωσε πίσω, εντάξει. Αλλά μην γίνει μια γενικευμένη κατάσταση. Εγώ μόνος μου σας είπα.
0: Δεν πρέπει να ζητήσουν αυτοί οι άνθρωποι ένα συγγνώμη σε επίπεδο ανθρώπινο?
1: Αυτό προσπαθώ να σας πω. Υπάρχει τρόπος επίσης να μετακινηθείς αφενός στη βουλευτική έδρα. Υπάρχει τρόπος να μετακινηθείς κάνοντας μια αυτοκριτική.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τρόπος να μετακινηθείς δίνοντας μια
0: εικόνα.
1: Δηλαδή,
0: κυρία Τζάκρη, θα κάθεται πάλι στα ίδια έδρανα με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, δεν είναι λίγο παράτερο?
1: Δεν τα ξέρω και δεν μπορώ να τα σχολιάσω όταν δεν γνωρίζω.
0: Ναι, αλλά δεν διαψεύδονται τα ρεπορτάζ. Δεν έχει βγει κανένας να πάρει τηλέφωνο και να πει τι παλαβομάρες είναι αυτά που λέτε για την Τζάκρη.
1: Όμως είδατε, κύριε Βγενίδη, ότι μόνος μου άνοιξε το θέμα των μεταγραφών.
0: Ναι.
1: Απόδειξε ότι δεν είχα σκοπό
0: να το βάλω
1: κάτω από το χαλάκι. Και σας είπα ότι υπάρχουν σε όλα πράγματα που μπορούν να γίνουν και πράγματα που τα θεωρώ ότι είναι υπερβολικά και μπορεί να βλάψουν.
0: Είστε καθαρός.
1: Σε κάθε περίπτωση, μάλιστα, εγώ εντοπίζω περισσότερο το πρόβλημα, αν θέλετε, στο Brand FR Ελλάς-ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και η ίντριγα των εποχών και των δημοσιογραφικών αναλύσεων. Και λιγότερο στα υπόλοιπα, χωρίς να τα υποτιμώ, και στο πώς εξελίσσεται και το κόμμα Κασελάκη, επίσης και αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο αρνητικό ενδιαφέρον. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτά χρειάζεται μια μεγαλύτερη περισυλλογή, γιατί, κύριε Ευγενίδη, όταν τελειώσουν οι εκλογές και κάνουμε μια συζήτηση όλοι μαζί, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι, γιατί mm-hmm. είχαμε αυτόν τον κατακαιρματισμό, πρέπει να αναζητήσουμε, αλλά αυτό θα γίνει δυστυχώς εκ των υστέρων, τις απαντήσεις μας στα ερωτήματα που θέσατε και στην προσπάθεια να δώσω τις δικές μου απαντήσεις.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαργαρίτη, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ήταν μαζί μας. Κλείνω με μια κουβέντα. Μαζί μας ήταν η Κόσμοτε Telecom με το 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με κάθε νέα σύνδεση Κόσμοτε 5G Wi-Fi παίρνετε και 2 μήνες δώρο. Περισσότερα μαθαίνετε στο κοσμοτέ.gr. Σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο στις 11 εδώ στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με σκοπό το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ανέφερε πως θα υπάρξει έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή και συναντήληψη με παράγοντες της αγοράς για το πάγωμα των τιμών για το προσεχές δίμηνο. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι όπου είναι δυνατόν υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Παράλληλα, τόνισε ότι απαντάμε στις ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Την ώρα που οι αντιπαλοί μας ασχολούνται με αντιφάσεις των κομμάτων τους, δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία και να απαντάμε σε υπερφύαλες, έολες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή με τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, είπε χαρακτηριστικά, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Ενόχληση στο κυβερνών κόμμα φαίνεται πως έχει προκαλέσει η επιστολή του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αίτημα την ακύρωση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στην παράταξη. Πάντως η κυβέρνηση υποβαθμίζει το ζήτημα, διευκρινίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Στην Κουμουνδούρη, εντωμεταξύ, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου αναμένεται να καθορίσει τον τρόπο καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, μετά και το ναυάγιο της προσπάθειας συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και εργοστασιακές ρυθμίσεις και οπλοστάσιο, το οποίο δυστυχώς έχει μπει στην αποθήκη. Δεν πήρε κανένας εντολή, ούτε είχε το δικαίωμα να το παραμερίσει, είπε στον Αλφα Radio 989 ο Νίκος Παπάς. Είναι σαφές, τόνισε, ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όπως είμαστε. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται και ο Σοκράτης Φάμελος, δείχνοντας επί της ουσίας την πόρτα εξόδου στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας ανένταχτων αριστερών από τουλάχιστον 10 ανεξάρτητους βουλευτές πρότεινε μέσω του σταθμού μας ο Γιάννης Δραγασάκης. Τόνισε πως ο ίδιος θα επεδείω και να αποτελείται από βουλευτές διαφόρων προελεύσεων της αριστεράς. Δεν θα είναι κόμμα, αλλά μια μορφή συσπήρωσης για πρωτοβουλίες και για διάλογο, σημείωσε ο πρώην υπουργός. Εκτίμησε πως είναι αναγκαίο αν οι εκλογές διεξαχθούν την άνοιξη. Έκρινε πάντως πως αν πάμε σύντομα σε εκλογές, ίσως δεν προλάβει να οριμάσει ιδέα και να υλοποιηθεί. Αναμένω άνοδο του ΚΚΕ στις εκλογές και εκπλήξεις. Μπορεί να φάμε και κάποιον στα πέναλτι, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάννα Κανέλη. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αττική παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή με τη μέθοδο της πειραγμένης αντλίας, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια και τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Με δασμό ύψους 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο 1η Ιουλίου όλα τα μικροδέματα αξίας μέχρι 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σήμερα πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Σήμερα λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο ψηφιακό Μητρό. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε στις 8.30 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας. Σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε 13 λεπτά μετά τις 7 το πρωί στη Λακωνία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα σε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Στο διεθνή χώρο νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ αντιπροσωπείες των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι απευθείας διαπραγματεύσεις με την αντίπαλη πλευρά, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, προώρος αποκλεισμός στα πέναλτι για Ολλανδία και Γερμανία. Στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκε το Μαρόκο που κέρδισε την Ολλανδία 3-2 και η Παραγουάη που επικράτησε τις Γερμανίες 4-3. Στους 16 προκρίθηκε και η Βραζιλία μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Ιαπωνίας. Στις 8 μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Ιαπωνίας. Στις 8 απόψε, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσημέρια.

0: Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λίμου και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια πυρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τη μία. Αυτές είναι ανατροπές. Να αποκλειστεί η Γερμανία και η Ολλανδία δηλαδή. Τα είδα τα μάτς από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί, ομολογώ. Ομολογώ την αμαρτία μου. Λοιπόν, και το χάρηκα πάρα πολύ. Βέβαια και η Βραζιλία μέτρια ήταν και κέρδισε την Ιαπωνία. Θα πούμε λίγο παρακάτω, γιατί συμβαίνουν διάφορα εκεί με αφορμή το Μουντιάλ. Μαζί μας ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στο ρόλο της, διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800, τα τηλέφωνά μας, να λέτε τη γνώμη σας, τις ενστάσεις, τα παράπονα, τις καταγγελίες. Το mail oneir@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Στα καθημάσεις ανατροπές δεν έχουμε. Θα δούμε πώς θα πάει και η δημοσκόπηση της Άλκο. Άκουγα πρωτήτερα την αγαπητή συνάδελφο, παλιά συνάδελφο, στη Λιάνα Κανέλη, που έλεγε ότι το σύστημα ευνοεί ορισμένους και τους προωθεί κτλ. Αγαπητή μου Λιάνα, αν το σύστημα όλο κάποια στιγμή είπε θέλω αυτόν, ήταν η καταδίκη του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν είχε καμία εφημερίδα και κανένα κανάλι, μόνο το κανάλι 5 του Κουρί. Όλοι ήταν με τον Κύρκο, τον Φλωράκη και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αυτή ήταν μια συστημική επιλογή. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή αναφέρθηκε στο σύστημα, που λειτουργεί, δεν λέω, εσένα κανένα σύστημα δεν σε ευνόησε. Ήταν οι ικανότητές σου, οι υπαρκτές ικανότητές σου στον δημοσιογραφικό τομέα εννοώ, και ήσουν για χρόνια σε περίοπτη θέση, γιατί έκανες καλή δουλειά και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, και κανένα σύστημα, ήταν οι ικανότητές σου. Ή οι ρογμές τις οποίες ανθίζουν ορισμένοι, οι ρογμές του συστήματος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έφυγε ο Χουρδάκης από τον Κασελάκη, τελικά θα μείνει μόνος του ο Κασελάκης από ό,τι φαίνεται. Έχουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία επαναλαμβάνει ή αυτή ή εμείς. Αυτή είναι μια εκδοχή αυτού που είχε πει ο Τσίπρας παλιότερα. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, θα έλεγα να σε μαζέψει λίγο τους εκπροσώπους, τα νέα αυτά πρόσωπα, τα οποία είναι φρέσκα και μερικά από αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον, γιατί τον εκθέτουν και αυτόν και το κόμμα του. Προβλημά του, θα πείτε. Και τι εννοώ. Έβλεπα χθες το βράδυ, όταν γύρισα από την εκπομπή

του Χατζή στο Action 24 την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ένα από τα στελέχη που βγαίνουν αναπληρώτρια, εκπρόσωπος τύπου είναι, και συζητούσαν για τα αγροτικά, για τα προγράμματα κτλ. Με όλο το σεβασμό στους τίτλους και τα πτυχία της, γιατί έχει πολλά, για τα εργασιακά, την οικονομία κτλ., ήταν ένα ναυάγιο, μια τραγωδία. Όταν τις ρώτησαν οι συνάδελφοι, η Καλογεροπούλου, ο Τάκης και ο Πιέρος, τι λες για τα αγροτικά? Ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ σοβαρός για να εξαντλείται σε κουβέντες στα πάνελ ή στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Αλλά πες, βρε άδερφε, δύο πραγματάκια. Ή αν δεν ξέρεις, πες ακόμα το κόμμα δεν έχει βγάλει θέσεις. Έλεγε, τα λοιπάσματα θα είναι φτηνότερα, τα λοιπάσματα. Μιλάμε για ναυάγιο, για τραγωδία. Και είναι η ίδια κυρία που πριν από 10 μέρες, πόσο, μια εβδομάδα, έλεγε για φορολόγηση στα γρήγορα κότερα. Και αναγκάστηκε ο Τσίπρας και το πήρε πίσω και τους είπε, μιλέτε ό,τι θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε πολλά να δούμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Τώρα, ο Ευγενίδης που έχει καλή πληροφόρηση είπε ότι, μιλώντας με υπουργό του, είπε ότι θα γίνουν Μάιο το 27. Εγώ επιμένω για φθινόπωρο, αλλά ας χάσω και το στοίχημα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, που δικαίως απασχολεί όλη την Ιφίλιο, τι να κάνουμε. Είπαμε, ήταν μέτρια η Βραζιλία στη νίκη με την Ιαπωνία. Χάρηκα πάρα πολύ τον αποκλεισμό της Γερμανίας, τους ψιλομύτες Γερμανούς. Η Παραγουάη, μια πολύ σκληρή ομάδα και πολύ καλή, τους απέκλεισε στα πέναλτι. Και η Ολλανδία, η οποία έχει τους χειρότερους φιλάθλους που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Το λέω γιατί το 2004, τότε με την εποπτεία της εθνικής μας, ήμασταν, με αυτοκίνητο φύγαμε από εδώ και πήγαμε Πορτογαλία, και τους έβλεπα στο Πόρτο και στη Λισαβόνα. Μιλάμε για, ό,τι και να σας πω, έχω τη χειρότερη εντύπωση για τους φιλάθλους της Ολλανδίας. Καλή ομάδα είχαν, και δεν αναφέρομαι στον Άγιαξ παλιά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, συνέβησαν και μερικά άλλα. Ο προπονητής της Νότιας Κορέας παραιτήθηκε όταν ο πρόεδρος της χώρας, το είπαμε χθες, ζήτησε να γίνει έρευνα για τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας. Προς Θεού. Αλλά και συνέβη και κάτι άλλο στη Γαλλία. Ο Ντεσάν, ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, που είναι μία από τις καλύτερες ομάδες, έχασε τη μητέρα του πρόσφατα, προχτές. Και γι' αυτό δεν ήταν στον πάγκο στον τελευταίο αγώνα της Γαλλίας. Και το γνωστό Σαρλί Εμπντό, το περιοδικό, είχε στην πρώτη σελίδα, τι νομίζετε? Αυτό δεν ήταν χιούμορ, ήταν απρέπεια. Είχε μια τεφροδόχο που έμοιαζε σαν κύπελο και λέει ο Ντεσάν, αυτό θα φέρει στη Γαλλία. Τεφροδόχος ήταν η στάχτη της μάνας του. Η ελευθερία της έκφρασης δεν πραγματοποιείται έτσι. Αλλά τέλος πάντων, φλιάρισα και πρέπει να πούμε ότι σαν σήμερα έκανε κόμμα την πολιτική άνοιξη ο Αντώνης Σαμαράς. Σαν σήμερα επίσης, το 1993 το έκανε ο Σαμαράς, το 99 πέθανε ένας εξαιρετικός λόγιος άνθρωπος, ήταν νομικός, συγγραφέας, ιστορικός και βουλευτής της αριστεράς, από τη Σάμο, ο Αλέξης Σεβαστάκης, πατέρας των δύο παιδιών που είναι πανεπιστημιακοί. Μια εξαιρετική περίπτωση που ατύχησα, δεν μπόρεσα να τον γνωρίσω εν ζωή. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο πολύ συχνά όταν ήμουν στην Ελευθεροτυπία. Μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, είχα διαβάσει και τα βιβλία του. Και σαν σήμερα επίσης, το 57 γεννήθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου. Όμως, τι τραγούδι θα παίξουμε πρώτο? Θα παίξουμε προς τιμήν της Παραγουάης βέβαια, και θυμήθηκα ότι το Φίνο Ακρογιάλι που είχε γράψει ο Τσιτσάνης, εδώ θα το ακούσουμε με τον Παγιουμτζή, ήταν σε Φίνο Ακρογιάλι παρένθεση Παραγουάη. Η Παραγουάη βέβαια δεν έχει θάλασσα, είναι στριμωγμένη στο μέσον της Λατινικής Αμερικής, και ο Τσιτσάνης όταν τον ρωτήσανε, μα αφού δεν έχει θάλασσα, λέει εντάξει, εμείς έχουμε, ρε παιδί μου, τόσες θάλασσες, να μην αποκτήσει και η Παραγουάη λίγο θάλασσα. Και ιστορεί ο ίδιος ο Τσιτσάνης ότι στο γυμνάσιο αυτός είχε με τη μουσική και τα λοιπά,
και τον ενοχλούσε ένας καθηγητής και τα λοιπά, τον έλεγε ότι δεν είχε αδιάβαση και τα ρέστα, και όταν έγραψε το τραγούδι, λοιπόν, το τραγούδαγε όλη η τάξη πριν το ηχογραφήσει, εννοείται. Λοιπόν, και εμείς θα το ακούσουμε αυτό από τον Παγιουμτζή.

0: Κάπως έτσι απέκτησε θάλασσα η Παραγουάη με την ιστοριούλα που σας είπα. Λοιπόν, στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου επιτέλους αρχίζει να επικρατεί η κοινή λογική μετά από αυτά τα απίστευτα που γίνονταν μέχρι τώρα με πρωτοβουλία δυστυχώς του Σωκράτη Φάμελου και των υπολείπων. Δηλαδή, ποια ήταν τα απίστευτα? Άνθρωποι που ήταν με το ένα πόδι στο Τσίπρα πήγαιναν στην Κεντρική Επιτροπή και ψήφιζαν, προσέξτε, να μην είναι αντιπαραθετική δύναμη. Βρε άνθρωποι, αφού θα πας στο Τσίπρα, τι δουλειά έχεις εκεί πέρα? Άρχισαν να φεύγουν ένας-ένας και ελπίζω να επικρατήσει εντελώς η κοινή λογική και η στοιχειώδης αξιοπρέπεια, να μην εμφανιστούν, να μην τολμήσουν να εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ όσοι δεδηλωμένα είναι υπέρ του Τσίπρα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Να σηκωθούν να φύγουν και να αφήσουν αυτούς που θέλουν να διατηρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι πολλά στελέχη, ο Πολάκης, η Δούρο, ο Παπάς, ο Αλεξιάδης, ο Παναγιωτόπουλος που θα τον έχουμε στις 12:20. Επίσης, στις 12:30 θα έχουμε τον Δημήτρη Σταθακόπουλο, το Πανεπιστημιακό, είναι Οθωμανολόγος και Τουρκολόγος. Θα συζητήσουμε και για Ερντογάν Τραμπ, αλλά και για το Ιράν. Διαφημίσεις τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Εν αναμονή του Γιώργου Παναγιωτόπουλου. Ελπίζω να μην καθυστερήσει και αυτός, να έχει και αυτός ώρα Πασόκ να πούμε. Γιατί λοιπόν, αστειεύομαι. Μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι τώρα, λέει, ο Φάμελος και οι υπόλοιποι, μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον δικό μας εδώ, το Αντώνη Στρόιτερ, τώρα επίστηκαν ότι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Τι λέτε ρε παιδιά? Ο Τσίπρας, για να είμαστε ειλικρινείς, από τότε και πριν το παλάς που σας είχε στην εξέδρα εντελώς προσβλητικά και εσείς σκύψατε το κεφάλι και συνεχίσατε, είχε πει ότι η αντιπολίτευση είναι ανίκανη και πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο. Και όντως έφτιαξε κάτι άλλο. Κατά τούτο ο Τσίπρας είναι καθαρός. Λοιπόν, εσείς τι περιμένατε, ο κύριος Φάμελος και τα στελέχη, επαναλαμβάνω, με το ένα πόδι στο Τζίπρα, το έλεγαν οι άνθρωποι, σε όλα τα πάνελ, στα ραδιόφωνα κτλ. Και ψηφίσανε στην Κεντρική Επιτροπή τι, να μην είμαστε αντιπαραθετική δύναμη. Να μην είστε. Πηγαίνετε στο Τζίπρα, περιμένετε εκεί πέρα σαν τους φαντάρους να εγγραφείτε στο νέο κόμμα, παραιτηθείτε από τη βουλευτική σας ιδιότητα όσοι είστε βουλευτές και αφήστε τους άλλους να δουν τι θα κάνουν με το διαλυμένο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίον αυτοί διέλυσαν μαζί με το Φάμελο. Τόσους μήνες δηλαδή αυτό το γελίο και θλιβερό θέαμα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αργεί ο κύριος Παναγιωτόπουλος, εγώ θα έλεγα, με αφορμή το γεγονός, όπως σας είπα προηγουμένως εισαγωγικά, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου, να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μικρούτσικου, θα μας το πει η Χάρης Αλεξίου, μια πίστα από φόσφορο, δική της η στίχη.
7: Αλφα Radio 989.

0: Καταπληκτική Αλεξίου εδώ στο τελείωμα του τραγουδιού και σε όλη την ερμηνεία βέβαια. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Δημήτρη Σταθακόπουλο, πανεπιστημιακός, οθωμανολόγος και τουρκολόγος. Μας ξέφυγε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ελπίζω να τον έχουμε προς το τέλος της εκπομπής και οφείλω να πω κάτι. Με πληροφόρησε η συνάδελφός μου η Δίνα Μόσχου ότι ο κύριος Σταθακόπουλος ασχολείται και με το ρεμπέτικο. Δεν το ήξερα και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα μας το βεβαίωσε ο ίδιος σε λίγο, φαντάζομαι. Αν το ήξερα, απλώς θα διάλεγα ένα καλό ρεμπέτικο να το αφιερώσω. Διαφημίσεις, σήμα σταθμού τι είναι, και με τον κύριο Σταθακόπουλο θα έχουμε μια κουβέντα για την Τουρκία και το Ιράν κτλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο πανεπιστημιακός Δημήτρης Σταθακόπουλος, είπα, εισαγωγικός, οθωμανολόγος και τουρκολόγος. Κύριε Σταθακόπουλε, χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μας να μιλήσουμε για ορισμένα θέματα και χαίρομαι διπλά για αυτό που έμαθα, για τις σχέσεις σας με το ρεμπέτικο.
3: Καλό μεσημέρι κύριε Τριάντη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Ναι, έτσι είναι. Ως νομικός, γιατί είμαι νομικός κυρίως, ήμουν ο δικηγόρος που έφτιαξε το φάκελο για να μπει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος στην UNESCO. Το μπουζούκι και το ζεμπέκικο. Υπήρξα νομικός σύμβουλος και προσωπικός φίλος Θανάση Πολυκανδριώτη και μέσα από αυτή την προσπάθεια που έκανα Θανάση τότε και με το να ύμνησε το Μίκη το Θεοδωράκη μπορέσαμε και το βάλαμε το μπουζούκι και το ζεμπέκικο.
0: Πολύ χαίρομαι και αποδεικνύεται και στην περίπτωσή σας ότι πολλοί πανεπιστημιακοί δεν είναι μόνο άνθρωποι ή νομικοί άνθρωποι του λόγου με αποξηραμένο, τυποποιημένο λόγο κτλ. Αλλά στη ζωή τους έχουν και άλλα ενδιαφέροντα. Πολύ χαίρομαι και θα προμηθευτώ για το βιβλίο σας, ομολογώ.
3: Βεβαίως, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να αρχίσουμε από το πόλεμο που δεν τελειώνει και δεν αρχίζει, ξαναρχίζει και τελειώνει εκεί κάτω. Τι γίνεται, βγάζετε άκρη, κύριε Σταθακόπουλε, αυτή τη στιγμή, τι γίνεται?
3: Θα πω την παροιμία που λέγανε οι παλαιοί, απορία ψάλτου, βίξ. Δηλαδή βήχει ο ψάλτης για να βρει την νότα, για να ψάλει σωστά όταν έχει απορία πώς πάει η μελωδία. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είμαστε στο χειρότερο στάδιο που λέγεται γκρίζα ζώνη. Δηλαδή ούτε ειρήνη, ούτε πόλεμος, απλώς για να δικαιολογούν τις πράξεις τους, όπως θα έλεγε ο Θουκυδίδης, άλλαξαν το νόημα των λέξεων. Το λέει στον Πελοποννησιακό πόλεμο ότι έκαναν οι Κερκυραίοι μεταξύ τους στο δικό τους εμφύλιο. Για να δικαιολογούν λοιπόν τις πράξεις τους, άλλαξαν το νόημα των λέξεων. Δηλαδή βαπτίζουμε μια εκεχηρία, η οποία και δεν είναι εκεχηρία, ως προσπάθεια ειρήνης και αποκλιμάκωσης, ενώ από ό,τι βλέπουμε η κλιμάκωση καλά κρατεί. Και πέραν τούτου υπάρχει και ο παράγοντας του Λιβάνου, όπως ξέρουμε, ειδικά με τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, συν ότι υπάρχει ενεργειακή κρίση και πρόβλημα το οποίο ακόμα δεν έχει φτάσει στις αντιλίες ούτε ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες η τυχόν αυτή έτσι αποκλιμάκωση η οποία πήγε να γίνει αυτές τις μέρες λόγω της εγκεχηρίας. Και βεβαίως έχουμε και το θέμα το πολιτιακό μέσα στο Ιράν το ίδιο, δηλαδή ποιος ουσιαστικά κυβερνά και παίρνει τις αποφάσεις, αν και είδαμε μια μικρή αναλαμπή του άρθρου 111 του δικού του συντάγματος, το οποίο το έχω διαβάσει στα αγγλικά βέβαια σε μια έκδοση του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
0: Ναι.
3: Όπου λέει ότι τις αποφάσεις τις παίρνουν ο θρησκευτικός ηγέτης, ο πολιτικός ηγέτης και οι φρουροί της Επανάστασης. δηλαδή είναι τρισυπόστατο, πλην όμως σε ειδικές περιπτώσεις λέει μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο ο πολιτικός ηγέτης και να ακολουθήσει ο θρησκευτικός. Είδαμε λοιπόν για την Εγχειρία ότι ξεκίνησε με τον Πεζασκιάν και ακολούθησε ο Χαμενεή, ο ιός, ο Μοσντάμπα.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά και εκεί πέρα είδαμε μια αναλαμπή ότι ενδεχομένως και ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε πρώτο λόγο των πολιτικών και κάπως τα πράγματα να βελτιωθούν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν.
0: Πάντως, κύριε Σταθακόπουλε, ένας από τους στόχους της επίθεσης, τον είπα και του Ισραήλ, ήταν να αλλάξει το καθεστώς στην Τεχεράνη.
3: Ναι,
0: αυτό δεν επετέφθη.
3: Υπάρχουν
0: ρογμές και μάλιστα και από αραβικά δίκτυα λένε ορισμένα πράγματα και από δυτικά μίντια βέβαια. Αυτό δεν επετέφθη. Αντίθετα, έχουν μια σοβαρή ρογμή στις σχέσεις τον είπα με το Ισραήλ.
3: Ναι, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Χωρίς να σημαίνει ότι έχουν διαραγεί οι σχέσεις με την έννοια ότι τελειώσανε. Είναι διαχρονικές αυτές οι σχέσεις και ειδικά του Νετανιάχου με τον Τραμπ. Αλλά ότι υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή αναφορικά κυρίως με το θέμα του Λιβάνου.
0: Του Λιβάνου, και, ναι.
3: Ναι, ναι, και τη Χεσμολάχ είναι αλήθεια.
0: Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η δήλωση του J.D. Vance. Και αν θέλετε, από ό,τι σημειώνουν όλοι και σωστά, υπάρχει μια άτυπη αντιμαχία με το Ρούμπιο, που δήλωσε ο J.D. Vance, απευθυνόμενος στο Ισραήλ, ότι δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε για να λύνετε κάθε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας που έχετε. Αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή δήλωση.
3: Βέβαια, είναι σοβαρότατη δήλωση και δείχνει μια τάση, βεβαίως. Μπορεί κάποιος να πει ότι έχουμε τον καλό και τον κακό αστυνομικό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ναι. Αυτόν ο οποίος τα λέει έτσι και ο άλλος ο οποίος από την άλλη μεριά τα μαζεύει για να κρατιέται μια ισορροπία. Και προσέξω θα είναι καλή μαρτυρία. Ναι, αλλά είναι μια δήλωση η οποία είναι πρωτοφανής υπό την έννοια ότι δεν έχει ξαναυποθεί κάτι παρόμοιο.
0: Ποτέ, ποτέ.
3: Τέτοιου είδους δηλώσεις δεν είχαν γίνει ποτέ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από κανέναν αξιωματούχο. Έτσι.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το Λίβανο και το Ισραήλ. Επετεύχθη μια συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Λιβάνου και του Ισραήλ, αλλά είδαμε ότι η Χεσμολά επιμένει και καταγγέλει και τη συμφωνία και τα λοιπά. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η προοπτική εκεί σε αυτό το πεδίο σύγκρουσης.
3: Εντάξει, η Χεσμολά είναι πολύ δυνατή υπό την έννοια ότι όπως είδαμε δεν έχει πτωηθεί όπως έγινε με τη Χαμάς. Διατηρεί τη σχέση της ως ο πληρεξούσιος πρόξη δηλαδή του Ιράν, αλλά έχει και αυτόβουλη έτσι, λογική και αντιμετώπιση των πραγμάτων και όπως λέει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου δηλαδή, ότι αν δεν εξαλειφθεί η Χεσμολάχ αυτό το πράγμα θα διαιωνίζεται και δεν είμαστε διατεθειμένοι να το ανεχτούμε.
0: Πάντως από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον θα μπορούσε να μιλήσει κανείς και για προοπτική εμφυλίου πολέμου μέσα στο Λίβανο.
3: Βέβαια.
0: Μεταξύ των κεντρικών στρατευμάτων της χώρας και της Χεσμολά, αν εξελιχθούν τα πράγματα όπως τα σημεία δείχνουν. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα έλεγα να πεταχτούμε στην Τουρκία, κύριε Σταθακόπουλε. Εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ είδαμε τις γνωστές δηλώσεις ότι οι εμνοδίες πάλι προς τον Ερντογάν και θα τους δώσω κάτι και τα λοιπά. Και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται αυτό τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους κινητήρες για τα ΚΑΑΝ παρά τις αντιδράσεις τις υφιστάμενες από το Κογκρέσο και το ελληνικό λόμπι, το ελληνοαμερικάνικο και το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι. Δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε, βέβαια δεν έχετε μαγική σφαίρα, αλλά τι βλέπετε ότι μπορεί να συμβεί εκεί στις ιδιαίτερες συνομιλίες που μάλλον θα έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν.
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτοί οι κινητήρες F-110 είναι παλιάς τεχνολογίας, δηλαδή τεχνολογία της δεκαετίας του 70.
0: Ναι.
3: Ότι θέλει να τους ξεφορτωθεί ο πρόεδρος Τραμπ και να βγάλει χρήματα από αυτούς, είναι δεδομένο, δηλαδή το βλέπει ως business.
0: Είναι συμβατό με τη συναλλακτική λογική του.
3: Ακριβώς. Από την άλλη μεριά, ότι αυτοί οι κινητήρες θα μπορούσαν να κάνουν και να ταιριάζουν στο ΚΑΝ, το οποίο σημαίνει χαγάνος, δηλαδή ο Χάνος, ο αρχηγός των Ιοκτούρκων. Θα μπορούσαν, γιατί το ΚΑΝ έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζουν αυτοί οι κινητήρες επάνω του. Το θέμα τώρα είναι αν αυτό κάποια στιγμή ολοκληρωθεί και πετάξει και μπουν τόσοι πολλοί κινητήρες σε αυτά τα αεροπλάνα, θα γίνει την επόμενη δεκαετία περίπου. Αν αυτά τα θέλει η Τουρκία για ιδία χρήση ή τα θέλει για να τα μεταπολίσει, γιατί κάνει πωλήσεις, κάνει παραγωγές στρατιωτικές και κάνει μεταπολίσεις σε τρίτες χώρες όπως είναι η Ινδονησία παραδείγματι και άλλες χώρες οι οποίες δεν είναι και αφρικανικές, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στις μεγάλες αγορές. Δηλαδή μάλιστα, δεν μπορούν ούτε να αγοράσουν ακριβά οπλικά στήματα, αλλά έχουν και πρόσβαση λόγω κυρώσεων οι περισσότερες. Επομένως η Τουρκία θέλει να κάνει αυτή τη μεταπόληση και για να κάνει αυτή τη μεταπόληση χρειάζεται κάποια δείγματα να είναι λειτουργικά, ούτως ώστε να μπορεί να τα δειγματίσει, να πάρει προκαταβολές και τις προκαταβολές αυτές να συνεχίσει την παραγωγή.
0: Μάλιστα.
3: Μια παραγωγή η οποία της δίνει χρήματα για να μπορεί αυτή να αγοράζει F-35 ή να αγοράζει άλλου είδους πιο προηγμένα στρατιωτικά εξοπλιστικά.
0: Μάλιστα. Γράφτηκε κάπου, σε ξένα μίντια βέβαια, ότι στη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα ότι θα συμφωνηθεί για δύο νέες βάσεις του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
3: Ναι. Η μία αφορά την Κωνσταντινούπολη και σχετίζεται με τον έλεγχο του Βοσφόρου και κυρίως για να εγκλωβιστεί πέραν της Φιλανδίας και της Σουηδίας που έχει εγκλωβιστεί η Βαλτική, στη Βαλτική Ρωσία, να εγκλωβιστεί η Ρωσία και στο θέμα των στενών, δηλαδή να είναι στον πλήρη έλεγχο του ΝΑΤΟ τα στενά. Και το άλλο είναι στα Άδανα για να ορίζεται η Ανατολία. Άρα βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ πλέον προεκτείνεται προς την Ευρασία και θέλει να έχει μια εικόνα και έναν έλεγχο ευρύτερο, με αφορμή βεβαίως και αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αλλά και στο Ιράν, και γενικώς για να ελέγχει καλύτερα τις επιρροές που έχει σε αυτές τις περιοχές η Κίνα και η Ρωσία. Επομένως, ναι, αυτό συμβαίνει. Βεβαίως δεν σημαίνει αυτό ότι χάνουν την αξία τους οι αντίστοιχες νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα ή ότι κλονίζουν τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ελλάδος. Όμως, για να το οπτικοποιήσω λίγο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι μας βλέπουν οι Τρίτοι και κυρίως οι κοινοί σύμμαχοι που έχουμε με την Τουρκία λόγω ΝΑΤΟ, μας βλέπουν ως μια κλειδαριά, όπου ο αφαλός της κλειδαριάς είναι η Ελλάδα και ο μηχανισμός της κλειδαριάς είναι η Τουρκία. Το ένα δεν λειτουργεί χωρίς το άλλο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αφαλώς να μπει το κλειδί να ξεκλειδώσεις την περιοχή, δεν λειτουργεί ο μηχανισμός από μόνος του. Και αντίστοιχα πάλι, αν δεν υπάρχει μηχανισμός, ο αφαλώς από μόνος ουσιαστικά το κλειδί γυρνάει στον αέρα. Δεν έχει να κάνει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν μας βλέπουν ως έναν ενιαίο χώρο, γι' αυτό μας λένε συνεχώς μην τσακώνεστε και βρείτε τα μεταξύ σας και τι έχετε να χωρίσετε κτλ. Αγνοώντας εξόφθαλμα τις προκλήσεις της Τουρκίας περί γαλάζιας πατρίδας, περί 25ου Μεσημβρινού, περί προσβολής της Ελλάδος των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και ενίοτε και της κυριαρχίας αναφερόμενης σε νησιά, δηλαδή το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Εδώ φτάσαμε στο επίμαχο σημείο. Προσωπικά θα μου πεις και σιγά, εξέφρασες μια γνώμη κύριε και τι έγινε. Φοβάμαι τι θα διαμειφθεί μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή αν θα θυγεί το θέμα αυτό, και κυρίως φοβάμαι τη λογική του Τραμπ. Δηλαδή, όπως είπατε κι εσείς, θεωρούν ότι αυτά, ρε παιδί μου, μεταξύ δύο συμμάχων πρέπει να λυθούν τώρα. Μπορεί να βγει ο Τραμπ και να πει στον Ερντογάν, κοίτα, μίλαμε το Μητσοτάκη, να κάνετε εξορίξεις Κινές στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να συμβεί, δεν λέω ότι θα συμβεί, μπορεί να συμβεί αγνοώντας και το διεθνές δίκαιο και το γεγονός ότι έχουμε μια επιθετική δύναμη διεκδικητική, την Τουρκία, έναντι της χώρας μας.
3: Δεν έχετε άδικο. Οι συμφωνίες υπερισχύουν του δικαίου, υπό την έννοια ότι αν συμφωνηθούν κάποια πράγματα και πάκτα σουν σερβάντα, δηλαδή πρέπει οι συμφωνίες να τηρούνται, λειτουργούν έτσι. Πρωτίστως, το δίκαιο έρχεται να εφαρμοστεί εφόσον κάποιος έχει αμφιβολίες ή θέλει ερμηνεία επί της συμβάσεως. Άρα λοιπόν η πρόθεση του Τραμπ θα είναι λογικά μην έχετε προβλήματα με την Ελλάδα, βρείτε τα και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να εγγυηθούμε την διατήρηση αυτής της συμφωνίας. Δεν αποκλείεται γιατί υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν είναι δημόσια ορατές, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες κινήσεις αναφορικά με το θέμα του Κυπριακού.
0: Ναι.
3: Και από εκεί και πέρα, ναι, της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Ναι.
3: Πριν πάμε στο Αιγαίο. Επομένως, ναι, δεν αποκλείεται να γίνει συζήτηση κυρίως για την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ουσιαστικά πλέον και χρηματοδότησαν τη βάση Ανδρέα Παπανδρέου στην Πάφο.
0: Ναι, ναι.
3: Ακριβώς για να είναι μια βάση η οποία θα τους είναι χρήσιμη σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με το Ισραήλ.
0: Ναι. Οπότε είναι δεδομένο, ανεξάρτητα από την βούληση και τις επιλογές τελικά του Τραμπ, ότι η Ελλάδα, όπως σωστά είπατε, είναι η κλειδαριά στο μηχανισμό, ναι, του ΝΑΤΟ. Δηλαδή,
3: ναι,
0: δεν έχουν πρόθεση ούτε να τη λιώσουν ούτε να την υποτιμήσουν. Προς Θεού, δεν εννοώ αυτό. Απλώς φοβάμαι αυτές τις σπαθάτες επιλογές, θα έλεγα, του Τραμπ. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
3: έτσι είναι όπως το λέτε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ, κύριε Τριάδη, σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
0: Την επόμενη φορά που θα σας καλέσω, θα έχω και ένα ρεμπέτικο πολύ καλό.
3: Ωραία,
0: σας. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και επιτέλους έχουμε τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο στη γραμμή μας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα δούμε.
7: Μπορώ να απολογηθώ σε κάποιες ακροατές και ακροάτριες, γιατί ένας πολύ σοβαρός λόγος με κράτησε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Έτσι είναι η ζωή και η επικαιρότητα. Είμαστε όμως μαζί. Σας ευχαριστώ για την υπομονή.
0: Να είστε καλά. Αστειευόμουν απλώς και έλεγα τώρα στα παιδιά ότι αυτή είναι ώρα Πασόκ. Οι Πασόκοι καθυστερούν. Και...
7: όχι δυστυχώς για λόγους ανωτέρα βία μη πολιτικούς.
0: Εντάξει, να είστε καλά. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται ότι τελικά θα επικρατήσει η λογική στο ΣΥΡΙΖΑ, στην ηγετική ομάδα δηλαδή, γιατί βλέπω ανθρώπους να αποχωρούν επιτέλους, αυτό που πρέπει να κάνουν εδώ και πολύ καιρό, να μην ψηφίζουν δηλαδή στην Κεντρική Επιτροπή. Το έκανε η κυρία τέλος πάντων που έφυγε χθες, και άλλοι, και ελπίζω κυρίως, όχι το με αφορά τη λογική και την αξιοπρέπεια, να μην έρθουν και να ψηφίσουν αυτοί που είναι με το ένα πόδι στο Τσίπρα.
7: Ναι. Να σας πω. Θα αφαιρούσα τη λέξη επιτέλους. Γιατί. Εσείς δικαίως το λέτε, όπως το λένε και πάρα πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αυτό το επιτέλους. Όμως θεωρώ ότι είναι μια φυσιολογική και αυτονόητη εξέλιξη. Ξέρετε, σε μεγάλες αποφάσεις, ο καθένας στα σταυροδρόμια που βρίσκεται, πρέπει, εξαντλώντας τα όρια της αξιοπρέπειάς του, να καταλαβαίνει πότε έρχεται η στιγμή να λείπει από μια προσπάθεια και να πηγαίνει σε μια άλλη προσπάθεια. Αυτό που ζήσαμε με την επίπλαστη έως πλαστή πλειοψηφία της προηγούμενης φοράς, που τι να σας πω τώρα, ότι πάνω από 45-50 άνθρωποι που σήκωσαν καρτελάκια, είτε διπλοψήφιζαν και από το Zoom, είτε στο Facebook τους, άμα μπείτε και στο Instagram, λένε ζήτω Τσίπρα, ζήτω η Ελλάς, και ήρθαν να ψηφίσουν την καταδίκη και τη διάλυση ΣΥΡΙΖΑ, αυτά δεν θα επαναληφθούν και δεν θα επιτραπεί να επαναληφθούν, πιστεύω, γιατί ο ίδιος Σωκράτης ο Φάμελος και η πολιτική γραμματεία είδαν το πρόβλημα. Και νομίζω συντροφικά θα καθίσουμε να συζητήσουμε στη νέα κεντρική επιτροπή που συγκαλείται με πρωτοβουλία και κατάθεση 73 υπογραφών. Να συζητήσουμε συντροφικά ένα σχέδιο καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, με όσα κόμματα το θέλουν και το μπορούν.
0: Πάντως, κύριε Παναγιώτοπουλε,
7: το τέλος των ψευδεστήσεων είναι εδώ.
0: Βέβαια.
7: Και αυτό πυροδοτεί τις αποχωρήσεις, γιατί ξέρετε είναι και κάπου ντροπή.
0: Βέβαια είναι ντροπή. Και μεγάλη ντροπή.
7: Είναι... και να μην παρετούνται. Γιατί
0: είναι ύβρις, δεν είναι απλώς ντροπή, είναι ύβρις.
7: Θα σας πω, αφήνουν και κάτι χειρότερο για τον εαυτό τους. Ένα κακό αποτύπωμα στην κοινωνία, ότι υπηρετούν κάποιο σχέδιο, ότι υπηρετούν κάτι που δεν το βλέπει η κοινωνία, που δεν έχει ορατότητα. Αυτά δεν είναι υγιή για την αριστερά. Να φύγουν, να πάνε στην ευχή του Θεού. Δεν είναι αντιπαραθετική μαζί μας. Σύντροφοι θα μείνουμε. Αλλά και εμείς έχουμε δικαίωμα να σώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να τον θέσουμε σε διάταξη μάχη, να μπούμε στη Βουλή. Διότι, κύριε Τριάντη, χωρίς ριζοσπαστικό αριστερό αντίβαρο, δεν υπάρχει φρένο στη διαπλοκή και στα καρτέλ. Αυτό πιστεύουμε εμείς.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να ορθώσετε μια δύναμη αναχέτησης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι απολύτως θεμητό και με βάση τις εξελίξεις, την επιμονή σας δηλαδή, των ανθρώπων που διαφωνούσαν με αυτή την. Δικαιώθηκαν βέβαια. Με αυτή την απίστευτη αυτοκτονική λογική. Δηλαδή, ένα κόμμα με τον ηγέτη του να λέει: παιδιά, θα πάμε σε ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, δεν μπορούσα να καταλάβω. Και η ελληνική κοινωνία, η οποία ασχολείται, εντάξει, μπορεί να μην δίνει μεγαλύτερο βάρος από τον αγώνα της για επιβίωση, αλλά ασχολείται. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα με τα θετικά και τα αρνητικά, και εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται και ο κόσμος. Εκείνο που με εξέπληξε, ξέρετε ποιο είναι, μεταξύ των άλλων δηλαδή, είναι ότι χρειαζόταν να βγει ο Τσίπρας στο Σρόιτερ για να καταλάβει ο Φάμελος και οι υπόλοιποι ότι δεν θέλει, ρε, ο άνθρωπος, θέλει κατά μόνας. Όποιος θέλει να πάει εκεί πέρα να στηθεί, να γίνει μέλος και θα δει το νέο κόμμα τι θα τους κάνει. Αυτό είχε φανεί εδώ και μήνες.
7: Κύριε Τριάντη, να σας πω κάτι. Από το Δεκέμβριο είχα επισημάνει ότι είναι προφανές πως ο Αλέξης ο Τσίπρας κάνει άλλου τύπου κόμμα, χωρίς κλασική δομή, με άλλες προδιαγραφές και με άλλες στοχεύσεις για το μέλλοντα χρόνο. Όμως είχα πει ότι επειδή η κοινωνία σε νεστότα χρόνο πεθαίνει, μην σκοτώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ για κάτι που σε μέλλοντα χρόνο θα έχει θετική επίδραση. Ενδεχομένως. Τώρα λοιπόν, το να εθελοτυφθεί με ηγεσία, επί ένα χρόνο να διασύρεται το κόμμα σε μια θολότητα, σε μια ανοχή των ασύλληπτων και αλόκοτων, και να φτάνουμε στο σημείο πλέον να πρέπει ο Τσίπρας να βγει να το πει στο μικρόφωνο, όταν το έχει πει με διαρροές, όταν το έχουν πει εκπροσωποί του, όταν το λέμε τόσες φορές, να φτάνουμε τώρα να εκτίθεται και σε μέγιστο βαθμό και η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απρεπή πράγματα αυτά. Στην πολιτική πρέπει να προβλέπεις. Πρέπει να προβλέπεις και να ετοιμάζεσαι.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
7: Να επιτρέψω μια φράση.
0: Παρακαλώ.
7: Ο Φάμελος στην τοποθέτησή του την προηγούμενη φορά, δεν υπάρχει στο μυαλό μου πλάν B. Δεν υπάρχει στο μυαλό μου πλάν B, αυτό δεν είπε.
0: Βέβαια.
7: Άρα τώρα τι έκανε, έπεσε ένα διέξοδο που αφού δεν υπάρχει πλάν A, δεν υπάρχει και αυτός.
0: Δεν ξέρω.
7: Δεν είναι, καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Φυσικά.
7: Εμείς όμως λέμε ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Τα πρόσωπα μικρή σημασία έχουν για μένα. Να σας πω, έχουν μεγάλη σημασία για τις εκλογές, γιατί προφανώς ο Σωκράτης ο Φάμελος αυτή τη στιγμή έχει τραυματιστεί βαρύτατα ως προς την ηγετική του φυσιογνωμία. Αυτοϋπονόμευσε την ηγετικότητά του. Όμως δεν είναι εχθρός μας. Είναι ένας άνθρωπος που δεν του βγήκε η έμπνευση. Εγώ δεν θεωρώ ότι είχε την παραμικρή δόλια σκέψη ο Σωκράτης ο Φάμελος. Δεν του βγήκε η έμπνευση. Το είχα πει και στην πολιτική γραμματεία. Μεγάλη ζαριά ρίχνεις, πρόεδρε, αν δεν σου βγει κάηκες.
0: Μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε.
7: Ναι, ναι.
0: Θα τεθεί, αν δεν θέσει ο ίδιος θέμα παρέτησης από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα τεθεί από εσάς, από την ομάδα και τους ενιστάμενους που δικαιωθήκατε?
7: Και δεν μασάει τα λόγια μου. Να σου πω, όχι, εμείς δεν επιχαίρουμε που δικαιωθήκαμε, γιατί χάθηκε άλλο ένα μήνα.
0: Μα δεν είπα ότι επιχαίρετε. Εξαντικειμένου συνέβη.
7: Χάσαμε 1,5 μήνα μέχρι τις 11 του μήνα, ένα μήνα σχεδόν και κάτι, έγκαιρη εκλογική προετοιμασία. Δεν χαιρόμαστε γι' αυτό, λυπούμεθα γι' αυτό. Αυτό που θέλω να γνωρίζουν όλοι όσοι θα έρθουν και θα περάσουν την πόρτα της Κεντρικής Επιτροπής, ξέρετε, πριν μπει στην Κεντρική Επιτροπή υπάρχουν κάμερες. Όποιο πρόσωπο γράψει αυτές οι κάμερες δηλώνει με την είσοδό του στην αίθουσα της Κεντρικής Επιτροπής ότι ήταν και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία. Όποιος έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, μην έρθει, μην κάνει τον κόπο. Να μας αφήσει να λύσουμε τα του οίκου μας, αφού έχει μεταναστεύσει ψυχικά και ιδεολογικά και οργανωτικά σε άλλο χώρο.
0: Όπως έχει δικαίωμα.
7: Σε άλλο κόμμα η Ελλάδα.
0: Ναι, όπως έχει δικαίωμα.
7: Δεν θα τον κακίσουμε. Δεν λέμε σε κανέναν γιατί πας στον Τσίπρα. Λέμε, ρε αδερφέ, μην έρχεσαι και μποδίτη σε εμάς.
0: Ελπίζω.
7: Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι τίμιο.
0: Φυσικά. Ευελπιστώ με βάση την κοινή λογική και τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να το πράξουν αυτό οι σύντροφοί σας και να μην προσέλθουν όπως έκαναν στις τελευταίες συνάξεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε.
7: Σας ευχαριστώ και... κύριε Τριάντη, και χαίρομαι κάθε φορά που τα λέμε, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πούμε στον κόσμο την αλήθεια και να ακούγεται, γιατί σας ακούνε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, και μας μένει λίγος χρόνος. Έχω μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου, χωρίς το σηματάκι, ωραίες τι δεν πειράζει. Σε μια κομμόπολη στην Ινδία συνέβη το εξής. Έχει κερδίσει εδώ και χρόνια τον τίτλο «Ο κήπος του Θεού», γιατί είναι εκπληκτικά καθαρή περιοχή. Είναι όλο λουλούδια, οι κάτοικοι του έχουν οικολογική συνείδηση κτλ. Και ξαφνικά οι άνθρωποι, λόγω της φήμης, πνίγονται από τους τουρίστες. Δηλαδή, λεωφορεία, γιοταχή στα στενά δρομάκια της κομμόπολης αυτής, και ασφικτιούν οι άνθρωποι και αντέδρασαν. Παρεμπιπτόντως, πρόκειται για χριστιανούς. Είναι χριστιανοί εκεί σε αυτό το χωριό της Ινδίας. Λοιπόν, και τι αποφάσισαν? Απαγορεύεται να πατήσει τουρίστας την Κυριακή. Τουλάχιστον που είναι και η Θεία Λειτουργία και βγαίνουν οι άνθρωποι να πιούν τον καφέ τους, εν πάση περιπτώσει, και το κατάφεραν αυτό εκεί στον κήπο του Θεού. Εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, γιατί έχει και φεγγάρι απόψε, μην το ξεχνάτε. Θα κλείσουμε με κάτι, με μια γριά μάγισσα, ένα τραγούδι που τη μουσική του έγραψε η Δήμητρα Γαλάνη και θα μας το πει ο Μανώλης Λιδάκης. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ρέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εμείς, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, γεια και χαρά σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του έτους, προγραμματισμός έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο, καθώς και επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής έργου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν την ενεξέλιξη συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση και προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκη έκανε λόγο για συναντήληψη με παράγοντες της αγοράς για πάγωμα τιμών σε χιλιάδες προϊόντα το προσεχές δίμηνο. Επανέλαβε πως η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του και χαρακτήρισε ως εθνικό χρέος το να υψώνονται ρεαλιστικά αναχώματα. Τέλος, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάσει, κάνοντας λόγο για υπερφύαλες ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δις τους φορολογούμενους. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αττική παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή με τη μέθοδο της πειραγμένης αντλίας, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ετήσιο κόστος από την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων. Την άμεση παρέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Η παρέμβαση αυτή έρχεται μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδας σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την ανεφόρον στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Ελλάς, αναφέρει ο βουλευτής στην πλατφόρμα X. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όπως είμαστε. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται και ο Σοκράτης Φάμελος, δήλωσε στον Alpha Radio 989 και ο Νίκος Παπάς, δείχνοντας επί της ουσίας την πόρτα εξόδου στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας ανένταχτων αριστερών από τουλάχιστον 10 ανεξάρτητους βουλευτές πρότεινε μέσω του Alpha Radio 989 ο Γιάννης Δραγασάκης. Δεν θα είναι κόμμα, αλλά μια μορφή συσπήρωσης για πρωτοβουλίες και για διάλογο, σημείωσε ο πρώην υπουργός και εκτίμησε πως είναι αναγκαίο αν οι εκλογές διεξαχθούν την άνοιξη. Αναμένω άνοδο των ποσοστών του ΚΚΕ στις εκλογές και εκπλήξεις. Μπορεί να φάμε και κάποιον στα πέναλτι, ανέφερε στον Alpha Radio 989 η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Λιάννα Κανέλη. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης η μητέρα του παιδιού και ο πρώην σύντροφός της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εξελίξει σε δικαστικό επίπεδο στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξιάρχου της ελληνικής αστυνομίας τον περασμένο Απρίλιο, σηματοδοτεί η σημερινή απόφαση του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου δικάστηκαν και αθωώθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της υπόθαλψης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του Τούρκου, ο οποίος είχε συλληφθεί για την δολοφονία ομοεθνούς του στα Εξάρχεια στα μέσα Ιουνίου. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη διάρκεια επιχείρησης στην Αττική, που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια. Τα μέλη της ίδιας ομάδας, σύμφωνα με την αστυνομία, έκαναν και τηλεφωνικές απάτες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Με δασμό ύψους 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο 1η Ιουλίου όλα τα μικροδέματα αξίας μέχρι 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Αυτοσχέδια νεκροτομίας στείνονται στα λιμάνια. Σε αναστολή εχθροπραξίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς εντός της ημέρας αντιπροσωπείες των δύο πλευρών θα έχουν συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, πρόωρος αποκλεισμός στα πέναλτι για Ολλανδία και Γερμανία. Στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκε το Μαρόκο που κέρδισε την Ολλανδία με 3-2. Η Παραγουάη που επικράτησε της Γερμανίας με 4-3 και η Βραζιλία μετά την νίκη της με 2-1 επί της Ιαπωνίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους

0: ημέρα της εβδομάδας. Θα μου πείτε, η τρίτη είναι η ωραία ημέρα της εβδομάδας. Είναι, γιατί είναι δική μας μέρα. Έχουμε μπροστά μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να βγούμε να κάνουμε μυοθεραπεία, να κάνουμε βουτιές. Αν πεις στην Αθήνα. Εντάξει, φαντάσου τώρα, παιδί μου. Και εμείς θα δημιουργήσουμε εικόνες, θα δημιουργήσουμε ήχους που θα σε βοηθήσουν να ταξιδέψεις. Ο Θάνος Μπούπας είναι που φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη μας έχει φέρει κάτι μουσικές, μα κάτι μουσικές καλοκαιρινές. Η Χριστίνα Μούγιου έχει φέρει κάτι ηχητικά, μα κάτι ηχητικά. Τα ίδια λέω για όλες. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Δροσιστικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και ξέρω ότι το μεγάλο σου το ερώτημα, η μεγάλη αγωνία είναι πού θα πας διακοπές. Έχουν ακριβήνει τα εισιτήρια, έχουν ακριβήνει οι επαύλεις. Γιατί ξέρω ότι εσύ θες να πας σε μια επαύλη. Είσαι τέτοιος τύπος και τέτοια τύπισσα. Σου έχω νέα. Η έπαυλη του Χιου Χέφνερ νοικιάζεται σε πολύ καλή τιμή. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Χιου Χέφνερ. Ωραία πάμε. Υπάρχει έλλειμμα παιδείας στη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Χιου Χέφνερ είναι αυτός που είχε το Playboy και καλούσε και Ελληνίδες μάλιστα.
1: Ήμουν η πρώτη Ελληνίδα η οποία μπήκα στο αμερικάνικο Playboy. Όταν το πήραν Έλληνες μετά το θάνατο του Χιου Χέφνερ το 2017-2018.
2: Ναι. Νομίζω είχα διαβάσει ότι είχες μείνει και στην...
1: Είχα μείνει στην έπαυλη και μάλιστα ήταν δύο παλαβές.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς εκεί πέρα πρέπει να τηρείς τους κανόνες. Αν θέλεις να μάθεις πώς είναι να ζεις σε μια έπαυλη του Playboy, θέλεις να σου υποδείξω. Λοιπόν, πρέπει να προσέξεις ακριβώς τι τρως. Σου δίνουν ειδική λίστα, η οποία περιέχει τα τρόφιμα που τρως. Και μάλιστα το πιο συγκλονιστικό είναι ότι πρέπει να τρως. Τώρα αυτό θα ακουστεί τρελό. Θα μπορεί ίσως και το πιο ακραίο χαρτί υγείας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα στην έπαυλη του Playboy, γιατί φροντίζουν την υγεία. Των κοριτσιών πηγαίνουν. Και τι να τους δώσουν για σιγουριά. Χαρτί υγείας, το λέει και η λέξη.

οι εποχές. Υπάρχουν γενιές που έχουν δει κανονικά πώς είναι το ανθρώπινο κορμί μέσα από το Playboy. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους.

0: τις σελίδες του Playboy. Πολλοί κατάλαβαν ότι η πρωτόπλαστη ήταν γυμνή. Ήταν κυρίως την Εύα βέβαια, ο Αδάμ έλειπε, αλλά κάτι είναι και αυτό μια αρχή. Πώς δημιουργήθηκε ρε παιδιά η Εύα? Μην το ξεχνάμε. Ο Θεός είχε φτάσει στο επίπεδο να ξεκουραστεί. Σου λέει κάτσε να βάλουμε έναν αρχηγό εδώ και έκανε τον Αδάμ. Μετά ήρθε η Εύα από το πλευρό του, γνωστά όλα αυτά. Ιστορία τα έχει καταγράψει. Θα πείτε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις. Κάνετε μεγάλο λάθος. Κύριε Νατσιέ, άκου τι λένε.
1: Ο Δήλα από τις Μαϊμούδες λέει ότι έχουμε κοινό πρόγονο. Εμείς και οι Μαϊμούδες. Άλλο που θα ήθελα να σας πω.
2: Έχουμε κοινό πρόγονο.
1: Εμείς και οι.
2: Ξέρετε τι μεγάλη βλασφημία είναι αυτό. Μα. Γιατί δεν τετράει, ξέρετε. Γιατί
1: όλα τα εμβιαόντα έχουμε ένα κοινό πρόγονο, λέει.
2: Εμείς έχουμε, αγαπητέ μου, ένα κοινό πρόγονο που είναι ο Αδάμ και η Εύα, τους οποίους έπλασε ο Θεός. Αυτή είναι. Αυτό πιστεύουμε. Ναι, και okay, από εκεί και πέρα εσείς δεχτείτε ότι είστε από. Δεν ξέρω.
3: Πάντως,
2: από
3: τη θεωρία της εξέλιξης, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα νομίζω την αποδέχεται πλήρως την θεωρία της εξέλιξης.
1: Όχι όμως η θρησκευτική
2: κοινότητα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν την δέχεται.
3: Σύμφωνα.
2: Τέκνα πιστά τη Ορθοδόξη Εκκλησία.
4: Ότι
3: πάντως δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να πιστεύουμε να είμαστε με τη Ορθοδόξη Εκκλησία και να πιστεύουμε και την θεωρία τη εξέλιξη.
2: Όχι, γιατί, να σα πω γιατί. Αν δεχθεί ότι ο άνθρωπο κατάγεται από ζώο, σαν λε, η Παναγία κατάγεται και αυτή από ζώο, άρα ο Χριστό που γεννήθηκε από την Παναγία κατάγεται από ζώο. Καταλάβατε τι λέμε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Βέβαια δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα εφόσον υπήρχε μόνο ο Αδάμ και η Εύα. Τα παιδιά τους φαντάζομαι τεκνοποίησαν. Καταλαβαίνετε τα θέματα, τα θεολογικά τα οποία δημιουργούνται, αλλά θα μου πείτε τι, μην γκρινιάζεις. Τι είσαι η Εύα?

0: Έπανα να βάλουμε την πρόταση να δημιουργηθεί ένα CD που να ονομάζεται Τα Φεμινιστικά και να τα μαζέψουμε όλα αυτά να τα παίξουμε. Τα έχουμε έτοιμα.
1: Και με κίνα σου, άμα λυκρίνια σου.
0: Ας γυρίσουμε όμως στο Playboy, το γνωστό περιοδικό που λέγαμε ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ανθρωπότητα, στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατά κάποιο τρόπο. Μετά όλα αυτά πήγαν στο πατάρι, μύρισαν μούχλα. Τι να τα κάνεις στα περιοδικά, όταν υπάρχει και άλλος τρόπος απόλαυσης.
2: Σε ποιο είδος ανήκει η σειρά Τελετάμπης? Επιστημονικής φαντασίας, ερωτική, θρίλερ ή παιδική?
3: Κοίτα, τσόντες βλέπω συνέχεια, δεν την έχω δει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο άνθρωπος ήταν ειδικός, δηλαδή κατάλαβες, ήδη βρήκε μία λύση που δεν ήταν λύση. Άσος ο τύπος. Με εμπειρία. Τραγουδάει ένα σεξ σύμπολ παλιάς εποχής, η Κάρμεν Μιράντα. Που λέει έναν ήχο πολύ σχετικό, τικοτικό. Έρε και να είχαμε βραδινή εκπομπή, τι θα λέγαμε, αλλά δεν μπορούμε λόγω μεσημεριού. Τι να κάνουμε, υπάρχουν περιορισμοί. Πρέπει γενικότερα να προσέχουμε τη γλώσσα μας, όπως την προσέχουν όσοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Πάντα προσεκτικοί. Θέλω να πούνε ότι διάφοροι συγκεντρώνουν και βγάζουν τα μάτια τους. Τι λένε? Ότι όλη η Αθήνα είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.
5: Θα ράξουμε εδώ πέρα κρεβατάκι.
6: Δεν είναι το θέατρο ένα μεγάλο κρεβάτι. Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.
7: Όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Αυτό ισχύει. Τέλος.
8: Γιατί αυτό εδώ δεν είναι απλό κρεβάτι. Έχει και άλλες παραμέτρους.
6: Δεν είμαστε ένα
5: Περίμενε.
6: Μεγάλο κρεβάτι.
5: Μήπως είμαστε πολλά μικρά.
8: Θα ρωτήσω τώρα την καλεσμένη μας για το θέμα αυτό, για το αν είναι μεγάλο κρεβάτι, μικρό κρεβάτι.
5: Δεν είναι μόνο το θέατρο ένα μεγάλο κρεβάτι.
9: Ναι. Μπράβο, ένα μεγάλο κρεβάτι όλη η Αθήνα.
10: Το πιο πρακτικό κρεβάτι που θα βρεις αυτή τη στιγμή στην αγορά.
8: Όλοι θα πει ένα μεγάλο κρεβάτι. Όλοι έχουμε κινηθεί με όλες και ξέρουμε πώς τροχαλίζει ο άλλος.
11: Μισό. Εσύ το ήξερες ότι υπάρχει κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο?
8: Σηκώνεται αυτό το κρεβάτι, μπαίνει μέσα ο κόμενος, κλείνεται το κρεβάτι.
6: Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.
5: Θα ράξουμε εδώ πέρα κρεβατάκι, άιντε γεια και ουστ.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλοι τοποθετήθηκαν, οι καλλιτέχνες εννοώ, μόνο ο Καρβέλας έμεινε βουβός, όχι για πολύ. Παίρνει την κιθαρίτσα του, ηλεκτρική είναι. Και εμπνέεται ένα άσμα που έχει τίτλο «Το κρεβάτι».

0: Και πώς φτάνουν δύο άνθρωποι και παραπάνω να έχουν ένα κοινό κρεβάτι, να κάπου συναντιόνται. Στα social θέλουν φωτογραφίες, γενικότερα της προσωπικότητάς τους ή ό,τι άλλο μπορεί να ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις, θέλω να σου πω. Υπάρχει πολύ καλή εκπομπή του Star, που για ακόμη μια χρονιά πήγε υπέροχα, το First Dates. Εκεί λοιπόν συναντιέται ένα αγόρι με ένα κορίτσι ή τέλος πάντων όποιος θέλει με όποιον θέλει, και απλώνουν τα δίχτυα, θέλουν να σαγηνεύσουν αυτό που βρίσκεται απέναντι, και άλλοι χρησιμοποιούν γοητεία, άλλοι χρησιμοποιούν ανυπέρβλητο χιούμορ.
1: Είμαι ο Νίκος Χονδρός, είμαι από το Πέραμα και είμαι 39 ετών. Βασικά για να θυμηθώ πότε είχα σχέση τελευταία φορά, μάλλον πρέπει να μου κάνουν ύπνωση.
2: Βγαίνεις ραντεβού?
1: Εγώ βγαίνω, οι άλλες δεν έρχονται.
2: Καλώς ήρθες στο First Date. Πώς σε λένε?
1: Νίκο.
2: Για πες, Νίκο, από πού ήρθες?
1: Από την κοιλιά της μητέρας.
2: Τέλειο. Τι ψάχνει?
1: Αρχικά μια μπλούζα που την ξέχασα πάνω εκεί πέρα στο... που την ξέχασα στο...
2: Τι μπορεί να συμβεί τάσο εδώ μέσα?
3: Τα πάντα μπορώ να συμβούν.
1: Όχι, όχι, με τα πάντα δεν τα πηγαίνω καλά. Με τα κουάλα καλύτερα. Ένα πολύ αγαπημένο μου ρητό που με οδηγεί στη ζωή μου είναι Don't wait a miracle, be a miracle.
3: Θαύματα να ξέρεις γίνονται καθημερινά δίπλα μας.
1: Εννοείται, εννοείται. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα θαύμα. Τον εντυπωσίασα θετικά. Του άνοιξα λίγο κάποια θεματάκια έτσι πιο ουσιώδη και του πνεύματος και όχι του είναι πνεύματος που είναι η δουλειά του.
2: Τώρα,
1: για πολύ, θα έρθει.
2: Ο Νίκος. Νίκος,
1: γεια σας.
2: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι ένα βήμα πριν από τα 40.
4: Κατάλαβα ότι είσαι μικρότερος.
2: Έτσι, πού είναι η πίπλα σου?
1: Δεν το δεστάζω, δεν το.
2: Πού είναι η πίπλα του? First date χωρίς Ζεν και Τάσο δεν γίνεται. First date χωρίς daters δεν γίνεται.
1: Το να χέρι γνύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο που λέει ο Ξανθόπουλος ο Νίκος.
2: By the way, μόλις γνωρίσατε τη σερβιτόρα σας.
1: Νομίζω ότι με καταλάβατε.
2: Κλείστε ματάκια, γιατί η αστερόσκονη έρχεται από το σύμπαν.
1: Από τη στιγμή που θα δεχτούμε την αστερόσκονη, πρέπει να απαρνηθώ τον Νίκος. Είναι η Tinkerbell και είμαι ο Peter Pan.
2: Τρώτε κρέας?
1: Εγώ...
2: Τρώτε.
1: Δεν, όχι, δηλαδή δεν... Από κρεατίνη έχει γίνει αυτό που βλέπεις.
2: Έτοιμο και το κυρίω σα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και φαίνεται υπερπαραγωγάρα.
1: Θε να αλλάξουμε θέσει εννοούσα.
2: Okay.
1: Μετά, πώ να μην με πούνε χοντρό?
4: Δεν θα σε μπει κανένα χοντρό.
1: Ναι, αλλά μπορούν να μου πούνε χοντρό, γιατί έτσι είναι το επώνυμό μου.
2: Καλό. Θέλετε πώ να προχωρήσουμε στο γλυκό?
4: Θα ήθελα και την καρδούλα.
1: Θέλω την κανονική καρδούλα όμω εγώ, όχι αυτή του Βαλεντίνου. Με τι βαλίδε πάνω.
2: Τέλεια.
1: Έχω δει λίγο Grey's Anatomy.
4: Είναι καλό παιδί, ευγενικό σίγουρα. Είμαι σύμφωνη στο να συνεχίσει η γνωριμία.
1: Το γράφουμε αυτό έτσι.
4: Πόσο θα το παίξουνε?
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το χιούμορ είδατε πάντα πιάνει. Ήθελε το κορίτσι να συνεχίσει τη γνωριμία. Και ο Νίκος με το όνομα, χοντρός το επώνυμο, έζησε μια ξέχαστη μέρα. Σαν

0: αρέσει η εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Νομίζω ότι φέτος έχει λιγότερες μύγες. Δεν ξέρω. Αντιθέτως έχουν αυξηθεί πολύ τα κουνούπια. Αν συμφωνείς και να διαφωνείς, εδώ είμαστε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετική. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και ένα email και εδώ μπορείς να πεις την άποψή σου. oner@alfaradio989.gr και το Viber, το οποίο βρίσκεται εν λειτουργία, 6947-989-989. Από κάτι για τα καρπούζια. Τα καρπούζια. Είναι μερικοί που υποστηρίζουν ότι τα καρπούζια είναι στρογγυλά. Κάνετε μεγάλο λάθος. Το καρπούζι είναι σαν το ταψί. Μην μου λέτε έχω δει, έχω πάει στις Λαϊκές. Όλο αυτό είναι οφθαλμαπάτη. Δηλαδή το καρπούζι είναι σαν τη γη. Πώς είναι η γη επίπεδη, έτσι είναι και το καρπούζι. Τι δεν είναι γη επίπεδη? Καληνύχτα.
8: Πιστεύει ο Σόνι ότι η γη είναι επίπεδη ή στρογγυλή?
9: Η γη είναι... Μισό λεπτό. Είναι επίπεδη, δεν είναι στρογγυλή. Άμα πας, δηλαδή, κοίτα, άμα πας, δηλαδή, σε ένα ψηλό μέρος, για να πας σε ένα βουνό, η μάτι θα σου πει, δηλαδή, δεν είναι, αλλά η μάτι, δηλαδή, σε λέει,
8: ναι,
9: ψέματα.
8: Ναι, ναι, αλλά αν πας στο διάστημα, βλέπεις ότι είναι στρογγυλή.
9: Μα δεν είναι έτσι. Θέλει πολύ, πολύ μυαλό, κατάλαβες.
8: Η γη είναι στρογγυλή, λέω εγώ.
9: Όχι, είναι επίπεδο, λέω.
8: Είναι γεγονός ότι η γη είναι στρογγυλή.
9: Ναι, έχω δει κάτι βίντεο, εντάξει, και δεν είναι στρογγυλή, κατάλαβες.
8: Η γη είναι ψέμα. Η γη είναι επίπεδη.
9: Όποιος θέλει το πιστεύει είναι στρογγυλή, όποιος θέλει να το πιστεύει είναι επίπεδη.
8: Είναι επίπεδη ή στρογγυλή?
9: Εγώ λέω είναι επίπεδη.
8: Η γη είναι επίπεδη.
9: Έτσι.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Εντάξει, καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα, γίνε επίπεδη. Ο άλλος είχε και αντιρρήσεις. Σόνι Άντερσον ήταν που μίλησε, επιστήμονας και τραγουδιστής ταυτόχρονα. Έχει τραγουδήσει πολύ ωραία. Εμπνέεται εκείνη τη στιγμή τους στίχους. Αυτό τον χαρακτηρίζει και τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, συναδέλφους του. Σόνι Άντερσον μαζί μας.

0: Që vlepu Pakistani, e hubola lefta. Që s'kepso pa me kërja, poli me kore dhe unë, jeta ndiko mu afkja.
1: Α, έχουμε τηλεφώνημα, απάντηση της Guilfoyle, δηλαδή μέσω του καμένου, οπότε είναι αξιόπιστο, ότι θα τον πάρει τον Super Sony Anderson και θα τον πάει στην Αμερική. Έχει αλλάξει γνώμη για τους Έλληνες. Παλιά δεν τους θεωρούσε και κάτι σοϊλίδικο η Guilfoyle. Έλεγε κάπως βαριά πράγματα, αλλά εντάξει, τώρα συνέβαινε κάτι. Αυτό γενικότερα τότε λέγανε ότι τους κατέβαινε.
2: Δημοσιογράφος Γιώργος Φακιανάκης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα από συνέντευξη της Kimberly Guilfoyle το 2015, όπου έλεγε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και τζαμπατζίδες, αποκαλύπτοντας το λόγο δηλαδή που δεν ήθελε να έρθει στην χώρα μας. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά η νέα πρέσβης, βάλτε τάξη στο σπίτι σας. Κανείς δεν συμπαθεί τους τζαμπατζίδες. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνεις καλό γιαούρτι. Δεν με νοιάζει. Βιά σου, σήκω το πρωί, πήγαινε στη δουλειά, συνταξιοδοτήσε πολύ νωρίς. Ξέρω ότι έχεις υπέροχο καιρό, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι μέρος του προβλήματος.
3: Like nobody likes freeloaders. It doesn't matter if you make great yogurt. I don't care. Pay your bills. Suck it up. Get up in the morning. Go to work. You guys are retiring too early. I know you have great weather, but it doesn't matter. And that's part of the problems. You've had like politicians making out of control promises, buying votes with entitlements that they can't support.
1: Ήταν θύμα των στερεοτύπων τότε η κοπέλα. Αλλά είπε και κάτι θετικό για το ελληνικό γιαούρτι. Το κρατάμε αυτό. Σύμβολο της Ελλάδας που αντιστέκεται. Ο γιαουρτάς. Γιαουρτάς. Πρόβιον.

0: της εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θάνος Μπούπας. Ρυθμίζει τον ήχο. Λίσταξε. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεια χητικών. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να βάζετε ποδόσφαιρο εκεί πέρα στην ΕΡΤ 4 ώρα ξημερώματα? Δηλαδή έλεος, άντε μετά σε πάρει ο ύπνος. Δεν γίνεται. Ώρες που βρήκανε. Γι' αυτό εκεί είναι εκνευρισμένοι οι αθλητικοί συντάκτες. Πάνε οι άνθρωποι για να βγουν στις 4 ώρα σχολιάσουν, πηγαίνουν από τις 3. Και μετά πρέπει να πούνε τι έγινε, ποιος έβαλε τα γκόλα, ήταν ωραία. Δημιουργείται εκνευρισμός. Γενικότερα οι αθλητικοί έχουν έναν εκνευρισμό μέσα τους.
3: Όταν έχεις αυτόν, λες μάλλον τα πράγματα θα πάνε καλά.
4: Ναι, ναι.
3: Ακόμη και αν παίξει κακά ο Ολυμπιακός.
4: Η ερώτηση είναι...
3: Γιατί ξεκινάς πάλι το ίδιο, Μαριαντώνη. Θέλεις να βάζω το ερωτηματικό ή θες να κάνουμε συνέχεια το ίδιο αστείο?
4: Τι με ρωτάς, το ίδιο αστείο, δεν ξέρω.
3: Θες να κάνουμε το ίδιο αστείο, γιατί πλέον δεν γελάει ο κόσμος.
5: Τι είπε ο Μεριλιμπάρ και τι είπε ο
4: Νικόλης?
5: Αυτό είναι η ερώτηση.
3: Όχι, δεν παρεξηγήθηκα. Πολλές φορές οι σχολιαστές δεν χρειάζεται να απαντάνε σε ερωτήσεις. Μπορούν να συμπληρώσουν την πρόταση ή να πούνε αν συμφωνούν ή όχι.
4: Αν συμφωνώ με τι, ότι ο Μεντιλίμπαρ.
3: Πόσο σημαντικός είναι ο Μεντιλίμπαρ στην
4: ομάδα?
3: Ο Ελκαμπή στην προκειμένη περίπτωση στην ομάδα, το πόσο σημαντικός είναι εκτός από τη σκοράρη και τις άλλες δουλειές που κάνει.
4: Μπράβο.
3: Και επίσης πόσο ρεαλιστής είναι ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του για όλο αυτό. Okay. Θες να σας κάνω έτσι. Να σας κάνω έτσι, Έλφυρα.
4: Έτσι, ακριβώς έτσι.
3: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
4: Για τον Ελκαμπή.
3: Ναι.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Το ποδόσφαιρο ενώνει, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συμπαθέστατε και οι δύο, και ο Πανούτσος και η Βραχάλη, αυτούς ακούσαν προηγουμένως. Επανερχόμαστε στην ομορφιά του ποδοσφαίρου. Λένε ότι η Σακύρα δεν ήταν η Σακύρα που τραγούδησε, ήταν μια άλλη που είχε πάρει τη θέση της. Α, εγώ τη φωνή που την ακούω, Σακύρα, είναι 100%. Εδώ και 50 χρόνια τραγουδάει για το Μουντιάλ. Όπου Μουντιάλ το λέμε μόνο εμείς, έτσι. Και η Λατινική Αμερική, κανένας άλλος άνθρωπος.

0: Φέτος δεν είχαμε και κανένα χταπόδι να προβλέπει τα αποτελέσματα. Πάντοτε υπήρχε ένα περίεργο το οποίο έλεγε ότι θα βγει το αποτέλεσμα έτσι, ανάλογα με το που πήγαινε το χταπόδι, παίζανε άλλη στοίχημα. Τέλος πάντων. Αλλά είμαστε σε φάση τώρα ποδοσφαίρου. Παίρνουν και τηλέφωνο στις ποδοσφαιρικές εκπομπές και λένε διάφορα. Εγώ είμαι ταυτόχρονα και με τη μία και με την άλλη. Ρε παιδιά, δεν γίνεται. Επιλέξτε με ποιον είστε, με ποιον υποστηρίζετε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανομαλία.
1: Καλησπέρα. Ρε παιδί μου, εγώ είμαι πολύ μπασκετικός. Ναι, ναι. Εγώ είμαι του μπάσκετ. Στο μπάσκετ πηγαίνω και βλέπω κάθε χρόνο 15-20 μάτς. Μ' αρέσει πολύ το μπάσκετ.
2: Ολυμπιακός και στο μπάσκετ.
1: Ναι, ρε.
3: Έλα, το Καραϊσκάκι εσύ.
1: Είναι και ωραίο γήπεδο το Καραϊσκάκι, έτσι κλουβί και φωνάζουν. Και είναι ανατριχιάζεις, ρε παιδί μου.
3: Ακούω, ελέγχει, ακούω.
1: Όχι, στο πόλο είμαι Παναθηναϊκός.
3: Αντελιά! Με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: Και εγώ φωνάζω, πάνω Αθηναϊκός, κανονικά παθιάζομαι.
3: Με ανώ. Είστε τρελή, ρε!
1: Όλοι για πόλο θα μιλάμε στον Παναθηναϊκό, τέλος!
3: Άκου τώρα, παιδιά, ακούστε. Είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και ΑΕΚ στο χάντμπολ.
1: Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
3: Φίλε, πηγαίνω επιγόντως σε γιατρό. Μόλις ξημερώσει, τρέχα στο Δαφνί. Μπα και σωθεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δεν θα πάει ο Λιάγκας για γιατρό, θα πάει στην Τίνο, το έχει πει. Και εκεί θα πάει σε μια παραλία. Να ψαρέψει. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα. Τα βαρέθηκε, τα συχάθηκε. Όλος το κόσμος είναι η Τίνος, τα ψάρια και δύο μπετονιές.

0: Σε αγράφεται και η θάλασσα, σέα. Το υγρό στοιχείο. Υδρογόνο 2, οξυγόνο. Το οποίο το υδρογόνο δεν είναι και πάρα πολύ σωληνικό. Το είναι επικίνδυνο. Θα ήταν πολύ καλύτερο για το νερό να αφαιρεθεί αυτό το υδρογόνο.
1: Το νερό που πίνουμε περιέχει υδρογόνο. Πρέπει να αφαιρεθεί. Τι πιστεύουν οι Αθηναίοι? Πίνετε νερό?
2: Ναι.
1: Πρέπει κατά τη γνώμη σας να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε? Το πίνουν έγκυες, το πίνουν ηλικιωμένοι άνθρωποι?
2: Πρέπει, ναι, και μικρά παιδιά πολλές που τους δίνω, και ειδικά ηλικιωμένοι που είναι ευπαθείς ομάδες, βεβαίως.
1: Εσείς το ξέρετε ότι έχει υδρογόνο μέσα το νερό μας?
3: Τα ξέρω.
1: Πρέπει να αφαιρεθεί?
3: Ξέρω.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί τουλάχιστον ένα από τα δύο υδρογόνα του νερού?
4: Άμα είναι καλό για την υγεία, ας γίνει.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε?
5: Λογικά.
1: Πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό?
4: Ναι.
6: Το υδρογόνο.
1: Από το νερό.
6: Πώς θα γίνει νερό χωρίς υδρογόνο, οξυγόνο?
1: Πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό γιατί, για λόγους υγείας?
4: Όχι, τι πράγμα.
1: Αν πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό?
4: Όχι.
1: Εσείς πίνετε νερό με υδρογόνο ή χωρίς?
7: Πίνουμε νερό από το δίκτυο αλλά με πολύ καλό φίλτρο.
1: Οπότε αφαιρείτε το υδρογόνο?
7: Προφανώς.
1: Εσείς νερό πίνετε?
4: Όχι.
0: Σας το έλεγα εγώ και αποδείχθηκε. Η λαϊκή σοφία μίλησε για ακόμη μια φορά. Μακριά από το νερό που περιέχει υδρογόνο.

0: παλιό τραγούδι. Έχω φέρει εδώ ένα δίσκο που πάνω γράφει «Τιμή δραχμές τρεις».
1: Έτρεξα κι εγώ στην Ήμπη.
0: Τρεις δραχμές έκανε ένα δισκάκι, ρε παιδιά. Τζάμπα. Τίποτα, είναι τίποτα. Δεν μπορώ καν να κάνω την αναγωγή. Πόσα ευρώ είναι τρεις δραχμές. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε αυτή την ωραία εποχή. Και έχουμε την κυρία Νεγρεπότη Δελιβάνη, η οποία φροντίζει για το οικονομικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ας το ακούσετε με προσοχή, παρακαλώ. Παρακαλώ, ε.
2: Δεν πρόκειται φυσικά να βάλω υποψηφιότητα, αλλά όσο μπορώ θα τη βοηθάω στα οικονομικά, βέβαια.
3: Με τις συνθήκες αυτές, η επιστροφή στη δραχμή αποτελεί κατά την κρίση μου μονόδρομο.
2: Το εθνικό νόμισμα είναι μια τρομερά μεγάλη δύναμη, η οποία θα μπορούσε. Δεν το υπογράφω, ήταν ένα πείδημα στο κενό εκείνη την περίοδο.
3: Θα είναι μια δύσκολη προς πολύ δύσκολη περίοδο. Στη συνέχεια όμως, αν εξέλθουμε σόι, η Ελλάδα θα μπορεί να μαζεύει λουλούδια ακόμη και επάνω από τα βράχια της.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το θέμα είναι να εξέλθουμε σόι. Μετά θα μαζεύουμε λουλούδια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Too much money, too much power.
3: So guess what happens next?
4: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
5: I want this guy to go down now.
6: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
4: Κάθε Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
7: Who put you up to this?
8: NYPD! Hands up!
9: Let's go.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Έχεις ένα κινητό, το έχεις. Έχεις 0,34 ευρώ. Επαναλαμβάνω, 0,34 ευρώ. Θα τα βρεις. Ετοιμάσουν να πας διακοπές. Όταν λέμε διακοπές, εννοούμε ότι είναι 6 διενυκτερεύσεις, Στρασβούργο 3, Χαϊδεβέργη άλλες 3, πρωινό, δίκλινο δωμάτιο, έχουμε αεροπορικά εισιτήρια Aegean, έχουμε μεταφορές, ξεναγήσεις. Όλα είναι για σένα φτιαγμένα. Γιατί που θα πας? Θα πας στην ονειρική Αλσατία, στο μαγευτικό Ρήνο, θα πας στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, θα πας στην Αλσατία. Είναι χρώματα, αμπελόνες, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Όλα αυτά είναι για σένα, αδερφέ. Τώρα θα έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσεις τα 0,34 ευρώ που σου είπα. Και το κινητό. Θα γράψεις 989. Θα αφήσει ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι όλα γιώτα. Το ονοματεπώνυμό σου. Θα το στείλεις στο 54301 και θα έρθει η μέρα που θα είναι στις 3 Ιουλίου. Τώρα δηλαδή πλησιάζει που θα ακούσεις ότι εσύ φεύγεις. Καλό ταξίδι. Και εκεί θα περάσει σύννεμα. Θα αφήσεις πίσω σου συντρίμια. Θα αφήσεις πίσω σου τους πολιτικούς να πλακώνονται, να λένε για θέματα. Τι σε νοιάζει εσένα? Θα βλέπεις το Ρήνο. Εννοώ το Ρήνο πάντα ίδια. Όχι το Τωρίνο, το Ρήνο, το ποταμό. Θα ξεχάσει το ότι υπάρχει κουκουέ, κερίδης, όλα αυτά.
13: Και στο πέραμα, εκεί που οι συνδικαλιστές τους είχαν το πάνω χέρι, κλείσαν όλοι. Όλα τα ναυπηγεία τα κλείσανε.
14: Τι λέτε?
13: Όλοι οι ανεπιεμβείς τα έξανε
14: 100%.
13: Αυτά ήταν τη Χρυσή Αυγή.
14: Αυτό εσείς τη φτιάξατε.
13: Εσείς τη φτιάξατε.
14: Εσείς τη φτιάξατε.
13: Έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό μεταποίησης στην Ευρώπη.
15: Κλείνουμε όπως ανοίξαμε.
13: Γιατί δεν μοιράσατε το Ταμείο Ανάκαμψης με δικαιοσύνη? Σε όλα. Δεν μοιράσατε το Ταμείο Ανάκαμψης με δικαιοσύνη, αλλά μόνο στους
15: αϊτονίχηδες.
16: Θα κάνουμε μια εκπομπή για το ρόλο του Κουκουέ. Θα καλέσουμε τον κύριο Κερίδη.
14: Έπρεπε
16: να τον καλέσετε στο συνέδριο.
14: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο
13: κύριο Κερίδη.
16: Κύριε Κερίδη,
13: καταστρέψατε το πέραμα.
14: Εμείς.
16: Εσείς,
14: οι εφοπλιστές πάνε και κάνουν τα καράβια τους στην Τούρκια. Εκεί που είναι φτηνά.
13: Στην Τουρκία τα πάνε.
14: Λοιπόν, εκεί που είναι φτηνά.
13: Είστε στην Κυπριακή Επιτροπή.
14: Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή?
13: Θα μας βάλετε και φήματρο.
14: Να είναι φτωχοί.
13: Ήρθατε στην Ελλάδα.
14: Να είναι πειρασμένος ο κόσμος.
13: Στην Ελλάδα πειρασμένος ο κόσμος.
16: Δεν το κάνετε αυτό. Έχουμε και
14: κέντρο.
13: Ντροπήσου.
14: Αυτά διδάσκεις τα παιδιά. Αυτά διδάσκεις. Υποταγή.
16: Ντροπήσου.
14: Ντροπήσου.
16: Εμείς σας χαιρετήσουμε. Μπορεί να χαιρετήσει τον κόσμο.
13: Κύριε Κονταρίδη, θα πάρετε θέση στο ζήτημα του φημότρου και
16: τη
13: λογοκρισία. Εδώ δεν είμαστε σοβιτικοί.
14: Ούτε πράγμα. Αλλά δεν επιτρέπω σε κανένα.
7: στα κουλά.
14: Δεν επιτρέπονται
16: τα δικά. Δεν νομίζω σας
14: πούμε. Θα έρθει η ώρα
16: που
7: θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας πάτε εκεί που πρέπει, στα στρατόπεδα.
14: Θα τα δουλέψετε.
7: Που, αν δεν δουλεύουμε.
14: Όχι, δεν δουλεύουμε.
7: Και δουλεύετε
14: εσείς.
7: Δουλεύετε
16: εσείς. Κύριε Κερίδη.
7: Η κομματική εγκάθεται. Με το μισθό.
14: Εγώ 40 χρόνια στο δικό τομέα.
7: Γιατί εγώ δεν ήμουν.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
12: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο πέραμα από ό,τι μάθαμε την πολύ ωραία αυτή συζήτηση. Και για να συμπληρώσει ο πειθικό της καταθέτει τη δική του μαρτυρία. Πιο ήρεμα.

0: Έτσι, να πούμε για ωραία πράγματα. Τέρμα πια οι φιλονικίες, αυτό με τον Γερίδη. Λίγο ξεπέρασε τα όρια. Και ο άλλος εκεί. Ας πάμε να αγαπηθούμε πάλι. Να μιλήσουμε με καλή κουβέντα ο ένας για τον άλλον. Έλληνες είμαστε, ρε παιδιά. Έλληνε, όπως λέει και μια γνωστή κυρία που έβγαινε στις τηλεοράσεις. Ρε Άδωνη, πες κάτι καλό. Κάτι καλό για τη ζωή την Κωνσταντοπούλου. Τέρμα αντιθέσεις.
1: Η Κωνσταντοπούλου είναι ένα απέσιο πλάσμα, το οποίο ζει από την τοξικότητα, από το δηλητήριο, από τον μίσος, από τη σκοφαντία. Δεν μπορεί να ζήσει όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Ζει μέσα σε αυτό το βούρκο. Τώρα ο χαρακτήρας, αυτή είναι η ύπαρξή της.
2: Γιατί το λέτε όμως αυτό τώρα?
1: Γιατί έτσι είναι, τι δεν νομίζω ότι λέω κάτι.
2: Απέσιο πλάσμα και αυτός ο χαρακτηρισμός βάρης.
1: Δεν υπάρχει τώρα, κύριε Αξιδοπούλου, τώρα υπάρχει τώρα άνθρωπο που τη βλέπει φυσιολογική. Είναι τώρα αντίστοιχη φυσιολογική αυτή η γυναίκα.
3: Να σας ρωτήσω όμως, Υπουργέ, εσείς είχατε πάρα πολλές κόντρες σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής σας πορείας, έτσι. Ενίοτε και πιο ακραίες από εγώ, λεκτικά τουλάχιστον από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί για πρώτη φορά πάτε στα δικαστήρια?
1: Και εγώ γενικά δεν κάνω δικαστήριο.
3: Γι' αυτό είχα το λέω. Αλήθεια είναι.
1: Κύριο Πολάτη κάτω παρελθόν.
3: Ναι, είναι κάτω το παρελθόν. Εντάξει, και ήταν και πολιτικό το ζήτημα, το αφήνω απ' έξω.
1: Λόγω του κερνό που το κέρδισε σε όλα τα δικαστήρια και τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να τρέψει την πολιτική μα διαμάξη νομική. Εγώ ακόμα και γι' αυτό που με είχε πει που ήταν βιαστή στο κοινοβούλιο, θυμάστε, και είχε μπερδέψει το όνομά μου, τελικά δεν είχα πάει στα δικαστήρια. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να το κάνει νομικό το θέμα.
0: Εγώ πιστεύω, στα αλήθεια στο λέω, ότι μεταξύ τους αγαπιούνται. Δεν γίνεται. Ξέρετε πόσα έργα έχω δει με ερωτές που ξεκινούν από σφοδρότατη σύγκρουση, αλλά μετά σε ένα γεβασίλεμα αλλάζουν όλα.

0: μια που φτιάξαμε ερωτικό κλίμα. Δυσκολευτήκαμε σήμερα, είναι αλήθεια αυτή. Λέω να φιλοξενήσουμε γιατί είναι κυρία Παγώνη. Κυρία Παγώνη, είναι γνωστή γιατρός. Πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Βρίσκεται στο πάνελ με τον κύριο Καλιακμάνη. Και κάνει αποκαλύψη αυτός.
1: Χρόνια πολλά, Σταματίνα.
2: Ευχαριστώ και να ευχηθώ και στον Υπουργό Υγείας εχθές, σε πολύχρονος να τα καταστήσει.
3: Γιατί τι είχε.
2: Είχε τα γενέθλιά του.
3: Σκορπιός κι αυτός.
1: Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω.
3: Έκανε πάρτι, τι έκανε.
2: Εσείς δηλαδή δεν ξέρετε πότε έχουν πολιτική γενέθλια.
3: Όχι, δεν είχαμε κάψει να μάθουμε.
2: Λοιπόν, εγώ το εύχομαι.
1: Έκανε γιορτή.
2: Ναι, έκανε μια πολύ ωραία γιορτή, σεμνή, με πολλοί φίλους του κοντινούς και όλα καλά.
3: Μπράβο, άντε, χρόνια πολλά.
2: Είχε μια πολύ ωραία τούρτα, έζησε και το κερί και.
3: Χρόνια πολλά,
2: είναι πάντα καλά και να κάνει έργο.
1: Μπήκαμε στο μήνα, παιδιά, με τις γιορτές. Τώρα πάμε να δούμε έναν φίλο σας, πολιτικό σας αντίπαλο. Το Γιώργο τον Καλιακμάνη.
2: Α, καλά. Πρωί-πρωί όρεξη είχα τώρα.
1: Α, σας πω, θα μείνετε και μετά, γιατί έχουμε
4: πολλά χρόνια πολλά, Ματίνα.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Γιώργο μου. Πού
4: πρέπει
2: είσαι
4: να είσαι
2: πάλι.
4: Ερωτευμένη με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Η γυναίκα του δεν ξέρω αν ζηλεύει.
2: Δεν ζηλεύει ποτέ, γιατί ξέρω ότι είμαστε φίλοι.
4: Εντάξει.
2: Και με την Ευγενία. Αμέσως να πεις την κακία σου, πρωί-πρωί Παρασκευή.
4: Κακία είναι να είσαι ερωτευμένη.
3: Να σας πω,
4: ο έρωτας είναι
3: την ψυχαγωγία την έχουμε στο τέλος εκπομπής. Άμα θέλετε μπορείτε να μείνετε. Να κάνουμε ένα πάνελ.
2: Λοιπόν, για σένα που έχεις εμπειρίες μεγάλες.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι γιατρός, κυρία Παγώνη, μην το ξεχνάμε. Αλλά ασχολείται και με τα θέματα καρδιάς. Επομένως, τι γιατρός είναι. Αλλά τώρα ετοιμαστείτε για αστείο. Σε περλίσεις σκίσαμε. Είναι καρδιολόγος. Έλα ρε.

0: Ιατρική ερώτηση. Σε ποιο μέρος βρίσκεται η καρδιά? Μπράβο, αριστερά. Ποιος άλλος βρίσκεται αριστερά? Η κυρία Λάτση, βέβαια.
1: Ωραία, δεν θα σε ρωτήσω τι ψηφίζεις, δεν είναι και σωστό. Θα σε ρωτήσω μόνο αν είσαι αριστερή, κεντρώα, δεξιά. Οι παραδοσιακοί ιδεολογικοί σχηματισμοί. Πού θα βάζεις τον εαυτό σου?
2: Ιδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Στο αφήσουμε εκεί. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν πιο σοσιαλιστής, ας το πούμε. Μου αρέσει αυτή η νοοτροπία. Μου ταιριάζει. Το αν με συμφέρει είναι άλλη συζήτηση.
1: Εγώ κρατάω ότι η Εριέτα, ο γόνος μιας πολύ ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας, δηλώνει αριστερή.
2: Δηλώνω αριστερή. Ναι, μου αρέσει πιο πολύ αυτή η νοοτροπία, αν θες να το πεις έτσι.
1: Δεν βρίσκεις κόμμα να σε εκφράσει?
2: Όχι.
1: Αν έφτιαχνε αριστερό κόμμα, θα γελάγαμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ. Θα γέλαγε πολλοί κόσμο. Δεν ξέρω ποιοι θα κλαίγανε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είναι η πρώτη που είναι πλούσιος γόνος και είναι σοσιαλίστρια. Από ό,τι θυμόμαστε, εγγενία στο σχετικό κλάδο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Τότε με τον Κωνσταντάρα, πατέρας της, εργοστάσια και τέτοια. Και μετά πήγαινε εκδρομές. Και τραγουδούσε αυτό. Τι σοσιαλίστρια είσαι, κυρά μου, αν το στρώμα σου είναι μόνο. Δηλαδή έλεος. Θα καλοπεράσετε τώρα, γιατί τι έχουμε? Έχουμε τις εξελίξεις, τις μάθετε όλες. Το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Αλφαρέντιο 989, είναι πρώτων πυλών. Έρχεται. Εσείς ξεκούραστοι, θα τα ακούσετε όλα, τα έχουμε ετοιμάσει. Λίνα Κλήτου, έτοιμη, έτοιμη. Να είστε καλά, τα λέμε, άντε, γεια.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς. Στην διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου. Στη σύνταξη των ειδήσεων Ηλένα Βασιλάκου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου. Και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Κατάρρευση πολυκατοικία σημειώθηκε στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Έχουν σπεύσει στο σημείο 30 πυροσβέστες, 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό σκύλο της πρώτης ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στα ερείπια. Αναμένεται περαιτέρω πτώση της τιμής της βενζίνης στην Αντλία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους. Παράλληλα, έκανε λόγο για συναντήληψη με παράγοντες της αγοράς για πάγωμα τιμών σε χιλιάδες προϊόντα το προσεχές δίμηνο. Και επανέλαβε πως η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα, χαρακτηρίζοντας εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Την άμεση παρέτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου και εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης η μητέρα του παιδιού και ο πρώην σύντροφός της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής στην Αττική κατά την εξελίξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις, ενώ έκαναν και τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΔΕ. Με δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο 1η Ιουλίου όλα τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στους 1.750 ανέρχεται επισήμως ο αριθμός των θυμάτων από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Αυτοσχέδια νεκροτομίας στείνονται στα λιμάνια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας και ξεκινούμε από τη δραματική είδηση για κατάρρευση κτηρίου στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες διάσωσης. Πάμε αμέσως στην Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα. Υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα στα ερείπια του κτηρίου, Κατερίνα.
1: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και αυτή τη στιγμή είναι δραματικές οι ώρες που κυλούν, καθώς τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έχουν φτάσει στην οδό Αλκμίνης 22, στην περιοχή των Πετραλώνων, εκεί όπου κατέρευσε μία τετραόροφη πολυκατοικία όπου είχε 7 συνολικά διαμερίσματα. Γίνονταν εργασίες σε διπλανό κτίριο, σε διπλανό οικόπεδο, Λίνα, και κατέρευσε το συγκεκριμένο κτίριο. Αρχικά, οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν στα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι 4 είναι τα άτομα τα οποία δεν έχουν εμφανιστεί. Όμως και αμέσως μετά πήγε κλιμάκιο της πρώτης ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που πρέπει να γίνεται απόλυτη ησυχία, Λίνα, στο σημείο, έτσι ώστε αυτά τα σκυλιά να μπορέσουν να μυρίσουν ή να ακούσουν παλμούς, ανθρώπινους παλμούς μέσα από τα συντρίμια της πολυκατοικίας. Και αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι πυροσβέστες. Θέλουν να δουν αν όντως υπάρχουν μέσα αυτά τα εγκλωβισμένα άτομα, προσπαθούν να επικοινωνήσουν, όπως καταλαβαίνεις, παράλληλα με συγγενείς, με γνωστούς, με γείτονες, γιατί όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται από τη γειτονιά, Λίνα. Είναι οι πρώτες πληροφορίες που λαμβάνουν.
0: Μα ούτως ή άλλως νομίζω και η κατάρρευση έχει γίνει πριν από 15 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, Λίνα, δεν κάνεις λάθος. Έγινε πριν από λίγο η κατάρρευση. Όλα είναι σε πλήρη εξέλιξη, έτσι ώστε βασικά το πρώτο και κύριο μέλημα των στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι να εντοπίσουν αν όντως υπάρχουν αυτά τα 4 εγκλωβισμένα άτομα μέσα στα συντρίμια της τετραόροφης πολυκατοικίας, να εντοπίσουν παλμούς ή έστω μυρωδιά τα σκυλιά από κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βρίσκεται εκεί και να καλεί σε βοήθεια. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, είναι αυτό που μου λέγανε πρώτα απ' όλα οι πυροσβέστες και από την εμπειρία που έχουμε εμείς από τα παλιότερα ρεπορτάζ που κάναμε, τα σκυλιά θέλουν, Ελίνα, απόλυτη σιωπή. Δηλαδή, όλοι όσοι βρίσκονται στο σημείο δεν πρέπει ούτε καν να ανασένουν. Καταλαβαίνεις, γιατί πρέπει τα σκυλιά να πάνε να ερευνήσουν κομμάτι-κομμάτι και να ακούσουν έστω και ανθρώπινο παλμό, για να μπορέσουν στη συνέχεια οι πυροσβέστες να μπουν μέσα στα συντρίμια και να επεγκλωβίσουν αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί στην τετραόρυφη πολυκατοικία που κατέρευσε πριν από λίγο, Λίνα, κυρίες και κύριοι.
0: Τώρα θα σε παρακαλέσω να βάλουμε μια ανωτελεία. Εσύ συλλέγεις εντωμεταξύ όσες πληροφορίες έχεις και να πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο αυτή τη στιγμή. Κύριε Γραμματικογιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα αυτή την ώρα, γιατί είναι σοκαριστική αυτή η είδηση.
2: Πραγματικά.
0: Είναι σοκαριστική αυτή η είδηση.
2: Πραγματικά. Είμαστε στο Πετράλωνα, έχει γίνει κατάρρευση.

0: η πολυκατοικία. Κάποιοι άνθρωποι προλάβανε και βγήκανε. Και αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική κάνει ερευνά το σημείο, να δούμε αν υπάρχουν κάποιοι εγκλωβισμένοι μέσα για να επιχειρήσουν.
1: Ναι, ακούγεται αυτή τη στιγμή, η καλή συνάδελφος μας έδωσε την πληροφορία ότι αναζητούνται 4 άτομα. Μακάρι να μην επιβεβαιωθεί βέβαια αυτή η πληροφορία, θέλω να ρωτήσω κάτι. Η πληροφορία ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση ήταν σημερινή ή είναι εδώ και μέρες?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζετε.
0: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κατάσταση εδώ η οποία το πραγμάτων είναι δύσκολη. Όλα αυτά φαντάζομαι θα διερευνηθούν και στην πορεία.
1: Μάλιστα. Κύριε Γραμματικογιάννη, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και ενδεχομένως να σας ενοχλήσουμε και πάλι στη συνέχεια, καθώς αυτό το θέμα μονοπολεί την επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, και μακάρι να έχει αίσιο τέλος η όποια αναζήτηση της ΕΜΑΚ.
0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Επιστρέφουμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατερίνα, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω λοιπόν, με πάρα πολύ προσοχή.
1: Η πληροφορία που μας έδωσε από το σημείο ο κύριος Γραμματικογιάννης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, είναι ότι είχε πάρει κλίση το κτίριο και ότι οι άνθρωποι πρόλαβαν και βγήκαν έξω.
2: Ναι.
1: Το ερώτημα είναι τι υπέρβαση ή τι παραβιάσεις έγιναν από τις εργασίες του διπλανού, της διπλανής οικοδομής. Ναι. Για να δημιουργηθεί να πάρει τέτοια τροπή το θέμα της πολυκατοικίας.
2: Ακριβώς, Ειρήνα, και αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο. Θα το ερευνήσουν φυσικά με πολύ προσοχή τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή όποιοι οριστούν και από την αστυνομία, γιατί το πρώτος χρόνος ποιος είναι, Ειρήνα? Ο πρώτος χρόνος είναι να εντοπιστούν αν όντως υπάρχουν άτομα, αν όντως έχουν βγει όλοι στην κατοικία, γιατί όπως πολύ σωστά σου ανέφερα, είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι πυροσβεστικοί από τους γείτονες. Δηλαδή, τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τους γείτονες. Δηλαδή, Λίνα, τι έγινε? Οι πυροσβέστες έλαβαν τις πρώτες πληροφορίες ότι εκεί βρίσκονταν 4 άτομα. Και άρχισαν να ψάχνουν για 4 άτομα. Τώρα θα γίνει διασταύρωση. Δηλαδή, αν αυτά τα 4 άτομα πρόλαβαν και βγήκαν, που μακάρι, Λίνα, ο Θεός να βοηθήσει να βγουν αυτά, να έχουν βρεθεί αυτά τα 4 άτομα και να έχουν βγει από τα συντρίμια της πολυκατοικίας, ή κάποιος από αυτά δεν πρόλαβε να βγει από την πολυκατοικία. Μπορεί να υπάρχει και ένα άτομο, γιατί αρχικά έλεγαν ότι ίσως από τα 4 τα 3 να έχουν προλάβει να βγουν. Όμως οι πυροσβέστες δεν το έχουν διασταυρώσει ακόμα αυτό, Λίνα. Ρωτάτε και τους κατοίκους της γειτονιάς, καταλαβαίνεις ότι και τους ανθρώπους εκεί γύρω από τη γειτονιά, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή. Φυσικά πρέπει να έχουν ακριβείς πληροφορίες και οι πυροσβέστες για να ξέρουν τι ψάχνουν οι άνθρωποι μέσα στα συντρίμια. Αναζητούν 4 ανθρώπους, αναζητούν έναν, και αυτή τη στιγμή πραγματικά, όπως μου μετέφεραν από το κέντρο επιχειρήσεων, οι συνθήκες είναι πραγματικά, βρήκαν από ό,τι με ενημερώνουν αμέσως τώρα, πριν έλαβα την πληροφορία, Ελίνα, ότι οι τρεις είναι εκτός θηρίου. Μόνο
1: ένα άτομο ψάχνουν. Ευτυχώς.
2: Μόλις έλαβα την πληροφορία από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ότι έχουν εντοπιστεί από τα 4 τα 3 άτομα και αναζητούν μόνο ένα άτομο. Δηλαδή, μακάρι και ευχόμαστε, Παναγιά μου, να βρεθεί και η γυναίκα αυτή, πιθανότατα μιλάνε για μια γυναίκα, να βρεθεί και εκείνη ισόα και
1: η οποία δεν ξέρουμε σε ποιον από τους ορόφους του κτηρίου έμενε.
2: Όχι, όχι ακόμα. Αρχικά λέγανε για τον πρώτο όροφο, Λίνα, αλλά είναι, ξέρεις, αυτές οι συγκεκριμένες πρώτες πληροφορίες που δεν μεταφέρονται και με απόλυτη ασφάλεια.
1: Ναι, το θέμα δεν είναι να δώσουμε μια λάθος πληροφορία και να εντείνουμε τον πανικό ή την ανησυχία που υπάρχει, αλλά να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες αυτή τη στιγμή που παρακολουθούμε όλοι στους δέκτες μας και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι σοκαριστικές, υπό την έννοια ότι σε κανονικές συνθήκες καταραίει ένα κτίριο, διότι ενδεχομένως κάποιοι ασυνείδητοι δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Και αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Σαφέστατα, δηλαδή είναι δυνατόν να καταρρεύσει ένα κτίριο το 2026, που υπάρχουν έχουν τόσα όπλα οι επιστήμονες στα χέρια τους, οι πολιτικοί μηχανικοί, όλοι όσοι σχεδιάζουν να κάνουν κάποιες εργασίες. Είναι δυνατόν να πας να κάνεις μία εργασία και να καταραίει ολόκληρη πολυκατοικία? Μιλάμε για τετραόροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα, Ελίνα. Και να κάνουμε το σταυρό μας, γιατί σκέψου, είναι μεσημέρι και είναι περισσότεροι άνθρωποι στη δουλειά.

0: τους και στις εργασίες σου. Σκέψου, Παναγία μου, τι θα γινόταν αν ήταν απόγευμα ή βράδυ και κατέρεε αυτό το κτίριο, έτσι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν κάτω από αυτές τις συνθήκες τώρα να καταραίουν κτίρια στην καρδιά της πρωτεύουσας, έτσι. Γενικά, σε όλη τη χώρα, με όσα εργαλεία έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, όπως προανέφερα, που δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Και σίγουρα θα κληθούν να λογοδοτήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι προκάλεσαν αυτό το κακό σήμερα στα Πετράλωνα.
1: Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου πάντως αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Σε κανονικές συνθήκες, χωρίς σεισμική δόνηση, χωρίς κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο ή κάποιο ακραίο περιστατικό. Το να καταραίει ένα κτίριο στο κέντρο της Αθήνας γιατί γινόντουσαν εργασίες σε ένα διπλανό κτίριο. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι ο άνθρωπος που αναζητείται ή γυναίκα όπως λες να βγει ζωντανή ή να μην είναι στα ερείπια, να έχει καταφέρει να βγει όπως βγήκαν και οι υπόλοιποι τρεις που στην αρχή προκάλεσαν την ανησυχία ότι ήταν θα μένει κάτω από τα ερείπια. Να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτεια, βέβαια η περιπέτεια για τους ανθρώπους που έχουν χάσει πλέον τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, θα συνεχιστεί. Το ζήτημα είναι να μην χαθεί η ανθρώπινη ζωή. Είναι το πιο πολύτιμο, όλα τα υπόλοιπα γίνονται.
0: Αυτό ακριβώς είναι, πολύ σωστά το προανέφερε. Τα 7 διαμερίσματα θα ξαναγίνουν με κόπο, με χρόνο, με τα πάντα. Οι ανθρώπινες ζωές είναι αυτές που είναι πολύτιμες και οι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν ξαναγυρνούν. Και όπως μας ενημέρωσαν ξανά από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, κάνουν λόγο για ένα άτομο το οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένο πλέον στα συντρίμια και το αναζητούν. Τα στελέχη της πρώτης ΕΜΑΤ με δύο ειδικά εκπαιδευμένους χείλους έρευνας και διάσωσης. Έχει δοθεί εντολή να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι ΕΜΑΤ της Αττικής και οι όμορφες ΕΜΑΤ, έτσι ώστε αν χρειαστεί να πάνε να βοηθήσουν στο σημείο. Στο σημείο βρίσκεται ακόμη και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, έτσι ώστε να συντονίζει τις έρευνες. Και περιμένουμε, αναμένουμε ουσιαστικά και οι πυροσβέστες είναι στο στάδιο της αναμονής για να πάρουν έστω τα πρώτα σημάδια ζωής, αν υπάρχει κάποιο σημάδι ζωής από τα συντρίμια, από τους δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Και όπως αντιλαμβάνομαι και βλέπω, απομακρύνουν σιγά σιγά τον κόσμο από το σημείο της πολυκατοικίας, έτσι ώστε, όπως σου προανέφερα, να μην ακούγεται ούτε ανάσα ανθρώπου. Δηλαδή έχουν επιστρατευτεί τα στελέχη της αστυνομίας αυτή τη στιγμή προκειμένου να απομακρύνουν τους κατοίκους της περιοχής, να απομακρύνουν τους συναδέλφους.
1: Για να μην αποσπούν τους δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους διάσωσης. Έτσι, δύο είναι οι σκύλοι και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση στο σημείο έχει μεταβεί η πρώτη ΜΑΚ, οι δύο σκύλοι ειδικής έρευνας και διάσωσης, συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΔΕ. Όλες δηλαδή οι μονάδες που πρέπει να κινητοποιηθούν έχουν κινητοποιηθεί.
0: Σαφέστατα, και από ό,τι μου είπαν έγινε και διακοπή γιατί υπήρχε αέριο και υπήρχε σταθμός αερίου και έγινε άμεσα διακοπή, δηλαδή και ο ΔΔΕ και όλοι πρέπει οι υπηρεσίες συγκεκριμένες να γίνει η διακοπή του ρεύματος έτσι ώστε να μην υπάρχει και κάποια κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων με το ηλεκτρικό ρεύμα στο σημείο εκεί που επιχειρούν οι πυροσβέστες, Λίνα, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν.
0: Και σαφέστατα υπάρχουν και στενοφόρα του ΕΚΑΒ, έτσι ώστε αν πρώτα ο Θεός εντοπιστεί ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εγκλωβισμένος στα συντρίμια, να μεταφερθεί άμεσα.
1: Πάντως, μέχρι στιγμής κάποια ένδειξη δεν υπάρχει. Αλλιώς θα το είχαμε πληροφορηθεί αυτή τη στιγμή. Είναι ακόμα σε εξέλιξη οι έρευνες.
0: Ναι, σε πλήρη εξέλιξη. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και θα έχουμε άμεσα την πληροφόρηση. Οι ακροατές μας θα έχουν άμεσα την πληροφόρηση, αν και εφόσον βρεθεί και εντοπιστεί το ένα και μοναδικό άτομο που αυτή τη στιγμή αναζητούν κάτω από τα συντρίμια. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν λάβει σαφέστατα οι πυροσβέστες. Έτσι, Λίνα.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, τώρα προς το παρόν σε αποδεσμεύω για να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Εμείς θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Θα επιχειρήσουμε, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που κατέρευσε, να δώσουμε και τα υπόλοιπα σημεία της επικαιρότητας. Εν τω μεταξύ, να σας πούμε ότι εξελέγει νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κ. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, και νέος εισαγγελέας, ο Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κ. Λιμπερόπουλος θα παραμείνει για 4 χρόνια στη θέση του και ο κ. Μπακέλας για 2, ενώ αποχωρούν σήμερα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδρίασε το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, ενώ ανέφερε πως θα υπάρξει και έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, ώστε να επιβεβαιωθεί η συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς για πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα και υπογράμμισε πως έχουμε χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει τι εκτιμούν στην κυβέρνηση μετά τη χθεσινή συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό με τους παράγοντες της αγοράς για συγκράτηση των τιμών, πάγωμα και συγκράτηση στη συνέχεια, και πώς πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί.
6: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Το κεντρικό μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στις τιμές. Την τιμή των καυσίμων αφενός, διότι υπάρχει μια σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές, η οποία προοδευτικά αντανακλάται. Οπότε, όσο πέφτουν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές, τόσο περαιτέρω θα πέφτει και εδώ στην Αντλία. Με τον κύριο Μητσοτάκη να υπογραμμίζω ότι οι υποβλητικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι οι πορείες σε βενζίνη και δίζελ θα ακολουθούν τις τιμές του αργού πετρελαίου. Να πω ότι σήμερα τελειώνει και η επιδότηση, η κρατική επιδότηση στον δίζελ. Δεν πρόκειται να ανανεωθεί για τον μήνα Ιούλιο. Συνεπώς θα υπάρξει ενδεχομένως μια αναπροσαρμογή στις τιμές. Όμως, με δεδομένη την πτώση στις διεθνείς τιμές, δεν αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις. Στο κομμάτι των τροφίμων, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε αυτή την σύσκεψη που αναφέρεσαι και εσύ εχθές, σε αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων, μια συναντήληψη όπως την περιέγραψε ο Πρωθυπουργός μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, για να παραμείνουν σταθερές τιμές στο επόμενο δίμηνο, με προοπτική νέων μειώσεων από τον Σεπτέμβριο, με παράλληλη άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για τα σούπερ μάρκετ. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν κοινή βασική μας προτεραιότητα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ένα ενδιαφέρον που έχει νομίζω το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο προγραμματισμός του δεύτερου εξαμήνου του 2026, πέρα από τα ορόσημα αυτά καθ' αυτά τα οποία δίνονται ως φύλλα πορείας για τους υπουργούς, που είναι μια σειρά έργων υποδομών, η ολοκλήρωση των χωροταξικών σχεδίων για τις ανανεώσιμες πηγές στον τουρισμό και τη βιομηχανία, όπως είναι επίσης η υπαγωγή των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο. Έχει και έναν πολιτικό συμβολισμό, ένα πολιτικό μήνυμα αυτή η εξειδίκευση που κάνουν στο Υπουργικό ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης ο κ. Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας ο κ. Σκέρτσος. Είναι ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία της και δεν προτίθεται να πάει σε φθινοπορεινές εκλογές όπως έχει λεχθεί αρκετές φορές. Ένα τρίτο σημείο στο οποίο στάθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και έχει αξία είναι οι πληρωμές περίπου 618 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες, 100% πάνω από τον αρχικό στόχο, μέσω της ΑΔΕ, όπου έχει πλέον υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει και επέτρεψε πρόσθετη στήριξη σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βάμβακος, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να ανακατανύμει πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται στους έτοιμους αγρότες. Εχθές από το ΕΓΑΛΕ ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι ένα ποσό περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Προέρχεται από επιδοτούμενους οι οποίοι κόπηκαν από τις αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης της ΑΔΕ και δίνονται ως πρόσθετο μπόνους, άρα αναλογικά περισσότερα χρήματα στους πραγματικούς παραγωγούς που τα δικαιούνται. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους, την ώρα που οι αντίπαλοι μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους. Δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία και να απαντάμε σε υπερφύαλες, έολες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δις τους φορολογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, φωτογραφίζοντας επί της ουσίας αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, στην παρθενική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματός του, για την πρόθεσή του, αν και εφόσον κερδίσει τις εκλογές, να επιβάλλει έκτακτη εισφορά στις τράπεζες σε περίπτωση που καθυστερήσουν την καταβολή του αναβαλλόμενου φόρου, αντί για το 2028 να επιδιώξουν να πάει ο αναβαλλόμενος φόρος έως το 2035. Γενικώς είδαμε και εχθές και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης κινείται σε υψηλούς τόνους έναντι του κυρίου Τσίπρα, τον οποίο είναι προφανές ότι επιλέγει ως στρατηγικό αντίπαλο. Είναι προφανές ότι θα επιμείνει να υπενθυμίζει τα έργα και τις ημέρες του κύριου Τσίπρα και να αποδομεί βεβαίως και όσα λέει ο πρώην Πρωθυπουργός η κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών αποδομούν τις εξαγγελίες της Ελλάς για αύξηση του φόρου μερισμάτων, λέγοντας ότι ο μειωμένος φόρος στα μερίσματα, που σήμερα είναι στο 5%, έχει αποφέρει διπλάσια έσοδα σε σύγκριση με την περίοδο που ήταν στο 10% επί των ημερών της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Θυμίζω ότι ο φόρος έχει ανέβει το 2017 στο 15%, έπεσε μεν στο 10%, όμως υποστηρίζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι σήμερα τα έσοδα είναι πολλαπλάσια, κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων, της δημιουργίας περισσότερων επιχειρήσεων, της ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και έτσι θα κινηθούμε σε αυτή την πολύ μακρά προεκλογική περίοδο που εξελίσσεται.
1: Ένα λεπτό τώρα, είπες τη μαγική λέξη, διότι όλο αυτό το οποίο ζούμε και αφορά πρωτίστως τον Πρωθυπουργό που δίνει τον τόνο και στη συνέχεια και τον κύριο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς μας, καλλιεργούν την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά στο σημείο προκήρυξης πρώων εκλογών.
6: Είπα και στην εισαγωγή μου ότι βασικός στόχος της εξειδίκευσης του εξαμήνου πλάνου των Υπουργείων είναι να σταλεί ένα μήνυμα προς όλους ότι οι εκλογές το φθινόπωρο δεν πρόκειται να γίνουν. Το είπε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Αλλά στέλνετε αντιφατικό μήνυμα αυτή την ώρα. Δηλαδή, έτσι όπως κινούνται στο τελευταίο αυτό διάστημα, δίνουν την αίσθηση ότι έχουν και πλαν B στο μυαλό τους.
6: Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει πλάν B. Βεβαίως υπογραμμίζει ότι πρέπει ο κομματικός μηχανισμός να κινητοποιηθεί γρήγορα. Ο κομματικός μηχανισμός πρέπει να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Το βασικό πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις είναι η αποσυσπήρωση του δικού της ακροατηρίου, αυτού του περίφημου 40-41%, και με αυτόν τον γνώμο να κινείται. Γι' αυτό ενεργοποιεί το μηχανισμός, γι' αυτό κάνει περιοδίες ο κ. Μητσοτάκης. Την Παρασκευή, για παράδειγμα, θα ξαναπάει στη Βόρεια Αθήνα με άξονα τα εγγένεια του νέου ανακαινισμένου Πέδων Πεντέλης. Γι' αυτό κινούνται κορυφαίοι υπουργοί και προγραμματίζεται την επόμενη εβδομάδα μεγάλη περιοδία, μεγάλη εξόρμηση στην Θεσσαλία. Η λογική είναι να ξεκινήσουν οι κομματικές μηχανές να μπουν μπρος, όχι όμως για να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα υποστήριξε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
7: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Οι διαφαινόμενοι, και ελπίζουμε κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Στην
1: Επιστρέφουμε στο θέμα της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και έχουμε πάλι την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ό,τι νεότερο υπάρχει. Κατερίνα.
8: Και έχω ευχάριστες ειδήσεις αυτή τη στιγμή, Λίνα, κυρίες και κύριοι, καθώς εντοπίσανε και την γυναίκα την οποία αναζητούσαν στα συντρίμια. Ήταν εκτός του κτηρίου. Εντοπίστηκε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τους πυροσβέστες. Η γυναίκα έλειπε διακοπές, δεν βρισκόταν μέσα στο κτίριο που κατέρευσε. Έτσι, μέχρι στιγμής.
1: Δόξα τω Θεώ, να λέμε.
8: Δόξα τω Θεώ. Ακριβώς, Λίνα, δόξα τω Θεώ, τα τέσσερα άτομα τα οποία αναζητούσαν είναι και τα τέσσερα καλά στην υγεία τους. Τώρα, όμως, όπως με ενημέρωσαν, δεν θα σταματήσουν οι σκύλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας να αναζητούν άτομα, καθώς υπήρχαν και εργάτες, μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος άλλος, μου είπαν, μου ανέφεραν, πρέπει να εξαντλήσουν τα πάντα, δηλαδή να εντοπιστούν όλοι οι ένικοι όλων και των 7 διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, έτσι ώστε να, και μετά θα αποσυρθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το σημείο. Τώρα, έχει μπει στο παιχνίδι και η αστυνομία, Λίνα. Πριν από λίγο προσήγαγαν 5 άτομα από το σημείο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον άνθρωπο ο οποίος είχε προσλάβει το συνεργείο για να γίνουν οι συγκεκριμένες εργασίες στο σημείο, Λίνα. Πρόκειται για 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης από τη διπλανή οικοδομή, οι οποίοι έχουν προσαχθεί αυτή την ώρα στο αστυνομικό τμήμα των Πετραλώνων. Θα ξεκινήσουν να τους παίρνουν καταθέσεις, έτσι ώστε να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη στο σημείο, και είχαμε αυτή την απίστευτη κατάρρευση της τετραώρωσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Έχουν ενημερώσει και τον αρμόδιο της πολυοδομίας, έχει πάει στο σημείο.
1: Να δηλώσει τι είδους άδεια δόθηκε για αυτές τις εργασίες.
0: Ακριβώς. Και η πρώτη εικόνα, Λίνα, είναι ότι γίνονταν εργασίες στην διπλανή οικοδομή και κατά την εξκαφή πρέπει πιθανότατα, Λίνα, να πείραξαν τα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας. Δηλαδή τα πρώτα στοιχεία που έρχονται τώρα στη διάθεσή μας και τα μεταφέρουμε στους ακροατές μας είναι αυτά. Και όπως σας ανέφερα, 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης από τη διπλανή οικοδομή βρίσκονται αυτή την ώρα στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων. Ξεκινούν τις καταθέσεις, έτσι ώστε γίνονται 2 παράλληλες έρευνες. Η μία έρευνα είναι να ολοκληρωθεί το πρώτο και το βασικό.
1: Να βρεθούν επιζώντες όλοι κάτοικοι της οικοδομής που κατέρευσε.
0: Ακριβώς τις τετραόροφες πολυκατοικίες και των 7 διαμερισμάτων, να είναι οι άνθρωποι όλοι καλά στην υγεία τους. Μιλάμε για ένα θαύμα, πραγματικά για ένα θαύμα, Λίνα, κυρίες και κύριοι, αυτό που συνέβη σήμερα το μεσημέρι, και να μην έχει γρατζουνιστεί έστω και ένας άνθρωπος από αυτή την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Και η άλλη έρευνα που τρέχει παράλληλα είναι από την αστυνομία για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη σήμερα.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ και πάλι, θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, αντιδήμαρχο Αθηναίων, βρίσκεται στο σημείο της κατάρρευσης της οικοδομής. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
9: Καλό μεσημέρι και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κλήτου. Ήμουν συγκυριακά πολύ κοντά στο σημείο, πέρναγα λόγω της δουλειάς στο Δήμο που έχουμε στην Πυρός και γι' αυτό προσέτρεξα αμέσως. Είμαι σε απόσταση 15 μέτρων περίπου. Και βλέπω μια εικόνα ενός κτηρίου το οποίο έχει καταρρεύσει σαν χάρτινη κατασκευή. Είναι δεκάδες πυροσβέστες. Ήταν 3 πυροσβεστικές νωρίτερα. Τώρα βλέπω μία εδώ. Ένα γερανοφόρο όχημα της τροχιάς, το οποίο προσπαθεί να απομακρύνει τα σταθερμένα οχήματα. Και η μία πληροφορία που είχα ότι έχουν επιληθεί και αστυνομικοί σκύλοι.
1: Ναι, ευτυχώς οι πληροφορίες είναι ότι μέχρι στιγμής τα 4 άτομα που αναζητούνταν ήταν εκτός της οικοδομής, και βέβαια οι αρχές λένε ότι δεν θα αποχωρήσουν από το σημείο αν δεν βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει ίχνος ανθρώπινης ζωής κάτω από τα ερείπια.
9: Ακριβώς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, η ανθρώπινη ζωή. Και νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και ψυχραιμία και από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το σημείο, αλλά υπάρχει έτσι μια ηρεμία, βέβαια, και μια πολύ μεγάλη έτσι αναταραχή.
1: Βέβαια, έχουμε σοκαριστεί κι εμείς και νομίζω τώρα ότι και ο Δήμος θα πρέπει, ο αρμόδιος της πολυοδομίας, να πει τι ακριβώς άδεια δόθηκε για τις εργασίες, τι ήταν αυτό το οποίο γινόταν.
9: Θα εξαντληθούν σίγουρα μέχρι τέλους το πεδίο που υπάρχουν αυτές. Θα δούμε τώρα, είναι αποτέλεσμα όλων αυτών. Η προσεχή έρευνα από εκεί και πέρα, το ζητούμενο τώρα είναι να δούμε τι γίνεται. Αλλά
1: να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή είναι το πρώτιστο.
9: Όλες οι αρχές να κάνουν το καλύτερο δυνατό, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτό είναι το βασικό.
1: Αλλά και πάλι, κύριε Αντιδήμαρχε, το να βλέπεις να καταραίει σαν χάρτινος πύργος μια οικοδομή τετραόροφη χωρίς καμία ειδική έκτακτη συνθήκη, σε βάζει σε πολλές σκέψεις και ανησυχίες, όπως αντιλαμβάνεστε.
9: Είχατε χρόνια στην δημοσιογραφία, θα έχετε δει πολλές εικόνες από χώρες και της Δυτικής Ευρώπης, αλλά κυρίως του τρίτου κόσμου που έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα.
1: Ναι, είναι τριτοκοσμική εικόνα αυτή.
9: Στην Ελλάδα
1: δεν είχαμε τέτοια περιστατικά, παρά μόνο σε περιπτώσεις σεισμικών δονήσεων.
9: Ακριβώς, όπως θα λέτε. Έχουμε να δούμε από σεισμικές δονήσεις και βέβαια στην εικόνα του 99.
1: Ναι, αυτή μας τυχιώνει αυτή η εικόνα. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφαρέντιο 989.
9: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Αλφαρέντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τροποποιήσει τη ροή του προγράμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι η έγνοια και τα μάτια και όλο το ρεπορτάζ είναι στραμμένο στα Πετράλωνα, εκεί που κατέρευσε η τετραόροφη οικοδομή, και προσπαθούμε να συλλέξουμε κάθε πληροφορία που είναι δυνατή, που έρχεται από συναδέλφους ή από ηθήνοντες και παράγοντες του Δήμου Αθηναίων που βρίσκονται στο σημείο. Και βέβαια θα διακόπτουμε την κανονική ροή του μαγκαζίνου για να σας μεταδίδουμε ό,τι νεότερο έχουμε από το σημείο της καταστροφής. Τώρα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και ενόχληση στο κυβερνών κόμμα. Φαίνεται πως έχει προκαλέσει η επιστολή του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα προς τον Πρωθυπουργό, με αίτημα την ακύρωση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στην παράταξη. Πάντως, η κυβέρνηση υποβαθμίζει το ζήτημα, διευκρινίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Ρωμανός, ο οποίος πήρε σαφείς αποστάσεις από το περιεχόμενο της επιστολής Φεύγα, η οποία, όπως είπε, δεν απηχεί τις απόψεις κεντρικά κανενός, ούτε του κόμματος προφανώς, απηχεί τις προσωπικές του απόψεις. Ενώ για το ενδεχόμενο του κόμματος Σαμαρά ανέφερε, προφανώς με ειλικρίνεια θα σας έλεγα και εγώ και όλοι νομίζω αν ερωτηθούν, ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα μας ευχαριστούσε ως ενδεχόμενο.
11: Μιλάμε για μια επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό ο κύριος Φεύγας, η οποία επιστολή προφανώς δεν απηχεί τις απόψεις κεντρικά κανενός, ούτε του κόμματος προφανώς, απηχεί τις προσωπικές του απόψεις. Αν με ρωτάτε προσωπικά, προφανώς και διαφωνώ με το περιεχόμενο της επιστολής. Απηχεί τις προσωπικές του απόψεις, ναι, δεν νομίζω ότι μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο, αλλά επί της ουσίας θα σας πω ότι όσον αφορά το ζήτημα του ενδυνάμει κόμματος Σαμαρά, προφανώς με ειλικρίνεια θα σας έλεγα και εγώ και όλοι νομίζω αν ερωτηθούν, ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα μας ευχαριστούσε ως ενδεχόμενο, και θεωρώ μάλιστα ότι θα είναι αρνητικό κυρίως για τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά, που έχει τιμηθεί από τους ψηφοφόρους της παράταξης και έχει υπάρξει και ένας πολύ καλός πρωθυπουργός.
1: Συνεχίζει τις περιοδίες του στα Δωδεκάνησα ο Νίκος Ανδρουλάκης, εστιάζοντας τα ελληνοτουρκικά και το ζήτημα της λειψιδρίας. Ο πρόεδρος του Πασόκ από την Κάσο εξέφρασε την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η ελληνική οικονομία θα μπει στον πάγο, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα, περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
12: Καλό μεσημέρι, Λινά. Στην Κάσο, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε την περιοδία του στα Δωδεκάνησα. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της τόσο στα ελληνοτουρκικά και στην εξωτερική πολιτική, αλλά κυρίως έδωσε έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τους χειρισμούς που έχουν γίνει σε αυτή την υπόθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά, και τόνισε πως χώρα έχασε την ευκαιρία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να διεκδικήσει ισχυρότερους ευρωπαϊκούς κανόνες αλληλεγγύης για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, αλλά και ειδικές πολιτικές για την ισχυωτικότητα και την ορεινότητα. Αναφερόμενος στην ηλεκτρονική ή συνηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, χαρακτήρισε το έργο στρατηγικής σημασίας, επισημένοντας ότι το καλώδιο πρέπει να ολοκληρωθεί. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προχώρησε στην εξαγγελία του έργου χωρίς να έχει διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάποιοι κάνουν περισσότερο επικοινωνία παρά εργάζονται στρατηγικά για να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα. Στο πεδίο της οικονομίας, ο πρόεδρος Πασόκ εκτίμησε ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης η οικονομία θα επιβραδυτεί, και έδωσε έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, προτείνοντας τη διασύνδεση του τουρισμού, όπως είπες, με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, καθώς και φορολογικά κίνητρα, φτηνότερες μεταφορές και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τα νησιά. Παράλληλα, το Πασόκ παρουσίασε το πρώτο βίντεο μιας καμπάνιας που ξεκινάει σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, εστιάζοντας σε πρώτη φάση το ζήτημα της λειψιδρίας. Μάλιστα, αύριο έχει προγραμματίσει συνέντευξη τύπου με θέμα την αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
13: Προσωπικά το 2020 είχα καταφέρει στο φάκελο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες να μπουν κάποιες ρήτρες. Όταν αφορά την Τουρκία, ενώ η ίδια η Τουρκία απλημεκάζουμε την Ελλάδα και κατέχει παράνομα τη Μισή Κύπρο. Πρέπει λοιπόν να μπουν κανόνες. Και έχουμε εδώ και το θέμα του καλωδίου. Ξεκινάς ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του. Και όταν η μη ολοκλήρωση σημαίνει ότι πέρασε ο τσαπουκάς του Ερντογάν, είναι επικίνδυνοι εραστεχισμοί που δείχνουν ότι κάποιοι πιο πολύ κάνουν επικοινωνία παρά εργάζονται στρατηγικά για να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα.
1: Για πολιτικό σύστημα που έχει ρευστοποιηθεί και οδηγεί τους πολίτες σε δυσαρέσκεια, έκανε λόγο ο Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έχει τα δικά του υπαρξιακά ζητήματα, έχει ιστορικό βάθος και είναι ένα από τα λεγόμενα παλαιά κόμματα με κοινωνικά ερίσματα. Ο στόχος είναι δύσκολος, συνέχισε, και πιστεύω ότι είναι στρατηγικός στόχος με βαθμό δυσκολίας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
14: Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει ρευστοποιηθεί και οδηγεί, όπως βλέπετε, και τους πολίτες σε δυσαρέσκεια με αυτό το παιχνίδι μεταγραφών. Και το ΠΑΣΟΚ έχει τα δικά του υπαρξιακά ζητήματα. Έχει ένα ιστορικό βάθος. Είναι ένα από τα λεγόμενα παλαιά κόμματα με πολύ μεγάλα κοινωνικά ερίσματα. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι δύσκολος. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας στρατηγικός στόχος, ο οποίος έχει βαθμό δυσκολίας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει μεγάλη απόσταση η Νέα Δημοκρατία από τον επόμενο. Εκτιμώ ότι εάν και εφόσον σχηματιστεί κόμμα Σαμαρά, η ιστορία της πρώτης θέσης θα ξαναπαίζεται. Εγώ θα ήθελα να είναι κεντροαριστερά ο game changer. Βλέπω ότι δεν το έχει πετύχει, συμπεριλαμβανομένως και της αδυναμίας του κόμματος που εκπροσωπώ. Αυτή η ρευστότητα δεν μπορεί να μας οδηγήσει και σε ασφαλείς προβλέψεις. Εάν και εφόσον οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας, μπορεί πολλά πράγματα να τροποποιηθούν. Η ρευστότητα αυτή μπορεί να έχει ανατροπές ανά πάσα στιγμή, όπως ένα παιχνίδι μπάσκετ στο τέλος. Δεν γνωρίζω, παρόλο που είμαι στο Πολιτικό Συμβούλιο, τις τελικές εξελίξεις γύρω από τα πρόσωπα που μου είπατε. Γνωρίζω ότι υπήρξε μια επιτροπή διεύρυνσης με επικεφαλής ο Κώστας Καβαλίδης, της οποίας είμαι και εγώ στέλεχος, η οποία έχει κάνει μια καλή δουλειά. Δεν θα σας κρύψω ότι στο παιχνίδι των μεταγραφών, ακόμα και αν κυριαρχεί κάποια στιγμή και στον χώρο το δικό μου, η άποψη είναι, παιδί μου, από το κάνουν όλοι, ας το κάνουμε κι εμείς. Νομίζω θα πρέπει να πάρουμε αποστάσεις και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Διότι αυτή η εξέλιξη, όπως γίνεται, με πιο τραυματική εικόνα της σχέσης Ελλάς-ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα λοιπόν ότι και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μην υποπέσει, για να τοποθετικά πέσει στον πειρασμό, να μπει εκτεταμένα, αλλά μην γίνει μια γενικευμένη κατάσταση. Υπάρχει το επίσης να μετακινηθεί αφενός στη βουλευτική έδρα. Υπάρχει τρόπος να μετακινηθεί κάνοντας μια αυτοκριτική. Υπάρχουν σε όλα πράγματα που μπορούν να γίνουν και πράγματα που τα θεωρώ ότι είναι υπερβολικά και μπορεί να βλάσουν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
20: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
19: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
20: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
19: Radio Player.
20: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ο Παύλος Πολάκης την ώρα που στην συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου ο Σωκράτης Φάμελος ξεκαθαρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά. Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια τεράστια αγωνία για την επόμενη μέρα στο πρώην κυβερνητικό κόμμα. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έφη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Και βλέπουμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση, την σημερινή συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, εκτοξεύει βολές τόσο προς την εσωκομματική αντιπολίτευση, όσο όμως και προς τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς, καθώς όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι από την πλευρά της Ελλάς έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλησης. Ενώ ανακοίνωσε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 11 Ιουλίου, όπως είχαμε προαναγγείλει, διότι κατατέθηκαν οι υπογραφές από τα 70 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, από την ομάδα Πολάκη επί της ουσίας, για την σύγκληση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό έγινε δεκτό. Ήταν ούτως ή άλλως και βάσει του κανονισμού και του καταστατικού του κόμματος έπρεπε να γίνει δεκτό εφόσον υπήρχε το 1/3 των υπογραφών. Έτσι λοιπόν στις 11 Ιουλίου τώρα θα συνεδριάσει. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι ο Σωκράτης Φάμελος θέλει να... είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι αλλάζει ρότα. Δηλαδή από εκεί που βλέπαμε ότι ήθελε και πεδίωκε το να υπάρξει μια συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως ένα μόνο ψηφοδέλτιο, έτσι, ένα κοινό ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις εθνικές κάλπες, αυτή τη στιγμή τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα, όπως είπαμε, ανοίγοντας τα χαρτιά του και μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η απόφαση στις 6 Ιουνίου για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και σημείωνε και την αναγκαιότητα της ευρείας προοδευτικής σύγκλησης, γιατί κανείς μόνος του δεν κερδίζει το καθεστώς Μητσοτάκη. Πρόσθεσε βεβαίως όμως πως μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκληση, όπως είπαμε, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και άρα εδώ δεν έκρυψε και την ενόχλησή του για το γεγονός ότι ενώ επιμένει τόσο καιρό ο Σωκράτης Φάμελος για το ότι θα πρέπει μέσω της ενότητας να υπάρξει απάντηση στην κυβερνητική πολιτική, ο πρώην Πρωθυπουργός του κλείνει την πόρτα επί της ουσίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Παύλος Πολάκης, όπως είπες πολύ σωστά, θέτει θέμα ηγεσίας. Και μάλιστα με ανάρτησή του ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και μάλιστα τονίζει ότι θα πρέπει και να ξαναενταχθεί στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα αυτό που σημειώνει είναι ότι ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να παραιτηθεί, γιατί πολύ απλά έχει καταρρεύσει το αφήγημα και η στρατηγική του και του ίδιου και της ηγετικής ομάδας γύρω από το κομμάτι της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο κύριος Πολάκης χαράσει μια πορεία. Ούτως ή άλλως και χθες σε μια παρέμβασή του στη Βουλή ξεκαθάρισε ότι μιλάει ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις.
3: Επανειλημμένα το κάνει.
1: Ναι, χαρακτηριστικό. Τα υπόλοιπα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ασπάζονται αυτή την άποψη του Παύλου Πολάκη?
3: Ναι, βεβαίως, γιατί και ο Νίκος Παπάς, μιλώντας εδώ το πρωί στο ραδιόφωνο μας τον Αλφαρέντιο 989, αυτό που είπε είναι ότι δεν είναι νοητό να υπαγορεύουν πολιτικοί στο ΣΥΡΙΖΑ όσο έχουν επιλέξει άλλο κόμμα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει
1: ένα ενιαίο μέτωπο.
3: Ακριβώς, και υπάρχει και μια
1: συναντήληψη που είναι της μόδας αυτή.
3: Συναντήληψη, αλλά είναι και μια ρητορική όμως πολύ επιθετική, θα έλεγα. Ναι. Διότι μπορεί να λένε ότι δεν υπάρχει κάποια πρόταση μομφής, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι
1: ότι πιέζουν τον κύριο Φάμελο να προχωρήσει
3: και να υπάρξει αυτή η αλλαγή της ηγεσίας στο κόμμα.
1: Η αλήθεια είναι πάντως, για να τα λέμε όλα, ότι ο κύριος Φάμελος είναι εξαιρετικά εκτεθειμένος από τη στάση που τήρησε.
3: Συμφωνώ, με την έννοια ότι και αυτό που του καταλογίζει η εσωκομματική αντιπολίτευση είναι αυτό.
1: Καλλιεργούσε φρούδες ελπίδες στα στελέχη για μια σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα. η οποία δεν βασιζόταν πουθενά.
3: Σωστό. Και νομίζω ότι εκεί που επιμένει όμως ο Σωκράτης Φάμελος ακόμη και σήμερα είναι ότι αυτό που ήθελε είναι να υπάρχει μια ενότητα στις προοδευτικές δυνάμεις, διότι αυτό που αντιλαμβάνεται είναι ότι και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήθελε να δει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Όμως, εφόσον εξαντλήθηκαν τα περιθώρια.
1: Είναι τέχνη του εφικτού, όπως λέει, ναι, μια παλιά παροιμία, και δεν βασίζεται σε όλους ευσεβείς πόθους, αλλά σε πραγματικά περιστατικά και γεγονότα.
3: Και γι' αυτό και είναι και πολύ δύσκολη θέση του κ. Φάμελου αυτή τη στιγμή, διότι έχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίοι έλεγαν όχι σε ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, έχει με ποια μέλη και πώς θα μπορέσει.
1: Όπως λέμε, μα,
3: νομίζω
1: πολιτικά.
3: Ότι είναι εκ των πραγμάτων όμως. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Φάμελος έχει να ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο. Άρα το θέμα είναι αν θα μπορέσει να έχει και πάλι την πλειοψηφία.
1: Αυτή η αρχική απόφαση να μην πάνε, όχι της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής, από την πρώτη στιγμή και πριν κάνει καν το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, όταν είχαν αποφασίσει, το είχαμε επισημάνει εκείνη την περίοδο, την αυτοκατάργησή τους, δυνητικά αυτοκαταργήθηκαν, τους οδήγησε στο 1%.
3: Μα τώρα για αυτό το λόγο και η ομάδα πολλά, και αυτό που λέει στον Σωκράτη Φάμελο είναι ότι επί της ουσίας πήρε το κόμμα από το 10% και το έχει φτάσει στο 1%.
1: Γεγονό. Επιστρέφουμε στο θέμα των πετραλώνων και στην κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας, και αυτό τώρα που αναζητούμε είναι τι έγινε, πώς έγινε αυτό το συμβάν. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ευρώπη Κοσμίδη, είναι πολιτικός μηχανικός και ίσως μας δώσει τα φώτα της. Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε να μας μιλήσετε, κυρία Κοσμίδη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρία Κλήτου, ευχαριστώ και εγώ.
1: Τι μπορεί να έγινε τώρα εκεί?
5: Κοιτάξτε, με τις διάφορες πληροφορίες που έχουμε και εμείς από τα ρεπορτάζ σας, είδαμε ότι γινόντουσαν εργασίες ανέγερσης πενταόροφης οικοδομής ακριβώς δίπλα που υπήρχε ένα οικόπεδο, δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρευσε. Προφανώς θα βρίσκονταν σε στάδιο εξκαφής θεμελίωσης. Όπως ξέρουμε, όλη η Αθήνα, όσο δε μάλλον εκεί, το ένα κτίριο είναι ακριβώς δίπλα από το άλλο. Άρα φαντάζομαι ότι
1: είναι καθεστώς συνεχώς δομήσεως.
5: Και η καινούργια οικοδομή θα ήταν ακριβώς φωλητά στην οικοδομή που κατέρευσε. Οπότε η εξκαφή των θεμελίων γίνεται ΣΥΡΙΖΑ στο όριο του οικοπαίδου, άρα ΣΥΡΙΖΑ στο όριο της οικοδομής. Εκεί ίσως ο εξκαφέας, ο μηχανικός, οι εργάτες που επιχειρούσαν να γίνει εξκαφή δεν κατάλαβαν, το έδαφος ήταν πιο σαθρό από ό,τι θα έπρεπε. Τα θεμέλια της νέας οικοδομής σκάβονταν πιο κάτω από τα θεμέλια της παλιάς, οπότε εκείνο το κομμάτι, καταλαβαίνετε, του εδάφους που μένει μετέωρο
1: υποχώρησε.
5: Κάτω από τα θεμέλια, μπορεί να υποχώρησε. Όλα αυτά πάντως μας λένε, μας υπενθυμίζουν ότι η ανέγερση μιας οικοδομής είναι πολύ σημαντικό, η επίβλεψη από το μηχανικό.
1: Σωστά.
5: Που είναι κάτι το οποίο έχει ευθελιστεί, θα έλεγα, στις μέρες μας, που δεν υπάρχει κάποια, πώς να το πω, έχουμε γίνει μηχανικοί, όποιος είναι ο φθηνότερος κερδίζει την άδεια και ανέγερση
1: και την εργολαβία.
5: Δεν πάει έτσι, κυρία Κλήτου, πρέπει να χτυπήσουμε τον κόβενα του κινδύνου στους πάντες και κυρίως στο κράτος. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν ελάχιστης αμοιβής για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν την ελάχιστη ευθύνη αυτοί που τα αναλαμβάνουν. Ιδάλλως θα κερδίζει πάντα το πιο φθηνό, το πιο πρόχειρο, χωρίς να
1: και
5: ξέρω
1: το πιο επικίνδυνο τελικά.
5: Και το πιο επικίνδυνο. Φανταστείτε με τι προδιαγραφές και με τι αγάπη ένας άνθρωπος θέλει να ανεγείρει μια οικοδομή και να πέσει σε κάποιους είτε μηχανικούς είτε εργολάβους είτε εργάτες. Από ό,τι μαθαίνω δεν ήταν καν Έλληνες εργάτες, ήταν αλλοδαποί. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο ανάγκη έχουμε από αλλοδαπούς και εργατικό προσωπικό. Δεν μπορούν
1: όμως να κινούν ανεξέλεγκτοι, αυτό μας λέτε, και σωστά το λέτε.
5: Δεν μπορούν να κινούνται ανεξέλεγκτοι και χωρίς κάποια έστω τυπική διαδικασία εκπαίδευσης. Εκπαίδευσης ασφάλειας, γνώσης, δηλαδή βλέπουμε να γίνονται οικοδομές περισσότερο από εργάτες παρά από μάστορους, δεν πάσχει η οικοδομή από μαστόρους. Θέλετε η μεγάλη κρίση των προηγούμενων ετών, θέλετε το μεγάλο έργο του ελληνικού, θέλετε οι αμοιβές που έχουν γίνει πια πάρα πολύ μικρές, οι οικοδομές δεν είναι πολλές που αναγύρονται. Πάντως όσα προγράμματα και να δίνουν δωρεάν ανακαινήσεις, ανεγέρσεις κτλ, χωρίς προσωπικό το οποίο να έχει την τυπική γνώση, την ουσιαστική γνώση να κατασκευάσει κάτι από τον τελευταίο εργάτη μέχρι τον μάστορα εργολάβου μηχανικό, έτσι, και ιδιοκτήτη, πολλές φορές έχουν ευθύνη και οι ιδιοκτήτες.
1: Μα φυσικά αυτό είναι αλυσίδα λαθών, κυρία Κοσμίδη.
5: Ναι, γιατί δεν αποποιούμαστε, έχει, για κάποιο λόγο έχουν γίνει οι επιλογές αυτών των ανθρώπων, για κάποιο λόγο φτάσαμε μέχρι εδώ. Δεν θέλω να ρίξω καμία ευθύνη, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα καμία αιτία συγκεκριμένη, αλλά και το κτίριο το οποίο κατέρευσε ήταν πρώτο 70. Έχουμε απογνώσεις πάλι από τα social media ότι υπάρχει προσθήκη του 73 β' ορόφου και γάμα και δέλτα του 76. Καταλαβαίνετε ότι τότε δεν υπήρχαν προδιαγραφές.
1: Και δεν υπήρχε ο αντισεισμικός κανονισμός που ισχύει σήμερα. Και το είχε επισημάνει ο κύριος Λέκας πάρα πολλές φορές.
5: Ναι, αλλά επιτρέψτε μου, κυρία Κλήτη, να σας πω κάτι. Κτίρια πρώτου 70 πάντοτε μελετώντουσαν για ένα το πολύ δύο κτίρια πρόβλεψης στατικότητας. Δεν μπορείς να πας σε ένα κτίριο να ρίχνεις τρεις ορόφους χωρίς να έχεις κάνει τα στατικά ενίσχυση του υπάρχοντος. Αυτό το ξέρουμε προτού αλλάξει τα στατικά και η νομοθεσία περιστατικότητας, αντισεισμικότητας στην Ελλάδα το 2000 με το σεισμό που είχαμε το 99 και το 2014 με τους ευρωκώδικες. Που γίναμε Ευρώπη ουσιαστικά και
1: σωστά στα, το επισημάνατε, κυρία Κοσμίδη.
5: Οπότε είναι μια ευθύνη εδώ και των δύο, επιτρέψτε μου. Αν τελικά επί το έργο και εκείνη την ώρα κατέρευσαν κάποια πράγματα ή δεν είδαν οι μηχανικοί που ανέγευναν την καινούργια οικοδομή ή εκείνη την ώρα.
1: Πάντως οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων λένε ότι το κτίριο πήρε κλίση και ευτυχώς που πήρε κλίση, γιατί πρόλαβαν και έφυγαν οι κάτοικοι από μέσα.
5: Προφανώς. Ήταν κάτι σαν σεισμό, νιώσαν οι άνθρωποι. Όταν παίρνει κλίση ένα κτίριο, είναι και αισθάνεσαι κάτι σαν σεισμό. Σε κάθε περίπτωση, να ευχηθούμε να μην υπάρχει κανένα.
1: Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί τα ντουβάρια, όπως λένε, φτιάχνονται, οι ανθρώπινες ζωές όμως δεν επανέρχονται. Ακριβώς. Οπότε ας είναι τέλος καλό, όλα καλά και ας βάλουμε όλοι μυαλό. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε, κυρία Κοσμίδη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
4: Ηλιοφάνεια για αύριο Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Ρόντο Εβοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμου και Λιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη με όλες τις πληροφορίες που θα έρχονται από τους συναδέλφους για την κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
21: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πολυκατοικία κατέρευσε επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής με ειδικούς σκύλους έρευνας και διάσωσης έχουν σπεύσει στο σημείο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Η τετραόροφη πολυκατοικία που διέθετε 7 διαμερίσματα κατέρευσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 4 προσαγωγές. Σε 5 προσαγωγές, με συγχωρείτε, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια της κατάρρευσης. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής καθώς και εργάτες. Υπήρχαν ενδείξεις ότι η πολυκατοικία θα κατέρε, καθώς είχε πάρει κλίση. Κάποιοι άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από το κτίριο, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Κατέρευσε σαν χάρτινη κατασκευή, ανέφερε από την πλευρά του στον σταθμό μας ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, τονίζοντας ότι όλες οι αρμόδιες αρχές θα κάνουν το καλύτερο δυνατό. Λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου, διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσιών από την οδό Ιούς και στην οδό Κεριαδιών από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Ευάγγελος Μπακέλλας, ο νέος εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διαδέχεται στο τιμόνι του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου και θα υπηρετήσει το δικαστικό σώμα για 4 χρόνια, ενώ ο κύριος Μπακέλλας παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα με τη θητεία του να είναι διαιτής. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για συναντήληψη με παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών σε χιλιάδες προϊόντα το προσεχές δίμηνο. Επανέλαβε πως η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα και χαρακτήρισε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάσει, κάνοντας λόγο για υπερφύαλες ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας. Την άμεση παρέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης μέσα από ανάρτησή του. Η παρέμβαση αυτή έρχεται μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδας σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ φόρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, αναφέρει ο κ. Πολάκης στην ανάρτησή του. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών επιβλήθηκε στη μητέρα του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχους και τους δύο, με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξιάρχου της Ελλάς, τον περασμένο Απρίλιο, αθωώθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της υπόθελψης. 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής στην Αττική κατά την ενεξελίξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις, ενώ έκαναν και τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Στον διεθνή χώρο διαψεύδει το Κατάρ την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα. Στους 1.750 ανέρχεται επισήμως ο αριθμός των θυμάτων από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 ακτή ελεφάντος του Νορβηγία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Ηλιοφάνεια για αύριο Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Ροδευοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Ρυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό λέμε τώρα. Όλοι έχετε ακούσει όσοι παρακολουθήσατε και το μαγκαζίνο μας ότι υπάρχει μια εξαιρετικά έκτακτη είδηση και πολύ ανησυχητική με αυτό το κτίριο που έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Είναι η κλασική έκφραση που λέμε, αλλά είναι αλήθεια, αποτυπώνει την πραγματικότητα στα Πετράλωνα. Πριν από, ξέρω εγώ, καμιά ωρίτσα, τόσο πρέπει να είναι, λίγο πριν το δελτίο μάθαμε την είδηση αυτή. Είμαι η Έλισσα Ψαρίδη, σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Όπως πάντα, κάθε μέρα 3 με 4 το μεσημέρι στον Αλφαρέντιο 989. Δεν θα ξεκινήσουμε με τους γνωστούς προλόγους, γιατί εδώ έχουμε ένα έκτακτο γεγονός. Όσοι δεν ήσασταν, όσοι δεν έχετε ενημερωθεί, δεν είχατε ανοιχτούς δέκτες ραδιοφωνικούς, έχουμε κοντά μας την καλή συνάδελφο του αστυνομικού ρεπορτάζ, βεβαίως, την Κατερίνα Τεμαστραντονάκη, να δώσουμε μια εικόνα το τι έχει συμβεί και πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα σε σχέση με τις έρευνες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν ένα κτίριο τετράωροφο, αν δεν κάνω λάθος, πέφτει σαν χάρτινος πύργος, φοβόμαστε ότι μπορεί να έχει εγκλωβισμένους. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι, Έλσα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σαν χάρτινος πύργος κατεμέρι. Καλώς μεσημέρι, Έλσα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σαν χάρτινος πύργος κατέρευσε, λοιπόν, το κτίριο που βρισκόταν στην Εδωάρτη.

0: Γεια σου, Κατερίνα. Να πούμε ότι ακούστηκε θόρυβος, ακούστηκαν αυτά τα κρακ-κρακ κάποια λεπτά νωρίτερα, αλλά οι κάτοικοι που ήταν μέσα μιλούσαν για μια κλίση που είχε πάρει ήδη το οίκημα.
1: Θέλω να σου
0: σημαίνει ότι δεν έγινε, δεν ήταν τόσο απότομα, ξαφνικό, δηλαδή. Τα κρακ-κρακ που φαντάζομαι σπάγανε τα τσιμέντα πριν πέσει αυτό, ήταν κάποια λεπτά νωρίτερα.
1: Δημήτρη, θέλω να σου πω κάτι. Έχω μία πληροφορία από πηγές μου από την αστυνομία ότι οι πέντε οι οποίοι έχουν προσαχθεί και αυτή τη στιγμή εξετάζονται στο αστυνομικό τμήμα εκεί στην Ακρόπολη είπαν ότι πριν ξεκινήσουν το πρωί ενημέρωσαν τη διπλανή οικοδομή να αποχωρήσουν, λέει, γιατί θα γίνουν εργασίες και θα υπήρχε πολλή φασαρία. Το πιθανότερο είναι λοιπόν κάποιοι από τους ένικους να είχαν αποχωρήσει και λόγω της ενημέρωσης αυτής. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που
0: για τη φασαρία, να πούμε, Κατερίνα, δεν αποχωρεί κάποιος στο σπίτι του, αν κάνει, έχει πολύ φασαρία.
2: Βέβαια.
0: Ή ακόμα
1: και
0: σκόνη.
2: Πιθανολογούμε δηλαδή ότι ήταν μια οδηγία ότι κάντε αυτό γιατί δεν βλέπω καλά τα πράγματα. Εσύ αυτό καταλαβαίνεις, Δημήτρη.
0: Ήδη είχε πάρει κλίση.
2: Είχε πάρει κλίση το κτίριο.
0: Είχε πάρει ήδη κλίση και ήταν επικίνδυνο. Γι' αυτό είχαν απομακρυνθεί από μέσα οι κάτοικοι.
2: Σε αυτή την περίπτωση δεν ενημερώνεις τους ανήκους, ενημερώνεις τις αρχές σε πρώτη φάση. Έτσι δεν είναι, Καταρίνα?
1: Ακριβώς, και είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, να ενημερώσει πυροσβεστική και η αστυνομία, έτσι ώστε να αποκλειστεί ο χώρος, να φύγουν οι άνθρωποι, να μην υπάρχει πρόβλημα.
0: Παίρνεις ασφαλιστικά μέτρα, παίρνεις ασφαλιστικά μέτρα.
1: Ανάμεσα μέτρα. Θέλω να σας πω, αμέσως και τελειώνουμε.
2: Για πες μας, Κατερίνα.
1: Χίλια συγγνώμη, ανάμεσα στα πέντε άτομα που αυτή τη στιγμή δίνουν κατάθεση για να καταλάβουμε όλοι τι μπορεί να συνέβη, τι μπορεί να πήγε λάθος, γιατί όλο φαίνεται ότι πήγε λάθος εκεί, είναι ο εργολάβος, είναι ο μηχανικός και δύο ιδιοκτήτες του οικοπαίδου στο οποίο γίνονταν οι εργασίες, ανάμεσα στα πέντε άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως που έκαναν αυτές τις συγκεκριμένες εργασίες και κατέρευσε η πολυκατοικία. Να πούμε τώρα ότι αρχικά υπήρχαν, παιδιά, πληροφορίες που είχαν συγκλονίσει τον κόσμο ότι υπήρχαν τέσσερις εγκλωβισμένοι. Όμως ένας προς ένας εντοπίστηκαν τα συγκεκριμένα άτομα από τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς, επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί τους. Μάλιστα ήταν μια φοιτήτρια η οποία έλειπε κιόλας, είχε το κορίτσι έλειπε από το σπίτι του και όλοι φώναζαν, ξέρεις, εκεί οι γείτονες και την αναζητούσαν την κοπέλα, αλλά ευτυχώς υπήρξε και με το κορίτσι αυτό τηλεφωνική επικοινωνία και το παιδί είναι καλά στην υγεία του, βρίσκεται εκτός Αθηνών. Τώρα όμως θέλω να σας πω κάτι. Οι πυροσβέστες, όπως με ενημέρωσαν, το περιστατικό το αντιμετωπίζουν σαν να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Δηλαδή θέλουν να ερευνήσουν και την παραμικρή πιθανότητα να είναι κάποιος ξεχασμένος άνθρωπος ο οποίος δεν τον έχει να αναζητήσει κάποιος.
0: Ή μπορεί να είναι επισκέπτης, ή μπορεί να είναι οποιοδήποτε ένικος ο οποίος ή φιλοξενούμενος ή ακόμα και συνεργείο καθαρισμού, γιατί ακούγονται διάφορα το τελευταίο διάστημα και είναι και λογικό σε μια πολυκατοικία.
2: Να μπαίνουν όλοι αυτοί, φυσικά.
0: Ναι, που δεν
1: να μπαίνει να βγαίνει κόσμο, ακόμα και ένα διαφημιστή, βρέδερφε, που μπήκε μέσα και έφυγε ένα πλάδιο. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, οι πυροσβέστες με τα δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συνεχίζουν τις έρευνες μέχρι να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στο κτίριο. Επίσης, υπήρξε πριν από λίγο μία κινητοποίηση, γιατί ήταν ένα μέρος, ένα κομμάτι που είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Και αυτό απομάκρυναν ακόμη τον κόσμο πιο μακριά από το σημείο που βρίσκονταν εκεί οι δημοσιογράφοι, κάτοικοι της περιοχής, γιατί φοβούνται μήπως ακόμη υπάρξει κάποιο πρόβλημα και καταρρεύσει ένα μέρος από τα συντρίμια που ήδη έχουν διασκορπιστεί στο σημείο. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι χειρουργικές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή εκεί στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, στα κάτω Πετράλωνα, όπου συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό και οι έρευνες, έτσι ώστε να αποκλειστεί το παραμικρό ενδεχόμενο ότι μπορεί να βρίσκεται κάποιος άνθρωπος μέσα κάτω από αυτά τα συντρίμια της τετραόροφης πολυκατοικίας που έχει 7 διαμερίσματα, παιδιά. Μιλάμε για ένα. Αν ολοκληρωθούν οι έρευνες που ίσως αργήσουν μέχρι και το απόγευμα, αν ολοκληρωθούν οι έρευνες, παιδιά, και δεν έχει γρατζουνιστεί άνθρωπος, θα μιλάμε για ένα πραγματικό θαύμα.
2: Δεν το συζητάμε. Αν δει κανείς τις εικόνες που μεταδίδουν τα τηλεοπτικά δίκτυα, Κατερίνα, έχει φτάσει η ταράτσα αυτής της τετραόροφης πολυκατοικίας ίσα με το πεζοδρόμιο. Έχει εξαφανιστεί από το χάρτη.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι.
2: Την έχει καταπιεί το έδαφος.
0: Ο πρώτος φόβος ήταν ότι επειδή έμεναν και οικογένειες με παιδιά και παιδιά

0: τα σχολεία πλέον είναι κλειστά, ότι υπήρχαν μέσα και παιδιά. Η πρώτη ανησυχία ήταν αυτή, να ξέρετε.
1: Φυσικά, παιδιά, εγώ που το έβλεπα, το ζούσα από το πρώτο λεπτό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κρατούσαν όλη την ανάσα τους. Δεν ξέρανε, φεύγανε τα πυροσβεστικά οχήματα με ταχύτητα και οι αστυνόμοι για να αποκλείσουν το χώρο. Και δεν ξέρω, μου λέει Κατερίνα, δεν ξέρουμε τι θα αντικρίσουμε. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε εκεί.
2: Αστειεύεσαι. Τώρα αυτό είναι.
1: Και μου λένε, θυμάσαι, Ελίνα, σου έστω να είναι πολύ σοβαρό. Πολυκατοικία τετραόρθη με 7 διαμερίσματα. Μέρα με φιλέρι.
2: Όταν ακούς δηλαδή τέτοιο πράγμα, δεν περιμένεις να ακούσεις ότι όλοι σόι, βρε παιδί μου, όλα καλά.
1: Ναι,
2: δεν
1: ναι,
2: πάει το μυαλό σου σε τόσο.
1: Από τα θαύματα.
2: Ναι. Και μακάρι να είναι έτσι, και μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες των πυροσβεστών στο σημείο, να παραμείνει έτσι το ευχάριστο μιας πολύ δυσάρεστης είδησης, ότι ναι, δεν υπάρχουν μια θύματα, δεν υπάρχουν άνθρωποι ούτε καν τραυματισμένοι. Έτσι.
0: Έτσι.
2: Δεν,
0: τραυματισμένη.
2: Έχει, δεν έχει αυτό, δεν έχει τέτοια εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ένα μάθημα, κορίτσια, είναι ένα μάθημα για όλους εκείνους οι οποίοι κάνουν νέες οικοδομές δίπλα σε παλαιότερα οικίματα. Και τα θεμέλια τα τότε με τα τώρα είναι τελείως και διαφορετικής φύσης και τεχνικής.
2: Κατασκευή άλλη τώρα.
0: Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να πέσουν τα παλαιότερα κύματα. Δηλαδή θα μιλήσουμε στη συνέχεια, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με Μιχαήλ. Έχουμε, τον ναι, έχουμε τώρα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να τον καλησπερίσουμε.
2: Ένα μισό λεπτό, Κατερίνα μου, να κάνουμε μια κουβέντα που είναι πολύ.
0: Παραμένεις, Κατερίνα, στη συζήτηση.
2: Κατατοπιστική για το όλον. Είναι τηλεφωνικά κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Ματράγκος, είναι πολιτικός μηχανικός. Μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Καλησπέρα σας, κύριε Ματράκου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας τώρα.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς έχουμε χιλιάδες απορίες, όπως καταλαβαίνετε. Νωρίτερα είπε ο Δημήτρης Αλφιέρης ότι αυτό πρέπει να είναι ένα μάθημα στους ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με αυτό και στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μετατροπές. Νομίζω ότι αυτό όμως είναι η δουλειά των μηχανικών, να γνωρίζουν και να αποτρέπουν τέτοια. Εδώ πρέπει να υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο λάθος.
0: Που γυτνιάζουν με τα υποανέγερση νέα οικίματα.
2: Όλο αυτό.
3: Κοιτάξτε,
2: τι σκέψεις
3: είναι κάτι,
2: σας θέλουμε γι' αυτό.
3: Ναι, δεν είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά, που το κάνουμε πρώτη φορά δηλαδή. Η ανέγερση οικοδομών, προφανώς, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, σε όμορες οικοδομές, είναι κάτι σύνηθες, ειδικά τη δεκαετία του 80 και του 90, ακόμα και του 2000, όπου υπήρχε πολύ μεγάλη ανάπτυξη στις οικοδομές, αυτό γίνεται κατά κόρον. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο δηλαδή, και ειδικά οι Έλληνες μηχανικοί το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γιατί ειδικά στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στα κέντρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, πάρα πολλές τέτοιες οικοδομές χτίζονται όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι ακόμα και στο εξωτερικό τέτοιες οικοδομές δεν είναι τόσο εύκολο να χτιστούν, γιατί εκεί συνήθως είναι συνήθως πανταχώδεν ελεύθερες οι οικοδομές, οπότε υπάρχουν αποστάσεις από τα όρια, δεν είναι τόσο ασφυκτικά χτισμένες.
2: Ναι.
3: Τι έχει γίνει εκεί δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Προφανώς, ήδη καταθέτουν όλοι οι υπεύθυνοι που έχουν βρεθεί, οι άνθρωποι είναι εκεί.
0: Και επειδή το ξέρετε, υπήρχε υποψία ότι η οικοδομή η οποία κατέρευσε είχε πάρει μια κλίση. Δεν είναι υποχρεωμένοι να σταματήσουν όλες τις εργασίες.
2: Και να εντοπίσουν
0: όταν
2: τις
0: υπάρχει
2: αρχές.
0: Ακόμα και υποψία ότι υπάρχει πρόβλημα. Και το λέω αυτό διότι τα πέδιλα μιας παλαιότερης οικοδομής σίγουρα είναι διαφορετικού τύπου και μεγέθους ίσως και δεν ξέρω εγώ τι και τεχνικής από τα πέδιλα που γίνονται τώρα σε νέες οικοδομές.
3: Και όχι, μάλιστα όχι, όταν μια
0: νέα οικοδομή, ακούστε με λίγο, όταν μια νέα οικοδομή κάνει και δύο υπόγεια πάρκινγκ που κατεβαίνει κάτω από τα πέδιλα της διπλανής πολυκατοικίας ή του οικίματος.
3: Κοιτάξτε, η τεχνογνωσία υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Είναι δεδομένο, το κάνουμε κατά κόρον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα είναι δύσκολες οι κατασκευές αυτές, ειδικά όταν η εξκαφή γίνεται κάτω από το επίπεδο θεμελίωσης της όμορης οικοδομής και ειδικά όταν είναι παλιά οικοδομή. Και εδώ είναι ο κρίσιμος ρόλος του μηχανικού, τόσο του επιβλέποντος μηχανικού όσο και του μελετητή. Διότι όλα αυτά θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τόσο στη μελέτη όσο και στην κατασκευή. Υπάρχουν τρόποι να προληφθούν, αρκεί να έχουν ακόμα δηλαδή και να μην γνωρίζεις εξ αρχής τι θα βρεις όταν ξεκινήσεις την εξκαφή, γιατί προφανώς δεν είναι εύκολο να γνωρίσεις τι γίνεται από κάτω από το υπέδαφος. Κατά τη διάρκεια όμως θα πρέπει ο επιβλέπων μηχανικός και σε συνεννόηση με τον μελετητή και φυσικά με τον εργολάβο να λαμβάνουν όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα, να τροποποιούν τις μελέτες, να τροποποιούν τον τρόπο εργασιών και το χρονοδιάγραμμα, ώστε να υπάρχει ασφάλεια κατά την ανέγερση. Κοιτάξτε, το ότι η πολιτεία μας έχει καταντήσει γραφειοκράτες τα τελευταία χρόνια, αυτό δεν αναιρεί τη σπουδαιότητα και τη δυσκολία του επαγγελματός μας.
2: Πολύ σωστά.
3: Κάποιες εργασίες πρέπει να γίνονται από μηχανικούς με εμπειρία και φυσικά παρουσία μηχανικών.
2: Τώρα αυτό που είπατε είναι πολύ κομβικό, κύριε Ματράγκο. Δεν νομίζω ότι αποτελεί εξαίρεση αυτό που θα πω, πολύ μεγάλη, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει και πολύ πρόσφατες αναγέρσεις οικοδομών που ο μηχανικός όχι απλά δεν ήταν επιβλέπων, δεν ξέραν τι χρώμα έχει. Εγώ σας το λέω από προσωπική εμπειρία, το οποίο με είχε θορυβήσει σε μια δική μου περίπτωση και πήρα την απάντηση ότι όλα έτσι γίνονται. Γιατί το ψηρίζετε το πράγμα, κυρία μου, μου λείπανε. Και θορυβήθηκα πάρα πολύ, ανησύχησα πάρα πολύ και βεβαίως κινήθηκαν τότε οι διαδικασίες που έπρεπε. Αλλά εσάς σας ξενίζει αυτό που λέω?
3: Κοιτάξτε, αυτό συνέβαινε κυρίως παλιότερα. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι και τόσο σύνηθες. Ούτως ή άλλως η παρουσία του, κατά τον νόμο, η παρουσία του εργολάβου του επιβλέποντος μηχανικού. Γιατί ο εργολάβος είναι κάτι διαφορετικό, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει το τι είναι.
0: Ο εργολάβος είναι αυτός ο οποίος εκτελεί υπό την επίβλεψη του μηχανικού.
3: Ακριβώς. Μπορεί να ταυτίζονται οι ρόλοι κάποιες φορές, αλλά ό,τι και να γίνει, η ευθύνη του επιβλέποντος μηχανικού είναι από την αρχή μέχρι το πέρας της κατασκευής.
2: Βεβαίως.
3: Δεν έχει σημασία το αν η κατασκευή είναι μεγάλη, μικρή, είναι εύκολη ή δύσκολη, γιατί κάθε έργο, κάθε κατασκευή είναι ξεχωριστή. Πρέπει να μελετηθεί ξεχωριστά και πρέπει να γίνει η επίβλεψή της με τον τρόπο που ταιριάζει στην κάθε κατασκευή. Mm-hmm. Είναι βέβαιο ότι αυτό που λέτε, δηλαδή, ότι κατά καιρό συμβαίνει. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Απλά θέλω να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες, να ξέρετε, το ρόλο των μηχανικών είναι λίγο στρεβλός. Δηλαδή, πολλοί θεωρούν ότι ο μηχανικός είναι για να τους βγάλει πέντε χαρτιά, να τους κάνει μια διαδικασία, και από εκεί και πέρα αυτοί τα γνωρίζουν όλα και τα κάνουν από μόνοι τους. Δεν λέω ότι έχει συμβεί αυτό στην προκειμένη περίπτωση, αλλά σας λέω αυτή την νοοτροπία με την οποία έχουν γαλουχηθεί και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων όλα αυτά τα χρόνια, ότι ο μηχανικός είναι διεκπεραιωτής.
2: Αυτό μειώνει το κόστος, κύριε Ματράγκο.
3: Μπορεί να μειώνει το κόστος. Καλά, κοιτάξτε, η μη ύπαρξη μηχανικού από την αρχή μέχρι το τέλος είναι δεδομένο. Αφήστε το θέμα της ασφάλειας έτσι, και της νομιμότητας. Αλλά ας πάμε σε μια απλή κατασκευή. Θέλει κάποιος να κάνει μια μικρή ανακαίνιση σε ένα σπίτι του. Η μη ύπαρξη μηχανικού, γνωρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης, νομίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης θα γλιτώσει χρήματα από αυτή την ιστορία, είναι βέβαιο ότι θα του κοστίσει πολλαπλάσια στο τέλος και το πιο πιθανό ότι δεν μπορέσει καν να καταλάβει πόσο του κόστησε η όλη διαδικασία. Όχι γιατί ο μηχανικός είναι μάγος, αλλά γιατί ο μηχανικός γνωρίζει πώς να αποφύγει τις κακές καταστάσεις. Αυτό είναι το πιο απλό πράγμα. Στο πιο σημαντικό, ότι ένας ιδιοκτήτης ο οποίος προχωράει σε μια ανέγερση μιας οικοδομής και είναι σύνηθες το φαινόμενο να σου λένε «εγώ το θέλω να μου το πας μέχρι τα μπετάκια και πέρα ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται να ξανασχοληθείς». Εγώ προσωπικά δεν το κάνω ποτέ αυτό, είτε παίρνω όλο είτε να ασχολούμαι ποτέ, γιατί δεν μπορώ να αφήσω τον ιδιοκτήτη να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί είναι υπογραφή και την ευθύνη τη δική μου. Γιατί ο επιβλέπων μηχανικός είναι αυτός που έχει την ευθύνη για ό,τι γίνει. Από το να πέσει κάτι μέχρι να πέσει κάποιος εργάτης και να χτυπήσει ή μέχρι να γίνει και λάθος στην κατασκευή. Γιατί μπορεί να γίνει και λάθος στην κατασκευή. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Άρα θέλω να καταλήξω ότι μπορεί να θυμόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις ή σε σεισμούς τον ρόλο των μηχανικών, αλλά σε περιόδους στις οποίες δεν έχουμε τέτοιες καταστάσεις θεωρούμε τον μηχανικό ως διεκπαιρεωτή. Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς δεν είναι έτσι.
0: Ή για να βάζει την υπογραφή του ακριβώς όπως το περιγράφεται.
3: Δεν είναι κάνει αυτό όμως. Αυτή είναι διαφορά. Ναι. Και ο μελετητής και
0: ο οποίος έχει όμως και τη νομική ευθύνη έτσι, απέναντι στο κράτος και στους ελεκτικούς μηχανισμούς.
3: Κοιτάξτε, η ευθύνη ξεκινάει από τον επιβλέποντα, αλλά στο δικαστήριο θα φανεί τι έχει γίνει.
0: Ναι, αλλά τα σχέδια τα έχει υποβάλει ο μηχανικός. Αυτός τα έχει σχεδιάσει, αυτός έχει κάνει την πρόταση και τα δίνει στον εργολάβο για να τα υλοποιήσει.
3: Ναι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν υπήρξε λάθος στη μελέτη ή κατά τη διάρκεια.
0: Μιλάμε γενικά, δεν μιλάμε για συγκεκριμένη περίπτωση. Yeah. Όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο το βλέπω και το άκουσα ερωτήματα που έρχονται από τους ακροατές μας. Γιατί στην Αττική έχουμε πάρα πολλά διατηρητέα. Τα διατηρητέα είναι τιμόροπα τα περισσότερα.
3: Αυτό
0: και
3: πάνε
0: ακριβώς δίπλα στα διατηρητέα τώρα αυτά χτίρια και χτίζονται μεγάλες νέες οικοδομές.
3: Δεν μπορούμε να απαγορέψουμε όμως τον οικοπεδούχο που έχει δίπλα σε ένα διατηρητήριο, ένα οικόπεδο να μην το εκμεταλλευτεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που δημιουργεί αυτή η πολιτεία, διότι δεν δίνει κανένα κίνητρο στο να μπορέσουν αυτά τα διατηρητέα κτίρια να αποκτήσουν τουλάχιστον μια δομική κατάσταση, η οποία να μην τα κάνει επικίνδυνα. Γιατί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είχε την ατυχία, γιατί σε αυτή τη χώρα είσαι άτυχος αν έχεις ένα κίνητο το οποίο κήρυχθη διατηρητέο, διότι αν ένα κίνητο είναι διατηρητέο, ακόμα και οποιαδήποτε εργασία να κάνεις για να μπορέσεις να το υποστηλώσεις ή έστω και να το ενισχύσεις, θα πρέπει να περάσεις από μια γραφειοκρατική διαδικασία.
2: Ναι, είναι ένα βάσανο πολύ μεγάλο αυτό, κύριε Μαντρέκο. Έχουμε φιλοξενήσει πολλούς ανθρώπους με διατηρητέα.
3: Το σημαντικότερο δεν είναι αυτό. Εδώ. Το σημαντικότερο είναι ότι το κόστος για να κάνεις παρεμβάσει ένα διατηρητέο είναι τουλάχιστον τετραπλάσιο από ότι να κατασκευάσεις ένα καινούριο κτίριο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το τρυπάνι που θα πάει όμως και θα τρυπήσει δίπλα στο διατηρητέο ακριβώς. Για να ανοίξει θεμέλια. Δεν μπορεί να προκαλέσει.
3: Υπάρχουν τρόποι να γίνει προσωρινή αντιστήριξη. Ντουλάφια τα λέμε εμείς, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να γίνει αυτό. Δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο που γίνεται. Αλλά αυτό ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος στον εργολάβο. Το γνωρίζει προφανώς και το έχει υπόψη του. Το γεγονός όμως ότι αφήνει η πολιτεία τους ιδιοκτήτες των ακινήτων τα οποία είναι διατηρητέα στην τύχη τους, γιατί φανταστείτε ότι εσείς έχετε ένα διατηρητέο και αρχίζουν και πέφτουν κομμάτια από πάνω και περνάει ο κόσμος από κάτω και μπορεί να του πέσει κάτι στο κεφάλι. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να βγάλεις μία άδεια για να μπορέσεις να κάνεις κάποιες εργασίες, έστω και προσωρινής υποστήλωσης.
2: Μάλιστα. Καλά. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό μεν, αλλά έχει φύγει λιγάκι από το φλέγον το της στιγμής που λέμε.
0: Έχει
2: αυτό που συζητάμε τώρα.
3: Έχει να κάνει με τον τρόπο που
2: το αντιμετωπίζουμε.
3: Οι οικονομικές εργασίες.
0: Και πού σωστά
3: σε μια την άλλη. Αυτή τη χώρα.
2: Σωστά, σωστά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μια τετραόρυφη πολυκατοικία με τουλάχιστον 7 διαμερίσματα που έχει καταρρεύσει πλήρως και σε ένα λεπτό που λέμε. Ξέρουμε ότι εδώ περισσότερα από ένα πράγματα δεν πήγανε σωστά ή σύνομα ή δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, δεν μπορεί αυτό να έχει γίνει κατά λάθος.
0: Και δεν ξέρω κατά πόσο τι μερίδιο ευθύνης έχει και ο γείτονας ο οποίος έκανε εργασίες, αλλά και οι ίδιοι οι κατασκευαστές που έφτιαξαν το κτίριο το οποίο κατέρευσε.
2: Αυτό είναι από τα πολλά που ερευνώνται αυτή τη στιγμή από τις αρχές. Αυτό που ξέρουμε ήδη είναι ότι όλοι οι υπεύθυνοι αυτής της οικοδομής πια βρίσκονται και καταθέτουν στις αρχές για το τι μπορεί να έχει γίνει και φαντάζομαι θα πάνε και όλα τα απαραίτητα έγγραφα κτλ. Το πλέον ελπιδοφόρο είναι ότι μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος ή δεν υπάρχει κάποιος που να ξέρουμε ότι αγνοείται και δεν έχει βρεθεί και το παραμικρό, παρότι οι εργασίες στο σημείο της πυροσβεστικής και οι έρευνες συνεχίζονται και θα συνεχίζονται μέχρι οι ίδιοι να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει λόγος να ψάχνουμε κάτι γιατί δεν υπάρχει εδώ κάτι.
0: Η εκτίμηση δική σας είναι ότι έχουν τραυματιστεί τα πέδιλα, τα θεμέλια.
2: Ναι, το πρώτο που σας πάει στο μυαλό ποιο είναι εδώ.
3: Κοιτάξτε, συνήθως αυτές τις κατασκευές, όταν δηλαδή κάνουμε εξκαφή κάτω από τη θεμελίωση του ομόρου, η εξκαφή γίνεται τμηματικά, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό κομμάτι εξκαφής, αυτό να προσωρινά να το υποστηλώνουμε με μια πρόχειρη αντιστήριξη, η οποία μπορεί να είναι όχι πρόχειρη, με μια αντιστήριξη η οποία θα είναι μόνιμη αργότερα, αλλά να γίνεται άμεσα και να γίνεται σταδιακά, κομμάτι. Αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος που συνήθως δουλεύουμε όταν έχουμε μεγάλες εξκαφές σε όμορα κτίρια. Τώρα τι μπορεί να έχει γίνει εκεί δεν το ξέρει κανένας. Πάντως εγώ από ό,τι είδα στις φωτογραφίες σίγουρα είχαν κάποια καλούπια. Σίγουρα είχαν καλουπώσει γιατί είδα ξυλότυπο να υπάρχει στο οικόπεδο. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα κάτι είχαν κάνει.
0: Γιατί στην ουσία είναι κάτι πανομοιότυπο με την τεχνική που χρησιμοποιείται για να καταρρεύσει ένα οίκημα. Δηλαδή χτυπάτε σε συγκεκριμένα σημεία τα θεμέλια για να μπορεί να καταρρεύσει. Το ίδιο είναι και σε αυτή την περίπτωση.
3: Όχι, συνήθως οι κατεδαφίσεις δεν γίνονται έτσι. Οι κατεδαφίσεις γίνονται top-down, γίνονται από πάνω προς τα κάτω, σε αυτά τα κτίρια. Εκτός αν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια, αυτά που βλέπετε, δεν ξέρω αν θυμάστε πώς έχει γίνει.
0: Αυτά που βλέπουμε και πέφτουν σαν χάρτινη πύργη που λέμε. Τα βλέπουμε καταρρεύουν.
3: Το 96, αν θυμάστε πώς είχε γίνει η κατάρρευση του κτηρίου του Ερυθρού Σταυρού,
2: ναι,
3: στους αμπελόκηπους, είχε γίνει με ελεγχόμενες εκρήξεις. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό γίνεται για πολύ μεγάλα κτίρια και είναι μια άλλη ιστορία. Συνήθως όμως οι κατεδαφίσεις γίνονται από αυτόν τον τρόπο. Αλλά εδώ δεν φαίνεται να υπήρξε πρόβλημα στην κατεδάφιση, γιατί είχε ήδη κατεδαφιστεί το όμορο. Δεν ήταν το πρόβλημα η κατεδάφιση.
2: Mm-hmm. Θα δείξουν οι έρευνες και οι καταθέσεις.
0: Κατερίνα, θες να ρωτήσεις κάτι.
2: Κατερίνα Μαστραντονάκη, έχεις κάποια πολλά.
4: Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έδειξαν ότι έχουν άδεια ανέγερσης νεόδμητης οικοδομής δίπλα σε αυτή που έπεσε. Έδειξαν τα έγγραφα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, όπως σας είπα, τα 5 άτομα βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Περιμένουν οι αστυνομικοί εντολές από τον εισαγγελέα για να δουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν πλέον, γιατί θα περάσει από την προανάκριση, θα περάσει την κυρία ανάκριση αυτή η υπόθεση, γιατί πρέπει να ερευνηθούν τα πάντα. Όπως φαίνεται, όντως, όπως θα λένε, κάτι έγινε και κάτι πήγε στραβά, πήραξαν τα θεμέλια και έγινε αυτό το κακό.
0: Πάντως σίγουρα έχει να κάνει με τη διπλανή οικοδομή, διότι είναι ένα οικοδόμημα το οποίο έχει αντέξει σε σεισμούς, σε άλλες συνθήκες. Φυσικές.
3: Αυτό γενικώς να ξέρετε δεν λέει τίποτα.
0: Δεν έπεσε και έπεσε τώρα ξαφνικά.
2: Ναι.
3: Οι σεισμοί γενικά και οι καταπονείς στα κτίρια είναι αθρηστικές. Δηλαδή μαζεύονται σιγά σιγά και
0: από μια μέσα του κτίριου.
3: Δεν ξέρω τώρα τις επικίνδυνες συγκεκριμένες. Απλά σας λέω ότι το ότι
4: να
3: έχει
4: σας πω
3: γίνει...
4: κάπως πώς ήταν. Ήταν η τετραώρος πολυκατοικία και ακριβώς δίπλα υπήρχε κάτι σαν γκαράζ. Και εκεί άρχισαν να σκάβουν θεμέλια από ό,τι λένε, για να γίνει η νέα οικοδομή ακριβώς δίπλα. Δηλαδή κάπως έτσι έχουν περιγράψει τώρα έτσι, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μάθουμε τι έγινε. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί δεν είναι ούτε δικαστήριο κείμενο να κάνουμε τώρα, ούτε να μοιράσουμε ευθύνες. Ούτως ή άλλως θα γίνουν πραγματογνωμοσύνες, θα μάθουμε τι έγινε και τι πήγε στραβά, γιατί σίγουρα κάτι πήγε στραβά.
2: Ναι.
3: Κάτι,
2: ίσως και περισσότερα από ένα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι, Δημήτρη.
0: Κύριε Ματράγκο, αν δεν είχαν χρησιμοποιηθεί καλά υλικά στην οικοδομή που κατέρευσε, δεν θα είχε πέσει...
2: Προγενέστερα.
0: Πολλά χρόνια είναι, γιατί είναι μια οικοδομή η οποία είναι πολύ παλιά, δεν είναι νέα οικοδομή.
3: Το καλά και κακά υλικά δεν λέει τίποτα και δεν μπορεί να προσδιοριστεί τώρα. Οι κανονισμοί με τους οποίους κατασκευάζονταν και μελετώνταν οι παλιότερες οικοδομές δεν έχουν καμία σχέση με το τι συμβαίνει τώρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλες οι παλιές οικοδομές είναι επικίνδυνες. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αν δεν τρέξει ένα πρόγραμμα ελέγχου των υφιστάμενων οικοδομών, τουλάχιστον να ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται το κτηριακό μας απόθεμα, δεν θα γνωρίζουμε και ποια είναι η τροτότητα γενικά του σεισμικού αποθέματος που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Το σημαντικό, έχει ξεκινήσει ήδη και έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο μέρος στα δημόσια κτίρια με τους πρωτοβάθμιους και ένα τμήμα με τους δευτεροβάθμιους προσεισμικούς ελέγχους, αλλά αυτό είναι μόνο για δημόσια κτίρια και όχι για ιδιωτικά κτίρια. Θα πρέπει να γίνει και στα ιδιωτικά κτίρια. Τα κτίρια γενικά να ξέρετε ότι δεν πέφτουν εύκολα, γιατί υπάρχουν πολλοί συντελεστές ασφαλείας. Και γενικά όταν μελετάμε ένα κτίριο, επειδή έχουμε πολλές αβεβαιότητες, έχουμε και πολλούς συντελεστές ασφαλείας. Και γενικά έχουμε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο μηχανικών και μελετών και κατασκευαστών σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά είναι πολύ καλό και δεν το λέω επειδή είμαι μηχανικός, αλλά επειδή η χώρα μας είναι στο top 5 παγκοσμίως στις σεισμογενείς χώρες, η κουλτούρα που έχουμε... Και αυτό φαίνεται και όταν μιλάμε και με συναδέλφους οι οποίοι είναι στην κεντρική Ευρώπη.
2: Ναι.
3: Και καταλαβαίνουμε ότι το επίπεδό μας τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη μελέτη και την κατασκευή κτιρίων είναι πάρα πολύ υψηλό. Το γεγονός ότι οι πολυκατοικίες της δεκαετίας του 40, του 50 και του 60 στέκουν ακόμα, αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο είχαν μελετηθεί και κατασκευαστεί, αλλά αυτό όμως Δεν σημαίνει ότι οι πολυκατοικίες αυτές είναι άτρωτες και ότι πρέπει να τις παρατήσουμε στην τύχη τους. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης, και αυτό θέλω να πω, γιατί κάποιος ιδιοκτήτης, όταν χτίζεται μια πολυκατοικία δίπλα του, δεν μπορεί να κάνει κάτι και δεν έχει και λόγο να κάνει κάτι, γιατί υπάρχουν οι μηχανικοί οι οποίοι επιβλέπουν και έχουν μελετήσει την όμορφη κατασκευή. Οι ιδιοκτήτες όμως των κτηρίων οφείλουν να συντηρούν τα κτίρια τους. Και αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο αυξάνεται η τρωτότητα των κτηρίων. Ναι. Πρέπει, όταν βλέπουμε ρογμές, όταν βλέπουμε υγρασίες, όλα αυτά πρέπει να επισκευάζονται. Αυτό θα βοηθήσει στο να αποκτήσει την αντοχή που είχε το κτίριό τους όταν κατασκευάστηκε. Ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός, το σκυρόδεμα γενικώς, όταν συντηρείται σωστά, αυξάνει την αντοχή του.
2: Ναι.
3: Είναι από τα λίγα υλικά τα οποία αυξάνει η αντοχή του με τον καιρό.
2: Και με τη συντήρηση. Okay.
3: Ακριβώς. Οπότε αυτό που πρέπει εμείς να δούμε σαν μάθημα, τέλος πάντων, από αυτή την ιστορία, είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε τα κτίρια μας και να τα συντηρούμε.
2: Μάλιστα. Σαφή όλα όσα μας είπατε, κύριε Μαντράγκο.
0: Όταν υπάρχουν πολλές ιδιοκτησίες και τα λοιπά, και αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, δυστυχώς. Υπάρχει μια συνεννοησία.
3: Θα πρέπει όμως.
0: Θα πρέπει, δεν το συζητάμε.
3: Δεν είναι θέμα ομορφιάς.
2: Ναι.
0: Ναι, και δεν ξέρω και αν αυτές τώρα οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες των κτηρίων και αυτά συμβάλλουν ώστε να υποχρεώνουν και τους ιδιοκτήτες.
3: Δυστυχώς δεν υποχρεώνουν. Ναι. Και το κακό είναι ότι έχουμε πάρα πολλά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, τα οποία ενδεχομένως να επιβαρύνουν και λίγο με τις θερμομονώσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα φορτία, τις παλιές οικοδομές, και δεν έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τη συντήρηση και την σεισμική αναβάθμιση των κτηρίων. Σε μια χώρα που είναι τόσο σεισμογενής.
2: Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό για τα ερωτήματα στους αρμοδίους. Κατερίνα, θες να πεις κάτι?
4: Ναι, θέλω να συμπληρώσω για την είδηση τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στους αστυνομικούς να κρατηθούν και οι πέντε οι οποίοι είχαν προσαχθεί. Θα σχηματιστεί κανονικά δικογραφία σε βάρος τους για παράβαση κανόνων οικοδομικής. Είναι οι πρώτες πληροφορίες που ήρθαν μόλις τώρα στη διαδικασία.
0: Για παράβαση, λοιπόν.
4: Ναι, κανόνων οικοδομικής. Αυτή είναι η κατηγορία με την οποία θα οδηγηθούν και οι πέντε οι οποίοι προσήκτησαν το απόγευμα ή αύριο το πρωί στον εισαγγελέα.
2: Μάλιστα. Κατερίνα, εδώ είμαστε. Ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις για το φοβερό αυτό θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το οποίο έχει θορυβήσει και όλους εκείνους οι οποίοι.
2: Και τους περίκους και όλους μας.
0: Ακούνε θορύβους στα σπίτια τους. Ξέρεις τι γίνεται. Όλοι νιώθουν, βάζουν να δουν αν έχει κλείσει το πάτωμα ή όχι.
2: Ναι, βέβαια.
4: Δεν ήταν και λίγο.
2: Αλίμον. Κύριε Μαντράγκο, ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ για την συμβολή στη συζήτηση αυτή μας. Καθοδηγήσατε σε ορισμένα πράγματα αρκετά που δεν τα γνωρίζαμε και δεν οφείλαμε άλλωστε. Αλλά πρέπει να τα γνωρίζουμε όλοι και ως πολίτες. Να μην σου τύχει και να μην φροντίσει.
0: Και για πόσο θα ασχοληθούμε ακόμα, γιατί ξέρεις.
2: Εννοείται. Αυτό το θέμα τρέχει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τους δύο. Γεια χαρά. Πάμε σε break και επιστρέφουμε, Δημήτρη.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δεν στο κουλ.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν από τις 4. Ασχολούμαστε έτσι ψαρίδι σήμερα με το θέμα το οποίο απασχολεί ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Εννοείται.
0: Διότι δεν εισήδησε το φαινόμενο σαν χάρτινος πύργος, έτσι να διαλύεται ένα, καταραίει ένα οικοδόμημα.
2: Πολύ όροφο.
0: Που, στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ναι, οπουδήποτε. Αυτό είναι από αυτά τα ανίκουστα που λέμε.
0: Δεν είναι,
2: δηλαδή
0: ένα
2: και σε σεισμό που το βλέπεις συγκλονίζεσαι, όχι στα καλά του καθημένου που λέμε.
0: Για ένα οίκημα το οποίο, ξέρεις, ήταν τιμόρο που είχε χαρακτηριστεί κόκκινο, κίτρινο.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ήταν πληγωμένο από κάποιο σεισμό. Είχε ζωή, ζούσε ο κόσμος εκεί.
2: Επτά διαμέρισμα.
0: Δεν θα μπορούσε αυτό να είχε γίνει το βράδυ που ο κόσμος κοιμόταν μέσα.
2: Εντάξει, αυτό το σενάριο πραγματικά είναι ανατριχιαστικό. Ακόμα και αυτό που συνέβη, έτσι όπως συνέβη, μέρα μεσημέρι, είναι από αυτά τα που λες αποκλείεται. Κι όμως συνέβη. Εδώ προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές αυλεψίες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε και παρανομίες. Αυτά θα τα βγάλει η έρευνα. Αλλά τώρα μιλάμε για 7 οικογένειες οι οποίες ευτυχώς είναι σώες, αλλά σίγουρα είναι και άστεγες. Βάζουμε και αυτή την παράμετρο έτσι πως περνάει η ώρα.
0: Φαντάζομαι.
2: Τη στιγμή που ακόμη ψάχνουμε για ανθρώπους που μπορεί και να έχουν εκλογιστεί.
0: Κοινωνικές υπηρεσίες, είτε του Δήμου είτε της πολιτείας, θα φροντίσουν για αυτούς τους ανθρώπους. Ωστόσο όμως ήταν να κατά το σπίτι τους να μην υπάρχει τέλος.
2: Ναι.
0: Τέλος.
2: Δεν υπάρχει τίποτα από αυτό το σπίτι. Πραγματικά αυτό το μεγάλο οίκημα, σου λέω τετραόροφη με 7 διαμερίσματα.
0: Για θυμίζω,
2: δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Στη Συγκρού πάνω ψηλά τότε με το. Που κατέρευσε, που σκάσαν οι φιάλες από κάτω και έγινε έτσι κακομοίρα.
2: Μπράβο, Πόπο, και αυτό το περιστατικό ήταν από αυτά που λέμε συγκλονιστικά. Μην συνεχίσουμε και βλέπουμε τηλεοπτικά πλάνα, κυρίες και κύριοι, που δείχνουν τους σκύλους της ΕΜΑΚ να ψάχνουν οτιδήποτε μπορεί να θυμίζει ζωή και να ανοιχνεύσει κάτι.
0: Εργάτης στα ερείπια.
2: Οι εργάτες ήταν όσοι νομίζω πήγαν να καταθέσουν, ή τουλάχιστον με αυτή την εικόνα έχω μείνει εγώ, Δημήτρη. Μιλάμε για τους ενίκους αυτή τη στιγμή, γιατί οι εργάτες ήταν στο διπλανό σημείο και απομακρύνθηκαν νομίζω πολύ πιο έγκαιρα από το κρακ που έγινε. Αν όχι, ισχύει και η πληροφορία που μας είπες νωρίτερα.
0: Τα κρακ.
2: Ναι, όχι, λέω το κρακ, το crackdown που λέμε, η κατάρρευση. Αν ισχύει και η πληροφορία ότι ειδοποίησαν να εκενωθεί ένα κτίριο μόνο τους ενίκους και κανέναν άλλον, αυτό θα ήθελα να μην επαληθευτεί, γιατί το κάνει ακόμα χειρότερο και ακόμα πιο εγκληματικό, έτσι.
0: Πάντως από τις μαρτυρίες, τις πιο σύγχρονες τώρα της τελευταίας ώρας, φαίνεται ότι το ενδεχόμενο να υπήρχε μια κλίση να είναι υπαρκτό.
2: Αυτά τα ενδεχόμενα δηλαδή. Όλα είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Προφανώς γιατί δεν μπορείς να αποδείξεις κάτι όσο ακόμα είναι ζεστό το ως γεγονός αυτό, θα αναζητηθούν προφανώς όλες οι ευθύνες από όλους όσοι μπορεί να ευθύνονται για αυτό που βλέπουν τα μάτια μας και αυτό που ακούν τα αυτιά μας. Είναι από τα ανήκουστα, ούτε με 6 ρίχτερ και με 7 δεν θα περίμενε κανείς να βλέπει τέτοιες εικόνες στο κέντρο της Αθήνας. Οι έρευνες συνεχίζουν κανονικά, σαν να μην έχουν βρει το παραμικρό. Έχει κλείσει, εννοείται, ένα μεγάλο κομμάτι και στην κυκλοφορία, δηλαδή είναι και ένα πρακτικό σημείο στο οποίο να σταθούμε και να πούμε δύο λόγια για να ξέρουν και οι οδηγοί. Μην πάτε ως περίεργοι να δείτε πού έπεσε τι, γιατί θα πούμε και τα σημεία. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από την οδό Ιούς μέχρι την οδό Κυριαδών από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Είναι κεντρικά σημεία αυτά. Είναι, να δώσω μια εικόνα, είναι σχεδόν παράλληλα ή πάρα πολύ κοντά στις γραμμές του ηλεκτρικού, του τρένου, έτσι. Αυτοί οι δρόμοι είναι πάρα πολύ κοντά. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση και είναι και μέρα μεσημέρι στο κατώτατο.
0: Πάντως, να δώσω και κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Να πούμε ότι γίνεται λόγος για σκάψιμο στο διπλανό οικόπεδο κάτω από το ύψος των θεμελίων της πολυκατοικίας που κατέρευσε.
2: Και εκεί πρέπει, το πιθανότερο είναι να έχει γίνει κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, έτσι.
0: Γιατί δηλαδή, εκεί οφείλεται, ναι, και η υποχώρηση των θεμελίων και κατ' επέκταση την κατέρευση του κτηρίου.
2: Ναι, ναι.
0: Ότι δίπλα είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα και με τον καλεσμένο μας, ότι έσκαψαν κάτω από το ύψος των θεμελίων της πολυκατοικίας που κατέρευσε.
2: Αυτό δεν ξέρω αν είναι σύνηθες ή όχι και τι είδους προσοχή μπορεί να θέλει.
0: Όπως επίσης να πούμε, με τα νεότερα στοιχεία που έχουμε, επιβεβαιώνεται η πληροφορία που είχαμε και λίγο νωρίτερα σχετικά με την κλίση,
2: ναι,
0: που είχε πάρει η οικοδομή. Και
2: λίγα λεπτά πριν άραγε.
0: Νομίζω, όχι.
2: Νωρίτερα από αυτό.
0: Πριν, ναι. Νομίζω ήταν και ο λόγος που είχαν εκενώσει το χώρο.
2: Το κτίριο.
0: Που είχαν φοβηθεί.
2: Και ευτυχώς. Τουλάχιστον.
0: Και να πούμε ότι ο μοναδικός λόγος για να καταρρεύσει ένα κτίριο, έτσι όπως μας ενημερώνουν και οι ειδικοί, ναι, είναι να χτυπηθούν τα θεμέλια.
2: Βέβαια.
0: Οποιαδήποτε άλλη βλάβη στον κορμό του κτιρίου θα έφερνε μόνο ζημιές.
2: Ακριβώς.
0: Θα πέφτει ένα μπαλκόνι, κάτι άλλο.
2: Ένα στίχος, ένα κάτι.
0: Ναι.
2: Όταν βλέπεις ότι καταραίει το σύμπαν.
0: Είναι αυτό που έλεγα και λίγο νωρίτερα, είναι οι σύγχρονοι τρόποι να κατεδαφίζουν πλέον μεγάλα κτίρια. Τους κόβεις τα θεμέλια από κάτω και αυτό πέφτει σαν βυθίζεται σαν πυρκολή. Το έχουμε δει και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.
2: Βέβαια.
0: Μεγάλα κτίρια να καταρρεύουν ως χάρτινη πύλη επειδή χτυπάνε ακριβώς τα θεμέλια. Κάτι τέτοιο φαίνεται λοιπόν ότι έγινε και εδώ.
2: Και σε αυτή την περίπτωση. Ευτυχώς χωρίς θύματα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε υπόνοια για κάτι τέτοιο, παρότι οι έρευνες συνεχίζονται.
0: Όπως επίσης
2: για
0: να σημειώσω, συγγνώμη Ελσά μου, ναι, ότι το ότι υπήρχε κλίση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι από τη μία πλευρά των θεμελίων είχαμε θέμα, δηλαδή από την πλευρά όπου ήταν σε εξέλιξη οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο.
2: Ξέρεις,
0: γι' αυτό και η κλίση.
2: Λες εσύ αυτά τώρα και εμένα μου γεννώνται 100 ερωτηματικά. Εντάξει, αυτοί που κάναν τις εργασίες δεν ειδοποίησαν κανέναν γιατί δεν τους συνέφερε κιόλας. Να το πω έτσι.
0: Δεν ξέρω αν είχαν και την υποχρέωση.
2: Οι άνθρωποι υποχρεώθηκαν να φύγουν από το σπίτι τους, ρε παιδί μου. Πώς.
0: Έπρεπε να ειδοποιήσουν.
2: Δεν ειδοποίησε ένα στην αστυνομία. Φύγανε, οκ.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Και ειδοποίησε την αστυνομία. Ξέρεις τι κάνει η αστυνομία. Πάει. Δείχνει ο άλλος την άδεια που έχει που είναι νόμιμη. Λέει ωραία, συνεχίστε.
2: Όχι, δεν λέει ωραία, συνεχίστε. Όταν υπάρχει κλίση, δεν λέει κανένα ωραία,
0: ναι,
2: συνεχίστε.
0: Πρέπει.
2: Λέει αποκλείω τη γειτονιά όλη.
0: Το θέμα ότι την κλίση, να μην την έχω διαπιστώσει εγώ ως ιδιώτης, πρέπει να προσκομίσει μια τεχνική έκθεση από το επιμελητήριο, έναν μηχανικό κάποιον.
2: Αυτό είναι μετά.
0: Που να επιβεβαιώνει για να μπορέσει να πας και να κάνεις ανακοπή ή να πάρεις ασφαλιστικά μέτρα. Τα ασφαλιστικά μέτρα δυστυχώς ξέρεις ποτέ γίνονται.
2: Όταν γίνονται.
0: Όταν έχει προκληθεί ζημιά.
2: Η σου κλίση λέει, δεν είναι ζημιά.
0: Ναι, αλλά για να διαπιστώσεις επίσημα την κλίση.
2: Ναι.
0: Όχι ότι.
2: Πρέπει να το ψάξεις.
0: Έβαλα το χάρακα. Το. εργαλείο εκεί πέρα και έδειξε ότι έχει κλείσει. Πρέπει να πάει στο μηχανικό να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις.
2: Ναι.
0: Για να μπορέσει να προσκομίσει την έκθεση πλέον στο δικαστήριο, στο δικαστή, στον πρόεδρο.
2: Αυτό είναι. Να... Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι πολύ λογικό.
0: Ναι, δυστυχώς αυτό.
2: Αλλά συγγνώμη, έχεις ένα κτίριο με κλίση.
0: Καλά, δεν μιλάμε τώρα για κλίση 90 μοιρών.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Δεν ξέρω, έχω κενά. Πρέπει να πάμε σε break, θα επιστρέψουμε. Έχω 200 ερωτήσεις. Συγγνώμη.
0: Τώρα το break που θα τα κενά σου θα τα καλύψει, δηλαδή.
2: Όχι, αλλά πιεζόμεθα εδώ.
0: Ή θα επιστρέψουμε τα κενά.
2: Με κενά θα επιστρέψω. Είναι βέβαιο αυτό. Το υπόσχομαι.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
18: Παρασκευή και Σάββατο στις 9:10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
19: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
20: Νίκο, έλα από εδώ.
19: Ό,τι θέλω θα κάνω.
18: Λίγκο.
19: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
18: Παρασκευή και Σάββατο στις 9:10 το βράδυ στο Style.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 λεπτά πριν από τις 4. Να πούμε ότι έχουμε και νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι ο κ. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, και νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίο είναι ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας. Να πούμε ότι η θητεία του κ. Λιμπερόπουλου ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα είναι, παρακαλώ, για 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι μετά το Βασίλη Κόκκινο, νομίζω, ο οποίος ήταν τότε 6 χρόνια.
1: Συνήθως
0: ήταν όλοι 1 με 2 χρόνια. Και να κάνει με την ηλικία.
1: Mm-hmm.
0: Αν είναι μικρότερο η ηλικία, οπότε έχει περισσότερα χρόνια μπροστά του πριν συνταξιοδοτηθεί.
1: Δηλαδή
0: όλοι, επίσης 67 φεύγουν οι δικαστές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η εκλογή τους γινόταν όταν 65-66, οπότε είχαν 1 με 2 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Ο κύριος Μπακέλας θα έχει 2 χρόνια μπροστά του. Να ευχηθούμε καλή θητεία.
1: Ναι.
0: Βέβαια θα μπορούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν και έργο. Λοιπόν, θα μπορούν να δημιουργήσουν.
1: Έχουμε νεότερα στοιχεία για αυτή την οικοδομή που κατέρευσε. Την πολυκατοικία που κατέρευσε, κατοικημένη. Από την Κατερίνα του Μαστάντονάκη. Έλα, Κατερίνα.
0: Κατερίνα,
1: μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ακούω, εσείς με ακούτε?
1: Τώρα ναι, και εμείς.
2: Ναι. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, το 24, το Δεκέμβριο του 24 αγοράσαν το οικόπεδο οι ιδιοκτήτες προκειμένου να χτίσουν εκεί μια νέα οικοδομή. Υπήρχε ένα κτίσμα το οποίο το κατεδάφισαν με άδεια. Το Δεκέμβριο του 25, λοιπόν, υπήρχε ένα κενό οικόπεδο. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε στις... τον τρίτο του 26. Ξεκίνησαν οι εργασίες το Μάιο του 26 με όλες τις νόμιμες άδειες όπου είχαν οι ιδιοκτήτες, τέλος πάντων. Δίπλα από το πενταόροφο, λοιπόν, που έπεσε, ήταν κατά το ίμιση, λέει, ένα σκάμα με τη στάθμη του πεζοδρομίου γύρω στα 370 με 380 μέτρα, και με το που μπήκαν, λέει, στο σκάμα έκαναν τυχαία υποστήριξη στα δύο διπλανά κτίρια. Και χθες ξεκίνησαν τη γενική εκσκαφή. Είχαν φτάσει, λέει, περίπου στα 370, περίπου το μισό, και ξαφνικά, λέει, είδανε μαύρα χώματα που σημαίνει ότι υπήρχε διαρροή από την αποχέτευση. Όταν έφυγε ο εξκαφέας, αυτό έγινε γύρω στις 9 παρατέταρτο.
0: Το
2: δηλαδή, σας δίνω τώρα, ναι, σας δίνω αυτά τα στοιχεία που...
1: Ότι έχουν διαπιστώσει διαβρωμένο υπέδαφος, ας πούμε. Αυτό,
2: ναι,
1: καταλαβαίνω από αυτή την περιγραφή αυτή, έτσι.
2: Ακριβώς, κάτι συνέβη εκεί και στο υπέδαφος. Τώρα είναι όλες αυτές οι πληροφορίες, παιδιά, που ελέγχουν οι αστυνομικοί κομμάτι-κομμάτι, γιατί σας είπα, θα ελεγχθούν τα πάντα, θα δώσουν καταθέσεις άπαντες όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό, και φυσικά, όπως σας είπα και λίγο πριν νωρίτερα, και οι πέντε, σύμφωνα με την, πρόκειται για, είναι ο μηχανικός που έκανε τη στατική μελέτη του κτηρίου, έχει κρατηθεί. Οι δύο μηχανικοί που λειτουργούσαν ως εργοδηγοί είναι πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι έχουν κρατηθεί. Είναι και οι ιδιοκτήτης του οικοπαίδου και ο μέτοχος της εταιρείας στο οποίο άνοικε το οικόπεδο. Έχουν κρατηθεί αυτοί οι πέντε άνθρωποι με εντολή του εισαγγελέα, και αύριο το πρωί θα πάνε ενώπιον του προκειμένου να δώσουν και εκεί τις εξηγήσεις του.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή οι δικαστικές αρχές θα είναι αυτές που θα αποφασίσουν για την τύχη τους, αφού φυσικά διαβάσουν και ελέγξουν τα πάντα, όλα όσα έχουν δώσει, όσα στοιχεία έχουν δώσει στους αστυνομικούς.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά. Για άλλη μια φορά. Εδώ είμαστε, όπως ξέρεις.
2: Ναι,
1: για ό,τι νεότερο.
0: Για ό,τι νεότερο.
1: Λοιπόν,
2: φυσικά.
1: Δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτή την ιστορία. Δηλαδή, κάθε λίγο που έρχεται και μια νέα πληροφορία την κάνει και λίγο πιο θολή. Θα ξαναδιαλύνει.
0: Από αυτά που δεν περιμένεις να ακούσεις.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Γι' αυτό και ως είδηση σε αναστατώνει. Γιατί στο σπίτι το συγκεκριμένο, το οίκημα, μπορεί να είναι το δικό σου σπίτι.
1: Φυσικά.
0: Γιατί αν βάλεις και το μέσο όρο ηλικίας των κτηρίων στο λικανοπαίδιο. Έτσι είναι.
3: Τελικά γιατί έπεσε?
1: Γιώργος Τσατραφίλιας είναι αυτός που ακούτε.
0: Ο άνθρωπος
1: δεν ξέρει κανείς ακόμα, Γιώργο Τσατραφίλια. Είμαστε στη φάση που ακόμα ερευνά η ΕΜΑΚ.
0: Σίγουρα έχουν χτυπηθεί τα θεμέλια.
1: Στα θεμέλια.
3: Γιώργος Τσατραφίλια. Γιώργος Τσατραφίλια στην ίδια πολυκατοικία που έπεσε.
1: Διπλά.
0: Όχι, στην διπλανή. Στο διπλανό οικόπεδο. Σκάβανε για να κάνουν θεμέλια. Για να
3: μα και το θεμέλιο, πέφτει λίγο παδικία με λίγο θεμέλιο.
1: Ναι, βέβαια, με το θεμέλιο προφανώς πέφτει.
0: Άμα σκάψει κάτω από τα θεμέλια, λογικό δεν είναι. Κάπου ακουμπάει τα θεμέλια. Μα, ναι, κάψει κάτω από τα θεμέλια.
3: Και πέσε όλα σαν χαρτί, ρε παιδί μου.
0: Έτσι γίνεται.
1: Φοβερό, δεν λες τίποτα.
0: Λοιπόν, φοβερή είναι και η ζέστη όμως, η οποία δεν λέει να αποχωρήσει στην Ευρώπη, Γιώργο Τσαταφύλια.
3: Εμείς πάντως η αλήθεια είναι ότι έχουμε αλλεργία στον καύσωνα σαν χώρα. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία φέτος, διότι από τη μία.
0: Λέει, κάνε το σταυρό σου.
3: Γλιτώσαμε τον καύσωνα τον ευρωπαϊκό.
0: Προς το παρόν.
1: Πόσες μέρες κρατάει αυτό το πράγμα, δεν είναι δύο εβδομάδες. Πόσο
3: φύγει,
1: είναι
3: ακριβώς 10 μέρες. Έχει φύγει τώρα από την Γαλλία, η Αυστρία και τώρα είναι στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Μέχρι εκεί όμως. Και έχουμε και άλλη μια ζέστη αρκετή στην Τουρκία. Δηλαδή, εμείς τώρα πολιορκούμαστε από δύο θερμές αέρες μάζες. Μία στα Βαλκάνια και μία στην Τουρκία. Αλλά και οι δύο δεν λένε να έρθουν να μπουν προς την Ενδοχώρα.
1: Και πολύ καλά κάνουν.
3: Φτάνουμε μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα που είχαμε, ας πούμε, σήμερα πιάσαμε 39 στο Κιλκής.
1: Πιάσαμε.
3: Ναι, ναι, 36-37 στην Αθήνα. Είχαμε ζέστη, ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν θα πει κανείς ότι θα έχουμε καύσωνα και μέχρι την Πέμπτη δηλαδή θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Αλλά κυρίως από την Θεσσαλία και βορειότερα οι μέγιστες τιμές, πάνω από 37-38. Στην Αττική ίσως 36 βαθμούς θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο. Να σας πω ότι θα δούμε και μπόρες όπως και σήμερα βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Πού και πότε.
3: Αύριο και μεθαύριο, τις θερμές ώρες της ημέρας, κλασικά.
1: Σε όλη την
3: Επικράτεια. Ορεινά, όχι, ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Στερεάς, όχι στην Αττική.
1: Okay.
3: Το Μελτέμι δεν έχει πέσει, είναι έτσι στα 5-6 μοφόρ.
0: Έχει
3: ξεσενήσει αρκετά, βέβαια, καμία σχέση με τον Κυριακό.
1: Και η εντονότερη αίσθηση της έτσι.
3: Και νομίζω ότι, από την Παρασκευή και μετά, πάλι ενισχύεται το Μελτέμι και πάλι πέφτει και η θερμοκρασία.
1: Όταν λες ότι ενισχύεται θα φτάσει.
3: Θα φτάσουμε οχτανάκι. Πάλι οχτανάκι.
1: Θα πάει πάλι οχτανάκι.
3: Όχι χωρίς απαγορευτικά. Mm-hmm. Πάλι το οχτάρι. Πάλι.
0: Όπως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
3: Μπράβο, ακριβώς. Νομίζω το ίδιο προφίλ θα έχει ο καιρός.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα δροσίσει λιγάκι.
3: Θα δροσίσει λιγάκι. Ωραία. Θα έχουμε ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό το πράγμα γίνεται πάντως ήπια.
0: Μέχρι εκεί που βλέπεις και μπορεί να κάνεις και μια ασφαλή.
3: Ναι, αύριο μπαίνουμε σε καινούριο μήνα. Νομίζω ότι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα πάει έτσι, παιδιά, ήπια. Χωρίς καύσωνες.
1: Αυτό. Τέτοια θέλουμε να ακούμε, Γιώργο Τσατραφύλλα.
3: Ναι, καίγονται τα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή, πάνω από 40 βαθμούς. Ρουμανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία. Γενικότερα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Εμείς, σας είπα, θα την βγάλουμε κανένα 38 και κυρίως στις κλειστές παιδιάδες της Θεσσαλίας, των Σερών, του Κιλκής και της Μακεδονίας.
0: Οπότε
3: γενικότερα.
0: Μέχρι τις 10 Ιουλίου πάνω κάτω θα πάει έτσι.
3: Θα είμαστε έτσι, ναι, θερμοκρασιακά. Θα είμαστε έτσι θερμοκρασιακά.
1: Ευτυχώς.
3: Είμαστε λίγο πάνω από τα φυσιολογικά. Ζεστός είναι ο Ιούλιος.
0: Έλα, ρε, φίλε,
3: αλλά
0: εντάξει,
3: καμία σχέση. Εντάξει.
0: Σκέψου κάτω από άλλες συνθήκες. Προηγούμενα χρόνια είχαμε περάσει 2-3 καύσωνες.
3: Α, καλά είσαι. Και λέγαμε. Έπεσε λίγο, 42 πήγε.
1: Ναι,
0: θυμάσαι. Είχε καλοκαίρι. Είχε ανάψει άσφαλτο στα.
3: Ναι, θυμάσαι που είχαμε 45 και λέγαμε θα πέσει λίγο, πέσει 40.
1: Πόπο, ναι.
3: Και λέγαμε τι ωραία να κουβιστούμε.
1: Θα δροσιστούμε.
3: Δρόσισε.
1: 40.
3: Λοιπόν, το Μελτέμι, παιδιά, όπως βλέπετε φέτος.
1: Το Άγιο Μελτέμι, εκεί να μείνει.
3: Έτσι.
1: Να μην ζωρίσει πάρα πολύ και δεν έχουμε και προβλήματα στην ακτοπλοή. Αλλά μέχρι οκτάρι.
0: Στην Ευρώπη, ρε φίλε, τι είναι αυτό. Είναι αυτό έχει ξανασυμβεί.
3: Και με τέτοια ένταση.
0: Και μεγάλη διάρκεια. Δεν είναι μόνο η ένταση, είναι και η διάρκεια.
3: Μα αυτό έχει σαν συνέπεια κλιματική αλλαγή. Όχι ότι θα έχουμε καύσωνες. Καύσωνες πάντα είχαμε. Θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.
1: Γιατί
3: αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό σημαίνει κλιματική αποσταθεροποίηση. Ότι οι καύσωνες που είχαμε στο παρελθόν, γιατί είχαμε και σε αυτές τις περιοχές ξανά είχαμε καύσωνες.
1: Ναι.
3: Όχι βέβαια, εντάξει, δεν είναι συχνό φαινόμενο προφανώς. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι γίνονται όλο πιο έντονα τα φαινόμενα και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Είδατε αυτές οι εικόνες που πηγαίνουν στο. Μου θύμισε Black Friday. Που μπαίνανε στο να πάρουν
1: τα κονδύλια. Στα καταστήματα για τα κλιματιστικά.
3: Φοβερό, ρε παιδί.
1: Ναι.
3: Φαντάσου
1: ναι.
3: Ο κόσμος πόσο.
0: Ακόμα
3: πολύ,
0: και ένα.
1: Τι κόπο
0: έγανε ξύλο, ακόμα και για έναν ανεμιστήρα.
3: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Για σκέψου όμως ότι.
0: Εκεί τα air condition είναι τα φορητά, δεν είναι αυτά που έχουμε εμείς εδώ πέρα που είναι μόνιμες.
3: Είναι με τις μονάδες της έξω.
0: Ναι, δεν είναι, είναι τα φορητά.
3: Είναι
0: αυτά
3: τα φορητά.
0: Τη σωλήνη έξω από το παράθυρο.
3: Γιατί τελικά. Γιατί έχουν γίνει και έρευνες γι' αυτό. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο το ισοζύγιο είναι υπέρ του δροσισμού από τις μονάδες που υπάρχουν στα κτίρια. Από όλες τις μονάδες που υπάρχουν στα κτίρια. Δεν ξέρω τι ζέστη. Πόσο επιβαρύνει το περιβάλλον.
1: Δηλαδή,
3: σε σχέση με τα θετικά που έχει.
0: Ναι, φίλε, δεν μπορεί να αντέξει όμως. Δεν μπορεί να ζήσει.
3: Δεν μπορεί να ζήσει. Όχι. Αλήθεια είναι αυτή. Προς το παρόν εντάξει είμαστε.
1: Προς το παρόν είμαστε εντάξει. Εύχομαι και προς το μέλλον.
3: Λαγοκέφαλος να προσέχουμε μόνο. Νομίζω ότι το μόνο πρόβλημα θα είναι η λαγοκέφαλη φέτος.
0: Εντάξει, αν δεν τον πειράξει, δεν σε πειράζει, φίλε.
1: Έχουμε κάνει τόσο ρεπορτάζ. Ναι, ναι, έχουμε δώσει ό,τι στοιχείο υπάρχει και δεν υπάρχει. Για το λαγοκέφαλο.
0: Αν δεν τον πειράξει.
1: Μόνο πως τον ψαρεύει, δεν
0: με τον Καρχαρία εκεί πέρα θα ανοιχτά που πάλι εσύ στην Κεφαλονιά να προσέχει.
3: Και Καρχαρίε είχε.
0: Είναι τα κρουαζιερόπλια. Έχουν πληθύνει τα δρομολόγια με τα κρουαζιερόπλια.
1: Και έρχονται παρέα.
3: Αν δεν έχει να κάνει με την, με την αλλαγή της θερμοκρασίας στα νερά.
0: Αυτά ακολουθούν τα κρουαζιερόπλια που έχει φαΐ, φίλε μου. Ο Γαργαρίας πηγαίνει πίσω από τα κρουαζιερόπλια. Πετάνε ό,τι πετάνε, είναι από πίσω τα τρώνε, φαγάκι, καλό. Τώρα τα νησιά τα ελληνικά, αντιλαμβάνεσαι, έχουν γίνει σημείο αναφοράς για τα κρουαζιερόπλια.
3: Οπότε το να φέρνει το άλλο.
0: Μαζί με τον τουρισμό θα φας και τον Γαργαρία σου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Πάντα τέτοια να μας λες, τέτοιες ειδήσεις.
0: Έλσα Ψαρίδη.
1: Δημήτρης Αλφιέρης. Θάνος Μπούπας. Μαρία Καραουλάνη.
0: Γεια σου,
1: Αφροδίτη Σιμίτη. Αυτά. Η Dream Team, αυτή ήταν.
0: Αμέσως σήμερα... τώρα, δελτίο ειδήσεων. Μάνα, Μαρία.
1: Πάπα Κωνσταντίνου.
0: Και αμέσως μετά, Φωτεινή.
1: Πιπιλή.
0: Γεια σας και χαρά σας. Να προσέχετε τους δρόμους. Έχει κίνηση.
1: Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Η τετραόροφη πολυκατοικία που διέθετε 7 διαμερίσματα κατέρευσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 5 συλλήψεις ανάμεσά τους οι ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί της διπλανής οικοδομής. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί στον εισαγγελέα. Υπήρχαν ενδείξεις ότι η πολυκατοικία θα κατέρεε καθώς είχε πάρει κλίση. Κάποιοι άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από το κτίριο, δηλώσε στον Αλφα Radio 989 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Κατέρευσε σαν χάρτινη κατασκευή, ανέφερε από την πλευρά του στον σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, τονίζοντας ότι όλες οι αρμόδιες αρχές θα κάνουν το καλύτερο δυνατό. Λόγω της κατάρρευσης του κτιρίου, διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας στις οδούς Ιούς και Φυλασσίων, Κυριαδών από τη γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, Υποθοντιδών και Πυρεός, Εχελίδων και Τιθώνιου και Εχελίδων και Πυρεός. Ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Ευάγγελος Μπακέλλας ο νέος εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Ο κ. Λιμπερόπουλος διαδέχεται στο τιμόνι του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου και θα υπηρετήσει το δικαστικό σώμα για 4 χρόνια, ενώ ο κ. Μπακέλλας παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα με τη θητεία του να είναι διαιτής. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για συναντήληψη με παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών σε χιλιάδες προϊόντα το προσεχές δίμηνο. Επανέλαβε πως η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα και χαρακτήρισε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάσει, κάνοντας λόγο για υπερφύαλες ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δις τους φορολογούμενους. Την άμεση παραίτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Ο κ. Πολάκης ζητά επίσης την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την άμεση σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής και την άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν να πιστεύουν στον σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λαμβάνει κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών επιβλήθηκε στη μητέρα του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Διαψεύδει το Κατάρ την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα. Καμία απευθεία συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δύο πλευρών τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δηλώνοντας ότι η Αμερικανική ομάδα θα συναντήσει τους μεσολαβητές. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 η αναμέτρηση ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία και τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια για αύριο Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Λονδοβοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Λιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες δόξασαι ο Θεός, Άγιο είχανε οι άνθρωποι, αλλά είναι και από τις περιπτώσεις που λες είναι δυνατόν να συμβαίνει στην εποχή μας, στην εποχή της ύψης της τεχνολογίας, αυτό που συνέβη σήμερα στα Πετράλωνα, όπου σοκαριστήκαμε άπαντες, ειδικότερα όσοι ήμασταν στα γραφεία μας και μπορούσαμε να έχουμε απευθεία σύνδεση μέσω της τηλεόρασης, όπου αυτό το σοκ παρέπεμπε σε αυτά που ορισμένοι λόγω επαγγέλματος έχουμε ζήσει πολλά χρόνια πριν, όταν κατέρεαν πολυκατοικίες, πλάκωναν δεκάδες ανθρώπους, αλλά τουλάχιστον τότε υπήρχαν και κάτι 6,5-7 ρίχτερ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά είναι σοκαριστικό το γεγονός. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά είναι σοκαριστικό το γεγονός. Πραγματικά

0: υπηρεσίας. Βρέθηκαν δηλαδή νομίζω ούτε μισή ώρα μετά το αναπάτεχο συμβάν, και όπου αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε από τα πλάνα της τηλεόρασης, γιατί ο προφορικός λόγος δεν μπορεί να αποδώσει αυτή την τέλεια εικόνα που παρουσίασε το πυροσβεστικό σώμα, που αξίζει για μια ακόμα φορά τα συγχαρητήριά μας, όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα του έργου, γιατί εδώ δεν χρειάστηκε τουλάχιστον προσωπαρών, αλλά για το γεγονός ότι μας κάνει πιο αισιόδοξους για οτιδήποτε συμβεί, ατομικό ή μαζικό. Και θα τα πω τα δημόσια συγχαρητήρια για το πυροσβεστικό σώμα, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Καλησπέρα, κύριε Τσίγκα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ και για τα καλά σας λόγια και για την διαχρονική στήριξη και την αναγνώριση όλων όσων κάνουν καθημερινά τα στελέχη και οι πυροσβέστες του πυροσβεστικού σώματος.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ στενές σχέσεις αξιοποιώντας την απόδοση της πυροσβεστικής, αλλά αυτό που τόνισα, κύριε Τσίγκα, και πρέπει να το ακούσουν όλοι οι ακροατές, είναι το πόσο έχει εξελιχθεί και πόσο έχει επιταχυνθεί και πόσο έχει εφοδιαστεί με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα, και θέλω επ' αυτού να αφιερώσετε λίγο χρόνο.
1: Δυστυχώς υπάρχει και μια εμπειρία για τους Έλληνες πυροσβέστες σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας σε σεισμούς, όχι μόνο στον αλλαδικό χώρο, αλλά στην Τουρκία, στην Αλβανία, στο Ιράν, στο Λίβανο και στην Ινδονησία. Έχουν μεταβεί στελέχη των ΕΜΑΚ με την τεχνογνωσία που διαθέτουν για να συνδράμουν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από διεθνή έτοιμο που γίνεται σε μια πλατφόρμα που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος εκπαιδεύονται από σχολεία και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, αλλά και μέσω προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος σε ό,τι έχει να κάνει με γεωτεκτονικό και γεωλογικό περιβάλλον, με δομημένο ιστό, με αντισεισμικό σχεδιασμό και με οτιδήποτε πλαισιώνει μια καταστροφή. Δηλαδή από την ενέργεια που απελευθερώνεται από μια καταστροφή ως προς την αντιμετώπιση όλου του φάσμα της καταστροφής, που μπορεί να επέλθει είτε από σύγκρουση λιθοσφαιρικών πλακών είτε από αυτό το ατυχές δυστυχώς γεγονός που συνέβη σήμερα στα Πετράλωνα.
0: Σε σχέση με το παρελθόν όμως, σίγουρα, κύριε Τσίγκα, έχετε εφοδιαστεί από την παγκόσμια αγορά και υπερσύγχρονα μηχανήματα παρακολουθήσαμε στις οθόνες της τηλεόρασης ότι οι πυροσβέστες, οι άντρες της ΕΜΑΚ, κουβαλούσαν διάφορα μηχανήματα που μοιάζαν σαν τεράστια τάμπλετ, τα τοποθετούσαν.
1: Υπάρχουν ταμπλέτες, τάμπλετ δηλαδή, τα οποία μπορούν να εντοπίσουν παλμό. Υπάρχουν κάποια γεώφωνα τα οποία έχουν επέκταση στα 4 μέτρα με κάμερες, με θερμικές κάμερες, έτσι ώστε να μπορούν να μπαίνουν στα χαλάσματα για να μπορούν να εντοπίσουν είτε διαφορά θερμοκρασίας, είτε ανάσες, αναπνοές, είτε παλμούς.
0: Τάμπλετ αυτά, έτσι, τα μηχανήματα.
1: Αυτά τα μηχανήματα είναι σαν το στιθοσκόπιο του γιατρού, να μου επιτρέψετε τώρα την έκφραση, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν παλμούς καρδιάς από ζώντα οργανισμό. Και είναι κάτι το οποίο, έχει αυξημένη ευαισθησία μαζί με τα γεώφωνα. Γι' αυτό κιόλας το περιβάλλον το οποίο που ήταν πλησίον έπρεπε να απομονωθεί. Υπάρχουν τρία στάδια, τρεις ζώνες επιχειρησιακής εισρωής στο χώρο, όπου σε κάθε ζώνη μένει το κάθε ένα από τα συνεργεία που πρέπει να επέμβει. Γι' αυτό η ελληνική αστυνομία με τη βοήθειά της

0: ομάκρυνε τον πληθυσμό και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να είτε τα σκυλιά της ΕΜΑΚ είτε τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως έψαχναν για ήχους για να μπορέσουν να τους εντοπίσουν, γιατί πολλές φορές και τα σκυλιά με διάφορους ήχους πέριξ της πρώτης ζώνης αποπροσανατολίζονται κάποιες φορές. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα ήσυχο περιβάλλον, έτσι ώστε να μπορεί σε περίπτωση που υπάρχει και εγκλωβισμένος και να ακουστεί, διότι μπορεί ο εγκλωβισμένος να είναι σε δύσκολη θέση και να μην μπορεί να ακουστεί όπως μπορεί να είναι σε κανονικές συνθήκες, και το αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό το λόγο αποκλείουμε την περιοχή, φτιάχνουμε μια ζώνη στα πρώτα 10 μέτρα, έτσι ώστε να είναι μόνο αυτοί που είναι απολύτως απαραίτητοι, που γνωρίζουν ότι πρέπει το περιβάλλον να είναι σε πρώτο χρόνο ήσυχο, μετά να διασφαλιστεί ο χώρος, ενώ ταυτόχρονα άλλοι συνάδελφοι πυροσβέστες που δεν είναι εμπλεκόμενοι στο διασωστικό έργο κάνουν το λεγόμενο ρεπορτάζ από όλους τους ενίκους, να δουν πόσους ορόφους έχει η πολυκατοικία.
1: Α, ταυτόχρονα, κύριε Τσίγκα, ταυτόχρονα αυτό, όλα αυτά, δηλαδή κινητοποιούνται όλες οι ειδικότητες.
0: Κινητοποιούνται όλες οι ειδικότητες έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν την πληροφορία στους διασώστες, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να περισυνέξουν τα στοιχεία είτε των ενίκων, να μπορούν να δουν από γείτονες πόσο ρόφους είχε αυτή η πολυκατοικία, αν διέμεναν μέσα, αν είχαν φύγει σε προγενέστερο χρόνο, οτιδήποτε μπορεί να είναι χρήσιμο για να το εκμεταλλευτούμε, γιατί τα πρώτα δευτερόλεπτα και λεπτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Δυστυχώς εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να επέμβουμε, διότι έχουμε και τον εξοπλισμό αλλά και τη γνώση και την εκπαίδευση για να μπορούμε να απεγκλωβίζουμε συνανθρώπους μας από ανάλογες καταστροφές.
1: Αυτό που ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή είναι αυτή που εγώ ως ρεπόρτερ την έχω ζήσει κατ' επανάληψη και ανατριχιάζω κάθε φορά, είναι η απαγόρευση του οποιοδήποτε ήχου από τους επικεφαλείς της ομάδας της ΕΜΑΚ που επιβάλλονται διατάσσοντας κυριολεκτικά την απόλυτη σιωπή για τους λόγους που μόλις μας εξηγήσατε, κύριε Τσίγκα, και είναι αυτονόητη.
0: Είναι απαραίτητο και είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει κάποιος θόρυβο εκείνη την ώρα, γιατί ο θόρυβος πρέπει να ακουστεί μέσα από τα χαλάσματα για να μπορούμε να εντοπίσει και ο σκύλος αλλά και τα γεώφωνα αλλά και οι ταμπλέτες ζητήματα τα οποία θα μπορέσουν να εντοπίσουμε πιθανούς εγκλωβισμένους συνανθρώπους μας.
1: Ναι, εκείνο επίσης που ήταν πολύ σημαντικό είναι ότι με κίνδυνο, καλά να πείτε εσείς οι πυροσβέστες, από τη στιγμή που φοράτε τη στολή του πυροσβέστη γνωρίζετε ότι πολλές φορές παίζεται η τύχη σας κυριολεκτικά. Είναι οι εικόνες που είδαμε έναν πυροσβέστη ο οποίος διείσδησε σε μία ανοιχτή τρύπα που στέκονταν από τα μπετά της πολυκατοικίας και τόλμησε και μπήκε μέσα σε αυτά τα βαθιά σκοτάδια ψάχνοντας πιθανόν για κάτι ζών, γιατί ο σκύλος προηγουμένως είχε μια σχετική ανησυχία, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ακριβώς. Σε πρώτο χρόνο οι πυροσβέστες μπορούν να μπουν από αυτές τις σχισμές που υπάρχουν ανάμεσα στα μπετά και αν μπορούσατε να δείτε, αν υπήρχαν δηλαδή κάμερες εκείνο το σημείο, θα μπορούσατε να δείτε ότι υπάρχουν υδραυλικά μαξιλάρια τα οποία φουσκώνουν είτε με ρεύμα είτε με λάδια για να μπορέσουν να κρατάν τις πλάκες ανοιχτές, να κρατάνε τις πλάκες ανοιχτές στον πετό, γιατί πρώτα πρέπει να διασφαλίζουμε την ασφάλεια του διασώστη έτσι ώστε να μπορεί να επέμβει. Μπαίνουν και κάποια υποστηλώματα, είναι σαν αυτά να σας περιγράψω που μπαίνουν σε διάφορες πολυκατοικίες για να στηρίζονται, να στηρίζεται το τσιμέντο μέχρι να στεγνώσει. Υπάρχει αρκετός μηχανολογικός εξοπλισμός.
1: Τι λέτε, ο οποίος είναι ταχύτατος στην τοποθέτησή του. Αυτό είναι το εκπληκτικό.
0: Υπάρχει εμπειρία στους συναδέλφους για να μπορούν να τα τοποθετούν για την ασφάλειά τους, γιατί πρέπει ο διασώστης, όπως είπαμε, να παραμένει ασφαλής για να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα για το σκοπό στον οποίο έχει ταχθεί.
1: Για ξαναπείτε αυτό, γιατί δεν το πρόσεξα. Τι είπατε, ότι φουσκώνουν ειδικά μαξιλάρια που έχουν αυτή τη δύναμη.
0: Είναι τα διασωστικά μαξιλάρια που το καθένα ναι. έχει ανάλογες διαστάσεις και μια και δύναμη νιούτων που μπορεί να σηκώνει 100, 200, 500, έναν τόνο μέχρι 5. Υπάρχουν σταδιακά μαξιλάρια μικρά, γιατί δεν μπορεί να μπει πρώτα το μαξιλάρι το μεγάλο, πρώτα θα μπει το μικρό το μαξιλάρι, στη συνέχεια έρχεται ένα δεύτερο, το οποίο είναι ελαστικό από ειδικά, από ειδικό υλικό, το οποίο δεν σκίζεται, δεν αλλοιώνεται, δεν καίγεται. Είναι ο μηχανολογικός όλος αυτός ο εξοπλισμός και στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ το Πυροσβεστικό Σώμα έχει προμηθευτεί και οι ειδικές μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών, περισσότερα εργαλεία και μέσα για τις φυσικές καταστροφές. Βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ζητήματα και δεν είναι μόνο οι αγροδασικές πυρκαγιές, βλέπουμε αστικές πυρκαγιές, βλέπουμε ζητήματα τα οποία συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Η πρώτη απόκριση είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, γι' αυτό πρέπει να είναι προετοιμασμένοι με σωστό εξοπλισμό και μέσα για να μπορούν να προσφέρουν.
1: Νομίζω ότι τα είπατε όλα και να επισημάνω ότι έτσι κι αλλιώς ήσασταν καλεσμένος στην εκπομπή για άλλο λόγο, αλλά συνέπεσε για να μιλήσουμε για τις πυρκαγιές. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού αφού έτσι ενημερώσετε και τα υπόλοιπα μέσα, κύριε Τσίγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για μια ακόμα φορά θερμά συγχαρητήρια για το σπουδαίο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, την οποία εκπροσωπείτε ως εκπρόσωπος της Ένωσης Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Γεια σας κύριε Τσίγκα, καλή δύναμη για τα περαιτέρω. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε και
1: ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα, με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α, Μοναστηράκι Παλάδος 7, τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3, 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά, Εμμανουήλ Εμπόριο, δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας, η δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη, με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη σήμερα είναι και μόνη, γιατί ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι σε άδεια. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989, το email του σταθμού παπάκι alfaradio989, στο μικρόφωνο Φωτεινή Πιπηλή. Και επειδή ήταν σοκαριστικό γενικότερα το μεσημεριανό μας το σημερινό, Κωνσταντίνε, βάλε έτσι μια μουσική που έχει επιμεληθεί η Αφροδίτη Σιμίτη, γιατί και το επόμενο θέμα είναι επίκαιρο αναφορικά με αυτή την κατάρρευση πολυκατοικίας που μας σοκάρισε όλους στα Πετράλωνα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και τα λέμε σε λίγο.

0: Μόλις πριν από μερικές ημέρες είχα φιλοξενήσει το πολιτικό μηχανικό, πολύ έμπειρο πολιτικό μηχανικό, ειδικότερα στα του κέντρου της Αθήνας, Άγγελο Μπαρμπαλιό, όπου μας εξηγούσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το επάγγελμά του με την πολεοδομία, είτε ως προς την γραφειοκρατία, είτε ως προς την αποδεδειγμένη σε πολλές περιπτώσεις διαφθορά. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε για τη δική του επαγγελματική τάξη, γιατί ήδη έχουν προσαχθεί, έχουν συλληφθεί τρεις πολιτικοί μηχανικοί, γιατί εννοείται ότι αυτό που συνέβη στα Πετράλωνα αποκλείεται να μην είχε σφραγίδες πολιτικών μηχανικών και λοιπόν. Καλησπέρα, Άγγελε Μπαρμπαλιέ.
1: Καλησπέρα, Φωτεινή, καλό μεσημέρι σου.
0: Λοιπόν, θέλω τη δική σου... Για πες, με ασυνδύα.
1: Δηλαδή το διάβασα σήμερα, τώρα τυχαία το μεσημέρι, και σοκαρίστηκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε...
0: Δεν το είδες στην τηλεόραση, το διάβασες
1: όχι,
0: μόνο.
1: Όχι, το διάβασα μόνο.
0: Ναι, πολιτικός μηχανικός πρέπει να το δεις και στην τηλεόραση για να σοκαριστείς 100 φορές περισσότερο.
1: Ναι. Δεν έχω καταλάβει ακόμα από όσα έχω διαβάσει τι προξένησε την κατάρρευση.
0: Καλά, κανείς δεν ξέρει, αλλά εσύ μπορείς να υποψιαστείς, λέω τώρα.
1: Υπάρχουν μερικές εναλλακτικές που μπορείς να σκεφτείς.
0: Ναι, σ' ακούμε.
1: Η πρώτη περίπτωση είναι να πήγε ο εξκαφέας και την ώρα που ξεκινούσε να σκάβει να χτύπησε θεμέλιο του όμορου κτηρίου.
0: Τα θεμέλια προεξέχουν... Άγγελε Μπαρμπαλιέ, από την κάθετη επιφάνεια μιας πολυκατοικίας.
1: Όχι, γιατί δεν μπορείς να μπεις στο όμορο οικόπεδο, σε ξένη ιδιοκτησία.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει συμβεί. Δηλαδή δεν το δεις. Δηλαδή δίπλα μπορεί να ήταν ένα παλιό κτήμα, μπορεί να ήταν ένα οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Λέω εγώ, είναι θεωρητικό σενάριο τώρα. Και ναι, αυτοί αποφάσισαν τότε να ρίξουν θεμέλια που να προεξέχουν και στον διπλανό. Τα θεμέλια με την νομοθεσία προφανώς απαγορεύεται να προεξέχουν στην ιδιοκτησία.
0: Δεν χρειάζεται. Και με τη λογική. Συγγνώμη, και με τη λογική από εκεί ξεκινάμε.
1: Ναι. Μπορεί να χτυπήθηκε αυτό. Δεν το ξέρω. Μπορεί κατά τη διάρκεια της να είχε ξεκινήσει η εξκαφή και να έγινε η υποχώρηση του πρανούς που είχε δημιουργηθεί, να δημιούργησε κενό κάτω από τα θεμέλια της όμορης πολυκατοικίας και να δημιούργησε διαφορική καθίζηση, δηλαδή να παρικλείσει το κτίριο, γιατί τα θεμέλια από τη μία πλευρά πήγανε παρακάτω ενώ τα άλλα ήταν πιο ψηλά κτλ. Να γύρισε όλο το κτίριο και να κατέρευσε. Από ένα σημείο και μετά η κατάρρευση είναι απότομη.
0: Να κάνω ένα λεπτό, Άγγελε Μπαρμπαλιέ, μισό λεπτό, να κάνω ένα της τάξης 5 δευτερολέπτων διάλειμμα απαραίτητο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν σε μαθήματα από τον πολιτικό μηχανικό, τον Άγγελο Μπαρμπαλιό. Η δεύτερη λοιπόν περίπτωση, επανάλαβε, η δεύτερη, η μία είπαμε είναι να χτύπησε...
1: Να χτυπήσεις την ώρα που σκάβεις τα θεμέλια του διπλανού.
0: Μάλιστα. Πάμε στη δεύτερη.
1: Η δεύτερη είναι την ώρα που σκάβεις το δικό σου οικόπεδο για να ξεκινήσεις να θεμελιώνεις το κτίριο. Να υποχωρήσει, έχεις δημιουργήσει ένα πρανές με το όμορο κτίριο στο χώμα και εκεί το πρανές, για οποιονδήποτε λόγο που θα το συζητήσουμε μετά, να υποχωρήσει, να φύγει, να γίνει μια κατολίσθηση, να μείνει κενό το έδαφος κάτω από τα θεμέλια του διπλανού και να πάρει κλίση το κτίριο.
0: Ήδη κάτι άρχισε να ψελίζεται από κατοίκους, ότι ένας φώναξε «παιδιά, το κτίριο γέρνει». Δεν είναι επίσημο. Εγώ τώρα μεταφέρω ότι μεταφέρουν οι ρεπόρτερ από τον τόπο. Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Ναι.
0: Αλλά το επιβεβαιώνεις εσύ ως μία πιθανότητα.
1: Είναι μία πιθανότητα. Προφανώς δεν μπορεί να καταρρεύσει ένα κτίριο χωρίς ένα μηχανισμό κατάρρευσης.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να προκαλέσει την κατάρρευση.
0: Τώρα, άλλη περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αυτά τα δύο είναι.
1: Αν... Τι άλλο να υπάρξει?
0: Δεν ξέρω, ένα κτίριο που στέκει. Μηχανικός, δεν είμαι εγώ.
1: Ναι, ένα κτίριο που στέκει. Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός.
0: Σεισμός, ας πούμε.
1: Σεισμός. Μια μόνιμη αστοχία η οποία με τον καιρό δημιουργεί μια διάβρωση η οποία θα επιφέρει μια κατάρρευση μελλοντική. Πώς πέφτουν τα μπαλκόνια. Εδώ πρόκειται για ένα μηχανισμό κατάρρευσης που προκύπτει από κάποια αστοχία στο έδαφος.
0: Να κάνω μία παρατήρηση. Ναι. Πολλές φορές συμβαίνει να αναγείρεται σχεδιάζεται η ανάγερση μίας καινούργιας πολυκατοικίας με τυχοκόλληση σε μία ήδη υπάρχουσα όταν θα ολοκληρωθεί. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν ειδικές έτσι βαριές σιδερένιες κατασκευές στον τοίχο που είναι μόνος του και κλαίει, δεν έχει δηλαδή συγγενείς δίπλα, καταλαβαίνεις τι εννοώ, όπου γίνεται ειδική κατασκευή ακριβώς για να υποστηρίζεται το κτίριο το οποίο έχασε το στήριγμά του από μια παλιά οικοδομή.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Α,
1: αυτό που συμβαίνει... είναι ναι. Ότι όταν πάμε σε ειδικές θεμελιώσεις και ειδικά βάθη μπορεί να θεωρεί η νομοθεσία αν έχεις δύο υπόγεια και πάνω. Το ένα υπόγειο είναι μια συμβατική κατασκευή.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκινάμε και συζητάμε για δύο υπόγεια και πάνω, τότε ουσιαστικά επειδή γνωρίζεις ότι τα όμορα οικόπεδα και τα όμορα κτίσματα συνήθως δεν έχουν δύο υπόγεια, στην προκειμένη από ό,τι διαβάζω δεν είχε ούτε ένα το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει με κάποιον τρόπο να κάνεις προσωρινή αντιστήριξη του πρανούς που δημιουργείται την ώρα που κάνεις εξκαφή. Το βλέπουμε πολύ συχνά όταν σκάβονται οι σταθμοί του μετρό. Το βλέπουμε όταν γίνονται κτίρια μεγάλα που κάνεις μεγάλες θεμελιώσεις που κατεβαίνεις 3, 4, 5 ορόφους κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά κάνεις προσωρινή
0: σε μεγάλες κατασκευές και όχι σαν αυτή τη σημερινή που σχολιάζουμε.
1: Εδώ μιλάμε για μια συμβατική κατασκευή από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά
0: ναι.
1: Δεν σημαίνει
0: οπότε
1: ότι σε μια συμβατική κατασκευή
0: δεν
1: έχεις όμορα που μπορεί να χρήζουν προσωρινής αντιστήριξης. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
0: Ναι.
1: Απλά στις συμβατικές κατασκευές και σε τέτοιο μέγεθος κατασκευής η προσωρινή σου αντιστήριξη γίνεται συνήθως με πολύ πιο συμβατικές μεθόδους. Γίνονται με κάποια που ονομάζουμε ντουλάπια εμείς. Δηλαδή δεν πας να κάνεις μια γενική εξκαφή και να αφήσεις το όμορο εκτεθειμένο. Ξεκινάς, σκάβεις δύο μέτρα, ρίχνεις ένα τυχείο μπετού.
0: Παίρνεις όμως κάποια μέτρα.
1: Διερευνάς τι γίνεται με το όμορο, αν έχει υπόγειο, αν δεν έχει, πόσο βαθιά θα σκάψεις εσύ, αν το έδαφός σου είναι σκληρό ή μη και υπάρχει κίνδυνος να διαρρεύσει το έδαφος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά πρέπει να τα εκτιμήσεις, πρέπει να τα υπολογίσεις, πρέπει να τα σκεφτείς εκείνη την ώρα.
0: Μην περνάει και καμιά αποχέτευση, τρύπα και έχει δημιουργήσει
1: Είναι το τελευταίο. συνήθως, αν υπάρχει νερό στο έδαφος, είναι πολύ πιο επικίνδυνο, γιατί η γωνία διαρροής του εδάφους είναι πολύ μικρότερη από ό,τι όταν είναι στεγνό.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά αυτά τα θέματα τα αντιμετωπίζεις και στα όμορα και με το δρόμο όταν σκάβεις. Μπορεί να περάσει ένα πολύ βαρύ φορτηγό από μπροστά και να σου φύγει όλο κάτω το πρανές. Γιατί έχει ασκηθεί πολύ μεγάλη προσωρινή τάση. Mm-hmm. Οπότε αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Πρέπει να τα σκεφτείς από πριν να τα αντιμετωπίσεις. Εδώ δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν έχουμε δει, δεν έχουμε διαβάσει, δεν έχει...
0: Όχι,
1: δεν
0: είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Είναι πολύ νωρίς να δούμε τι έχει γίνει.
0: Αλλά
1: είναι πάρα πολύ λυπηρό, είναι πάρα πολύ στενάχωρο το τι έγινε.
0: Ναι,
1: από ό,τι καταλαβαίνω, το ευτυχές είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα.
0: Αυτό είναι πραγματικά, οι άνθρωποι, είπα και στον πρόλογο, ότι είχαν κυριολεκτικά άγιο. Βέβαια μαθαίνουμε σιγά σιγά λεπτομέρειες, ότι ένας ένικος ειδοποίησε προσωπικά τους υπόλοιπους να φύγουν, γιατί άκουγε, λέει, κάτι περίεργους θορύβους στην πολυκατοικία του, και έτσι φύγανε. Υπήρχαν ένικοι που ήταν μέσα, αλλά τους ειδοποίησε ένας από τους συνένικους. Καταλαβαίνεις τώρα η υπευθυνότητα που επέδειξε και αυτός ο άνθρωπος?
1: Ναι, εντάξει, προφανώς τον κίνδυνο πάνω όλοι θα προστρέξουν. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Ειλικρινά, είναι σύνηθες να βρίσκεις όμορα κτίρια που δεν έχουν υπόγειο και να έχεις το άγχος του πώς θα προστατεύσεις τα όμορα ακίνητα. Είναι σύνηθες.
0: Είναι σύνηθες.
1: Ναι. Πολύ συχνό. Τα παλιά κτίρια της Αθήνας, τα περισσότερα για λόγους οικονομίας, δεν είχαν υπόγεια. Οπότε όταν πας και σκάβεις εσύ, γιατί πρέπει και να θεμελιώσεις και να δημιουργήσεις θέσεις στάθμευσης που απαιτεί ο νόμος, αναγκαστικά θα σκάψεις πιο βαθιά από τον διπλανό. Άρα με κάποιο τρόπο θα πρέπει να προστατεύσεις τα όμορα. Αν χρήζουν προστασίες.
0: Από ό,τι είδαμε τώρα, αυτού του είδους η προετοιμασία στήριξης της πολυκατοικίας δεν είχε γίνει.
1: Εγώ δεν μπορώ να το δω, γιατί βλέπω τα συντρίμια πάνω στο όμορο. Δεν φαίνεται τι υπάρχει από κάτω. Δεν ξέρω αν υπάρχει
0: θεμέλια.
1: Δεν βλέπουμε από τις φωτογραφίες που είδα. Εγώ δεν βλέπω αν στο οικόπεδο που θα είναι γύρω το οικοδομή υπήρχε ήδη κάποιο σκάμα, είχε ήδη σκαφτεί κάτι.
0: Ναι.
1: Έχει ήδη καταρρεύσει πάνω του το τμήμα του κτηρίου.
0: Και ήδη πάμε τώρα, ήδη έχουν συλληφθεί 5 άτομα, νομίζω, ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που θα είναι γύρω το υπολικατοικία, ο εργολάβος.
1: Ο επιβλέπων μηχανικός.
0: Και άλλοι 2 μηχανικοί που ήταν και σαν εργολάβοι, έτσι είπαν τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες από το αστυνομικό δελτίο για το ποιοι συνελήφθησαν.
1: Η νομοθεσία ορίζει τον επιβλέπων μηχανικό, τον κύριο του έργου, τον όποιο ανάδοχο. Είναι
0: και
1: ορισμένα αυτά.
0: Και τον ιδιοκτήτη.
1: Πάντα.
0: Ο ιδιοκτήτης όμως, να το συζητήσουμε ευρύτερα, ο ιδιοκτήτης προσλαμβάνει κάποιον ειδικό, τον πολιτικό μηχανικό. Και ναι, επίσης υπάρχει και η συμφωνία με έναν εργολάβο. Δεν φωνάζεις όπως παλιά, ξέρεις, κάποιους που ήρθαν από άλλες χώρες και όλα που είχαν πιο φτηνό κόστος, οι οποίοι απεδείχθησαν βέβαια σε ορισμένα πολύ καλύτεροι από διαφόρους άλλους. Πιο ειδικούς, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τους πετράδες, ας πούμε, που λέμε.
1: Ναι.
0: Άρα ο πολιτικός μηχανικός δεν έχει στην κυριολεξία 100% ευθύνη?
1: Εξαρτάται πάντα. Γιατί αν έδωσε καμιά οδηγία στο έντυπο οδηγιών του επιβλέποντος μηχανικού, την οποία δεν ακολούθησε το συνεργείο κατά εντολή ή του κυρίου του έργου ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει ευθύνη. Δηλαδή αν όρισε κάποια διαδικασία την οποία δεν ακολούθησαν ή αν έδωσε οδηγίες γραπτές ή μέσω mail, μέσω κάτι, για να εκτελέσουν κάποιες εργασίες με συγκεκριμένο τρόπο και δεν τις εκτέλεσαν, είτε γιατί το ξέχασαν, είτε γιατί θέλανε να αλλάξουν το κόστος, είτε για τον οποιοδήποτε λόγο, με ευθύνη του κυρίου του έργου, εκεί ο επιβλέπων φέρνει κάποια ευθύνη, αλλά δεν φέρνει τη συνολική ευθύνη. Γιατί αν έχει προειδοποιήσει, αν έχει δώσει σαφείς εντολές και δεν ακολουθηθούν οι εντολές, που είναι πολύ σύνηθες στην Ελλάδα,
0: Ποιος είναι αυτός που δεν ακολουθεί τις οδηγίες του πολιτικού μηχανικού? Ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος για εξοικονόμηση χρημάτων? Ποιος είναι?
1: Ή και όλοι μαζί.
0: Α, όλοι μαζί.
1: Το έλα μωρέ είναι τακτική στη χώρα, δεν συμβαίνει σε ένα επάγγελμα.
0: Καλά, εδώ συμβαίνει στην ιατρική, δεν θα συμβεί στους πολιτικούς μηχανικούς.
1: Ακριβώς. Οπότε άρα δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, ναι. Ποιος φταίει, αν υπάρχει μεμονωμένη ευθύνη, αν υπάρχει συλλογική ευθύνη, αν υπάρχει κάποια στοχεία, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ήδη προϋπάρχουν με το διπλανό κτίριο και ανακαλύφθηκε με το δυσμενέστερο τρόπο, με την κατάρρευση τώρα. Ναι. Υπάρχουν τόσα σενάρια που πρέπει να ψάξεις.
0: Μία ακόμα η ερώτηση. Όταν γίνονται τόσο σοβαρές δομικές εργασίες, δεν μιλάμε όταν έχει ήδη αναγερθεί να πάει ο μηχανικός να δει αν έχει βάλει στις σωστές διαστάσεις τις πόρτες, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Αυτό δεν είναι αρχιτεκτονικό. Ναι,
0: εν πάση περιπτώσει, να δει, ξέρω εγώ κάτι. Όταν είναι όμως στην πιο κρίσιμη φάση της θεμελίωσης, δεν είναι υποχρεωμένος να είναι παρόν ο πολιτικός μηχανικός?
1: Υποχρεωμένος δεν είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση ότι εσύ πρέπει να είσαι εκεί κατά τον νόμο ειδής όμαση να βλέπεις τι γίνεται. Εσύ έχεις αναθέσει το έργο σε έναν εργολάβο. Έχει τις ευθύνες του. Έχεις πάει σε ένα επιβλέπον μηχανικός, έχεις δώσει τις οδηγίες σου, τις έχεις δώσει γραπτός, τις έχεις δώσει προφορικός, έχεις πει να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας. Έχεις δώσει όποιες οδηγίες, ακολουθείτε η μελέτη όπως προβλέπετε. Τώρα, αν δεν κάνανε σωστή εκτίμηση κινδύνου, δεν ακολουθήσαν οδηγίες, ναι, δεν έδωσε κανένας οδηγίες αυτές, αυτά θα ανακαλυφθούν μετά στην εξέταση.
0: Και θα αποτελέσουν και ένα ακόμα μάθημα για τους ενεργεία πολιτικούς μηχανικούς για το να αποφευθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον. Δηλαδή εσείς θα παρακολουθήσετε με ενδιαφέρον ως πολιτική μηχανική. Με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να συμβεί στον καθένα, θα πει κάποιος, ή μπορεί να μην ξαναγίνει, θα πει κάποιος άλλος.
1: Η ευχή είναι πάντα να μην ξαναγίνει. Το θέμα είναι εκείνη την ώρα να έχεις την εμπειρία και εσύ σαν μηχανικός και οι ιδιοκτήτες να εμπιστεύονται την εμπειρία σου και τα συνεργεία και οι εργολάβοι να ακολουθούν τους κανόνες, λέμε πολλές φορές, της τέχνης και της επιστήμης.
0: Ναι.
1: Πάντα γράφουμε σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Κάποια πράγματα θέλουν και πολλή εμπειρία για να τα διακρίνεις. Πριν γίνουν. Και δυστυχώς η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ρηγμαγδό κατασκευών με προσωπικό, με πολύ μικρότερη εμπειρία από τις προηγούμενες γενιές. Γιατί περάσαμε μια κρίση.
0: Φύγανε πολλοί.
1: Επί 10 χρόνια οι νέοι μηχανικοί δεν είχαν αντικείμενο να δουλέψουν.
0: Άρα δεν έχουν εμπειρία.
1: Τώρα που γίνεται ο χαμός, δουλεύουν όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και η άγνοια κινδύνου είναι επικίνδυνη πολλές φορές.
0: Η πιο επικίνδυνη είναι. Άγγελε Μπαρμπαλιέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες, γιατί νομίζω ότι έθεσα ερωτήματα που απασχολούν όλο τον κόσμο, αλλά και δεχτήκαμε και τις απαντήσεις από έναν ειδικό όπως είσαι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόρισες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες προφορίες στο day.gr/fiber. Και άκουσα το πρωί, Θάνο Μπούμπα, ένα υπέροχο τραγούδι σε ένα ραδιόφωνο. Άνοιξα το Σαζάμ, γιατί δεν το γνώριζα, η αλήθεια είναι δεν το γνώριζα. Βρήκα ποιο είναι και ειδοποίησα τη Μαρία Καραουλάνη και της λέω: Μαρία Καραουλάνη, αυτό οπωσδήποτε δώσω στο Θάνο Μπούπα να το παίξουμε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο ελληνικό, αλλά pop. Έτσι, δεν είναι κανένα κλαίει μάνα μου στο μνήμα και κόβω φλέβες γιατί με εγκατέλειψες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ρίχτω.

0: Μου λέει ο Θάνος Μπούμπας ότι τελειώνει, αλλά εγώ ήμουν έτοιμη για να πω πόσο λείπει ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, αυτή η μοναδική φωνή και παρουσία. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι το οποίο ομολογώ ότι δεν το έχω ακούσει ποτέ. Θεωρώ ότι είναι ειδικό, αν δεν οδηγούσατε σίγουρα θα κατεβαίνατε να χορέψετε ταγκό. Είναι τον Ενδελέχεια με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και μουσική και στίχους του Μητσοτάκη Δημήτρη από την Ενδελέχεια. Βάλτε στα αγαπημένα μου, και όταν καμιά φορά έχω κέφια θα σου λέω Θάνο βάλε Μαχαιρίτσα αγαπημένα μου, αν και πολλά του Μαχαιρίτσα εξακολουθούν να είναι αγαπημένα. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα στο οποίο δεν είμαι έτοιμη να απαντήσω. Θα το ψάξουμε, απλώς ξέρω, έχω ακούσει από το αρμόδιο Υπουργείο γιατί συμβαίνει αυτό για το οποίο κάνει παράπονο η ακροάτρια μας, η κυρία Οικονόμου. Καλησπέρα κυρία Πιπηλή. Θα μπορούσατε να θίξετε το θέμα επιδότησης αλίευσης του Λαγοκέφαλου και για ποιο λόγο επιδοτούνται μόνο τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Υπάρχει τεράστιο θέμα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, όπως παραδείγματος χάρη στα όμορφα Κύθυρα. Από ό,τι άκουσα από την αρχή από τους επιστήμονες είναι ότι αυτά πιο πολύ βρίσκονται κατά χιλιάδες αυτές τις περιοχές που προς το παρόν υποψιάζομαι επιδοτούνται, δηλαδή στην Κρήτη, όπως αναφέρει και η ακροάτριά μας, και στα Δωδεκάνησα. Ίσως επειδή αν μειώσουν, γιατί αυτοί είναι συνήθως στα πολύ θερμά νερά, γι' αυτό βρίσκονται στο νότο της χώρας, στο θαλάσσιο νότο της χώρας, ίσως για να μειώσουν δραστικά τον εκεί πληθυσμό, να μην γενοβολούν σε εισαγωγικά, να μην αφήνουν αυγά δηλαδή οι λαγοκέφαλοι στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα στις θάλασσές τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η διείσδυσή τους προς τα πάνω που λένε. Υποψιάζομαι, δεν ξέρω, αλλά άκουσα τους ειδικούς να λένε ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να μειώσουμε τον πληθυσμό στη ρίζα του κακού που είναι η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή μετά θα έχουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, ακούγοντας δύο ειδήσεις σήμερα, είπα ότι δεν χρειάζεται ο Αλέξης Τσίπρας να λέει για τους αναβαλόμενους φόρους, να λέει επίσης ότι θα φορολογήσει τους πολύ πλούσιους. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συνδράμουν στο να βγάζουμε τα χρήματα που απαιτούνται για την ανέγερση νοσοκομείων ή σχολείων, για παράδειγμα, από το ανηλαιές κυνηγητό ορισμένων συγκεκριμένων πολύ δυνατών επαγγελματικών κλάδων. Δηλαδή, η ΑΔΕ πραγματοποίησε μόλις σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα ευνίδιους, όπως ανακοινώθηκε από την ΑΔΕ, ευνίδιους ελέγχους σε ταβέρνες και μπαρ και καφετέριες στην Ανατολική Αττική, όπου βρήκε με μία μέρα δηλαδή 57 παραβάσεις, πέδωσε πρόστιμα 50.000 ευρώ, λίγα αλλά αυτά προβλέπει ο νόμος. Έκλεισε και κανένα δύο, αυτό το ντροπιαστικό που σου κολλάνε εκεί απ' έξω εκεί στην ταβέρνα και λέει κλειστό επειδή κλέβαμε τον ελληνικό λαό. Δεν το λέει ακριβώς έτσι, αλλά ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει έτσι. Και καπάκι είχαμε αυτή τη συγκλονιστική αποκάλυψη από έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κυρίες και κύριοι ακροατές, όπου έβγαλαν ένα συμπέρασμα, τώρα μιλάμε για μυαλά όλοι αυτοί, δεν είναι απλώς δημοσιογράφοι, το εξής: 400 εκατομμύρια, αν είναι δυνατόν, 400 εκατομμύρια έχουν χαθεί μόνο από την κλοπή στις αντλίες τροφοδοσίας των αυτοκινήτων. 400 εκατομμύρια, όπου ακούμε κατά καιρούς Α, και ένας στους τέσσερις ακόμα βενζινοπόλες κλέβουν κατάφορα τον καταναλωτή. Ένας στους τέσσερις. Υπάρχει και η θετική πλευρά ότι μετά τους πολύ αυστηρούς ελέγχους των 2-3 ετών από διάφορους αρμόδιους οργανισμούς της πολιτείας και του αρμόδιου Υπουργείου, αν δεν είχαν γίνει όλοι αυτοί οι έλεγχοι και αν δεν είχαν σφραγιστεί εκατοντάδες σε όλη την Ελλάδα βενζινάδικα που έπρεπταν το ίδιο, δεν θα είχαμε μόνο ένα στους τέσσερις, θα είχαμε 2,5 στους τέσσερις που κλέβουν στην Αντλία βάζοντας βενζίνη πολύ λιγότερη, άσε και αμφίβελης ποιότητας, πολύ λιγότερα από ό,τι γράφει το κοντέρ και από ό,τι γράφει και το κοντέρ του καταναλωτή. Θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον, 400 εκατομμύρια έτσι ευρώ. Γιατί τώρα θα έρθει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 5 του Alpha Radio 989. Εμείς θα έχουμε μετά έτσι μια συζήτηση του δικού μας στυλ και ύφους να σας ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση με τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Τα λέμε λοιπόν.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, τα οποία στη συνέχεια εντοπίστηκαν ασφαλή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Η τετραόροφη πολυκατοικία που διέθετε 7 διαμερίσματα κατέρευσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 5 συλλήψεις ανάμεσά τους οι ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί της διπλανής οικοδομής. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί στον εισαγγελέα. Υπήρχαν ενδείξεις ότι η πολυκατοικία θα κατέρεε, καθώς είχε πάρει κλίση, με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι να καταφέρουν να βγουν από το κτίριο, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Λόγω της κατάρρευσης του κτιρίου, διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας στις οδούς Ιούς και Φυλασσίων, Κυριαδών από τη γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, Υποθοντιδών και Πειραιός, Εχελίδων και Τηθώνου και Εχελίδων και Πειραιός. Κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Εγάλεο, στο ανωδικό ρεύμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Νέο Ψυχικό Ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ερήμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Βύρονα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό. Εκενώνεται το χωριό Λυτή στη Θεσσαλονίκη λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου. Οι κάτοικοι έλαβαν νέο μήνυμα από το 112 προκειμένου να εγκαταλείψουν το χωριό. Στο σημείο επιχειρούν 5 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Ευάγγελος Μπακέλλας ο νέος εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Ο κ. Λιμπερόπουλος διαδέχεται στο τιμόνι του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου και θα υπηρετήσει το δικαστικό σώμα για 4 χρόνια, ενώ ο κ. Μπακέλλας παραλαμβάνει τη σκητάλη από τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα με τη θητεία του να είναι διαιτής. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για συναντήληψη με παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών σε χιλιάδες προϊόντα το προσεχές δίμηνο. Επανέλαβε πως η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα και χαρακτήρισε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάσει, κάνοντας λόγο για υπερφύαλες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δις τους φορολογούμενους. Ποινή ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών επιβλήθηκε στη μητέρα του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθριξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχους και τους δύο με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Στον διεθνή χώρο, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, διέψευσε τα σενάρια περί προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων τις επόμενες ημέρες. Υποστήριξε ότι οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στην Ντόχα θα αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης, με βασικό θέμα την αποδέσμευση των περιορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο Κατάρ. Το Κατάρ από την πλευρά του διέψευσε επίσης τα σενάρια συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, σημειώνοντας ότι η Αμερικανική ομάδα θα συναντήσει τους μεσολαβητές. Φόβους για ξέσπασμα ασθενειών στη Βενεζουέλα εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.719 νεκρούς και 5.034 τραυματίες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 η αναμέτρηση ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία και τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Η ηλιοφάνεια για αύριο Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Ευωϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρες στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κήξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: άνοιξε το καπάκι το προεκλογικό και βγήκαν από μέσα διάφορα. Καταλαβαίνετε, όταν ανοίγεις ας πούμε κάτι το οποίο είναι και λίγο ρυπαρό και έχει ένα καπάκι και το ανοίγεις, λες, ρε παιδί μου, πώς κατάντησε έτσι το πολιτικό προσωπικό της χώρας, γιατί μόνο με μία απέχθεια μπορείς να αντιμετωπίζεις με τη λογική σου και την παιδεία σου όλο αυτό το συμπούρμπουλο που γίνεται με τις μετακινήσεις βουλευτών από ένα κόμμα σε άλλο κόμμα, όπου το κόμμα στο οποίο θέλουν να πάνε το είχαν πετάξει κουβάδες λάσπης διαχρονικά, και ξέρετε, ειδικά με το ίντερνετ, όπως έχετε καταλάβει, δεν σβήνεται τίποτε. Πώς τη χάρπαστη, οι οποίοι δεν έχουν κάνει επάγγελμα επιβίωσης μόνο και μόνο για να παίρνουν τη βουλευτική αποζημίωση, ξεγυμνώνονται ηθικά προς τους παλιούς ψηφοφόρους, πιστεύοντας ότι όλοι οι παλιοί ψηφοφόροι που τους είχαν ξεκινήσει από ένα πρώτο κόμμα, μετά τους σούρανε μαζί, να καταλάβετε και το επίπεδο των ψηφοφόρων τώρα μεταξύ μας, και πήγανε σε ένα δεύτερο κόμμα, μετά τους πήρανε πάλι πακέτο, τους πήγανε σε ένα τρίτο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, Αντώνη Αντωνόπουλε,
1: καλό μεσημέρι.
0: Κατάλαβες το κλίμα?
1: Καλά τώρα, εγώ το βιώνω, το νιώθω.
0: Δηλαδή, πες μου τι νιώθεις εσύ ως παλιός κοινοβουλευτικός και πολιτικός συντάκτης, πες μου τι νιώθεις. Μια ιδέα.
1: Εντάξει, νομίζω αδικούν τον εαυτό τους. Βασικό αυτό, έτσι.
0: Ποιον εαυτό τον τους εαυτό. Αν είχαν, δεν θα τον αδικούσαν αν είχαν εαυτό, μη συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής, που το λέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου ή με μια άδεια, με ένα δεικτικό έτσι ύφος. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, το έχουν ξεπεράσει αυτό. Είναι η πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου, νομίζω.
0: Είναι, θα έλεγα, η κατάντια ενός πολιτικού συστήματος το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν. Εμείς, επειδή είμαστε παλιοί, μπορούμε να είμαστε αυστηροί κριτές. Αυτά δημιουργήθηκαν, εγώ προσωπικά πιστεύω, πρώτον από την εκτόξευση του ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και την είσοδο της Χρυσής Αυγής επίσης το 2012. Εκεί άρχισε να διαλύεται το σύστημα. Αλλά να το σκέψουμε. Το τελευταίο που ακούσαμε είναι ότι τώρα η λίγεν από τελευταίο που ακούσαμε είναι ότι τώρα οι λίγοι απομείναντες στο ΣΥΡΙΖΑ

0: φάνηκε η ρευστότητα ή, να σου το πω πιο δεικτικά, το σαφρό, η σαφρή βάση, το σαφρό υπόσχομα το οποίο είχε κτιστεί αυτό το κόμμα, το οποίο όμως μην ξεχνάμε, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα. Και κυβέρνησε τη χώρα σε πολύ δύσκολες στιγμές.
1: Και για 4,5 χρόνια. Όχι 4, 4,5.
0: 4,5.
1: Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν,
0: και βλέπεις τώρα ότι ο πρώην ηγέτης του, ο Αλέξης Τσίπρας, τους γυρνάει την πλάτη, τους κλείνει με θόρυβο την πόρτα στο πρόσωπο, τους βγάζει την γλώσσα.
1: Τους εξευτελίζει. Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή τώρα είναι εντάξει, είναι βαρύ το όλο σκηνικό. Δηλαδή, εγώ είχα πει σε ανύποπτο χρόνο ότι κανένας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση του Σωκράτη Φάμελου. Αυτή τη στιγμή ο Σωκράτης Φάμελος δέχεται πειρά, ο Λούθε που λένε. Και εντάξει, αν θες μπορεί να του καταλογείς μια ευθύνη ότι προσπάθησε να είναι πιο συνενετικός, προσπάθησε να ανοίξει πόρτες παράθυρα στην Ελλάδα, στην Ελλάς του Τσίπρα. Μπορείς να το πάρεις όσο θες. Από εκεί και πέρα όμως βλέπεις ότι η μάχη δεν ξέρω αν γίνεται για τη σημαία ή για την πολιτική επιβίωση προσώπων, δηλαδή αν γίνεται κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι...
1: Να το ξαναπώ, όταν δεν έχεις επάγγελμα ως προς το ζήν, γιατί περί αυτού πρόκειται, κάνεις τα πάντα για να έχεις ένα μισθουλάκο. Τελεία. Μην ψάχνουμε ιδεολογικά.
0: Αυτό θα μπορούσε να πάει σε κάποιους. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι τόσο ισοπεδωτικός. Δηλαδή, ο Πολάκης παραδείγματος.
1: Εννοείται
0: χάρη,
1: ότι δεν μιλάμε ποτέ για όλους, Αντώνη, αλλά έχουμε 37 παραδείγματα. Ναι.
0: Εντάξει. Βλέπεις τώρα ο Πολάκης που ζητάει ανοιχτά την παρέτηση του Φάμελου. Το πάει πιο σκληρά.
1: Εκεί είναι ιδεολογικό το θέμα.
0: Είναι ιδεολογικό, είναι η πολιτική επιβίωση μια σημαία στην οποία αυτός την υπερασπίστηκε και δεν μπορεί να. Με ακραίο τρόπο. Αλλά δεν μπορεί να του καταλογίσεις ότι έκανε πίσω.
1: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, είναι πιο αριστερά. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων. Παλεύει.
1: Είναι αριστερός, ρε παιδί μου. Ριζοσπάστης αριστερός. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Βλέπεις ένα κόμμα το οποίο είναι στο κενό, στο απόλυτο κενό. Φλερτάρει με την πολιτική, όχι φλερτάρει, είναι στο φάσμα της πολιτικής εξαέρωσης, δημοσκοπικά τουλάχιστον, και σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ. Και έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Και από την άλλη βλέπεις ένα κόμμα καινούριο, το οποίο δεν έχει ούτε έναν βουλευτή μέσα, έτσι, να έχει πολλούς οι οποίοι θέλουν να πάνε, αλλά δεν τους θέλει ο Τσίπρα.
1: Αυτό είναι το τραγικό.
0: Αυτό δεν είναι, δηλαδή είναι κομικό τραγικό αυτό. Δηλαδή εγώ από τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Αλφα, ο τίτλος που θα έβγαζα ήταν «Αντίο Σωκράτη». Έτσι, δηλαδή μόνο που δεν είναι ο Αλέν Τελόν και δεν είναι ο Τσαρλς Μπρόνσον, ξέρεις, δηλαδή είναι άλλη ρόλη. Με το «Αντίο Φίλε»
1: ακριβώς.
0: Που θυμάστε. Λοιπόν, ξέρεις,
1: αλλά αυτό
0: είναι το. Και απ' την άλλη, βλέπεις τώρα το κόμμα αυτό, το νέο πολιτικό εγχείρημα, να έχει με το καλημέρα, να έχει πάει, να μου πεις τώρα δεν πήγε έτσι τυχαία, με το καλημέρα στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, έχει πάρει τόση διαφήμιση τζάμπα, έτσι, τόσο καιρό. Από το βιβλίο, όταν θα βγάλει το βιβλίο, το έβγαλε το βιβλίο, το διαβάσαμε το βιβλίο, το ξαναδιαβάσαμε, το κάναμε. Αυτό όλο ήταν ένα πανέξυπνο πολιτικό μάρκετινγκ. Λοιπόν,
1: το οποίο απέδωσε.
0: Όχι μόνο απέδωσε. Έτσι. Λοιπόν, είναι στη δεύτερη θέση με το καλημέρα. Έκανε μια εξαιρετική εκδήλωση επικοινωνιακά στο Θησείο.
1: Κοίτα, κακά τα ψέματα, είναι επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας. Μην το αναλύουμε. Υπάρχει κόσμος που τον θεωρεί ηγέτη.
0: Πρώην πρωθυπουργός, νέος, χαρισματικός, επικοινωνιακά.
1: Ακριβώς. Πέφτουμε δηλαδή από τα σύννεφα. Εκεί που έχω πέσει από τα σύννεφα, αν και δεν έχω αλεξίπτωτο, εγώ με την είσοδο του Στέφανου Κασελάκη στην πολιτική,
0: εντάξει,
1: είχα αλεξίπτωτο, δηλαδή δεν ξαφνιάζομαι.

0: από το κασελάκι.
1: Το ωραίο αυτό αγόρι, το πλούσιο, ξαφνικά από ριζοσπάστης αριστερός, ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώνει τώρα ότι οι δημοκράτες είναι κεντρόφιλελεύθερο, δηλαδή ομοειδεάτης μου, φεύγω.
0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα νομίζω ότι εδώ η αρχαιότητα, η εμπειρία μας, να το πω έτσι ωραία, νομίζω ότι δεν χρειάζεται, ούτε εδώ πέφτουμε από τα σύνορα, το ξέραμε, δηλαδή φαινότανε.
1: Ότι θα είναι κεντρός.
0: Όλα τον έχω. Δηλαδή, δεν, ξέρεις, είναι, θυμάσαι μια ταινία που ήταν ο Κώστας Βουτσάς, αν δεν απατώμε, που έλεγε «Να τρουπώσω, τρούπωσε».
1: Εδώ τώρα η Τζάκρη θα τρουπώσει. Η Τζάκρη έχει σπάσει πολλά ρεκόρ. Είναι η μόνη βουλευτής που ψήφισε και τα τρία μνημόνια. Είναι σε ανταγωνισμό με τον Νίκο Μπίστη η μετακινούμενη από, έχω χάσει το μέτρημα, τρία κόμματα, τα οποία τα προηγούμενα τα καθίβριζε ως προχθές. Εκεί είναι το αξιοπερίεργο.
0: Εντάξει. Είναι τώρα, πώς το λένε, με την Τζάκρη τι γίνεται. Υπάρχει διάβλος, είναι στον προθάλαμο θα σου λέγα εγώ. Αυτό, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι είναι, εκλέγεται από το 2004 βουλευτής, άρα έχει πάνω από 20 χρόνια θητεία βουλευτική και το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει στο συνέδριό του απόφαση για 20ετή θητεία των βουλευτών. Με αυτόν τον τρόπο εκπαραθύρωσε την υποψηφιότητα Κασανίδη. Έτσι, μάλιστα, με τα γνωστά αποτελέσματα να φύγει. Εδώ τώρα όμως, επειδή υπάρχει, γιατί τώρα τι λέμε, η υποψηφιότητα Τζάκρη στο νομό της, έλα, είναι ισχυρή. Δεν είναι αστεία. Είναι
1: μετακινούμενη σε βαλίτσες οι ψηφοφόροι.
0: Ναι, έχει μπετόν αρμέ εκλογικό σώμα, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε τώρα, σου λέει τώρα αυτό είναι μια υποψηφιότητα που δεν την πετάς έτσι.
1: Αλλά μπορεί να κάνει κακό στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ακούγοντας τέτοια, οι κεντρώοι που είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, είχαν ένα μαξιλάρι. Το μαξιλάρι λεγόταν ΠΑΣΟΚ. Αυτό φάνηκε. ΠΑΣΟΚ. Τώρα αυτοί οι ψηφοφόροι ψάχνουν να βρουν άλλο μαξιλάρι, αποκλείεται να πάνε στον κεντρό φιλελεύθερο Στέφανο Κασελάκη και υποψιάζομαι ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Απόλυτα.
1: Άρα εσείς έχετε πάρα πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά.
0: Λοιπόν, αυτό που θα σου έλεγα για τη Θοδωρά Τζάκρη, υπάρχει η φόρμουλα η οποία έχει πέσει πάνω στο τραπέζι, τη συνεργαζόμενη με το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο μέσα σε αυτή τη φόρμουλα θα ενταχθούν και άλλοι. Δηλαδή είναι στον προθάλαμο η Νίνα Κασιμάτη. Η Νίνα Κασιμάτη έχει πει χειρότερα.
1: Για τον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί δεν σκοτώθηκε αυτό στη Βοστόνη.
0: Ναι, εκείνη την περίφημη ανάρτηση όπου ο Φίλιππος Σακινίδης Παπανδρεϊκός Γάρη είχε πει να μετανοήσει και να τη δεχτούμε. Δεν είναι εύκολα πατήματα αυτά στη Χαριλάου Τρικούπη. Αλλά το θέμα ποιο είναι, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Γίνεται πολλή συζήτηση για Νίνα Κασιμάτη, για Θοδωρά Τζάκρη, για το Θάνατο Μωραΐτη, για την Ολυμπία την Τελιορίδου. Αυτά είναι τα ονόματα που βρίσκονται στον προθάλαμο αυτή τη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτά τα ονόματα, λέω εγώ τώρα, ρωτάω, είναι ικανά να δώσουν αυτή την όθηση που χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να βγει μπροστά, να περάσει, να πάρει το προβάδισμα?
1: Το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Μα τώρα, δηλαδή, εδώ χρειάζεται περισσότερο ένα πιστικό πολιτικό αφήγημα το οποίο να μπορέσει αυτό να μετουσιωθεί, να μπορέσει στους πολίτες και να πιστέψουν οι πολίτες ότι αυτός, η κάθε Τζάκρη ή ο κάθε, δεν ξέρω εγώ τι, υποψήφιος ο βουλευτής, μπορεί να το υποστηρίξει.
1: Σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, που μια μέρα πρέπει να μιλήσουμε, εγώ το είπα από την αρχή, πέτυχε το εξής ο Τσίπρας και δεν πρέπει να μην το μετρούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Τα πρόσωπα που βγάζει είναι όλα φρέσκα, κυριολεκτικά φρέσκα. Ναι. Γι' αυτό θα ελκύσει νέους ψηφοφόρους. Με Τζάκτη, Μωραΐτη, Τελιγιορίδου και Κασιμάτη δεν νομίζω ότι εκεί είναι το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει και η Νέα Δημοκρατία, είναι μαθηματικά βέβαιο.
0: Μα φυσικά, μα αυτό που θέλει ο κόσμος, θεωρώ ως πολίτης, όχι ως δημοσιογράφος περισσότερο και με την εμπειρία τη δημοσιογραφική, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μετά από κρίσεις, μετά από καραντίνα, μετά από ακρίβεια, όχι η ακρίβεια υπάρχει, αλλά με όλο αυτό το πλαίσιο, ο κόσμος δύο πράγματα θέλει. Ένα, να του βγάζεις τη γλώσσα για να τον κοροϊδεύεις μπροστά στη μούρη του και να του λες ότι πιστεύεις σε δράκους και παραμύθια. Και το δεύτερο, να του δώσεις μια ελπίδα, αλλά να του τη δώσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείς να τον πείσεις. Άμα του πουλάς φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες, δεν έχει νόημα. Σε κοροϊδεύει. Θα σου γυρίσει την πλάτη, θα πάει σπίτι του, θα πάει στην παραλία, θα πάει να πιει κρασιά, δεν ξέρω εγώ τι θα κάνει. Αλλά θα σου γυρίσει την πλάτη. Τώρα, το αν αυτός ο κόσμος είναι μέσα στο μεσαίο χώρο, είναι ο τύπος που κάθεται στον καναπέ, είναι ο τύπος που θέλει να βρίσει και να τιμωρήσει το σύστημα ή δεν ξέρω εγώ τι, σε ποια δεξαμενή θα τοποθετηθεί, όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό, ένα κοινό παρανομασί. Αυτό που θέλουν είναι ελπίδα και λίγο όνειρο.
1: Αλλά μην λες όνομα γιατί κάνεις διαφημίσεις, γιατί έχουμε και το άλλο κόμμα.
0: Α, έχουμε και το άλλο. Ναι, εντάξει,
1: έχουμε
0: όχι,
1: και την ελπίδα. Άστο, θα τα συζητήσουμε άλλη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η ώρα των διαφημίσεων.
0: Φιλιά πολλά. Γεια.
1: Να σε καλά, θα τα ξαναπούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε τώρα, ανεξέλεγκτη φωτιά στο ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, 112 για εκένωση της λιτής. Βρήκαν και σωρό, οπότε Κατερίνα Μαστραντονάκη, αστυνομική μας συντάκτρια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Κατερίνα.
5: Καλησπέρα, Φωτεινή μου. Τραγική τροπή λοιπόν παίρνει μεγάλη πυρκαγιά που μένεται τις τελευταίες ώρες στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή, δυστυχώς, Φωτεινή μου, ήρθαν με ένα μακάβριο έβριμα αντιμέτωποι, καθώς εντόπισαν μια πανθρακωμένη σωρό στο σημείο. Τώρα το αυτό που μένει είναι να γίνει ταυτοποίηση της σωρού εκεί στον ήταν λίγο έξω από τον οικισμό της Λιτής, στη βόρεια πλευρά της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε το συγκεκριμένο άτομο. Μέχρι αυτή την ώρα λοιπόν δεν έχει γίνει ταυτοποίηση του θύματος και είναι και παραμένουν και άγνωστα τα στοιχεία πώς βρέθηκε σε εκείνο το σημείο ο άτυπος αυτός άνθρωπος. Την ίδια ώρα η επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε πλήρη εκτέλεση, καθώς στην περιοχή ποτινή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν αφάνταστα το έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς έχουν πλέον ενισχυθεί σημαντικά, με τους πυροσβέστες να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 57 πυροσβέστες, 16 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, πλήθος εθελοντών, έχουν καταφτάσει εθελοντές στο σημείο. Εν τω μεταξύ από αέρος κάνουν ρήψεις 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια ασπίδα προστασίας προς τη λιτή, όπως είπες και εσύ, γιατί εκεί υπάρχει και η κοινότητα, που για να μην η πυρκαγιά επεκταθεί προς κατοικημένη περιοχή. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από ό,τι με ενημερώνουν εκεί στο σημείο, Φωτεινή μου, αλλά το πιο τραγικό απ' όλα είναι ότι ήδη εκεί ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του.
1: Και τώρα εκεί από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά?
5: Από ό,τι μας ενημέρωσαν, τα πρώτα στοιχεία που μας δώσανε, Φωτεινή μου, είναι ότι βρέθηκε εκεί στο σημείο. Ενώ έκαναν κατάσβεση οι πυροσβέστες, εντοπίστηκε και η σωρός του ανθρώπου. Τώρα, ξέρεις, φαντάσου τώρα ένα μέτωπο που μένεται εκεί η πυρκαγιά, πολεμούν να κατασβέσουν τη φωτιά και παράλληλα στελέχη της πυροσβεστικής θα κάνουν έρευνες έτσι ώστε να τακτοποιηθεί η συγκεκριμένη
1: κάποιος ντόπιος θα είναι, αναμφίβολα θα είναι κάποιος ντόπιος, γιατί ο αντιδήμαρχος εκεί της περιοχής δήλωσε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε, λέει, από την πίσω πλευρά του βουνού, αλλά έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους η περιοχή και πέρασε το βουνό και μπήκε με αξίλια και τοπικό πράσινο που υπάρχει εκεί και δημιουργήθηκε όλη αυτή η πολύ μεγάλη πυρκαγιά.
5: Ακριβώς, Φωτεινή μου, και ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις κατάσβεσης εκεί, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Έχουν να παλέψουν με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες εκεί οι πυροσβεστές, γιατί οι άνεμοι πνέουν ισχυροί στο σημείο. Αλλά το πιο άσχημο από όλα είναι αυτή η τραγική είδηση, Φωτεινή μου. Αλλά εδώ θα είμαστε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και πώς χάθηκε ένας άνθρωπος σε αυτή τη συγκεκριμένη πυρκαγιά.
1: Έχουμε εμπειρίες από το παρελθόν, από μεγάλες πυρκαγιές και ειδικά σε απομονωμένες, κυρίως αγροτικές περιοχές, πώς οι άνθρωποι βρίσκονται στο σημείο, είτε για εργασίες γεωργικές, είτε εν πάση περιπτώσει για οποιοδήποτε άλλο λόγο, και καίγονται κυριολεκτικά και βρίσκουν αυτό το πολύ τραγικό θάνατο. Κατερίνα Μαστραντονάκη, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Θα μας δίνεις πληροφορίες και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά τη δική μου εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μουσικό διάλειμμα, γιατί να ηρεμήσουμε λίγο. Δεν ήταν και πολύ καλή ημέρα σήμερα εδώ που τα λέμε. Ευτυχώς στο θέμα της πολυκατοικίας Απετράλωνα δεν είχαμε καμία ανθρώπινη προς το παρόν απώλεια. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός αυτό που συνέβη στα Πετράλωνα. Βάλε λίγο μουσική, Θάνο. Λίγο.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Έχω ένα μήνυμα από τη Μαργαρίτα την ακροάτρια, με το οποίο συγχύστηκα, όχι με την ακροάτρια φυσικά. Την ευχαριστώ πολύ γιατί στέλνει και συγχαρητήρια στην εκπομπή. Λέει η κυρία Μαργαρίτα, κυρία Πιπηλή, να αναδείξετε αν θέλετε και το θέμα υψής σημασίας για την οδική ασφάλεια των διαγραμμίσεων διαβάσεων πεζών, που σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας είναι πλέον ξεθοριασμένες έως εξαφανισμένες. Συγχύστηκα πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Θα σας πω γιατί. Γιατί ετοιμάζω πείρωμα δόν εναντίον του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά, γιατί ειδικά με αυτό το θέμα των εξαφανισμένων διαβάσεων, διαγραμμίσεων για τους πεζούς, τον έχω προειδοποιήσει από τον Ιανουάριο του 2004, όταν ανέλαβε Περιφερειάρχης, ότι πρώτη στο καθήκον του είναι να επιμεληθεί όλων των διαγραμμίσεων των διαβάσεων πεζών και όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Στη δική μου εκπομπή κατ' επανάληψη έχω θέσει αυτό το τεράστιο έλλειμμα και την επικινδυνότητα της αδιαφορίας της περιφέρειας Αττικής. Έχω αρθρογραφήσει κατ' επανάληψη, έχω κινηματογραφήσει και έχω αναρτήσει στο διαδίκτυο ότι έχω πάρα πολλές χιλιάδες ακολούθους το ίδιο θέμα, αποτυπώνοντας η ίδια με την κάμερα του κινητού μου την ντροπή στην πλατεία Συντάγματος, στη Βασιλή Σοφίας, στην Οδό Ακαδημίας, στην Οδό Σταδίου, στην Κηφισίας, στην περιοχή Παγκρατίου, στην περιοχή Πατησίων, στην περιοχή της Ομονίας, και υπάρχει μία τόσο καταδικαστέα διαφορία και προσωπικά από τον Περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος η μόνη του έννοια είναι να κάνει πάρτι στο πεδίο του Άρεως. Μην ξαναλέμε τα ίδια, τα είπα χτες και θα τα συνεχίσω. Και με την ευκαιρία, για να μην ανησυχούν οι ακροατές ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα τους, χθες μετά την εκπομπή η Μαρία Καραουλάνη μου έστειλε ένα μήνυμα όταν συζήτησα με τον διακεκριμένο δημοσιογράφο της Καθημερινής, τον Δημήτρη Ριγόπουλο, αυτό το έσχος που σημειώθηκε στο πεδίο, στο χώρο του Ζαπίου, όπου βανδαλίστηκε κυριολεκτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και πόσο μάλλον τον ίδιο τον πρόεδρο, μία ακροάτρια η οποία θα βγει στον αέρα μας ειδοποίησε ότι έχουν αγανακτήσει οι κάτοικοι της Νότιας Αττικής, ειδικότερα της περιοχής Φαλήρου κλπ, από τις συνεχείς δραστηριότητες του Δήμου στο περίφημο Πάρκο του Νερού. Αλλά λόγω επικαιρότητας δεν μπορέσαμε σήμερα να μιλήσουμε με την ακροάτρια. Μην ανησυχείτε, θα μιλήσουμε αύριο. Και επίσης θα επανέλθω στο θέμα των διαγραμμίσεων, γιατί πραγματικά είναι ντροπή. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για τη συνέπεια. Δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι και ο Πειραιάς στο χρώμο που βάζουν. Είναι κακής ποιότητας και σε ένα μήνα έχει εξαφανιστεί. Φίλε Παναγιώτη, άκουσε με να δεις τώρα. Όλο αυτό το κόλπο με τις διαγραμμίσεις έχει υπεύθυνους. Στους μικρούς δρόμους που δεν είναι λεωφόροι, οι κομβικοί άξονες, αρμόδιοι αποκλειστικά είναι οι δήμαρχοι. Στους μεγάλους δρόμους, εθνικούς άξονες, οδικούς άξονες, κέντρο της Αθήνας, είναι η περιφέρεια. Αυτοί λοιπόν μέσα στη γενική σκασιλάρα τους, επειδή δεν κυκλοφορούν ποτέ ως πεζοί, κάνουν διαχρονικά, χωρίς καμία διάθεση τροποποίησης της νομοθεσίας, κάνουν διαχρονικά το ίδιο.
βγάζουν όποτε το θυμηθούν ένα μειοδοτικό διαγωνισμό, όπου όταν επικυρώνεις το μειοδοτικό διαγωνισμό, δηλαδή ποιος εργολάβος θα έρθει με τη φτηνότερη μπογιά, με το πιο ανεξέλεγκτο συνεργείο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα το βάψεις, θα το ξαναβάψεις, θα το ξαναβάψεις και μετά θα βαρεθείς και εσύ ως δήμαρχος ή ως περιφέρεια και απλώς δεν θα ασχοληθείς ποτέ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλοι ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Ακόμα και στις πιο οικονομικά αδύναμες χώρες από εμάς, κάτι πρώην Σοβιετικές και λοιπά στα Βαλκάνια, το πρώτο πράγμα που σε εντυπωσιάζει είναι η διάβγεια των διαγραμμίσεων στις διαβάσεις των πεζών. Εδώ θα πω πάλι ντροπή και θα το επαναφέρω το θέμα, είχα σκοπό έτσι κι αλλιώς, τώρα έχω και δύο μηνύματα σχετικά. Τώρα όμως θα πάμε στην άλλη Ελλάδα, την εξαιρετική Ελλάδα που μέσω των προσώπων της μας τιμά και αυτό πρέπει να το αναδεικνύουμε και μάλιστα τιμά πρόσωπα και γυναίκες από τη δημόσια εκπαίδευση, την τριτοβάθμια, από πανεπιστημιακούς. Έχουμε εξαιρετικούς. Σκεφτείτε ότι έχουμε αμέσως τώρα κοντά δύο εξαιρετικές Πριτάνης, μία στο Πάντιο που τη φιλοξενήσαμε και θα τη φιλοξενήσουμε εκ νέου και έχουμε τώρα και καινούρια Πρίτανη που θα την παρουσιάσω και αυτή, την πρώτη γυναίκα Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Τώρα λοιπόν, με αφορμή την εξαιρετική διάκριση από το κράτος της Ισπανίας σε μία καθηγήτριά μας, ενώ ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, θα θυμηθούμε τον υπέροχο Ιγκλέσιας, γιατί αφού η γυναίκα βραβεύτηκε από την Ισπανία, τι να βάλουμε τώρα. Το Λιβοσκόπουλο δεν βγαίνει.

0: ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo.
1: Πολύ πρόσφατα λοιπόν, τιμητικό παράσημο απενεμήθη στην καλεσμένη μας, την καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κυρία Ελένη Λεονταρίδη, από τον βασιλέα της Ισπανίας Φίλιππο τον Έκτο, διαμέσου του πρέσβη της Ισπανίας στην Αθήνα. Η τιμητική διάκριση λοιπόν αυτή αποτελεί επίσημη αναγνώριση της πολυετούς συμβουλής της καθηγήτριας της κυρίας Ελένης Λεονταρίδη στην προώθηση της ισπανικής γλώσσας αλλά και του πολιτισμού στην Ελλάδα και στην ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ισπανίας. Καλησπέρα κυρία Λεονταρίδη, συγχαρητήρια, μας τιμάτε.
2: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Αξίζεται τον κόπο, γιατί αναδεικνύουμε πολύ συχνά στη δική μου εκπομπή. Τυχαίνει δε να είναι συντριπτική πλειοψηφία γυναικών που διακρίνονται τον τελευταίο καιρό. Είδατε. Και λέω, δεν μπορεί, όταν το διάβασα, λέω τι γίνεται ρε παιδιά με τις γυναίκες στα δημόσια πανεπιστήμια. Ανέλαβε Πρίτανη η δυναμικότητα της στο Πάντιο, ανέλαβε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, γυναίκα θα την καλέσουμε, πήρε βραβείο από τον βασιλιά της Ισπανίας που έχει ειδικότερο θεσμικό χαρακτήρα η βράβευση, δηλαδή δεν σας βράβευσε ένας οργανισμός της Ισπανίας, σας βράβευσε ο εκπρόσωπος του ισπανικού λαού, ο βασιλιάς της.
2: Η αλήθεια είναι τεράστια τιμή έτσι, στη σταδιοδρομία ενός πανεπιστημιακού καθηγητή, η τιμητική απόδοση παρασύμου από την ανώτατη πολιτική αρχή ενός κράτους, όπως είπατε, στην προκειμένη για την προσφορά μου έτσι, στην επιστήμη που υπηρετώ.
1: Εσείς ξεκινήσατε από ό,τι είδα ως καθηγήτρια στα Ιταλικά. Τι έγινε?
2: Όχι. Και όμως ξεκίνησα ως καθηγήτρια αγγλικής.
1: Ωραία. Ότι... Καλά το πάτε, ναι. Καλά το πάτε. Έτσι, ναι, για πείτε έτσι, μου. Έτσι.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα πίσω από τον κάθε τίτλο κρύβεται πολύ σκληρή δουλειά από πολύ νωρίς. Έτσι. Προσωπικά δεν μου έχει χαριστεί τίποτα ούτε σε μένα ούτε βεβαίως και στους άλλους συναδέλφους στους οποίους αναφερθήκατε νωρίτερα. Πάντα υπάρχει πολύ μεγάλος αγώνας από πίσω. Αλλά είναι
1: από μαθήτρια του δημοτικού. Να σας πω, υποψιάζομαι, από μαθήτρια του δημοτικού.
2: Όχι, κοιτάξτε, ναι, αλλά είναι σημαντικές νομίζω και οι συγκυρίες και οι αποφάσεις που παίρνουμε. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να μαθαίνω Ισπανικά το 1988, πράγμα πάρα πολύ περίεργο για την εποχή, αλλά ήμουν ταυτόχρονα και πολύ τυχερή, γιατί από την εφηβεία ήξερα ότι ήθελα να σπουδάσω γλωσσολογία.
1: Σπούδασα
2: αγγλική φιλολογία στο ΕΚΠΑ, γιατί τότε δεν υπήρχε Ισπανική φιλολογία, αλλά μετά το εξάμεινο σπουδών Εράσμους στην Ισπανία, αποφάσισα ότι ήθελα να ασχοληθώ με τα Ισπανικά. Οπότε για μεταπτυχιακές σπουδές γλωσσολογίας στα Ισπανικά η επιλογή ήταν ξεκάθαρη. Είναι το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, φέτος μετράει 808 έτη ιστορίας. Είναι το τέταρτο αρχαιότερο. 808. Είναι το τέταρτο αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1218, ακριβώς μετά την Μπολόνια, την Οξφόρδη και το Κέμπριτζ. Οπότε ήταν το κατεξοχήν έτσι, πανεπιστήμιο που θα μπορούσε να στραφεί κάποιος για τέτοιες σπουδές. Ήταν εξαιρετική εμπειρία. Να πω βέβαια ότι με βοήθησαν στις διδακτορικές μου σπουδές υποτροφίες που έλαβα από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Ίδρυμα Νικολάου Διαμαντή Πατέρα, που πάντα θα τους ευχαριστώ και θα τον αναγνωρίζω και θα τους ευχαριστώ. Και βεβαίως οι γονείς μου, για τους οποίους δεν ήταν καθόλου εύκολο να σπουδάζουν δύο παιδιά στο εξωτερικό. Έτσι, αλλά πραγματικά πίστευαν στη σημασία των σπουδών. Στερήθηκαν πάρα πολλά να μας στηρίξουν, εμένα και τον αδελφό μου. Αντίστοιχα όμως και εγώ δούλεψα πάρα πολύ, ανταμείφθηκα και στα 25 μου πήρα το διδακτορικό μου. Δηλαδή νομίζω σε μια ηλικία πολύ νωρίς.
1: Βέβαια.
2: Αλλά επίσης ξαναλέω, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να έχουμε γύρω μας ανθρώπους που πιστεύουν σε εμάς, που μας στηρίζουν και χαίρονται και με την πρόοδό μας. Αλλά βεβαίως και εμείς με τη σειρά μας το αναγνωρίζουμε, γιατί κάθε αγώνας που δίνεται και κερδίζεται είναι γιατί όταν εμείς τρέχουμε υπάρχει κάποιος που μας δίνει νερό, που μας ενθαρρύνει, που μας βοηθάει να μην εγκαταλείψουμε. Έτσι. Επομένως, στην περίπτωσή μου ήταν, όπως σας είπα, οι γονείς μου, γιατί σε αυτούς χρωστάω ότι ένα μικρό κορίτσι από την Ελλάδα μπόρεσε να μάθει Ισπανικά και να ερωτευτεί την Ισπανία και να σπουδάσει εκεί. Και βεβαίως τους καθηγητές μου σε Ελλάδα και Ισπανία και τα τελευταία 20 χρόνια στο σύζυγο και στα παιδιά μου που με βοηθούν και με στηρίζουν, έτσι, γιατί στερώ χρόνο από εκείνους. Επειδή ακριβώς χρειάζεται να δουλεύει.
1: Τα έχετε οργανώσει όλα τέλεια. Τα έχετε οργανώσει όλα τέλεια.
2: Που κρατάει έτσι, έτσι.
1: Να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, κυρία καθηγήτρια, γιατί έχουμε και άλλα να μας πείτε ενδιαφέροντα και αποτελείτε και πρότυπα στο κάτω-κάτω της συγγραφής.
2: Να είστε καλά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το κουλ.
8: Στην πόλη αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
11: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
10: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
11: Σε περνάς στην κορυφή.
10: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
12: Γιατί όποιος γυρίζει...
13: Κερδίζει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με την κυρία Ελένη Λεονταρίδη. Είναι πρόεδρος του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και καθηγήτρια Ισπανικής Γλωσσολογίας, η οποία τιμήθηκε από τον βασιλιά της Ισπανίας, τον Φίλιππο, γενικότερα για το ερευνητικό και διδακτικό έργο της, αλλά και τη σύνδεση της Ελλάδας και του πολιτισμού της με την Ισπανία. Άρα λοιπόν είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς αυτή η διάκριση. Πώς βρεθήκατε στη Θεσσαλονίκη, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο?
2: Λοιπόν, μετά τη λήψη του διδακτορικού μου το 2001, επέστρεψα στην Ελλάδα και εργάστηκα αρχικά στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου απογειώσαμε τα τμήματα Ισπανικών. Είχα την τύχη να συνεργαστώ εκεί με εξαιρετικούς συναδέλφους. Ταυτόχρονα, το 2002 ξεκίνησα να συνεργάζομαι επίσης με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα σπουδών Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός, αλλά και με το Ινστιτούτο Θερβάντες σαν εξετάστρια για τα πτυχία ΔΕΛΕ. Κάποια στιγμή το 2005 προκηρύχθηκε μια θέση λέκτορα Ισπανικής Γλωσσολογίας στο τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Απιθύτα. Οπότε εκλέχθηκα σε θέση λέκτορα, έφυγα από το ΕΚΠΑ και περνώντας τη συνέχεια από όλες τις βαθμίδες έφτασα το 2019 να εκλεγώ καθηγήτρια στην πρώτη και μοναδική μέχρι πρόσφατα έδρα Ισπανικής Γλωσσολογίας στην Ελλάδα. Οπότε πράγματι είναι περισσότερο από 25 χρόνια σκληρής δουλειάς, έρευνας, διδασκαλίας και διοίκησης. Και σε πολλά πόστα ευθύνης, έτσι, δηλαδή στο Αριστοτέλειο διανύω την τρίτη θητεία μου ως εκλεγμένη πρόεδρος αυτή τη στιγμή του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και είμαι μέλος της συγκλήτου βεβαίως του Απιθήτα.
1: Πείτε μου κάτι, υπάρχει ενδιαφέρον για την ισπανική γλώσσα από τους νεοέλληνες, τα νέα παιδιά δηλαδή, τι βλέπετε?
2: Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και εδώ έχουμε ένα σύμωρο. Βεβαίως, η Ελλάδα ήταν για αρκετά χρόνια η πρώτη παγκοσμίως, έτσι, σε αριθμούς υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης ισπανομάθειας DELE. Είναι επίσημες εξετάσεις ισπανομάθειας που διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Cervantes. Ξεπερνούσαμε σε αριθμούς ακόμα και τη Βραζιλία. Έτσι, παρόλα αυτά, δυστυχώς, παρόλα αυτά, δυστυχώς, τα ισπανικά δεν προσφέρονται στα δημόσια σχολεία, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε ένα οξύμορο, γίνεται χαμός στα ιδιωτικά σχολεία τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι ο μεγάλος μας αγώνας. Δηλαδή, αυτό θέλουμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε σε συνεργασία πάντα με τις πρεσβείες, όχι μόνο της Ισπανίας και των Ισπανόφωνων χωρών, γιατί τα Ισπανικά είναι επίσημη γλώσσα 21 κρατών. Έτσι.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι την εποχή που η νεολαία, και καλά κάνει για μένα, θέλει να έχει και την εμπειρία του εξωτερικού, είναι τεράστια η αγορά για έβρεση εργασίας στις ισπανόφωνες χώρες.
2: Δεν είναι μόνο οι ισπανόφωνες χώρες.
1: Σε αντίθεση με τα γερμανικά, για παράδειγμα, που είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Ξέρετε, η δυναμική της ισπανικής δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ομιλείται στις χώρες που ομιλείται, προφανώς στην Ισπανία που είναι μια τεράστια οικονομία, έτσι, με ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς μπορεί να εξελιχθεί μια χώρα, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στα δικά μας πρότυπα και όμως είναι απίστευτη η εξέλιξή της. Η δυναμική της όμως οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παρουσία της ισπανικής στη ΣΥΠΑ. Έτσι, υπολογίζεται ότι το 2050.
1: Βέβαια.
2: Η πρώτη ισπανόφωνη χώρα στον κόσμο όσον αφορά τον αριθμό ομιλητών θα είναι η ΗΠΑ και όχι το Μεξικό, που είναι αυτή τη στιγμή. Επομένως, είναι η δεύτερη περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Για εμάς τους Έλληνες, ακριβώς επειδή είναι πολύ κοντά στην λογική της ελληνικής, είναι μια γλώσσα που μαθαίνεται εύκολα και αγαπιέται ακόμα πιο πολύ, αν θέλετε. Επομένως, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, έτσι, για κάποιον που θέλει να μάθει μια ξένη γλώσσα, το να επιλέξει τα ισπανικά.
1: Και αυτό σας το... Δηλαδή, αυτή την εμπειρία την ενισχύουν ακόμα περισσότερο οι φοιτητές σας στη Θεσσαλονίκη.
2: Οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που επιλέγουν τα ισπανικά ως προσφέρουμε πληθώρα μαθημάτων, έτσι, σχετικά με ισπανική γλώσσα, λογοτεχνία, πολιτισμό, στο πλαίσιο του τμήματος Ιταλικής, έτσι, λειτουργεί ως άτυπο minor αυτή τη στιγμή το ισπανικό, θέλουμε να το διευρύνουμε. Έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση από φοιτητές, ειδικά φέτος είχαμε πάρα πολλούς φοιτητές από τα τμήματα οικονομικών. Όχι δηλαδή μόνο από τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά και από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου, από φοιτητές που θέλουν να μάθουν ισπανικά. Σας λέω, είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί για το βιογραφικό κάποιου νέου ανθρώπου που θα βγει μεθαύριο στην αγορά εργασίας. Και βεβαίως η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή για μεταπτυχιακές σπουδές. Έτσι, γιατί εγώ πάντα προσπαθώ να πείσω τους φοιτητές μου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσουν κάποια χρόνια ή τέλος πάντων κάποιους μήνες της ζωής τους σε κάποια άλλη χώρα. Είτε μέσω του προγράμματος Εράσμους, είτε μέσω μεταπτυχιακών σπουδών. Το να μάθουμε ξένες γλώσσες και το να μείνουμε σε μια άλλη χώρα, έτσι, ή τέλος πάντων το να ταξιδέψουμε όσο μπορούμε, μας κάνει να είμαστε πιο ανεκτικοί, να καταλαβαίνουμε καλύτερα τη διαφορετικότητα, να ανοίγει το μυαλό μας, έτσι, ανοίγει ο οριζοντάς μας.
1: Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Να ρωτήσω κάτι, επειδή γενικώς η ισπανική λογοτεχνία κυρίως έρχεται από τους ισπανόφωνους της Λατινικής Αμερικής και όχι τόσο από την ίδια την έδρα, δηλαδή της ισπανικής γλώσσας που είναι η Ισπανία. Όλοι αυτοί οι εκπληκτικοί ποιητές και μυθιστοριογράφοι που έχουν απήγηση στην Ελλάδα είναι από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής ως επιτοπλίστων. Στο θέμα του πολιτισμού η Ισπανία τι βήματα έχει κάνει, γιατί δεν έχουμε ενημέρωση σε αυτό το τομέα.
2: Δεν είναι μόνο η συγγραφή της Λατινικής Αμερικής, είναι και πάρα πολύ και συγγραφή από την Ισπανία. Πρόσφατα μάλιστα διοργανώθηκε το 18ο φεστιβάλ ΛΕΑ, διοργανώνεται τα τελευταία 18 χρόνια. ΛΕΑ σημαίνει Λογοτεχνία εν Αθήνες και είναι ουσιαστικά φεστιβάλ ισπανόφωνης, όχι ισπανικής, ισπανόφωνης γενικότερα, έτσι, από την Ισπανία, τη Λατινική Αμερική, λογοτεχνίας, με τεράστια επιτυχία, όχι μόνο στην Αθήνα, τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί, διοργανώνονται events και σε άλλες πόλεις της Αθήνας, συγγνώμη, της Ελλάδας, φέτος μεταφέρθηκε και στην Κύπρο. Και εκεί πραγματικά έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους. Έτσι, στο τμήμα έχουμε αντίστοιχα καθηγητές ισπανικής γλωσσολογίας, συγγνώμη, λογοτεχνίας, μετάφρασης, μεταφραθεολογίας. Επομένως, η Ισπανία έχει να προσφέρει και εκεί πάρα πολύ, και στη λογοτεχνία, από και πέρα η μουσική. Έτσι, γιατί στο μυαλό μας όλοι έχουμε το φλαμένκο συνήθως, αλλά δεν είναι μόνο. Έτσι, λογοτεχνία, θέατρο, μουσική. Γενικότερα νομίζω είναι ένας πολιτισμός και με μεγάλη ιστορία, αλλά και με ένα πολιτισμό με τον οποίο μπορούμε να ταυτιστούμε πολύ εμείς οι Έλληνες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια πάλι για την τιμητική διάκριση που αντανακλά και στο σύνολο του ελληνικού λαού, για λογαριασμό του οποίου σας δίνω για μια ακόμα φορά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, έχω να σας θυμίσω ότι μεθαύριο, δηλαδή κυριολεκτικά, μεταφορικά, αλλά πολύ κοντά την Παρασκευή, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναΐδας Νέγκα, θα γίνει κλήρωση για το ζευγάρι, για δύο άτομα δηλαδή, που θα είναι οι τυχεροί για αυτό το μοναδικό ταξίδι που σας προσφέρει ο Alpha Radio 989 με το Versus Travel, στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, αλλά και με μία μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα δείτε εκεί, κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις. Αλλά πρέπει, για να προλάβετε, να στείλετε ένα μήνυμα στο 54301, γράφοντας 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, καλή τύχη. Και έχω ένα μήνυμα σχετικά με αυτό που άνοιξε η πρώτη μας ακροάτρια, η Μαργαρίτα, για τις διαβάσεις. Εντάξει, λοιπόν, που είναι ανύπαρκτες για τους πεζούς, οι διαγραμμές δηλαδή, και μου απαντάει η Ελπής, σε κάθε έργο ο εργολάβος δίνει κάποια εγγύηση έργου για τυχόν κακοτεχνίες. Υπάρχει κάτι τέτοιο στις δημόσιες συμβάσεις ανάθεσης? Εννοείται ότι υπάρχει. Καλέ, δεν είστε καλά? Δηλαδή εγώ δεν είμαι καλά? Εννοείται, Ελπίδα μου. Υπάρχει, με πολλές υπογραφές, φραγίδες, αριθμούς πρωτοκόλου, οι οποίες μετά εναποτίθενται στα συρτάρια των αρμοδίων παραγόντων, παραδίδεται το έργο, γενικά το οποιοδήποτε έργο, αλλά ουδείς κάνει τον κόπο μετά υπεύθυνος να ανοίξει το συρτάρι, να πάει επί τόπου να δει έχει γίνει καλή δουλειά. Μήπως έχουν αφήσει, για παράδειγμα, άλλο θέμα τώρα, αλλά πολύ επίκαιρο, κανένα σκάμα ανοιχτό και πέσει κανείς και γκρεμιστεί. Αυτά στην Ελλάδα ακόμα σπανίζουν. Γιατί, επαναλαμβάνω, όταν ξεκινάς με μειοδοτικό διαγωνισμό, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ό,τι δίνεις θα πάρεις. Όσο επίσημη να είναι και η τελετή παράδοσης παραλαβής από τους φορείς, αφού του έχεις δώσει τόσα λίγα λεφτά, σε 3 μήνες οι διαγραμμίσεις θα εξαφανιστούν. Το ζητούμενο και η απέτησή μου είναι, πώς την ευχή δεν κυκλοφορούν καν, καλά με τα πόδια δεν κυκλοφορούν, ούτε καν όταν είναι στο αυτοκίνητο που τους πάνε οι οδηγοί, δεν οδηγούν οι ίδιοι. Δεν ρίχνουν μια ματιά οι δημαρχαίοι, οι περιφερειαρχαίοι να δουν. Ρε παιδί μου, αυτοί οι πεζοί, οι οδηγοί γενικά, τι ζόρι τραβάνε να στέρξουν πάνω στο πρόβλημα. Ωραία η φιλοσοφία, αλλά τελειώνει η εκπομπή. Βάλε λοιπόν μουσική, γιατί έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος και τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Βάλε μουσική.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ανθρώπινη σωρός εντοπίστηκε σε δασική έκταση στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα εκενώνεται ο οικισμός Λυτή. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λυτής. Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας, την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχειρούν 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 36 οχήματα. Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι των περιοχών Φιλοθέης και Θαυμαριώνα Κορίνθου προκειμένου να εκενώσουν προς Ξυλοκέριζα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, τα οποία στη συνέχεια εντοπίστηκαν ασφαλή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Η τετραόροφη πολυκατοικία που διέθετε 7 διαμερίσματα κατέρευσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 5 συλλήψεις ανάμεσά τους οι ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί της διπλανής οικοδομής. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί στον εισαγγελέα. Υπήρχαν ενδείξεις ότι η πολυκατοικία θα κατέρεε, καθώς είχε πάρει κλίση, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να καταφέρουν να βγουν από το κτίριο, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Λόγω της κατάρρευσης του κτιρίου, διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας περιμετρικά της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Ωραία σχηματίζουν αυτήν την ώρα τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τον Σκαραμαγκά μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα από Ελευσίνα μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου. Μεγάλο μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελαιμοκατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κόμβο Κηφισίας. Ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Ευάγγελος Μπακέλας ο νέος εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους. Ο Κυριακός Μητσοτάκης έκανε λόγο για συναντήληψη με παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών σε χιλιάδες προϊόντα το προσεχές δίμηνο. Επανέλαβε πως η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα και χαρακτήρισε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Ποινή ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών επιβλήθηκε στη μητέρα του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθριξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχους και τους δύο με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Στον διεθνή χώρο, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, διέψευσε τα σενάρια περί προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων τις επόμενες ημέρες. Υποστήριξε ότι οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στην Ντόχα θα αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης με βασικό θέμα την αποδέσμευση των περιορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο Κατάρ. Φόβους για ξέσπασμα ασθενειών στη Βενεζουέλα εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 η αναμέτρηση ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία και τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια για αύριο Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρτ στον Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Νιφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Αλφα Ρίντιο 98,9. Η Λακή Απογευματίνη ξεκινάει τώρα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Μια Τρίτη 30 του Ιουνίου, τελευταία μέρα. Θα έλεγα πέρασε σαν νεράκι αυτός ο Ιούνιος. Και στο τέλος του μήνα έχουμε και φωτιές. Έχουμε ακόμα και καταρρεύσεις κτηρίων μέσα στην Αθήνα. Πρωτοφανές γεγονός αυτό που έγινε στα Πετράλωνα. Κατέρευσε μια τετραόροφη οικοδομή. Δίπλα γινόντουσαν εργασίες, όπως μάθαμε, εργασίες για την επισκευαστικές σε ένα διόροφο κτίριο, το οποίο επίσης οι εργασίες αυτές είχαν στόχο την καθεδάφισή του, και φαίνεται, όπως καταλήγουν οι έρευνες, οι πρώτες τουλάχιστον που έχουν γίνει, από κάποια λάθη η πολυκατοικία, η τετραόροφη, έγειρε και κάποια στιγμή έπεσε. Πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει είναι τα συνεργεία του Δήμου εκεί πέρα και πάρα πολλοί κόσμος, αναστατεί όλη η περιοχή με αυτό που έχει γίνει. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο θύμα, μια πολυκατοικία 7 διαμερισμάτων, ευτυχώς δεν υπάρχει κανένα θύμα, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Και μια και μίλησα για φωτιές, έχουμε φωτιά στο Δερβαίνι, έχουμε φωτιά στην Κρία, Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, έτσι. Έχουμε φωτιά στην Κρία Βρύση του νομού Κορινθίας. Η φωτιά πάει και προς την Ξυλοκέριζα, υπάρχει 112 και στη μία και στην άλλη περίπτωση, είναι κατάσταση έκτακτη. Βέβαια, αυτά καλοκαίρι είναι, θα τα έχουμε. Δεν ξέρω πόσο συχνά θα είναι και πόσα μέτρα έχουμε πάρει. Τα ίδια λέμε κάθε καλοκαίρι, έχουμε βαρεθεί, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά τέλος πάντων, η ελπίδα είναι να μην έχουμε πυρκαγιές άλλων ετών που καταστράφηκαν περιουσίες. Να έχουμε πυρκαγιές άλλων ετών που καταστράφηκαν περιουσίες και κυρίως καταστράφηκαν.

ΕΚΟΕ ακόμα είπε, και με την ελάση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ και εδώ είμαι και να συζητήσουμε και όλα στο φως και όλα αυτά. Θα έλεγα ότι θα είναι πολύ μακρύ το καλοκαίρι αυτό για την Κουμουνδούρου. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν και κάποιες πρώτες αντιδράσεις για τα λόγια του κ. Πολάκη, για τις δηλώσεις του, και από ανθρώπους που ήταν σχετικά κοντά του αυτό το διάστημα, όπως η Ρίνα Δούρου. Έχω δει κάποια ρεπορτάζ να υπογραμμίζουν κάποια διαφοροποίησή της, τέλος πάντων, από τον τρόπο που βγήκε σήμερα ο κ. Πολάκης και έθεσε τα θέματα. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι θα κάνει τις επόμενες μέρες ο κ. Φάμελος και τι περιθώρια έχει. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, πραγματικά βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά έχουμε σήμερα ακόμα, έχουμε 10-11 μέρες μέχρι να γίνει αυτή η περίφημη κεντρική επιτροπή και να δούμε πού θα καταλήξει και πώς θα καταλήξει. Το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή είναι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές. Όταν λέω αυτόνομα, όχι αυτόνομα ενδεχομένως και με συνεργασίες, αλλά το κόμμα σαν κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Τώρα είδαμε τις επιλογές στη δικαιοσύνη και για τον Άριο Πάγκο, τα δύο πρόσωπα, τον κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο και τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα. Θα τα δούμε αυτά. Αυτή είναι η εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κύριου Γιώργου Φλωρίδη. Ένα θέμα που ήταν, θα έλεγα, σε εκκρεμότητα από την κυβέρνηση. Τώρα, μου λέει ο Κώστας εδώ για τις φωτιές που είπαν στο Δερβαίνι. Όχι, στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Δερβαίνι Ωραιοκάστρου, έτσι λέγεται. Έχει εκεί πέρα μεγάλη φωτιά. Υπάρχει και ένας νεκρός και ένας τραυματισμένος εγκαυματίας από τη φωτιά αυτή. Δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα ακόμα και στο κυβερνητικό σχήμα, γιατί για το Πασόκ θα τα πούμε μετά, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε και μια δημοσκόπηση επίσης στη Σάλκο που δείχνει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει σταθερά πια μια απόσταση από την ελάση του Αλέξη Τσίπρα μεταξύ 3,5 και 5,5 μονάδων διαρκώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το οποίο σημαίνει ότι το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση καρφωμένο. Έχει πια τουλάχιστον διασφαλίσει, έχει μια απόσταση ασφαλείας από την κυρία Καρισκιανού, η οποία επίσης είναι πεσμένη σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Το Πασόκ λοιπόν ως τρίτο κόμμα θα έχει μεγάλα ζόρια, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, ειδικά από το Σεπτέμβριο, όταν θα επανέλθουμε μετά τις διακοπές, και βέβαια θα έχει ακόμα μεγαλύτερα ενδεχομένως αν πάμε σε πρόεδρες εκλογές. Και γιατί λέω ότι δεν μπορεί και να πάμε σε πρόεδρες εκλογές? Γιατί όλο το σκηνικό, όλα τα μηνύματα που παίρνουν από διάφορες πλευρές, θα έλεγα ότι δείχνουν προς το Σεπτέμβριο. Εγώ θεωρώ ακόμα και τώρα ότι μάλλον θα πάμε προς την Άνοιξη. Αλλά όλες οι κινήσεις των κομμάτων, δεν γίνεται δηλαδή να ανακοινώνεις από τον Ιούλιο υποψήφιους βουλευτές που έχουν εγκριθεί από το κόμμα σου για τον Απρίλιο, για τον Μάρτιο. Δεν γίνεται, είναι 10 μήνες πριν. Πόσο είναι? Είναι 10 μήνες πριν, είναι ασυνήθιστο. Γιατί είχαμε ανακοινώσει και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Τώρα, εκεί πέρα υπάρχει θέμα με τον κύριο Βασίλη Φεύγα. Δεν ξέρω αν ήταν εν αγνία της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, γιατί υπήρξε κάποιος ευνηδιασμός. Αλλά όταν έχεις τοποθετήσει έναν άνθρωπο γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικού σχεδιασμού κτλ., πάει να πει ότι αυτή δεν είναι μια θέση σε ένα κουτάκι που κάνεις ένα οργανόγραμμα και λες ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος θα είναι στο γραφείο τάδε, ας πούμε, κτλ., που σημαίνει ότι έχουν και κάποιους ρόλους. Αν λοιπόν με τη θέση και το ρόλο που έχουν καταγράφουν κάποια πράγματα, δεν μπορεί να μην υπάρχει θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί και να εξωτορήκευσε και δημοσίως, γιατί έκανε και ανάρτηση στα social media ο κύριος Φεύγας, αργότερα την κατέβασε. Όταν λες πολύ συγκεκριμένα πράγματα ότι πρέπει να αλλάξει ένα κυβερνητικό κόμμα, μάλιστα, που πάει σε εκλογές, θεωρώ ότι υπάρχει θέμα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει θέμα.

Λοιπόν, εκπλήξεις έχουμε και στο Μουντιάλ. Όσοι έχετε αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνετε στη διαδικασία να βλέπετε κανένα μάτς, επιτέλους βλέπουμε κάποιους αγώνες οι οποίοι είναι, θα έλεγα, αγώνες που μπορούν να κάτσουν να κάτσεις και να σου κεντρήσεις το ενδιαφέρον και να δεις πραγματικά ωραίο ποδόσφαιρο. Όπως είχαμε τις εκπλήξεις με τη Γερμανία που βγήκε εκτός και την Ολλανδία που επίσης βγήκε εκτός από ομάδες που δεν το περιμένανε. Όχι ήταν θεωρητικά εύκολα παιχνίδια, αλλά και η Παραγουάη και οι άλλοι, πώς λέμε, που απέκλεισε και το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα και μπράβο στα παιδιά. Παίζουν όλοι βέβαια σε ευρωπαϊκές ομάδες περισσότεροι. Σχεδόν όλοι παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες. Εξαιρετική ομάδα το Μαρόκο. Και θα έλεγα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι και στην κανονική διάρκεια, δεν χρειαζόταν να φτάσει μέχρι τα πέναλτι. Για να δούμε και άλλες εκπλήξεις στο Μουντιάλ, έτσι, γιατί το είχαν πάρει ψηλά τον Αδαμανέ και οι Γερμανοί. Και, εντάξει, οι Γάλλοι είναι πιο φερέγγοι, δείχνουν πιο δυνατό σύνολο. Αλλά και οι Ολλανδοί κατά καιρούς κτλ. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια μεγάλη έκπληξη. Φανταστείτε τώρα να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο το Μαρόκο. Εγώ προσωπικά θα το ήθελα πάρα πολύ.

Είδα το βίντεο με τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό που έβγαλε το βίντεο και ευχαριστώντας και τους γιατρούς και τα λοιπά. Πάρα πολύ συγκινητική στιγμή και μπράβο στον άνθρωπο και να είναι γερός και δυνατός να ξεφύγει τελείως από όλη αυτή την περιπέτεια που είχε. Ένα πολύ συγκινητικό βίντεο και πολύ καλά έκανε και βρήκε τους ανθρώπους που κυριολεκτικά του έσωσαν τη ζωή.

0: Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα, θα τα πούμε όλα εδώ. Θα τα πούμε με τον Δημήτρη τον Μανιάτη στις 6.30 ακριβώς, τον πολύ καλό συνάδελφο από τα νέα. Θα έχουμε αργότερα και το Στέλιο Κούλογλου, τον πρώην Ευρωβουλευτή, και το Γιάννη Ράπτη από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, να δούμε και τι γίνεται σε αυτό το χώρο. Και θα κοιτάξουμε να έχουμε νεότερα από όλη αυτή την ιστορία στα κάτω Πετράλωνα, στα πάνω Πετράλωνα μάλλον, όχι στα κάτω, στα άνω Πετράλωνα έγινε η κατάρρευση αυτή του κτηρίου, της πολυκατοικίας. Και θα δούμε τις νεότερες εξελίξεις. Μπορεί να έχουμε σύντομα μαζί μας και την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας πακέτο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εντάξει, αντί να δώσουμε πάσα, βάλουμε τραγούδι, θα το βάλουμε μετά. Δεν θα το βάλουμε τώρα, θα το βάλουμε σε 3-4 λεπτά. Να πούμε και, και ορισμένα διεθνή νέα, τα οποία είναι έτσι, στην πρώτη γραμμή. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα, λέει το Ιράν, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και το Κατάρ. Αν έχετε χάσει το λογαριασμό τώρα, πότε γίνονται βομβαρδισμοί, πότε σταματάνε, πότε έχουμε και χειρία, πότε δεν έχουμε και χειρία, τι ακριβώς έχει γίνει, πραγματικά δεν θα σας διαφωτίσουμε κι εμείς. Η μία είδηση διαδέχεται την άλλη, τρεις φορές την ημέρα αλλάζει το σκηνικό και αναλόγως τι θέλει ο Τραμπ να βγάλει προς τα έξω. Προσέξτε τώρα, παρόλο που βρίσκονται στο Κατάρ και ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ, δεν θα συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους. Αυτό που πιθανότατα θα γίνει είναι μια συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Μνημονίου Κατανόησης, συμπεριλαμβανομένη στη διάταξη που αφορά την αποδέσμευση των δεσμευμένων περιφερειακών στοιχείων του Ιράν με τα μέρη του Κατάρ, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Δεν ξέρω πραγματικά τώρα αν όλη αυτή η ιστορία κολλάει, γιατί νομίζω στο θέμα των πυρηνικών και τα υπόλοιπα τα έχουν βρει. Αν το επίκεντρο πια του προβλήματος είναι τι γίνεται στο Λίβανο, τι γίνεται και με τη Χεζμπολάχ και το αδιέξοδο που έχει το Ισραήλ σε αυτό το θέμα και μεταφέρεται στην αμερικάνικη πλευρά, εκτός και αν έχει προκύψει κάτι άλλο που θα το δούμε στην πορεία, είναι δύσκολο ακόμα να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει.

0: Δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση στα θέματα που αφορούν τα στενά του Ορμούς, είπε πριν από λίγο ο Ισμαήλ Μπαγάη, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα περιπλέξει ακόμα τα πράγματα και δεν θα γίνουν με καλές προθέσεις και θα οδηγήσει μόνο σε πιο περίπλοκες καταστάσεις, είπε χαρακτηριστικά ο Ιρανός. Θεωρώ ότι μάλλον από κάποιες τέτοιες δηλώσεις μπορείς να καταλάβεις σε ποια φάση βρίσκονται τα πράγματα, αν είναι κάπως σε καλό δρόμο να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία. Μην έχουμε πάλι καμία ανάφλεξη και μην έχουμε πάλι καμία άνοδο σοβαρή στις τιμές του πετρελαίου και δεν συμμαζεύεται. Τώρα πάμε να πάρουμε... Λοιπόν, τραγουδάκι, επιστρέφουμε το σήμα μας και τους ανθρώπους που έχουμε καλέσει, τον Δημήτρη το Μανιάτη.
1: Αλφα Radio 989.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Μανιάτη. Δημήτρη, καλησπέρα. Από τα νέα και από το NGR, τον διαβάζετε, καλησπέρα. Τον βλέπετε, τον ακούτε.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
0: Δημήτρη, έχεις την αίσθηση ότι σε λίγο ξεκινάνε τα μπάνια του λαού και θα πάμε και διακοπές? Το λέω γιατί είναι τόσο πυκνή η πολιτική επικαιρότητα και έχουμε διαδοχικά θέματα σε όλους τους πολιτικούς χώρους, από την κυβέρνηση με τον κύριο Φεύγα, την περίπου προδιαγραφόμενη ανατροπή του κυρίου Φάμελου στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια ασφυξία με το θέμα των δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχει πολιτικός χώρος που να μην, πώς να το πω, έχει θέματα λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν τα λεγόμενα μπάνια του λαού.
1: Τα μπάνια του λαού προϋποθέτουν και φράγκα. Προϋποθέτουν χρόνο,
0: ναι.
1: Και ευχόμαστε να επιστρέψουμε σε μια εποχή που τα μπάνια του λαού, όπως τα όρισε ο αείμνηστος ηγέτης και ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, να έχουν όντως σημασία για τον κόσμο και να είναι όντως μια ανάσα. Από εκεί και πέρα, τα ίδια τα μπάνια του λαού δεν επιδρούν στο πολιτικό. Νομίζω πως αυτό έχει δρομολογηθεί, αν με ρωτάς. Και έχει δρομολογηθεί σε δύο πορείες, σε δύο κατευθύνσεις. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης έχουν διαμορφώσει ένα δυνητικό περιβάλλον εκλογών έτσι κι αλλιώς. Πατάει όποτε θέλει το κουμπί ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το πρώτο. Κυρίως μετά την τροπολογία Φιερακάκη. Και το δεύτερο είναι μια τάση ανασυγκρότησης στον χώρο της προοδευτικής μπάντας, με άξονα προφανώς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Άρα, μέσα σε αυτά τα δύο, κατά τη γνώμη μου, έτσι, σημαντικά σημεία αυτής της στιγμής, έρχονται και εκδιπλώνονται οι υπόλοιπες εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πώς θα δούμε τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, πόσο θα καταφέρει να αναταχθεί σε σχέση με την Ελλάς, πόσο ο Μητσοτάκης θα καταφέρει να ξεπεράσει τα δικά του, τις δικές του περιδινήσεις. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, το να βγαίνει ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού ενός κόμματος και κυρίως του κυβερνώντος, που είναι ένας από αυτούς που υποτίθεται πως παράγουν τη γραμμή, τουλάχιστον με την παλιά λογική του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού, και να βάζει τόσο ταυτοτικά ζητήματα διαφορετικά από την κυβέρνηση, αν το έκαναν για οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, για το οποιοδήποτε άλλο στέλεχος, δεν θα μιλάγαμε για άλλο πράγμα σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Σωστά το
1: λες. Αυτά είναι όλα δείγματα, κρούσματα και συμπτώματα από τη μία μιας κυβερνητικής πολιτικής που έχει χάσει προφανώς ένα μεγάλο μέρος της συνοχής της το τελευταίο διάστημα, προσκρούει στην κοινωνική πραγματικότητα αλλά και σε εσωτερικές διευθετήσεις. Απ' την άλλη έχουμε μια προοδευτική αντιπολίτευση που, εντάξει, ακόμα δεν έχει ανασυγκροτηθεί, αλήθεια είναι, έτσι, δεν έχει αποκατασταθεί αυτό που λέγεται πολιτικό τόξο. Παρόλα αυτά φαίνεται πως με άξονα την Ελλάς αρχίζει και υπάρχει μια επανασυσπήρωση γύρω από το χώρο αυτό. Αυτά είναι σαν πρώτες σκέψεις.
0: Δημήτρη, θα έλεγα ότι αυτά τα πράγματα που σημαίνει ο κύριος Φεύγας, νομίζω είναι κοινός τόπος στο χώρο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, πράγματι είχαν και ρήγματα από αυτήν την ιστορία με τα ομόφυλα ζευγάρια, είχαν κάποιες απώλειες, καταγράφηκαν και αυτές. Είναι θέμα ότι ένας πρώην πρωθυπουργός είναι έτοιμος να κατέβει με άλλο κόμμα, δηλαδή δεν, ή το θέμα των ελεύθερων επαγγελματιών με το τεκμαρτό, το φορολογικό τους.
1: Το τεκμαρτό είναι θέμα.
0: Ναι,
1: το τεκμαρτό είναι
0: ακριβώς.
1: Θέμα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή
1: είναι
0: βάζει ένα κοινωνικό πολιτικό, βάζει ένα αμυγός πολιτικό και βάζει ένα οικονομικό κοινωνικό.
1: Αν δεν ήξερα ότι είναι ο κύριος Φεύγας,
0: ναι,
1: θα έλεγα ότι είναι ένα στέλεχος του κόμματος Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Ναι, ο κύριος Φεύγας όμως είναι άνθρωπος του περιβάλλοντος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάπως
1: προφανώς
0: βρέθηκε εκεί.
1: Προφανώς.
0: Δεν γίνεται.
1: Προφανώς. Ναι. Έχεις πολύ δίκιο. Και αυτό είναι υποδηλωτικό ακριβώς της κατάστασης.
0: Ναι.
1: Όταν φτάνουν στελέχη που είναι κοντά στο περιβάλλον Μητσοτάκη, όπως πολύ σωστά λες και καλά κάνεις και το λες, δεν ανήκει σε μια άλλη βαρονία ο κύριος Φεύγας.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Να μιλούν έτσι και να διαφοροποιούνται με αυτόν τον τρόπο, κάτι λέει αυτό.
0: Κάτι λέει.
1: Κάτι λέει και ως προς την συνθήκη την πολιτική και ως προς το εσωτερικό τοπίο του κόμματος.
0: Κοίταξε, συνηθίζαμε παλιά να λέγαμε για δεξιά πολυκατοικία. Νομίζω ότι πρέπει να έχει επανέλθει με κάποιο τρόπο αυτή η περιγραφή, αυτός ο όρος που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα. Γιατί αν βάλεις και το κόμμα Βελόπουλου και λίγο την κυρία Λατινοπούλου και την Νίκη και τα λοιπά, υπάρχει, θα έλεγα, μια ανακατοσούρα γενικότερη στο εσωτερικό εκεί όλων αυτών των πραγματών. Δηλαδή Θεωρούσαν κάποιοι ότι ο κύριος Βελόπουλος δεν θα είχε φτάσει πριν κάνα δύο χρόνια στα επίπεδα που έχει φτάσει. Θεωρούν τώρα ότι μια ενδεχόμενο κάθρος του κυρίου Σαμαρά θα πλήξει περισσότερο το Βελόπουλο. Το θέμα όμως είναι ότι η συνολική πολυκατοικία, το οικοδόμημα το δεξιό, που έχει βέβαια το μεγάλο, είναι η Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο σπίτι, έχει προβλήματα, έχει θέματα. Και εκεί, δηλαδή, έχουν περισσότερο ασχολούμαστε με την κεντροαριστερά, που εντάξει, έχει καινούριο κόμμα, κάποια άλλα κόμματα πλήττονται πάρα πολύ. Ωραία, είναι ένα τοπίο, το βλέπουμε και το συζητάμε μήνες τώρα. Αλλά και το άλλο.
1: Ποτέ δεν έπαψε να είναι πολυκατοικία η κεντροδεξιά παράταξη. Mm. Απλά άλλες φορές ο ένικος ήταν πολύ μεγάλος και έπιανε, καταλάμβανε μεγάλο χώρο διαμερισμάτων. Άλλες φορές έμπαινε σε ένα κατακαιρματισμό και εκεί το σύστημα. Mm. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι και λόγω φθοράς της κυβέρνησης και λόγω φυγόγεντρων δυνάμεων και λόγω νέων εγχειρημάτων, ναι, θα μπορούσαμε άνετα να το μοιάσουμε με πολυκατοικία. Mm. Προφανώς τώρα η Ρετυρέα ανήκει ακόμα στη Νέα Δημοκρατία, είναι ο κύριος φορέας, δεν το συζητάμε αυτό και ιστορικά. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν αποδεσμευτεί και δυνάμεις προς τα δεξιά της. Έτσι. Και δυνάμεις που έχουν αυτή τη στιγμή διακριτά πολύ σοβαρές διαφωνίες και ενστάσεις με τη Νέα Δημοκρατία στα δεξιά του πολιτικού τόξου. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και αυτά τα οποία βλέπουμε και καταγράφουμε αυτή την περίοδο, κυρίως. Η αμφισβήτηση των ομόφυλων από τη μεριά του κ. Φεύγα είναι μια αμφισβήτηση από τα δεξιά.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι, έλεγα, το συζητούσα και προχθές. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει μαζί του ένα φιλελεύθερο κέντρο, κεντρώους ανθρώπους.
1: Με... Πρόσεχε, λες επικίνδυνες λέξεις τώρα. Γιατί φιλελεύθερο κέντρο είναι ένας χώρος που αυτοπροσδιορίζονται και άλλοι πλέον.
0: Ναι, κοίταξε να δεις όμως. Αυτός ο χώρος έσπρωξε και λίγο στα θέματα των δικαιωμάτων.
1: Στην πρώτη τετραετία.
0: Και με αυτό το χώρο ήθελε να συνομιλεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λιγότερο με τα δεξιά του, περισσότερο με αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος όμως πια έχει προβλήματα, δηλαδή ενδεχομένως και λίγο με το κράτος δικαίου και με άλλα πράγματα δεν του αρέσουν. Παράδειγμα, γιατί να του αρέσει, ας πούμε, πώς το λέγαμε, τον κύριο με το πτυχίο που
1: Κύριος
0: Λαζαρίδης, γιατί να του αρέσει ο κύριος Τραπές, ας πούμε, και η ιστορία του ΠΚΠ. Δεν του αρέσει.
1: Δεν είμαι βεβαίος.
0: Και συγγνώμη, για να το ολοκληρώσω. Η ζημιά είναι από το φιλελεύθερο χώρο ισόπωση με τον δεξιό χώρο.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Βάσει των κινήσεων Μητσοτάκη, δηλαδή επικεφαλής συνταγματικής αναθεώρησης ο κύριος Βορύδης, γραμματέας κόμματος κύριος Κυρανάκης, προφανώς η δική τους, ας πούμε, ανίχνευση είναι ότι η διαρροή βασικά είναι προς τα δεξιά.
0: Προς τα δεξιά, σωστά. Ναι.
1: Αυτό μπορούμε να πούμε τώρα.
0: Ωραία. Με βάση αυτό, αυτά που, γιατί ξεκινήσαμε από την κυβέρνηση, θεωρείς ότι είναι περισσότερα τα υπέρ να πήγαινε κάποιος τώρα με αυτά τα ευρήματα που έχουμε και αυτές τις κινήσεις να πήγαινε τώρα σε εκλογές, ενώ δηλαδή το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβρη, αρχής Οκτώβρη?
1: Ναι, ναι, το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα επισορευθεί περαιτέρω φθορά μετά για την κυβέρνηση. Και φαίνεται πως δεν μπορεί να λύσει τα θέματα. Βλέπουμε την ιστορία της ακρίβειας, ας πούμε. Τώρα είναι τα παιδεία που καλύπτεις, τα ξέρεις. Δεν αρκούν αυτά τα παγώματα. Εντάξει, εγώ δεν θα πω ότι είναι αρνητικά, αλλά φαίνεται πως έχει όχι απλώς αργήσει, δεν έχει στρατηγική σε αυτό το κομμάτι.
0: Εγώ να σου πω για κάτι επιπλέον. Χρειάζεται συνεννόηση, συμφωνία για να σταματήσουμε την άνοδο των τιμών που καλπάζουν τρία χρόνια. Δηλαδή.
1: Ναι, είναι ένα ερώτημα.
0: Εγώ θα περίμενα μείωση τώρα, παιδιά, 10%. Θα βάλω κι εγώ και 0,5%. Θα βγάλω και 2 μονάδες από το ΦΠΑ να ανασάνει ο κόσμος στο καλοκαίρι. Δηλαδή. Πώς να το πω. Δεν είναι κάτι τεράστιο αυτό. Θα ήταν ελελογισμένες κινήσεις ανακούφισης.
1: Ναι, θα έπρεπε να το ιεραρχήσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Δεν το κάνει. Είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Είναι το μεγάλο θέμα. Και οτιδήποτε κάνει στο κομμάτι των αυξήσεων έρχεται και καταπίνεται ακριβώς από αυτό. Αυτό θα είναι και το μεγάλο θέμα του Σεπτέμβρη. Δεν θα αλλάξει. Άρα, υπό αυτή την έννοια, ναι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Θα είναι τα θέματα της καθημερινότητας αυτά που θα επηρεάσουν. Ή ευρύτερα, όπως ανέφερες λίγο πριν, π.χ. τα θεσμικά. Νομίζω όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Άρα, ένας εκλογικός ορίζοντας δεν μπορεί να είναι μακρύς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, στην άλλη πλευρά, στην κεντροαριστερά. Εντάξει, έχουν γίνει κανένα δεκαπενταριά δημοσκοπήσεις. Φαίνεται τη δεύτερη θέση δεν αλλάζει προς το παρόν κάτοχο. Είναι ο Άλεξης Τσίπρας. Δεν το περίμεναν πολύ πριν ένα μήνα και κάτι, ότι θα έχει αυτές τις επιδόσεις, τις προσωρινές, τις δημοσκοπικές, δεν ξέρω, δεν έχουμε άλλες. Αυτή, για αυτές μιλάμε όμως. Τον θεωρήσανε μάλλον μεταξύ του 7,5-8 με 11,5-12. Κάπου εκεί του τοποθετούσαν. Εδώ βλέπω τώρα και έχω και πληροφορίες για δημοσκόπηση που το φέρνει στο 18% τις επόμενες μέρες, και υπάρχουν και άλλες δύο δημοσκοπήσεις, και της μέτρων ανάλυσης και της MRB που θα έρθει, του κυρίου Μαύρου, όσον ούπο.
1: Που μετράει τάσεις πάντα, ναι.
0: Που μετράει τάσεις, ναι. Και είναι εξαμηνία, αν δεν κάνω λάθος, και έχει μια βαρύτητα άλλη. Θεωρείς ότι πλέον είναι μια καταχειρωμένη θέση αυτή? Γιατί βλέπω διαφορές από 2,5-5,5 μονάδες, ας πούμε.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, αν είναι κατοχυρωμένη θέση. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν διαδοχικά καταγράφει πάνω από το ποσοστό του ποσοστού που πήρε στις δεύτερες κάλπες του 23 ο Τσίπρας, τότε ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό του φτιάχνει μια δυναμική αναμφισβήτητη.
0: Ναι.
1: Μια πολύ σοβαρή δυναμική, διαφορετική ακόμα και από το 23. Το 23 τις δεύτερες εκλογές των
0: Ιδρύων. Τις δεύτερες, το 17,8 λες, λέει.
1: Ναι. Αν λοιπόν έχουμε μια δημοσκοπική μόνιμη κατάσταση από εδώ και πέρα, που θα γράφει μπροστά το 18, 19, 20, αυτό ναι, φτιάχνει ένα ρεύμα. Φτιάχνει ένα ρεύμα πολύ σοβαρό πια.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Και εκεί σε αυτό το θέμα θέλω να επισημάνω κάτι, να σε ρωτήσω και εσένα τη γνώμη σου. Τα όποια σενάρια, πότε θα μετακομίσουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πότε κάποιοι άνθρωποι που ανεξαρτοποιήθηκαν από την Νέα Αριστερά θα μετακομίσουν προς την πλευρά του Τσίπρα, νομίζω ότι εν κινήσει άλλαξε στρατηγική. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Και όσο βλέπει ότι οι δημοσκοπήσεις με τα καινούρια πρόσωπα συνεχώς του δίνουν όλο και παραπάνω, νομίζω ότι εκεί την περασμένη εβδομάδα εδώ στον Αντώνη Στρόιτερ έκοψε και τις γέφυρες. Κάνω λάθος?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η συνέντευξη στον Αντώνη Στρόιτερ ήταν νομίζω πολύ ανάγλυφη των προθέσεων Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να το πει με άλλο τρόπο. Νομίζω απορώ με αυτούς που περιμένουν ακόμα κάτι άλλο διαφορετικό από εκείνο.
0: Όχι, νομίζω από εκείνη την ημέρα και μετά δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό.
1: Έχει σοβαρή στρατηγική αποδέσμευση από τον προηγούμενο χώρο του.
0: Ναι.
1: Πολύ σοβαρή. Mm. Παρότι η στρατηγική από την άλλη μεριά της κυβέρνησης είναι ότι είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ με πολιτικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Γελάς.
0: Ναι.
1: Αν δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Όχι. Όχι, τελικά αποδεικνύεται. Και φαίνεται ότι παρόλο που λέγαμε ότι υπάρχουν δεσμοί με ανθρώπους, με ακόμα και σημαντικοί άνθρωποι που είχαν βρεθεί πολύ δίπλα του και ποτέ δεν έχει χαλάσει σχέσεις με αυτούς. Ποτέ δηλαδή, δεν υπήρχε επεισόδιο. Μην πω τώρα χαρακτηριστικά μια περίπτωση δύο. Φαίνεται ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν περνάνε. Αν συμπληρώσουν κάποιο ψηφοδέλτιο ενδεχομένως σε εκλογές, είναι άλλο θέμα.
1: Νομίζω θα κλιμακώσει μια στρατηγική ο Τσίπρας. Πρώτα θα προσπαθήσει να φτιάξει το ρεύμα του. Mm-hmm. Μετά θα προσπαθήσει να μονιμοποιήσει την εικόνα της πλαισίωσης της καινούργιας. Μετά θα μπει στο προγραμματικό βάθος. Και τελευταίο που θα είναι η κατάσταση των ψηφοδελτίων, εκεί που πιθανώς θα διαβάσει κενά σε γεωγραφικές περιφέρειες πολύ συγκεκριμένες και πολύ ειδικές, και κάτω από πολύ ειδικούς όρους μπορεί να δούμε και ορισμένους του παλιού χώρου. Mm. Μόνο έτσι.
0: Έχεις ξεχωρίσει κάποιους ανθρώπους από τα νέα πρόσωπα που βλέπουμε? Για παράδειγμα,
1: είναι λίγο αξιολογικό.
0: Ναι, όχι, ελεύθερα μιλάμε. Νομίζω δεν έχουμε. Εγώ δεν ξέρω και κανένα από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Αυτά που είναι εκπρόσωποι τύπου του, που ναι, έχουν αυτή την ιδιότητα αυτή τη στιγμή, είναι αρκετά επαρκείς,
0: ναι,
1: όλοι τους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και το στέλεχος το παλιότερο που είναι ο κύριος Καλπουρτσής, για παράδειγμα, και η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά επαρκή πρόσωπα. Δηλαδή προς το παρόν δεν έχουν κάνει.
0: Είχε και κάποιες εκπλήξεις, θα έλεγα. Ότι δεν περιμέναμε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση ο Μόσχος, ας πούμε, στα αγροτικά. Δεν τον περίμενα.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα εκεί πέρα. Αυτό δείχνει και κάτι ευρύτερα. Ναι, όχι. Θα δούμε και στην πορεία. Mm-hmm. Έτσι, γιατί τώρα έχουμε μια προσωρινότητα και σε αυτό που λέγεται οργανωτική συγκρότηση και όλα αυτά. Νομίζω θα βγουν και άλλοι στην. Mm-hmm. Πρώτα παρτίδα δηλαδή, θα βγουν και άλλα στελέχη.
0: Mm. Τελευταία εκτίμηση. Πασόκ, τι πρέπει να κάνει? πώς μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό που του συμβαίνει αυτή τη στιγμή?
1: Είναι δύσκολο με το Πασόκ. Είναι το πιο ευάλωτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Έχει προγραμματικό βάθος αναμφισβήτητο.
0: Μήπως έχει επιλεχθεί και ως ευάλωτο κόμμα από κάποιους?
1: Έχει σίγουρα επιλεχθεί ως χώρος που θα θέλει να λαιλατηθεί από το Μαξίμου. Να. Αυτό είναι προφανές. Το Μαξίμου έχει διαβάσει ότι υπάρχει ένα κρίσιμο μέρος του Πασόκ, το οποίο θα μπορούσε να ψηφίσει το Μητσοτάκη με όρους σταθερότητας κτλ. Το Πασόκ αυτό που πιθανώς θα μπορούσε να κάνει είναι μια νέα συμφωνία με το λαό. Δηλαδή μια προσπάθεια από την αρχή να ξανασυναντηθεί με την κοινωνία στο διάστημα που έχει, με τις θέσεις του, με το πρόγραμμά του, εξωστρεφώς και με μονομερή, κατά τη γνώμη μου, επιθετική μόνο απέναντι στο Μαξίμου. Αν πάει σε διμέτωπο, θα ρευστοποιήσει τη γραμμή του και θα είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διατηρήσει ένα ρόλο θεσμική, σοβαρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: που τα είπαμε. Να,
0: να σε καλά. Καλή συνέχεια, Δημήτρη, και καλή δουλειά.
1: Επίσης, καλές εκπομπές.
0: Ο Δημήτρης Μανγιάτης από τα Νέα και το NGR κάναμε μια εύκολη συζήτηση για το πολιτικό σκηνικό, τα κόμματα πώς βαδίζουν σε αυτήν την τελική ευθεία για τις εκλογές. Πάμε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 13 λεπτά πριν από τις 7 και πάμε να δούμε τι έχει γίνει πραγματικά στα Πετράλωνα. Είναι απίστευτο να γίνονται εργασίες κατεδάφισης ενός παλαιού κτηρίου και να πέφτει και το διπλανό. Έχουν στη τηλεφωνική γραμμή την πολύ καλή συνάδελφο, την Κατερίνα τη Μαστρατονάκη. Κατερίνα, γεια σου.
9: Καλησπέρα.
0: Κοίταξε, έχουμε κάποια πρώτη εξήγηση. Εδώ πέρα φαίνεται να υπάρχει ένα μπέρδεμα και με τις άδειες που έχουν εκδοθεί για την κατεδάφιση του κτηρίου του μικρού και την άδεια που έχει δοθεί για την ανέγερση στο ίδιο σημείο πενταώρωσης πολυκατοικίας, και φαίνεται ότι οι εργασίες προφανώς που γινόντουσαν κατεδάφισαν τη διπλανή πολυκατοικία.
9: Κοίταξε να δεις, αυτό είναι κάτι που θα το ξεκαθαρίσουν οι αρχές. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έδειξαν κάποια χαρτιά. Καταρχήν έχουμε 5 κατηγορούμενους, 5 άτομα.
0: Ναι, τι έχουν γίνει αυτοί?
9: Ανάμεσα τους είναι οι ιδιοκτήτες. Αύριο το πρωί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα.
9: Εντολή του εισαγγελέα κρατούνται τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Αυτοί είναι μηχανικοί, εργάτες, τι είναι?
9: Είναι μηχανικοί. Όχι. Λοιπόν, πρόκειται για 2 μηχανικούς. που λειτουργούσαν και σαν εργοδικοί, είναι πολιτική μηχανική. Είναι ένας στατικός μηχανικός που έχει κάνει τη στατική μελέτη του κτηρίου, καθώς και δύο που φέρονται ιδιοκτήτες στο κτίριο. Mm-hmm. Δύο ιδιοκτήτες. Ένας είναι ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου με έναν και ένας μέτοχος που είχε αναλάβει την ανέγεση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Mm-hmm. Αυτό που ξέρω εγώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στη διάθεσή μου, είναι ότι το Δεκέμβριο του 2024 αγοράστηκε το οικόπεδο προκειμένου να γίνει ενέργειες της νέας οικοδομής. Mm-hmm. Υπήρχε και ένα κτίσμα, Ανδρέ, το οποίο το κατεδάφισαν με άδεια. Υπήρχε άδεια και το Δεκέμβριο του 2025 υπήρχε ένα κενό οικόπεδο εκεί. Mm. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 26, τον τρίτο του 26. Και ξεκίνησαν να γίνουν εργασίες το Μάιο του 26 πάλι, με όλες τις άδειες.
0: Μάλιστα.
9: Και δηλαδή είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία προσκόμισαν, τα πρώτα στοιχεία προσκόμισαν στις αστυνομικές αρχές οι υπεύθυνοι και μπορώ και εγώ και σας τα αναφέρω. Τώρα όλα αυτά όμως...
0: Άρα έχουμε αστοχία, λες.
9: Κοίταξε να δεις, θα ερευνηθούν, όλα αυτά πρέπει να ερευνηθούν κομμάτι-κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό που γνωρίζω ήταν ότι δίπλα από την πολυκατοικία που έπεσε, υπήρχε, λέει, κατά το ίμιση ένα σκάμα από τη στάθμη του πεζοδρομίου, ήταν γύρω στα 370 με 380 μέτρα και μπήκαν εκεί, έκαναν κάποια τυχεία υποστήριξης, δύο για τα δύο δίπλα κτίρια και χτες ξεκίνησαν μια γενική εξκαφή.
0: Ναι.
9: Είχαν φτάσει στα 370 κατά το ίμιση. Και λέει ότι ο άνθρωπος που έκανε τέλος πάντων εκεί την εξκαφή είδε, λέει, μαύρα χώματα που σημαίνει ότι υπήρχε διαρροή από την αποχέτευση πιθανότατα της πολυκατοικίας. Αυτό τώρα ερευνάται. Όλα είναι υπό διερεύνηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
9: Και ο εξκαφέας έφυγε σήμερα το πρωί στις 9 παρατέταρτο από το σημείο.
0: Λόγω αυτού του γεγονότος ότι είδε αυτά τα μαύρα χώματα?
9: Όχι, αυτό δεν μας το διευκρίνησε. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε και αυτό σαν καταγραφή του γεγονότος τι μπορεί να συνέβη εκεί. Mm. Έφυγε λοιπόν ο εξκαφέας από το σημείο και μετά... Γύρω στη μία η ώρα έγινε η κατάρρευση του κτηρίου. 1:07 ήταν τα πρώτα λεπτά που πήραν οι πυροσβέστες τουλάχιστον. Το πρώτο τηλεφώνημα που έγινε στην πυροσβεστική υπηρεσία ήταν 1:07. Ότι γίνεται η κατάρρευση του κτηρίου και όπως καταλαβαίνεις εκεί πέρα επικράτησε.
0: Καλά,
9: πανικό,
0: είναι σοκ γιατί τώρα γιατί είναι μέσα σε γειτονιά και ξαφνικά να βλέπεις να πέφτει μια πολυκατοικία.
9: Τετραόραση πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα.
0: Ναι.
9: Φαντάσου τώρα τι συνέβη στο σημείο και τι πανικός δημιουργήθηκε, καθώς οι περισσότεροι, ευτυχώς, καταρχήν μιλάμε για ένα θαύμα, το ότι
0: δεν έχουμε θρυνήσει
9: ανθρώπινα θύματα και όχι μόνο δεν έχουμε θρυνήσει ανθρώπινα, δεν έχουμε και γραντζινιά από άνθρωπο.
0: Ναι.
9: Βέβαια οι πυροσβέστες, εδώ θέλω να σου πω και να σου διευκρινίσω ότι τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πρώτη ΕΜΑΚ μαζί με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνεχίζουν τις έρευνες εκεί, Ανδρέα, γιατί πρέπει να συνεχίσουν τις έρευνες. Καθώς ναι, μεν όλοι οι έλικοι που
0: έχουν βρεθεί,
9: μιλάγανε για 4 άτομα, έχουν βρεθεί, αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να μπει και κάποιος
0: ο
9: φίλος του φίλου,
0: ναι.
9: Να πήγε κάποιος διανομέας να αφήσει κάποιο κουτί.
0: Σωστά το λες.
9: Οτιδήποτε. Θέλουν να ερευνήσουν και να φύγουν από το κτίριο ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να έχει εγκλωβιστεί σε τυχαία.
0: Ναι. Οι άνθρωποι τώρα που χάσαν το σπίτι τους, που δεν έχουν σπίτι αυτή τη στιγμή, τι γίνεται?
9: Ναι, τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Καταρχήν αυτό που ξέρω είναι ότι θα πάνε να καταθέσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έμεναν στα διαμερίσματα και οι ένικοι αλλά και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων θα πάνε και αυτοί στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως προκειμένου να καταθέσουν. Τώρα είναι θέμα της περιφέρειας, είναι θέμα της πολιτείας που θα διανυκτερέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σπίτια.
0: Και του Δήμου Αθηναίων.
9: Και του Δήμου, ναι, δεν είναι της αστυνομίας. Δηλαδή η αστυνομική
0: θα το καθάρισε αυτό.
9: Οι αστυνομικοί αυτό που θα κάνουν είναι να πάρουν καταθέσεις από όλους τους ανθρώπους να τους πούν αν άκουγαν θρυγμούς, αν είχαν προβλήματα, έτσι ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και διαμορφωμένη εικόνα που να φτάσει στα χέρια του εισαγγελέα και να αποφασίσουν αύριο θα πάνε βέβαια.
0: Σου προκύπτει αυτό που διαβάζω ότι τις τελευταίες μέρες κάποιοι είχαν πει σαν να γέρνει ρε παιδιά, σαν να έχει πάρει κλίση λίγο η πολυκατοικία από τις εργασίες.
9: Κοίταξε να δεις, τώρα αυτά τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν εκεί. Μέχρι στιγμής
0: ναι.
9: δεν έχουμε κάτι επίσημο
0: καλά,
9: πάνω σε
0: ναι.
9: αυτό.
0: Ναι.
9: Αλλά οι μαρτυρίες των ανθρώπων δεν είναι παραλούσα. Τώρα να μου πεις να είχε γύρει πολυκατοικία και να μην είχαν ενημερώσει
0: αν είχε γύρει εντυπωσιακά, ναι, αλλά τα διάβασα ορισμένα ρεπορτάζ. Κάποιοι λέγανε ότι σαν να έχει μια κλίση, δεν ξέρω. Έχει καταγραφεί, ναι.
9: Αν υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε ότι είχε κλείσει η πολυκατοικία και δεν ενημέρωσαν τις αρχές.
0: Έλατε.
9: Και να σου πω, και αυτοί πρέπει να πάνε κατηγορούμενοι. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βλέπεις να γέρνει η πολυκατοικία και να μην ενημερώνεις μια πυροσβεστική, μια αστυνομία, μια πολεοδομία. Κάτι, βρε αδερφέ. Δηλαδή,
0: σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται μέτρα αντιστήριξης και φαίνεται εκεί πέρα. Ή τα κάνανε, ή ξεκινήσαν να τα κάνουν και δεν προλάβανε, ή τα κάνανε και δεν είχαν αποτέλεσμα.
9: Δεν έπιασαν, ή ξέρω εγώ στα θεμέλια της οικοδομής, κάτι.
0: Ίσως κάτι στην και... κατεδάφιση να βρήκαν θεμέλια και να μην το κατάλαβαν, δεν ξέρω. Το μηχάνημα, κάτι. Πάντως γιατί είναι μια περιοχή που ανοικοδομείται σιγά-σιγά. Δηλαδή, βλέπεις παλιά σπίτια γκρεμίζονται που ήταν εγκαταλειμμένα, βλέπεις μικρά οικόπεδα. Έχει πολύ μικρά οικόπεδα. Οπότε. Και μάλιστα δεν υπάρχει πρασιά, δεν υπάρχει κενό. Είναι το ένα κολλητά στο άλλο.
9: Ακριβώς.
0: Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχεις ένα οικόπεδο μπροστά σου που έχει μέσα μια κατοικία. Μπαίνεις, την καταδαφίζεις, τελειώνεις, δεν ενοχλείς κανέναν. Αυτό είναι τώρα. Εφάπτεται το ένα σπίτι στο άλλο.
9: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι τα σπίτια τόσο κολλητά και τόσο δυστυχώς είναι κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να λύσουν άλλοι άνθρωποι. Γιατί να τώρα, ορίστε, το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, και ευτυχώς τώρα κάνουμε το σταυρό μας που δεν έχουμε ανθρώπινες ζωές, έτσι, και 7 διαμερίσματα έχουν, 7 οικογένειες δεν θα έχουν που να.
0: Που να μείνουν και σήμερα, ναι.
9: Που να μείνουν και σήμερα, φαντάζομαι τώρα θα προνοήσει η πολιτεία.
0: Ο Δήμος, η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος το είναι.
9: Βέβαια, βέβαια. Θυμάσαι τότε που είχε γίνει η έκρηξη στην πολυκατοικία σου Αμπελοκήπου και βρέθηκε, ρε παιδί μου, πρέπει να βρεθεί ένα ξενοδοχείο.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση, βέβαια.
9: Να διανυστερεύσουν οι άνθρωποι, γιατί δεν φταίνε και σε τίποτα, δηλαδή.
0: Και βέβαια είναι και η περιουσία τους μέσα, τα πράγματά τους.
9: Οι αναμνήσεις τους, τα πράγματά τους, μην το συζητάμε. Εντάξει, αυτό το ευχάριστο, το μοναδικό ευχάριστο που μπορώ να πω είναι ότι δόξα τω Θεώ δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές, γιατί φαντάζεσαι βλέποντας αυτή την εικόνα δεν γίνεται πώς σώθηκαν οι άνθρωποι, και ένας περαστικός, βρε αδερφέ, δεν σου λέω η Έλληνικη που στην πολυκατοικία μέρα μεσημέρι, ας πούμε, να καταραίει σαν φάρτινος πύργος σε ένα τετραόροφο κτίριο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι το μοναδικό. Απλά από αυτό το μοναδικό, ας πούμε, ευχάριστο της ημέρας και το πιο ευχάριστο.
0: Δεν έχουμε θύματα, βέβαια.
9: Το θέμα είναι τώρα ότι η πολιτική μηχανική, η αρμόδιοι μηχανικοί, αυτοί οι άνθρωποι που αυτό να πούν τι συνέβη, έτσι ώστε να γίνει και μάθημα για τους επόμενους που θα σκάψουν δίπλα στα θεμέλια.
0: Συμφωνώ. Το κλειδί εκεί βρίσκεται στους μηχανικούς.
9: Στους μηχανικούς, αυτό είναι το μεγάλο, μεγάλο στοίχημα και το μεγάλο παιχνίδι. Και να δούμε από αύριο τι θα πούνε και οι δικαστικές αρχές, έτσι, που θα οδηγηθούν και οι πέντε στον εισαγγελέα, να μάθουμε και τι έχει συμβεί. Να αναλάβουμε δράση, να δούμε τι πήγε λάθος. Κοίτα μας αυτές τις εικόνες.
0: Κατερίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είχες την καλοσύνη να τα πούμε και να δούμε τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση που είναι πρωτοφανής, δεν το θυμάμαι εγώ ποτέ.
9: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Και εγώ στα 37 χρόνια που κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, έτσι να σκάβουν μια πολυκατοικία και να πέφτει μια άλλη, δεν το έχω ξαναδεί. Στην Ελλάδα τουλάχιστον.
0: Στην Ελλάδα, σωστά. το έχουμε δει σε κάτι άλλες τριτοκοσμικές χώρες, αλλά λέγαμε εντάξει. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
9: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά. Νομίζω μας έδωσε πλήρη εικόνα η Καταρίνα Μαστραντονάκη τι έχει γίνει ακριβώς στα Πετράλωνα, στα Άνω Πετράλωνα, όπου είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας, προφανώς λόγω των εργασιών που γινόντουσαν δίπλα, εργασιών και κατεδάφισης και διαμόρφωσης προκειμένου να πέσουν τα θεμέλια μιας καινούργιας πολυκατοικίας, πενταόροφης όπως διαβάζω, και οι εργασίες προφανώς που γίνονταν εκεί πέρα συνέβαλαν να υπάρχει αυτή η κατάρρευση, η ξαφνική κατάρρευση πολυκατοικίας. Θα τα βρουν αυτά τα πράγματα, θα έχουμε αύριο και τον εισαγγελία να δούμε τι θα καταθέσουν. Διαβάζω 2-3 μηνύματα που έχουν έρθει πριν πάμε στο διάλειμμα, εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Λέει εδώ ένας φίλος ότι αναφέρονται προηγουμένως στη συζήτηση που είχαμε για τα πολιτικά, για τα ρεπορτάζ που μας έδινε και ο Δημήτρης Ομανιάτης, που συζητούσαμε και για το πολιτικό σκηνικό. Εδώ ο Κωνσταντίνος θεωρεί ότι μπορεί να ήταν και σε συνεννόηση ο κύριος Φεύγας με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί δεν μπορεί, μου λέει, να έκανε του κεφαλιού του αυτός ο άνθρωπος. Και προφανώς μου λέει ότι βλέπουν από πού χάνουν και δεν πρέπει να διέρευσε εν αγνία του. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι και μια εξήγηση άλλη που βάζει ο Κωνσταντίνος. Εδώ ο Γιάννης μου λέει ότι ήταν το πρωί στην Ομόνια και συζήταγαν κάποιοι συνταξιούχοι και τσακωνόντουσαν για τον Τσίπρα αν έχει πάει ποτέ στην εκκλησία. Μου λέει, αυτά είναι, μου λέει, είμαστε στην Ευρώπη, είμαι στον πάτο της Ευρώπης. Δεν ξέρω τώρα, τσακώθηκαν για να πηγαίνει η εκκλησία του Τσίπρα. Μου φαίνεται φοβερό. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων εδώ πέρα με το καλό μας το κορίτσι που έχει έρθει, την Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου. Εμείς σε 2-3 λεπτά πάλι πίσω.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό εντός δασικής έκτασης. Παράλληλα, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μία 40χρονη με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, εκενώθηκε ο οικισμός Λιτή. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντους και 36 οχήματα. Η ύφεση παρουσιάζει στο μεταξύ φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων. Μήνυμα από το 112 λάβαν νωρίτερα οι κάτοικοι των περιοχών Φιλοθέης και Θυμαριώνα προκειμένου να εκενώσουν προς Ξυλοκέριζα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χορτοδασική έκταση στα Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, τα οποία στη συνέχεια εντοπίστηκαν ασφαλή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Η τετραόροφη πολυκατοικία που διέθετε 7 διαμερίσματα κατέρευσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 5 συλλήψεις ανάμεσά τους οι ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί της διπλανής οικοδομής. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί στον εισαγγελέα. Λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας περιμετρικά της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Παραμένει το μεγάλο μποτιλιάρισμα για τους οδηγούς στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα από Ελευσίνα μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου. Προβλήματα και στην κάθοδο του Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σαν ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Έλλημο Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κόμβο Κηφισίας. Ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Ευάγγελος Μπακέλλας ο νέος εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έκανε δεκτή τη σχετική ζήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διαδέχεται στο τιμόνι του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου και θα υπηρετήσει το δικαστικό σώμα για 4 χρόνια. Ενώ ο κύριος Μπακέλλας παραλαμβάνει τη σκητάλη από τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα με τη θητεία του να είναι διαιτής. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς 16 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγραψε σε ανάρτησή της η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας, μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, η σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Φόβους για ξέσπασμα ασθενειών στη Βενεζουέλα εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.719 νεκρούς και 5.034 τραυματίες. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, διέψευσε τα σενάρια περί προγραμματισμένων συναντήσεων μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων τις επόμενες ημέρες. Υποστήριξε ότι οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στην Ντόχα θα αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Κατανόησης, με βασικό θέμα την αποδέσμευση των περιορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο Κατάρ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μία ώρα η αναμέτρηση ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία και τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Η ηλιοφάνεια για αύριο Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Ευωϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρες στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα, η Λαϊκή Απογευματινή μπήκε στο δεύτερο μέρος. Θα ασχοληθούμε με τα πολιτικά, το πολιτικό σκηνικό, τις εξελίξεις, τα κόμματα που είναι σοβαρές θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα έχουμε σε πολύ λίγο, σε 3-4 λεπτά, τον πρώην ευρωβουλευτή κύριο Στέλιο Κούλογλου και δημοσιογράφο συνάδελφο χρόνια να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Ράπτη αργότερα από το ΠΑΣΟΚ, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, να δούμε και εκεί τις εξελίξεις. Διαβάζω τα ευρήματα της δημοσκόπησης της ΣΑΛΚΟ. Θέλω να επισημάνω 3-4 σημεία. Πρώτον, όπως λέει η εταιρεία, έχουμε τη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Καταρχάς θέλω να πω, και το ξέχασα αυτό να κουβεντιάσουμε τον Δημήτρη τον Μανιάτη, πάρα πολύ επισημαίνει ότι μάλλον μπαίνουμε σε ένα καινούργιο διπολισμό. Δηλαδή θα ξεχωρίζουν δύο κόμματα από τα υπόλοιπα. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι το ένα, που έχει και απόσταση και από το δεύτερο κόμμα ακόμα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το δεύτερο κόμμα που καταγράφεται πιο ισχυρό, τα υπόλοιπα είναι η Ελλάς. Θεωρούν ότι σταδιακά θα πάμε σε μια ενδυνάμωση των δύο πόλων αυτών και θα πάμε σε έναν διπολισμό, έτσι τα δύο κόμματα θα είναι ισχυρά, μακριά βέβαια από τα παλιότερα που είχαμε στο 40 κάτι το ένα και στο 35 τα άλλα και όλα αυτά δεν υπάρχουν πια. Σήμερα αν είσαι στο 32-33 θεωρείσαι πάρα πολύ κοντά να κάνεις κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν τα ποσοστά τα παλιότερα. Εξαίρεση βέβαια το 19 και το 23 που η Νέα Δημοκρατία έφτασε ακόμα και το 41%. Φαίνεται ότι αυτά τα ποσοστά δεν υπάρχουν. Εδώ η ΑΛΚΟ δείχνει, νομίζω είναι η δεύτερη ή τρίτη εταιρεία που δείχνει στην πρόθεση η διαφορά να έχει πέσει στο 9,3% μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ΠΑΣΟΚ έχει την τρίτη θέση, βρίσκεται ξανά, γιατί στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν κάτω από την κυρία Καρισκιάνη, τώρα είναι πάνω από την κυρία Καρισκιάνη που έχει υποχώρηση. Να πω, η δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ έγινε για λογαριασμό του flash.gr. Επομένως έχουμε το ΠΑΣΟΚ να επανακάμπτει με 10,4 στην τρίτη θέση και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία να πέφτει στο 7,8. Προσέξτε τώρα, έχει καλή εμφάνιση, όπως λέει η εταιρεία, το αναμενόμενο κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή συγκεντρώνει ένα 11% περίπου. Προσέξτε τι 11 θεωρείτε τώρα, ότι είναι, κάποιοι είναι κατά 3% σίγουρα θα το ψηφίσουν και είναι πιθανό κάποιοι άλλοι παίρνουν 8. Αυτό θεωρείται περίπου γύρω στο 4-5% ότι με αυτά τα δεδομένα θα μπορούσε να αποσπάσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα αν κατέβαινε και είχαμε εκλογές και τα λοιπά. Εντάξει, τα κρατάμε όλα αυτά τα δεδομένα που διαβάζουμε και εμείς στις δημοσκοπήσεις, αξιολογούνται, άλλες προφανώς πέφτουν μέσα, άλλες πέφτουν απ' έξω, αλλά τέλος πάντων επειδή είχαμε 15 δημοσκοπήσεις σερί τον τελευταίο μήνα, σχεδόν κάθε δύο μέρες είχαμε και μία δημοσκόπηση, έχουμε τέλος πάντων κάνει ένα ταμείο βλέποντας πάντα πράγματα. Και το κυριότερο είναι ότι η εμφάνιση Τσίπρα συσπυρώνει, φαίνεται να συσπυρώνει και να δίνει μια μονάδα συνολικά παραπάνω στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο αντίπαλος τέλος πάντων, ο οποίος ξυπνάει για κάποιες μνήμες παρελθόντος και συσπυρώνει κάπως τους Νεοδημοκράτες. Και το δεύτερο είναι ότι ο Τσίπρας καταφέρνει σε βάρος του πρώην κόμματός του να φτάνει πολύ κοντά πια στα ποσοστά που είχε όταν έφυγε. Αν είχαμε αναγωγή τώρα εδώ πέρα θα φαινόταν ότι είναι περίπου στο 17%. Υπάρχει μια δημοσκόπηση, όπως έλεγα και στην αρχή, που θα έρθει, που θα το δείχνει καθαρά στο 18. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Καλησπερίζουμε σε αυτό το σημείο τον συνάδελφό μας και πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, και επικεφαλής και στο TVXS, να το ξεχνάμε κάποιες φορές. Καλησπέρα, κύριε Κούλογλου. Δεν σας ακούμε καλά. Δεν σας ακούμε καλά.
1: Δεν με ακούτε.
0: Ωραία, ναι. Τώρα σας ακούμε

0: θέση η Ελλάδα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και αυτό οφείλεται και στην χαρισματική προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων που δυσφορεί με την σημερινή πολιτική της κυβέρνησης και αναζητεί μια εναλλακτική λύση που μπορεί να διεκδικεί στην εξουσία.
1: Περισσότερο είναι το θέμα της ακρίβειας μπροστά, είναι οικονομικό το θέμα, πιστεύετε?
0: Είναι όλα. Είναι η ακρίβεια, αλλά είναι τα σκάνδαλα που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και έχουμε σκάνδαλα μια φορά τη μέρα σχεδόν τώρα. Έχω κάνει μια στήλη στο TVXS το σκάνδαλο της εβδομάδας και δεν προλαβαίνω. Γιατί κάνε δύο την εβδομάδα.
1: Έχετε και γνώση τώρα τον και χρόνια ευρωβουλευτής, δύο θητείες αν δεν κάνω λάθος, και τις ιστορίες λίγο του Δημήτρη του Αβραμόπουλου. Τώρα με το Κατάρ θυμάμαι και παλιότερα είχαν υποθεί κάποια πράγματα.
0: Ναι, την ξέρω, την παρακολουθώ και την ξέρω καλά την ιστορία. Αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε και γι' αυτό.
1: Όχι, πάμε στα γενικότερα. Λοιπόν, ακρίβεια...
0: Τώρα είναι ακρίβεια, είναι σκάνδαλα, είναι όλη αυτή η φθορά της κυβέρνησης. Είναι η εγκατάλειψη της Υπαίτρου που στην Πελοπόννησο, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία όπως και στη Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ χαμηλά ποσοστά, γιατί η αγροτική παραγωγή έχει εξωτερωθεί. Μία ο ΠΚΕΠΕ, μία οι αρρώστιες, μία η έλλειψη φροντίδας, μία η έλλειψη πολιτικής για το αγροτικό τομέα, αυτά μαζί έχουν δημιουργήσει.
1: Και μάλιστα σε ένα προνομιακό κοινό για τη Νέα Δημοκρατία, οι αγρότες πάντα ψηφίσαν από 40 έως 55-60% Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα αυτό έχει αρχίσει, δηλαδή εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται τώρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια σταθερή εκλογική βάση, η οποία είναι γύρω στο 25% στη χειρότερη περίπτωση, που είναι η συντηρητική ψηφοφόρη. Συν έχει δημιουργήσει ο κ. Μητσοτάκης ένα νέο κομμάτι κοινωνικό, ένα κοινωνικό στρώμα, το οποίο τρέφεται από τις απευθείας αναθέσεις και από όλο αυτό το σύστημα της διαπλοκής που έχει δημιουργήσει ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο εγώ αποκαλώ ένα σύστημα κλεπτοκρατίας. Είναι μια μεγάλη μερίδα κόσμου, μεγάλη μερίδα, είναι υπολογίζω 3-5% η οποία τρέφεται από αυτό το σύστημα και το υποστηρίζει πλήρως, γιατί από αυτό εξαρτάται η συνέχιση ενός πολύ εύπορου.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχετε μεγάλη διαδρομή. Αυτά τα φαινόμενα που το καταλαβαίνω που τα λέτε, υπήρχαν τα τελευταία 30-40 χρόνια. Δεν θυμάμαι κυβέρνηση, ας εξαιρέσουμε το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν σε ειδικές συνθήκες, ωραία. Αλλά δεν θυμάμαι κυβέρνηση να μην είχε θέματα τέτοια. Δικοί μας άνθρωποι, εταιρείες που είχαν χρηματοδότηση από το δημόσιο, υπήρχανε.
0: Ναι, πάντα υπήρχαν και το Πασόκ.
1: Μπράβο.
0: Αλλά το Πασόκ, ας πούμε, στα χρόνια της βασιλείας του είχε δημιουργήσει τέτοιες.
1: Πελατειακό δίκτυο τεράστιο.
0: Ναι, αλλά το οποίο στηριζόταν σε όχι τόσο διεφθαρμένες σχέσεις και όσο τόσο απροκάλυπτα. Απροκάλυπτα μερικές προς το κόμμα, προς το κυβερνό κόμμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλες οι απευθείας αναθέσεις, όλα πηγαίνουν σε κολλητούς της Νέας Δημοκρατίας και εξυπηρετούνται μέσα από τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω ότι όλοι οι νεοδημοκράτες άνθρωποι είναι διεφθαρμένοι, κάθε άλλο. Υπάρχουν τίμοι άνθρωποι σε όλα τα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία φυσικά. Αλλά λέω ότι, παραδείγματος χάρη, όλο το σύστημα που έχει στηθεί πέφτει μια γραμμή, ένα σύνθημα, μια ειδοποίηση στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτή τη στιγμή θα χρειαστούμε σε όλη τη χώρα ασθενοφόρα, γιατί το ΕΚΑΒ το έχουμε αφήσει να καταρρεύσει. Άρα υπάρχουν μια σειρά από αυτό, πέφτει στον κομματικό μηχανισμό και βλέπετε φυτρώνουν σε κάθε επαρχία εταιρείες που νοικιάζουν ασθενοφόρα ιδιωτικά. Γιατί ο κόσμος κάποια στιγμή φτάνει στο αμήν, δεν μπορεί να περιμένει άλλο, φοβάται για τον άνθρωπό του και καλεί το ιδιωτικό ασθενοφόρο. Αυτό γίνεται τώρα, πάρτε το σε όλη την κλίμακα.
1: Ναι.
0: Και για πάρα πολλά χρήματα, γιατί το μιλάμε εδώ για πάρα πολύ.

0: Πασόκ είχε διαμορφώσει μια γραφειοκρατία που, η οποία στηριζόταν όπως και στα συνδικάτα, στηριζόταν στους δήμους, ήταν δηλαδή πιο νορμάλ.
1: Ήταν πιο γεωμένη κάτω.
0: Ναι. Εδώ έχουμε καθαρά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι λοιπόν φτάνει να είναι με 25 συν 3 με 5%, φτάνει σε ένα κομμάτι στη Νέα Δημοκρατία που μπορεί ακόμα και με την κάκιστη διαχείριση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να φτάσει στο 25 με 28%. Ναι. Εκτός εάν εμφανιστεί ο Σαμαράς, που σε ορισμένες περιοχές πάει πολύ καλά, όπως στη Πελοπόννησο, και αφαιρέσει σημαντικά εκλογικά ποσοστά, τότε υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια παραλλαγή του φαινομένου του 2012, όταν η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές του Μαΐου έφτασε στο 18%. Κατέρευσε στο 18%. Τότε ήταν ο Σαμαράς.
1: Την εικόνα των δεύτερων εκλογών να έχουμε του 12, επίσης πώς να το πω, θα είναι μια χαμηλή εικόνα εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή 29, 20...
0: Αλλά αυτή είναι τώρα το δεύτερο. Πάμε τώρα στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας πάει καλά, για νέο κόμμα πάει πολύ καλά. Πιστεύω ότι υπάρχουν όρια σε αυτή την ανάπτυξη. Γιατί το κόμμα του Τσίπρα στηρίζεται για μία ακόμα φορά, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, σε μια γενική πολιτική επιρροή που ενισχύεται από την προσωπικότητα Τσίπρα, αλλά δεν έχει προσβάσει στην κοινωνία. Δεν έχει προσβάσει στα συνδικάτα, δεν έχει προσβάσει...
1: Σωστό, η αδυναμία η μεγάλη που ήταν παλιά και του ΣΥΡΙΖΑ αδυναμία αυτή.
0: Και γι' αυτό ακριβώς κατέρευσε και το 2023, έστω και αν αυτό δεν θέλει να το καταλάβει ή να το παραδεχτεί ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελλάδας, τώρα ο Τσίπρας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το... και επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία, δηλαδή έχουμε μια γενική πολιτική επιρροή, ωραίες τηλεοπτικές εμφανίσεις του Τσίπρα κτλ. Προσμονή από τον κόσμο, αλλά αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχουν στην Ελλάδα, όπως είπατε και εισαγωγικά, έχουν τελειώσει οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, δύσκολα θα βρούμε μονοκομματική κυβέρνηση. Θα ακολουθήσουμε δηλαδή, έτσι και με καθυστέρηση, το ευρωπαϊκό μοντέλο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μονοκομματική
1: κυβέρνηση.
0: Εντάξει, η Γαλλία είναι μια περίπτωση, αλλά πολύ ειδική, ας πούμε, γιατί εκεί είναι προεδρικό το σύστημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει. Παντού έχουμε συμμαχικές κυβερνήσεις. Άρα, τι έχουμε εδώ? Έχουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, εάν η Ελλάς επιδιώκει ανατροπή και σχηματισμό κυβέρνησης, θα πρέπει να επιδιώξει να συμμαχίσει με τον Πάθο.
1: Να ρωτήσω.
0: Αυτό του Πασόκ παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αυτό του Πασόκ παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γι' αυτό το λόγο. Το Πασόκ έχει χάσει τη μάχη που έλεγε έστω και μια ψήφο διαφορά. Αυτό πλέον είναι λιγότερο πιστευτό από ποτέ ως σύνθημα. Θα πρέπει να προσαρμόσει το σύνθημά του και να ακολουθήσει μια στρατηγική. Μια στρατηγική στρατηγικού εταίρου, απαραίτητου εταίρου, για οποιοδήποτε σχήμα, και βεβαίως εάν θέλει θα πρέπει να αποφύγει να...
1: Εδώ είναι το θέμα, γιατί μπορεί κάποιος να πει εντάξει, στρατηγικού εταίρου, κάποιοι το βλέπουν προς την κεντροδεξιά, κάποιοι προφανώς είναι προς τα αριστερά, αλλά και είναι και το μεγάλο επίδικο του Πασόκ.
0: Ναι, τώρα το Πασόκ από την άλλη τη μεριά, και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα και της ηγεσίας του, είναι ότι αν κάνει λίγο αριστερά θα δυσαρεστηθεί και θα πονάξει δεξιά, και αν κάνει λίγο δεξιά θα πονάξει αριστερή πτέρυγα. Αυτό είναι, το βλέπουμε, είναι τριτοχωμημένο.
1: Τριχοτομημένο, ναι, σωστά. Ωραία. Θέλω να βάλω μια τελευταία ερώτηση με δύο σκέλη. Αν εκτιμάτε ότι πρώτον η μέχρι τώρα επιτυχία του Τσίπρα οφείλεται ότι έχει καινούργια πρόσωπα και φαίνεται να κόβει γέφυρες τελείως και με τους ανθρώπους και τα πρόσωπα του παρελθόντος, γιατί πολλοί είχαν πει ότι θα ενταχθούν, αλλά δεν βλέπω να... Είναι η πόρτα είναι μάλλον κλειστή. Και το δεύτερο είναι, αν με μια πιθανή αλλαγή ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινήσουν κάποιες εργασίες ενός αριστερού σχήματος στα αριστερά της Ελλάς.
0: Η στρατηγική του Τσίπρα φαίνεται να αποδίδει, να δουλεύει. Η στρατηγική ότι εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώ να το αποδίδει.
1: Mm-hmm.
0: Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν το πάρουμε, αν το δούμε ας πούμε κοινικά, ο Τσίπρας δεν έχει και πολύ ανάγκη τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή,
1: mm-hmm.
0: που θα θέλουν να πάνε. Δεν έχει και πολύ ανάγκη. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει κάποια καλά στελέχη
1: στα ψηφοδέλτια.
0: Στα ψηφοδέλτια και από τη Νέα Αριστερά, διότι υπάρχουν καλά στελέχη εκεί πέρα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά μπορεί, αν υπήρχε κυβερνητικό σχήμα, επίσης να τα χρησιμοποιήσει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν πάει ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Πάμελος στην Ελλάς, δεν θα του κάνουν κανένα. Δεν θα του προσθέσουν τίποτα και ενδεχομένως.
1: Θα αφαιρέσουν κιόλας.
0: Λοιπόν, τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή ακριβώς ο Τσίπρας ήδη από την αρχή πήγε προς κέντρο αριστερά, κάποια στιγμή έψαχνε το κέντρο, μετά γύρισε λίγο προς τα αριστερά, δηλαδή ψαχνότανε, ο ΣΥΡΙΖΑ τι έπρεπε να κάνει, και η Νέα Αριστερά, αλλά η Νέα Αριστερά είναι ξεχωριστότητα, μπορούμε να το δούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ τι έπρεπε να κάνει, έπρεπε να μείνει αριστερά, να διεκδικήσει μια αυτόνομη παρουσία, ένα ποσοστό 4-5%, και με βάση αυτό το ποσοστό να κοιτάξει να μπει και αυτό σε συμμαχίες.
1: Να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα δηλαδή.
0: Την επόμενη μέρα αυτό. Μπορούσε να πετύχει αυτό βεβαίως, διότι ας πούμε υπάρχει έλλειψη αριστεράς στην Ελλάδα και όπου σε όλη την Ευρώπη κόμματα αριστερά επιμένουν αριστερά πάνε πολύ καλά. Το Ντελίγκε στην Γερμανία που έμεινε αριστερά, έκανε μίληση για γενοκτονία κτλ. Παρότι.
1: Άρα, λάθος στρατηγική ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, αντί να ισχυροποιήσει ένα πόλο και να κάνει συμμαχίες προετοιμαζόμενο για τις επόμενες εκλογές, για τη δεύτερη κάλπη ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό περίπου λέτε.
0: Ακριβώς. Και λέω τώρα ότι όπου έγινε, τον Τελίγκε στη Γερμανία. Έχει φτάσει η διαφορά του 1% από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
1: Ναι, είναι περίπου 12-14, κάπου εκεί.
0: Εντάξει, πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Γιατί κράτησε μια συνεπή αριστερή στάση.
1: Ναι.
0: Στο Βέλγιο που είχα υπόψη μου, το Εργατικό Κόμμα, όπως λέγεται, το κόμμα της εργασίας, είναι πρώτο στην περιοχή των Βρυξελών, γιατί είπε ότι εμείς δεν θέλουμε ούτε εξοπλισμούς. Ήταν τάχθηκε εναντίον των εξοπλισμών και αυτής της τρενίτιδας που υπάρχει.
1: Για την στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης, ναι.
0: Ναι. Και είπε ότι εμείς θέλουμε τα λεφτά για να πάνε στην υγεία, στην εκπαίδευση και στο κοινωνικό κράτος.
1: Ναι.
0: Και πάει πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στην Ελλάδα, αυτό το να υπάρχει ένα κόμμα που να λέει όχι στη στρατιωτική δαπά, όχι αλυπρεγάτα. Εντάξει, πήραμε, φτάνει να πούμε δύο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πήγε να το κάνει η Νέα Αριστερά. Για δικούς της λόγους η Νέα Αριστερά, ενώ είχε καλή ακτιβιστική δράση και κοινοβουλευτική παρουσία, δεν τράβηξε στις δημοσιοποιήσεις. Μετά μπλέκτηκε σε μια άγωνη διαμάχη να συμμαχήσουμε ή να μη συμμαχήσουμε κτλ. Και τελικά πήγε λάθος το όλο εγχείρημα, το οποίο είχε προβλήματα από την αρχή. Αλλά αυτή τη στιγμή θα χρειαζόταν ένα τέτοιο σύστημα. Τέλειο κόμμα στην αριστερά. Μπορεί να γίνει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm.
0: Ο σημερινός, αμφιβάλλω πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Και αμφιβάλλω πάρα πολύ, ναι.
1: Ναι, όχι, ολοκληρώστε για να δει. Έχουν περάσει και λίγο το χρόνο.
0: Αμφιβάλλω πάρα πολύ, διότι έχει φθαρεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Και γιατί για τη φθορά αυτή έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο, υποστηρίζοντας Καστελάκη, τα στελέχη που θέλουν τώρα να διατηρήσουν τα θέση.
1: Ήταν το σημείο καταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε η καταστροφή του, ο θάνατός του στην πραγματικότητα, το που εξέλεξε το Καστελάκη. Αυτά τα στελέχη τώρα που θέλουν να φτιάξουν το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά που βγάλαν το Καστελάκη.
1: Σωστό. Ο μηχανισμός που έβγαλε το Καστελάκη. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούλογλου, για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
4: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
5: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Λίγκο.
4: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 7:28 πρώτα λεπτά και στο σημείο αυτό να σας πούμε για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ που διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Έτσι, έχουμε το ΔΕΗ Fiber που διατίθεται στα 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο dei.gr/Fiber.

0: Λοιπόν, θα βάλουμε το σήμα μας, γιατί σε δύο λεπτά θα έχουμε και την Εφη την Παραβάτηση να μας συμπληρώσει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει εξελίξεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 7.30 ακριβώς η ώρα, καταφέραμε να βρούμε την Έφη Μπαρμπάτση, που είναι πάντα έτσι στο πλευρό μας και μας δίνει ειδήσεις και ρεπορτάζ σημαντικά. Καλησπέρα, Έφη.
1: Καλησπέρα, πού με αναζητούσατε δηλαδή και δεν με
0: Όχι, παιδί μου, γενικά σε αναζητούμε. Τι σε νοιάζει εσένα.
1: Σε αναζητώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω ότι αυτά θα τραγουδάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρει.
0: Ναι.
1: Λίγο με ένα ποτό, φυστικάκι και τέτοια τραγούδια.
0: Κατάλαβα. Να πέσει μόνο ο ήλιος, γιατί δεν κάνει να πίνει με ήλιο. Να
1: πέσει δεν θα το κάνω τέτοια ώρα, όχι, δεν πάμε για ούζα. Σου είπα, πάμε βαριά.
0: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Εκεί που γίνονται οι χυμώσεις στα τραπέζια.
0: Εκεί βγαίνουν και αρχηγοί και νέα κόμματα και τα πάντα.
1: Βέβαια. Εκεί είναι.
0: Έφη, βλέπω. Είδα φουριόζω τον Πολάκη. Έτσι. Είδα όμως και μια ενόχληση, έτσι να το πω διακριτικά, από τη Δούρου.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι εάν το χαρακτηρίζεις ενόχληση, όχι, νομίζω ότι ο μόνος λόγος που θα μπορούσε αυτό να έχει μια βάση θα ήταν για το αν δεν είναι σίγουροι αν υπάρχουν οι συσχετισμοί υπέρ τους στην Κεντρική Επιτροπή, διότι αλλιώς είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι και η Ρένα Δούρου σε κάποιον συνομιλητή κάποια στιγμή που συζητούσαν και ανέφεραν για το αν θα μπορούσε να είναι ο Παύλος Πολάκης, αν ας πούμε το στυλ του ή οτιδήποτε θα τέριαζε στο τι πρέπει να συμβεί και πώς. Εγώ αυτό που έχω μάθει από συνομιλητές δεν ήταν αρνητική σε αυτό το κομμάτι. Παρόλο τις διαφορές είναι κάτι άλλο όμως αυτό. Οπότε πιστεύω ότι αυτό που λες ενόχληση θα είχε να κάνει μόνο με το αν είναι σωστή η συγκυρία η χρονική. Διότι αν θυμάσαι και όταν τα συζητούσαμε μαζί και μετά και επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, εγώ αυτό που έμαθα είναι ότι υπήρχαν μέλη από τις ομάδες Πολάκη οι οποίοι είχαν ζητήσει να τους δοθεί ο κατάλογος των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και από την πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι υπάρχει προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και μάλιστα αυτό φυσικά το αντέκρουαν και έλεγαν ότι όταν γίνεται το όργανο και συγκροτείται, πάντα λέμε ποια είναι τα μέλη τα οποία το συγκροτούν. Επομένως δεν θα μπορούσε να έχει βάση αυτό.
0: Ναι, γιατί τώρα μου φαίνεται και περίεργο τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να μην γνωρίζονται μεταξύ τους, αν είναι ο Κώστας, ο Πέτρος και ο Ανδρέας στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Γιατί υπήρχαν και κάποιοι φόβοι ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραιτηθεί ή έχουν φύγει προς το κόμμα Τσίπρα. Και αυτοί δεν είχαν φύγει από τις λίστες. Υπήρχαν αυτοί οι φόβοι. Υπήρχαν όταν παρετούνταν κάποιος.
0: Μια και το βάζεις αυτό το θέμα.
1: Επομένως, να πήγαινε κάποιος που ήταν. Που είχε άλλες θέσεις, ας πούμε, από τη μειοψηφία και ήταν λίγο πιο κάτω στη λίστα. Υπήρχαν και αυτές τις λίστες.
0: Μια και το βάζεις, έχουν αλλάξει λίστες και τις μη καθοριστικά.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με ποιον μιλάς. Επειδή ξέρεις πολύ καλά το ρεπορτάζ, Ανδρέα. Θέλω να πω ότι αν μιλήσεις με την πλειοψηφία,
0: καλά.
1: Η πλειοψηφία θα σου πει ότι οι συσχετισμοί είναι υπέρ μας. Αν μιλήσεις
0: εντάξει,
1: με την πλειοψηφία, θα σου απαντήσουν με αυτό.
0: Άλλο να ήταν 70-30 και άλλο να έχει γίνει 55-45.
1: Ναι, επειδή όταν έγινε η Κεντρική Επιτροπή στις 6 Ιουνίου, ήταν λίγο 80-20, όπως μου το περιέγραφαν, όπως ήταν οι ισορροπίες. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή και για ποιο λόγο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε είναι γιατί ο Σωκράτης Φάμελος με εισήγηση η οποία είχε να κάνει με συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα κέρδισε κατά κράτος και πέρασε η εισήγησή του. Τώρα που και ο ίδιος αλλάζει γραμμή και αλλάζει ρότα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι το τι θα ψηφίσουν, ούτε μέχρι τις 11 Ιουλίου πόσα μέλη θα έχουν μείνει.
0: Σωστά.
1: Επομένως,
0: το λες.
1: Γι' αυτό λέω
0: ότι σωστά,
1: δεν
0: γιατί
1: είναι
0: έχει αλλάξει πολιτική και ο Φάμελος τώρα. Όπως βλέπω από τη Σαπουνά και τους άλλους.
1: Μα έχει αλλάξει γιατί δεν έχει και άλλη επιλογή. Τι επιλογή θα στηρίξει ότι θα πάμε να συνεννοηθούμε και θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα όταν ο Αλέξης Τσίπρας λέει όχι. Άρα δεν μπορεί να μείνει σε αυτή τη στρατηγική.
0: Σωστά.
1: Μετά το ξεκάθαρο όχι του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Τότε γιατί μπαίνει θέμα αντικατάστασής του, λες. Αφού θα γυρίσει τη γραμμή που θέλουν και άλλοι.
1: Ότι με τις κινήσεις του, γιατί θεωρούν ότι με τις κινήσεις του έφτασε το κόμμα από το 10% στο 1, ότι θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να είχε διαβλέψει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα του έλεγε αυτό το όχι. Και οπότε τον κατηγορούν για τους χειρισμούς του. Δεν έχει να κάνει. Εκτιμούν δηλαδή ότι έπρεπε ο Σωκράτης Φάμελος να είχε καταλάβει νωρίτερα ότι δεν πάει πουθενά αυτή η στρατηγική, να είχε αλλάξει και επομένως να μιλούσαμε για αυτό νομικά αυτό του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό.
0: Έχεις δίκιο, αλλά ακούγοντας τον Πολάκη, εμείς λέει, επιδιώκουμε διάλογο και με το Μέρα 25 και με τη Νέα Αριστερά.
1: Λέει ο Παύλος Πολάκης πολύ καιρό, δεν είναι ότι τα λέει τώρα.
0: Πρόσεχε να δεις, και με την Ελλάς λέει.
1: Ναι, βεβαίως, εννοείται. Μην ξεχνάμε ότι μετά από την μόλις είχε φύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα, τον είχε διαγράψει ο Σωκράτης Φάμνος και είχε πάει σε μια εκδήλωση, αν θυμάστε, που ήταν και ο Νίκος Κοντιάς, και είχε μιλήσει σε αυτή την εκδήλωση που είχε πάρει το μικρόφωνο. Είχε πει ξεκάθαρα και εκεί το είχε αναφέρει ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν θα συνεννοηθούμε και δεν θα μιλήσουμε με δυνάμεις, και είχε αναφέρει τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Επομένως, η διαφωνία του ήταν στο να μην υπάρχει αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η διαφωνία του.
0: Ναι.
1: Όχι στο αν θα μιλήσει ή θα συνεννοηθεί και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις.
0: Ότι για δύο μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα εκκρεμότητας. Με αυτό δεν συμφωνείς ο Πολάκης.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, δηλαδή η διαφωνία τους είχε να κάνει με αυτό το κομμάτι. Ότι χάθηκε χρόνος, έπεσαν τα ποσοστά και ούτως ή άλλως τώρα θα έπρεπε ήδη να τρέχει μια επιτροπή ψηφοδελτίου και μια επιτροπή προγράμματος, οι οποίες ακόμη δεν έχουν καν συγκροτηθεί.
0: Σωστά. Έφη, συμφωνούμε 100% σε εκτιμήσεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Και,
1: τι να κάνουμε, είναι το ρεπορτάζ που
0: πηγάζουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί ακούω δεξιά και αριστερά κάποιες εκτιμήσεις, να μην πω τώρα, οι οποίες αγνοούν βασικά στοιχεία. Το έθεσες πάρα πολύ σωστά και όσον αφορά τον Πολάκη, ότι και ο ίδιος θέλει συμμαχίες, αλλά διαφορετικά.
1: Φυσικά, με διαφορετικό τρόπο,
0: με ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι ένα, έχει μια αυτονομία ως κόμμα. Δεν εξαρτάται αν του πεις καλημέρα θα έρθει από εκεί και αν του πεις καλό βράδυ θα έρθει από την άλλη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έγινε. Σε ευχαριστώ, Έφη μου, πάρα πολύ
1: καλά
0: για το χρόνο σου.
1: Να είσαι
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια. Μισή μουσική ανάσα, γιατί σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Ράπτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ Κινάλ.
2: Αλφα Radio 989.

0: 20 λεπτά πριν από τις 8 φτάνουμε κοντά στο τέλος της εκπομπής και θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Ράπτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ Κοινάλ. Καλησπέρα σας κύριε Ράπτη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Καλά, μια χαρά, χαιρόμαστε που σας ακούμε. Τώρα αναπόφευκτα θα ξεκινήσω λίγο από τα δύσκολα, γιατί έχουμε πια 15 δημοσκοπήσεις, έχουμε μια σούμα δημοσκοπήσεων. Έχετε κάπως φτιάξει λίγο την εικόνα, περνάτε σταθερά πια την κυρία Καρισιανού, αλλά έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα απέναντί σας το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα μεταξύ των 3 και των 5 μονάδων. Πώς μπορεί να υπάρξει μια ανάσχεση αυτής της κατάστασης?
1: Ξέρετε κάτι, πράγματι υπάρχει μια σειρά δημοσκοπήσεων που έχουν λίγο πολύ αυτά τα δεδομένα. Με εντυπωσιάζει όμως πραγματικά ότι παρουσιάζεται αυτό σαν κάτι εντυπωσιακό, ενώ κατά την εκτίμηση μου δεν είναι. Τι θέλω να πούμε αυτό?
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε πολλές φορές τη δημιουργία τέτοιων κομμάτων, ενώ προσωπικά όμως το κόμμα του κ. Τσίπρα, τα οποία ενώ αρχικά κατέγραψαν πολύ ψηλά δημοσκοπικά ποσοστά, ακόμα μεγαλύτερα, μετά από λίγο εξαφανίστηκαν. Το κόμμα του κ.
0: Βραμόπουλο,
1: θυμάστε λίγο.
0: Ναι, νομίζω όμως ότι επειδή ήταν και πρόσφατα αρχηγός, πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστά όταν έφυγε του 18-20%, δεν νομίζω ότι είναι περίπτωση Αβραμόπουλου του 80, του 90, ας πούμε.
1: Γιατί δεν είναι?
0: Γιατί έχει ένα πολιτικό κεφάλαιο. Το λέω εδώ, όχι για τον υπερασπιστό, κάθε άλλο. Λέω όμως ότι έχει ένα φτύχνει να έχει ένα πολιτικό κεφάλαιο μικρότερο πια, αλλά έχει ένα πολιτικό κεφάλαιο. Δεν είναι κάποιος διά τον πολιτικός αστέρας.
1: Κοιτάξτε, η περίπτωση που συζητάμε, κανένας από αυτούς δεν ήταν διά τον πολιτικός αστέρας. Όλα αυτά τα στελέχη τα οποία κάναν κόμματα στο παρελθόν κατέβηκαν κάποιες εκλογές και είχαν μια παρουσία στο δημόσιο πολιτικό βίο αρκετά σημαντική.
0: Ναι, δεν ήταν πρώην πρωθυπουργοί, ας πούμε. Δεν ήταν πρώην αρχηγοί σημαντικής αντιπολίτευσης. Αυτό λέω. Αυτές είναι τα δύο διαφορετικά στοιχεία.
1: Το ακούω, κατά την εκτίμησή μου, όμως ομοιάζουν πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Επιπρόσθετα, ναι, θέλω να πω το εξής. Παρουσιάζεται μια τέτοια εικόνα. Ενώ όταν πριν από λίγο χρονικό διάστημα το ΠΑΣΟΚ κατέγραφε ποσοστά πάνω από 20% και με σοβαρών εταιρεών δημοσκοπήσεων και όχι των φίλων του κ. Τσίπρα. Παρόλα αυτά, δεν υπήρχε η ανάλογη αντιμετώπιση, δηλαδή ο ανάλογος ότι υπάρχει νέο δίπλο κ.ο.κ. Θέλω να κλείσω με το εξής, γιατί νομίζω περαιτέρω αυτή η κουβέντα δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρει. Κατά την εκτίμησή μας, είναι μια περίοδος που η υπερπροβολή του κ. Τσίπρα οδήγησε και σε αυτά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα.
0: Ενδεχομένως να οδήγησε, αλλά ναι. Τώρα με συγχωρείτε, έχει δικές του δημοσκοπικές εταιρείες? Δεν ξέρω, πραγματικά το λέω.
1: Δικές του, είναι γνωστό ότι η Real Force που συζητήθηκε αρκετά, επικεφαλής ιδιοκτήτης είναι στέλεχος το οποίο ήταν στο Μαξίμου την περίοδο που ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό, είναι γνωστό από επίσης ότι...
0: Πραγματικά εγώ το αγνοώ, της Real Force.
1: Ναι, όταν είναι αυτή η περίοδο είναι αυτά τα πίθανα νούμερα. Δεν έχουμε στην πραγματικότητα. Δεν λέμε ότι πράγματι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας δημοσκοπικά και το κόμμα του, το προσωπικό του κόμμα, έχουμε κορτά τη τάξη, ίσως 14-15% ή κάπου εκεί, έτσι. Αυτό είναι. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιμένει να κάτσει σκόνη ο Κουρνιαχτός και εν πάση περιπτώσει μετά να δούμε πού βρισκόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία των περιπτώσεων βεβαίως ότι εμείς σαν Πασόκ θα πρέπει να ψυχάσουμε. Σε καμία απολύτως των περιπτώσεων, το παρακολουθούμε βεβαίως, θα πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας και θα πρέπει να δούμε πώς το μήνυμά μας θα περάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους πολίτες.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι πρώτον, μάλλον, πού εκτιμάτε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαμορφώσει καλύτερη εικόνα, λέει, σε ποια θεματολογία, πώς απαντάει στα βασικά προβλήματα? Θεωρείτε έχει μια υπεροχή των άλλων κομμάτων της προοδευτικής κατεύθυνσης, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ήδη από την προηγούμενη Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο νομίζω ότι απαντάει σε όλα τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και προτείνει λύσεις, συγκεκριμένες λύσεις. Αν με ρωτάτε γιατί υπερέχει από τα άλλα προοδευτικά κόμματα, πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν καταθέσει πρόγραμμα συγκεκριμένο, ολοκληρωμένο με σχέδιο. Το οποίο τι λέει σε γενικές γραμμές, τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να προτείνει τρόπους μέσα από τους οποίους το μέρισμα του πλούτου θα μοιραστεί στο δυνατόν περισσότερους, προσπαθεί να προτείνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια νέα κοινωνική συμμαχία των λιγότερο αδύναμων και της μεσαίας τάξης. Γιατί μπορεί να το κάνει καλύτερα το ΠΑΣΟΚ, πέρα από το γεγονός ότι μόνο εμείς το έχουμε προτείνει, ο κ. Τσίπρας δεν έχει προτείνει τίποτα, παρότι προετοιμαζόταν μήνες και χρόνια για αυτό το κόμμα, λέει θα το κάνει, αλλά με το θα του κ. Τσίπρα δεν τα έχει πάει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε αξιόπιστοι. Περισσότερο αξιόπιστοι. Για αυτό το λόγο.
0: Κύριε Ράπτη, δώστε μου ένα λεπτό για τα διαφημιστικά μας, επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως. Μεγάλη χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 8. Συζητούμε με τον κύριο Γιάννη Ράπτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Έχω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Ράπτη.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι σχεδόν σίγουρο, να το πω έτσι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά είναι, οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές να μην έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Να πάμε σε επαναληπτικές εκλογές. Κάποιοι εκτιμούν ότι θα είναι πολύ δύσκολο να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και στη δεύτερη κάλπη. Ναι. Εκεί μήπως χρειάζεται κάποια στρατηγική συμμαχία με δυνάμεις που είναι κοντά σας. Δηλαδή δυνάμεις από την ευρυτερή αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία, την κέντρο αριστερά. Έχετε ένα σχέδιο κατά νου τι θα γίνει την επόμενη μέρα?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει ότι σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις θα πορευτεί αυτόνομα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείσε τις πόρτες του. Επιδιώκουμε κοινωνικές συμμαχίες, επιδιώκουμε συμμαχίες με στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή δεν εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ. Επιδιώκουμε
0: δεν να. Δεν βγαίνει κυβέρνηση έτσι όμως. Ναι, αυτό. Συγγνώμη, δεν απαντάτε στην κάλπη όμως αυτό.
1: Θα απαντήσω αμέσως αυτό. Εντάξει. Προφανώς η επιδίωξή μας, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Κάτι το οποίο ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να φαίνεται δύσκολο, θεωρώ όμως ότι με πολλή προσπάθεια, πολλή δουλειά, ότι δεν είναι κατόρθωτο. Εάν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στις ερχόμενες εθνικές εκλογές, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη, τότε είναι προφανές ότι θα πάρουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να σχηματίσουν μια συμμαχική κυβέρνηση. Τώρα, εάν με ρωτάτε με ποιους θα το κάνουμε αυτό. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε
0: ωραία,
1: να δούμε.
0: Ωραία. Αν είσαστε δεύτερο κόμμα.
1: Εάν είμαστε δεύτερο
0: και
1: κόμμα.
0: Πάρετε την εντολή. Δεν θα πρέπει να απευθυνθείτε κάπου. Δεν θα πάρετε την εντολή. Τι, θα την καταθέσετε.
1: Όχι, θα την πάρουμε την εντολή.
0: Ωραία. Με ποιους θα μιλήσετε όταν την πάρετε?
1: Θα έχει να κάνει βεβαίως και με τον σχετισμό ο οποίος θα προκύψει. Να θυμίσω ότι και την προηγούμενη φορά, στις προηγούμενες εθνικές εκλογές του 23, πήραμε πράγματι τρίτη εντολή και την καταθέσαμε, όπως έκανε και το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Για ποιο λόγο? Γιατί τότε φαινόταν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα συμμετοχής κυβέρνησης. Και κρίθηκε από όλους, από όλα τα πολιτικά κόμματα, ότι δεν έχει νόημα να περιφέρουμε την εντολή. Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε είναι να πάμε σε δεύτερες κάλπες, έτσι ώστε να το ταχύτερο δυνατό, έτσι ώστε να μην καθυστερούμε. Θέλω να πω.
0: Ναι, αλλά δεν θα έχουμε κόμμα του 41% αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό λέω το εξής, ότι θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα να δούμε ποιος θα είναι ο εκλογικός
0: σχεδιασμός. Να περιμένετε όσο θέλετε. Εγώ ρωτάω, σχέδιο υπάρχει?
1: Και σας είπα, αν είμαστε πρώτο κόμμα, ναι. Εάν είμαστε δεύτερο κόμμα, θα είναι οριακό να μπορεί το δεύτερο κόμμα να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο.
0: Ωραία. Αν είσαστε... Ωραία. Εγώ να βάλω και το τελευταίο ερώτημα. Αν είσαστε τρίτο κόμμα και υπάρχει ένα ισχυρό δεύτερο, ισχυρότερο από εσάς, το οποίο ανοίξει διαδικασίες και πει, ελάτε εδώ παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε, έχουμε μια δυνατότητα, να δούμε πώς θα την αξιοποιήσουμε, η κυβέρνηση ιτήθηκε, γιατί παίρνει ας πούμε ένα ποσοστό κοντά στο 30%, είμαστε μια πλειοψηφία γενικότερα στην κοινωνία, έτσι, ως πρόταση προοδευτική, να δούμε τι κάνουμε. Λέω, αν το εξετάζετε, δεν θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε, αν το εξετάζετε και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Και σας λέω το εξής. Καταλαβαίνω ότι αυτή η συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα δημοσιογραφικά. Νομίζω όμως ότι είναι μια άχαρη συζήτηση, γιατί δεν συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Για να επί τέσσερα χρόνια συζητάμε και επί 7 χρόνια για τα προβλήματα του κόσμου. Έχετε θέσεις. Έχετε θέσεις. Ναι, έχετε θέσεις σοβαρές. Και για την ακρίβεια. Εγώ δεν διαβάζω θέσεις Πασόκ. Έχετε και για το στεγαστικό. Έχετε για μια σειρά πράγματα. Αλλά εδώ χρειάζεται πολιτική λύση. Σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Και γι' αυτό φρόντιζα να το διαχωρίσω από εσάς και τη φιλόξενη συχνότητά σας που πάντα συζητάμε αυτά.
0: Ναι.
1: Λέω το εξής όμως, ότι το Πασόκ στη χειρότερη των περιπτώσεων, το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα για το Πασόκ θα είναι να είναι δεύτερο. Δεν συζητάμε κάτι άλλο, ούτε έχουμε κάποια ανάλυση.
0: Βγάλετε από μένα κάθε σκοπιμότητα να το υποβαθμίσω κτλ.
1: Όχι, όχι. Λέω το εξής όμως, ότι στη δική μας σχεδιασμό αυτό είναι το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε.
0: Ωραία.
1: Επομένως, δεν μπαίνουμε περαιτέρω σε ανάλυση ειδικά του τι θα γίνει σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Πάμε να κερδίσουμε.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράπτη, για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

7 λεπτά πριν από τις 6 λεπτά πριν από τις 8, να σας θυμίσω την πολύ καλή προσφορά για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που εκτός από την πολύ καλή υπηρεσία με ένα GKPBS που διατίθεται στα 19,90 ευρώ το μήνα, έχει πλέον και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά κινητά, και προσφέρεται μόλις με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο dei.gr/fiber. Και βέβαια δεν θέλω να ξεχάσετε με τίποτα το μεγάλο ταξίδι που σας προσφέρει ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Σας χαρίζουν λοιπόν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο άτομα στην Αλσατία και τον Ρήνο. Η κλήρωση θα γίνει 3/7 στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Και εσείς τώρα θα στείλετε μήνυμα, αν θέλετε, στο 54301, γράφοντας 989 κενό, τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμο σας. Λοιπόν, σπεύσατε, οι μέρες κοντοζυγώνουν που λέμε, την Παρασκευή είναι η μεγάλη ευκαιρία σας να έχετε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι μέσα στο καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, 3-4 λεπτά πριν έρθει να πει το δελτίο ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και θα ακολουθήσει φυσικά η Αφρόδιτη Σιμίτη με τις ωραίες μουσικές της. Εμείς σας πούμε ένα καλό βράδυ, να πέρασετε ήρεμα, δείτε κανένα μπουντιάλ, καλά παιχνίδια έχει, οι ενδιαφερόμενοι ποδοσφαιρόφιλοι. Εδώ μου γράφετε και μηνύματα ότι ποιος θα πάρει το Μουντιάλ και τέτοια, θα δούμε αύριο αυτά και έχουμε και τα αποτελέσματα σημερινά. Καλό βράδυ σε όλους, αύριο εδώ 6 και 5 λαϊκή απεβιβαντινή.
1: Αλφα Radio 989.

ό,τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης. Οι αριστερές λωρίδες παραμένουν κλειστές για τα οχήματα. Καθυστερήσεις καταγράφονται από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο μεταμόρφωσης. Παραμένουν τα προβλήματα και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, από Ασπρόπυργο μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στην κάθοδο του Κηφισού, από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό εντός δασικής έκτασης. Παράλληλα, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μία 40χρονη με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, εκενώθηκε ο οικισμός Λιτή. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντους και 36 οχήματα. Το 112 ήχησε και στην περιοχή της Ακρίτας πλησίων της συνοριακής γραμμής του Δήμου Κιλκής, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί κοντά στα ελληνικά σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα. Στο μεταξύ, η ύφεση παρουσιάζει φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Ολοκληρώνεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής στα ερείπια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, τα οποία στη συνέχεια εντοπίστηκαν ασφαλή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Η τετραόροφη πολυκατοικία που διέθετε 7 διαμερίσματα κατέρευσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 5 συλλήψεις ανάμεσά τους και μηχανική της διπλανής οικοδομής. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί στον εισαγγελέα. Ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Ευάγγελος Μπακέλας ο νέος εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διαδέχεται στο τιμόνι του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου και θα υπηρετήσει το δικαστικό σώμα για 4 χρόνια, ενώ ο κύριος Μπακέλας παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα με τη θητεία του να είναι διαιτής. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με το τριπλό εισαγγελικό αίτημα για όσα έγιναν στις πρώτες συνεδριάσεις στη δίκη των Τεμπών, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής με 173 ψήφους υπέρ και 36 κατά, ενώ 27 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Κατά την τοποθέτησή της, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική δίωξη και για γελίες ψευδοδικογραφίες. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς είναι και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγραψε σε ανάρτησή της η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς και οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα η αναμέτρηση ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία και τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Ηλιοφάνεια για αύριο Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Δευοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμου και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά. στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.
4: Τη ζώτα καλή σκαμισκατόρημη για σβηλαζάλας.

Μαζευτείτε γρήγορα, υπάρχει ανάγκη, επίγουσα. Γιατί τρομάζεται κιόλας, όχι πλάκα κάνω, απλώς κάπως πρέπει να βρούμε τρόπο να δροσιστούμε, να τους ξεφύγουμε σίγουρα. Αυτή η Παντσέλινας ήρθε βαριά και έπεσε. Και χτες που λέγαμε ότι θα φέρει επιστροφές και θαύματα, το θαύμα το είδαμε σήμερα.

Everything in Between, Fritz Kalkbrenner, Brenner, ale posle u Σολεν Απόλ. Αλφα Radio 989, 8 και 8.30 πρώτα λεπτά. Βραδάκι, απόγευμα, τι βράδυ τώρα, ντροπή. Εδώ στο Δίλη. 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα Ιουνίου. Όπως λέει και η Μαρία, πραγματικά θαύμα η ιστορία με την πολυκατοικία στα Πατράλωνα. Τελικά λέει δεν τα είχαμε δει όλα, έχουμε ακόμα. Μα ναι. Στο μεταξύ ακούς, έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Λες αποκλείεται, εντάξει, κάτι λάθος έχουν καταλάβει, δεν γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος πάντων, ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Από θαύμα ζούμε, αυτό είναι σίγουρο. Το σκυλάκο νομίζω δεν τον βρήκαν, αυτό είναι το πολύ στενάχωρο. Απ' την άλλη με κάτι τέτοια γεγονότα, είδες και Βενεζουέλα, πως από τη μια στιγμή στην άλλη μπορείς να βρεθείς στο πουθενά κυριολεκτικά. Οπότε φίλοι μου, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε, είναι και αυτή η ζέστη τώρα που σε προκαλεί και σε εξαντλεί κυρίως. Αν νιώθετε ότι δεν μπορείτε να πάρετε τα πόδια σας, νιώθετε πάρα πολύ καλά. Έτσι ακριβώς είναι για τους περισσότερους. Και όσο περνάει η μέρα, δηλαδή κάνεις σε air condition και πρέπει να ξαναβγείς έξω και ξαναμπείς, ξαναβγείς, σαν να έχεις περάσει τρεις μέρες μαζί. Κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε το βουνό. Κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα της άδειά σας. Μπορεί και να μην φύγετε, αλλά τουλάχιστον θα είστε κάπου δροσερά χωρίς να θέλει κάποιος κάτι από εσάς. Αυτό είναι άδεια. Να μην συζητάει κανείς τίποτα για λίγο. Εδώ στις 10 Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Καραουλάνη στο 212-214-800. Μηνύματα στο 6947-989-989 Viber.

μερικά καλοκαιριά πριν. Πολλά καλοκαιριά πριν. Μπράβο, θα είναι τώρα τέλεια. Αυτό έφτυγε. Woodkid και Ghostlight. Θα θέλαμε να ήμασταν τώρα λίγο Παραγουάι, αν και την έχουμε νιώσει αυτή τη χαρά του outsider να κερδίζει, να προκρίνεται. Επικές προκρίσεις έχουμε ζήσει, αυτό είναι αλήθεια, με την Ελλαδίτσα. Το ζήσε τώρα και η Παραγουάι. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία. Όλο αυτό το Μουντιάλ γίνεται πάρα πολύ ωραίο τώρα ξαφνικά. Ξαφνικά μπαίνει σε αυτή τη φάση με τα knockout παιχνίδια, όπου μεγαθύρια μένουν απ' έξω και κερδίζουν Βενιαμίν. Και αυτό μας αρέσει πάντα. Πάντα και σαν λαό μας αρέσει αυτό και μας εκφράζει. Δεν το συζητώ. Οπότε να, τώρα ξαφνικά βλέπω και φίλες που θα δουν Μουντιάλ και σήμερα. Κοίτα να δεις. Ζέστα, πολύ ζέστα και ανεβαίνει κι άλλο. Στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα εδώ στην Κάτω Κηφισιά, 31 στο κέντρο της Αθήνας, 34 με 5 έφτασε σήμερα, 38 λένε, αλλά εντάξει, μην το πω, κατάλαβες. Και μάλλον θα κρατήσει αυτό, οπότε πρέπει κάπως να προσαρμοστούμε. Εκείνο ήταν μυστηράκι, εκείνο το... Μαρούσκα με το ανεμιστηράκι του Καρόλου κάπως. Ω, δεν είναι πολύ ωραίο. Αλλά είδα ενσωματωμένο, φούτερ με ενσωματωμένο ανεμιστηράκι. Απαρατήρητη θα περνάω.

Και σκέψου τώρα να έρχεσαι στην Ελλάδα από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από όπου εκεί που ψήνονται για να δροσιστείς και έρχεται και ο καύσωνας μαζί. Καμία τύχη. Λοιπόν, για το αποθαύμαζουμε που λέγαμε, λέει να τον αφήνω λίγο. Γιάννης, εμείς ζούμε από θαύμα 80's και 90's. Και λέει το κλασικό αυτό, ταξίδι χωρίς ζώνες, χωρίς κλιματισμό. Μας έδιναν τον αφρό από το φραπέ. Έχεις δίκιο, μας έδιναν και τον αφρό από το φραπέ. Φράουλες με ζάχαρη και κονιάκ. Και αυτό, μπράβο, από νήπια και όλα. Τι άλλο λέει να θυμηθώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό βγήκαμε τόσο ωραίοι τύποι. Ενώ τα φλωράκια τα άλλα δεν αντέχουν τίποτα. Εντάξει, δεν είχαμε τέτοιες ζέστες, η αλήθεια είναι, για τον κλιματισμό. Αλλά πραγματικά ήταν ελάχιστοι είχαν κλιματισμό τότε. Κυρίως επαγγελματικούς χώρους. Θυμάμαι, μπαίνα στο γραφείο του μπαμπά μου και λέγαμε, γιατί είναι εκεί τόσο κρύα. Ωραίο, ωραίο πράγμα. Σήμερα στο Μάξι γυρίζουμε από τη βιβλιοθήκη. Μια σημερή, τα φιλιά μας. Και στο μικρό που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του. Αυτό με τα ονόματα. Δεν έρχεται μόνο του.

0: Half Moon Run, Whole Moon Run σήμερα. Run Lola Run. Πραγματικά γερό φεγγάρι, γερή πανσέλινος. Ενεργειακά τουλάχιστον, δεν ξέρω αν έχετε τόσες ευαίσθητες κεραίες και, αλλά από χτες προχτές μας έχει λίγο γονατίσει. Και μου φαίνει και ακραία γεγονότα, θαύματα σαν αυτό που είδαμε. Κάπως έτσι, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, φτάνει να πιστεύεις. Πούμε ότι ναι, τελικά κάτι γίνεται αυτές τις μέρες. Όπως μας τα λένε οι αστρολόγοι, αστρονόμοι, ποιος ξέρει, γιατί μπλέκονται όλα γλυκά. Ο Περικλής είναι το όνομα που δεν θυμόμουν πριν, που είναι με τη Μέρη στα κάτω Πατήσια. Και βλέπω και θερμοκρασία, όχι, δεν βλέπω, 45 στο αυτοκίνητο. Η Σιντερέλα λέει κάτι με το οποίο ταυτιζόμαστε πολλές εδώ γύρω. Λέει, ξύπνησα λόγω ζέστης. Ξεκίνησε επίσημα η εποχή της γκρίνιας για μένα. Θα είμαι γκρινιάρα και ευέξαπτη μέχρι τον Οκτώβριο. Παιδιά, υπάρχει μια κατηγορία, κυρίως γυναικών, καλά και άνδρες, αλλά γυναίκες και σε μια συγκεκριμένη ηλικία και πάνω, που δε το καλοκαίρι, τίποτα. Δηλαδή, καλημέρα τους λες. Δεν θα πω τι λες.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη, σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά, σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αχ, τρελαίνομαι, Μαρούσκα, δύο ντράι.
4: Ντά.
3: Εσύ τι θα πάρεις, Μαρινά?
4: Ό,τι κι εσείς.
3: Κάντα τέσσερα.
4: Βυζιώτα, καλή, καλή, καλή, σκατόρυμη για σβιλαζάλας.

Και κάπως έτσι οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ μπερδεύτηκαν ότι ήρθε η Παρασκευή. Είναι ο ύμνος της, Μιχάλης Δέλτα και Freedom. Όχι, έτσι ήθελα κάτι δροσερό. Μια και βλέπω για άδειες που γράφετε. Ο Γιάννης λέει: μόλις έφυγα από το γραφείο, έχω ένα κεφάλι κουδούνι. Προσπαθούσα να βγάλω τις άδειες των τεχνικών των έργων που παρακολουθώ. Δεν βγαίνουμε τίποτα, όλοι μαζί ζητούν άδεια και δεν θέλω να κόψω κανενός. Πραγματικά σπάζω κεφαλιά. Ναι, το ξέρω αυτό το σουντόκου. Και μια και το έθεσε το θέμα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πάρω και εγώ άδεια από αύριο. Γιατί κάπως δεν βγαίνουν αλλιώς. Αλλά εντάξει, αυτά θα τα βρει η υπηρεσία.

αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στους γονείς που πάνε να μαζέψουν τώρα από τα καλοκαιρινά κάμπ. Κάποια που τελειώνουν πολύ αργά, οι 6:30 τα 8:30 τα έχουν μαζέψει πια. Δεν υπάρχει κάμπ που να τα κρατάει τόσο πολύ. Αλλά πραγματικά έχουν λαλήσει. Και με αφορμή αυτό, μάλλον ένα tweet έχει γίνει αφορμή για αυτό που λέω τώρα, ότι το Σάπιες Κάλτσες γράφει και έχει γίνει χαμός από κάτω thread τεράστιο, ότι δεν υπάρχει λίγο τρόπος να σας το εξηγήσω. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Αλλά όσοι έχουν παιδιά και όσοι δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν τις ίδιες 24 ώρες. Θα το ξαναδιαβάσω, σας άρεσε. Και δεν είναι καμιά διάκριση, γιατί αρχίζει από κάτω. Ναι, μα θα έχετε πρίξει με τα παιδιά σας, γιατί τα παιδιά δεν είναι έτσι. Πραγματικά ισχύει ότι δεν έχουμε τις ίδιες 24 ώρες. Μικρά παιδιά, εντάξει, μην τρελαθούμε.

0: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
1: Σε ποιο σπορ?
0: Στην Κολύμβηση.
1: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια Κολύμβησης.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ κολυμπάς?
0: Όχι. Εγώ τένις παίζω.
1: Και πού κολλάει το κολύμβι?
0: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Τώρα σεξ δεν έχει.
0: Όχι.
4: Και τώρα τι κάνεις?
0: Μόνο δουλεύω.
4: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
0: Κατόλου.
4: Κατόλου, ε.
0: Κατόλου.
4: Κατόλου.

Εντάξει, το ξέρω, ακούγεται λίγο. Εγώ ακούγομαι λίγο γραφική με τον ανάδρομο τόσα χρόνια. Αλλά σιγά σιγά. Παιδιά, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει, που σου λέτε με τον ανάδρομο. Γενικώ τα ηλεκτρονικά αυτά κάνει backup σε ό,τι έχει, γιατί δεν ξέρει αν θα το ξαναβρει. Και ότι κάπω, δηλαδή, σήμερα από χτε, μάλλον τσακώνομαι με τη γνωστή εφαρμογή που delivery. Γιατί κολλάει και τη βγάζω και τη ξαναβάζω και τη βγάζω και ξαναβάζω. Τέλο πάντων, τώρα μίλαγα εδώ στο chat κανονικά και βλέπω ένα μήνυμα. Λέω, μα τι μου λέει τώρα. Παιδιά, είναι από από το Σεπτέμβρη και λέει λοιπόν Ανίτα, κοίτα. Μήνυμα τη Ανίτα, τέλο πάντων, που είχε έρθει κάποια στιγμή το Σεπτέμβρη. Μια χαρά και με τη τεχνολογία. Φιλιά έχετε από τα Κουφονίσια. Από το κάτω Κουφονίσι, λέει. Που γίνεται τη κακομοίρα, δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Δηλαδή είναι 27 Ιουνίου. Από τι 27 Ιουνίου λέει γεμίσανε. Δεν υπάρχει χώρο ούτε για τραπέζι. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μην έρθετε άλλοι. Μωρή, είναι πολύ ευγενικό αυτό που λέτε. Αλλά φαντάζομαι όσοι ξέρουν τα Κουφονίσια ξέρουν ότι δεν χωράνε πολύ κόσμο. Και λογικά τέτοια εποχή το επιλέγεις. Δηλαδή αργότερα θα γίνεται χαμός και από τους Πάξιους. Μαθαίνουμε τα ίδια. Καλά, εκεί έχει βάλει και το χεράκι του Χριστόφορος. Και η Κρήτη πολύ κόσμο. Και το κέντρο της Αθήνας πολύ κόσμο. Και κάπως έτσι θες να μπλεχτείς μαζί τους, να γίνεις και εσύ λίγο τουρίστας και λίγο γιόλο. Μας λέω να σε κάνεις την τριβάνι σε λίγο.

ήρθε και λύτρωσε. Λέει υπάρχουν 300 εκατομμύρια που πιστεύουν ότι γη είναι επίπεδη. Στον ανάδρομο θα κολλήσουμε. Αγιά σου. Μα κάθε φορά τα ίδια. Τα φιλιά μας στην Ασυμπήλιο. Μια καλή δυσούλα σας έχω από τα θετικά, ρε παιδί μου, που συμβαίνουν σε αυτή την πόλη. Γιατί λέγαμε για το πιάνο στο σταθμό του μετρό, στο Σύνταγμα, και τι hype έχει δημιουργήσει, και τι ωραίο που είναι, και τι ωραία εικόνα, και πηγαίνουν και πέρα, και τι ωραία που θα ήταν να γεμίσουν όλοι οι σταθμοί με μουσικά όργανα. Και πιάνω, δηλαδή αυτό που βλέπουμε και στα βιντεάκια, γιατί είναι και το πιο εύκολο. Οπότε και το Δημοτικό Θέατρο, ο σταθμός του μετρό, αποέκτησε το δικό του πιάνο. Τέλεια. Από ό,τι καταλαβαίνω, τελικά δεν θα μείνουν για λίγο, θα μείνουν για πάντα. Μακάρι.

0: είναι γνωστή κατηγορία νεράιδο τράγουδα. Look και Heaven's on Fire. Μακριά από μας φωτιές, αν και τώρα ξεκίνησα για τα καλά. Το ωραίο καστρό νομίζω είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε και τη Σταυρούλα από τη Θεσσαλονίκη, που μας λέει τα νέα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και τον Πούντος, τον έχασα, το Βίρονα, που μας προτείνει να πάμε να δούμε το Supergirl. Το τρέιλερ, το έκανα την εκφώνηση. Τόσο ωραίο. Supergirl, λοιπόν. Θα μπορούσε, λέει, να έχει καλύτερο soundtrack. Εντάξει, αλλά αφού έχει ωραία ταινία, οκ. Επίσης, με αυτή τη Gen Z που έχουμε μπλέξει εγώ ειδικά και σας φέρνω διάφορα μυστικά που μαθαίνω, λοιπόν, τι έμαθα τώρα καινούριο. Δεν τους αρέσει πολύ το θερινό. Γιατί έχει κουνούπια, λέει, έχει ζέστη, έχει αυτό, καπνίζουν, έχει. Γενικώς δεν τους αρέσει η φάση θερινό. Και σου λέω, ποιο σου αρέσει, αγάπη μου? Είναι ένα, μου λέει, και έχει κάνει ανακαίνιση τώρα και έχει και πολλές αίθουσες, το Αθηναίων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει?

Νομίζω πως και Massive Attack το πάνε του Αλφα. Live with me. Πρώτη συμβαίνει, λέει το μήνυμα. Περιφερειακό κατεχάκι προς Λιούπολη, ακίνητη, που τέτοια ώρα δεν συμβαίνει ποτέ, λέει αυτό. Λογικά κάτι θα έχει παίχτη λίγο πιο μπροστά. Είναι αυτό να θες να γυρίσεις σπιτάκι σου πια μετά από όλη την ταλαιπωρία. Βέβαια, τώρα πια και με τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν καλύτερο κλιματισμό και από του σπιτιού, δηλαδή. Νομίζω θα αρχίσω να ζω στο αυτοκίνητο. Μια ώρα. Κάτι που δεν θα μας κάνει καθόλου εντύπωση, τέλος πάντων. Λάρισα. Ανήλικοι πήραν το μικρόφωνο του προαστιακού και άρχισαν να βρίζουν τις επιβάτες. Συγγνώμη που γελάω, αλλά το κάνω εικόνα και μπορώ να καταλάβω τα γλυκούλια αυτά, παιδάκια, πώς το κάνανε, το τι τους λέγανε. Λέει, σας μπιπ όλους, είστε μπιπ όλοι, το τρένο είναι μπιπ. Γενικώς ήταν κάθε λέξη και μπιπ. Την Κυριακή το βράδυ έγιναν αυτά. Στο συνδρομικό σταθμό του προαστιακού των νέων πόρων, που και είπαν οι επιβάτες, διαμαρτυρήθηκαν, πάρτε την αστυνομία, την αυτά που λένε, να σας μπι μπι μπι πόλους, μπι μπι όλοι, επόμενη στάση, μπι μπι μπι. Συγγνώμη. Στην διαμαρτυρία μιας κυρίας, γιατί δεν καλεί το προσωπικό την αστυνομία, έλαβε την απάντηση ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Γλυκούλια. Τώρα αυτοί δεν πρέπει να φάνε ένα πρόστιμο οι γονείς τους, ας πούμε. Έχω γίνει στρίγκλα, ναι. Μα δεν μπορώ με αυτά τα πράγματα. Τι είναι, δηλαδή. Εμείς κάναμε παιδιά. Όπως είμαστε και το υπέρ του να γίνεται καταγγελία για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο σε παιδιά με πατίνια.

Zola Blood και Play Out, Αλφαρίδι 989, 9 παρά λίγο. Και το πονηρό χαμογελάκι οφείλεται στο κουλούρι που αλλού. Ικανοποιημένος γυρίζει από την Αμάρινθο 54χρονος Αθηναίος, ψώνησε σε τοπικό σούπερ μάρκετ τη φθηνότερη φέτα, χάρη στο πόσο κάνει. Και έχει και δηλώσεις, το ομολογώ, λέτε δεν το περίμενα, αλλά με βοήθησε πολύ. Πήρα χαρτί υγείας στη Θήβα, μπατονέτες στη Λαμία, τη φέτα μου στην Αμάρινθο και τη ριά από το ξυλόκαστρο. Δηλώσα αρκετά χρήματα και έκανα και τις εκδρομούλες μου.

0: Πού να σας πω. Τίτλο τραγουδιού. Μερίδα. Κάτι πρέπει να σημαίνει, κάποιος θα μας πει σε πολύ λίγο. Αλλά αποκλείεται να προλάβει την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου που είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Και μετά θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Αγίου Αναργύρου, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Βύρωνα και στην Παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Συναγερμός έχει σημάνει στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, όπου μένεται από νωρίς το απόγευμα μεγάλη πυρκαγιά, καθώς 12χρονος αγνοείται. Πρόκειται για τον γιο του 66χρονου άνδρα, που βρέθηκε νωρίτερα νεκρός από πυροσβέστες, και τη 42χρονης, που έχει μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκάβματα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς σημειώθηκε αναζωπήρωση στο χωριό Λιτή. Το 112 ήχησε στην περιοχή της Ακρίτας πλαισίων της νοριακής γραμμής του Δήμου Κιλκής, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί κοντά στα ελληνικά σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα. Στο μεταξύ, η ύφεση παρουσιάζει φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθούν αύριο το πρωί 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί της διπλανής οικοδομής, καθώς η τετραόροφη πολυκατοικία, που διέθετε 7 διαμερίσματα, κατέρευσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής στα ερείπια της πολυκατοικίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, τα οποία στη συνέχεια εντοπίστηκαν ασφαλή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Ευάγγελος Μπακέλας ο νέος εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με το τριπλό εισαγγελικό αίτημα για όσα έγιναν στις πρώτες συνεδριάσεις στη δίκη των Τεμπών, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής με 173 ψήφους υπέρ και 36 κατά, ενώ 27 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Κατά την τοποθέτησή της, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική δίωξη και για γελίες ψευδοδικογραφίες. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγραψε σε ανάρτησή της η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν μεταξύ άλλων η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, η σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας και οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επανέλαβε σήμερα ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο, όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Ηλιοφάνεια για αύριο Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρο στον Βοϊκό και τα 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Ρυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!

Είναι ο Μόμπι και ένα από τα πιο αγαπημένα μας κομμάτια του, που κάτι σας θυμίζει. Ήταν πρώτος ο Μόμπι όμως με αυτό, το Everloving, που αν πάτε αύριο στην Πλατεία Νερού θα το ακούσετε τελείως διαφορετικό. Πολύ ωραίο όμως πάλι, πιο τυπι-τύπι. Ρώταγε ο Κακομοιρούλης ο Μόμπι τι θέλετε να σας παίξω, λέει, έβγαλε τη set list. Είναι ίδια και πριν 3 χρόνια που τον είχα δει, δύο ποσού. Και δεν είχε το natural blues μέσα, το οποίο είναι τρελό το ότι δεν το είχε, γιατί εντάξει, είναι από τα κλασικά πολύ αγαπημένα του Μόμπι και αυτά που αρέσουν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Χαρούμενος είναι, χαίρεται πολύ που θα έρθει. Αύριο λοιπόν θα είναι εδώ με Garbage και τι άλλο, και Pale Blue Eyes. Από τις 6.30 ανοίγουν οι πόρτες στο release. Αύριο που είναι επιτέλους 1η Ιουλίου, το λέω το επιτέλους γιατί λέγαμε πότε θα έρθει, πότε θα έρθει. Να, ο Ιούλιος. 1η Ιουλίου, ο Ιούνιος μας αφήνει με την πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου για φέτος. Και νομίζω και ο Ιούλιος θα μπει έτσι δυναμικά. Όμως Σαββατοκύριακο κάτι αστραπόβροντα βλέπω εδώ στις προβλέψεις. Αυτή η ζέστη μας έχει ξεκάνει όλους. Χαμήλ μπατάρ, όλοι δηλαδή. Νομίζω να συνεννοηθούμε να μην έχει πολλές απαιτήσεις ο ένας από τον άλλον, για να την παλέψουμε.

0: Moderat στον Αλφα, John Legend στο Ηρώδιο, Megadeth στην Πλατεία Νερού. Έχουμε και τους μεταλλάδες εκεί. Έχουμε και εκεί ακροατές. Ω ναι, θυμούνται τα νιάτα τους. Εγώ να σας θυμίσω κάτι πολύ σημαντικό, μέρες που είναι, ότι έχει δημιουργηθεί γραμμή ειδικής βοήθειας για τα ζώα και λειτουργεί από τον κεντρικό συντονιστή του μηχανισμού για την καταγραφή, διαχείριση και προώθηση θυμάτων διάσωσης και απεγκλωβισμού ζώων. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι σε περίπτωση που δείτε ζώο να κινδυνεύει, σε φωτιά, ό,τι γίνεται, 1400 είναι από τα πιο χρήσιμα πενταψήφια που πρέπει να ξέρουμε. 1400.
1: Oh, Father, tell me.

Αχα, λέω και way down we go. Κάτι πιο χαρούμενο θα θέλω να στείλουμε στον Απόστολη που έχει και τη γιορτή του. Μην ξεχάσετε τους Απόστολους, Αποστολίες, Στόλεις. Διάφορα, έχει 12 Αποστόλων σήμερα. Πέτρου Παύλου, χθες τα είπαμε, δεν τα είπαμε, τα είπαμε αυτά. Αποστόλη στην καρδιά μας πάντα. Θα βρω και ένα πιο χαρούμενο να σας αφιερώσω αργότερα. Στο σημείο αυτό πρέπει να σας πω για την Πράσινο Λάδι, την εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στον ηροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. More, Celeste και Like Heaven.

0: Τις νότερα καλυγκαλίσκαμε στις κατόριμοι για σβιλαζάλας.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
6: Βοσνίας.
5: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

Και εδώ μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα για κανονικό ταξιδάκι. Και όχι αυτό, ωραίο ήταν και αυτό όμως. In this earth, στον αέρα του Alpha Radio 989. Σας θυμίζω λοιπόν ότι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ενηρική Αλσατία και τον μαγευτικό Ρήνο, Στρασβούργο, Κολμάρ, χωριά Αλσατίας, κρουαζιέρα στο Ρήνο, κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις κεντρικής Ευρώπης σας περιμένουν σε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Λοιπόν, για να το διεκδικήσετε, γιατί έφτασε πια η ώρα της κλήρωσης, είναι μεθαύριο, 3 Ιουλίου, την Παρασκευή. Στέλνετε στο 54301. Γράφετε 989, αφήνετε κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 0,34 ευρώ αν SMS με FPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alpharadio989.gr. Και λίγα εξτραδάκια, όπως το συνολικό κόστος αυτού του δώρου είναι 2.598 ευρώ και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια με Aegean και αποσκευή κατά άτομο, 6 διανυκτερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χαϊδελβέργη, σε τετράστερο με πρωινό, σε διπλήνο, μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα, ασφαλιαστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια και όλοι οι φόροι. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη κρυφή. Ρώμη και Season My Mind ήταν το request, κάπως έτσι θα σε βολέψω τώρα στο περίπου με Heroic Shop και What Else Is There αλλά live, έτσι για λίγο feeling vibes συναυλίας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
2: Έπια.
1: Ναι. Και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
2: Ποια επικοδομητικά?
1: Αυτά που πετάνε.
2: Αποδημητικά.
1: Έστω.

Εδώ είμαι στη γωνίτσα μου, απλώς είπα να μην ενοχλώ. Τόση ζέστη, να έχετε και εμένα μπυρι. Λίγο να χαλαρώσουμε. Σαντέ forever, λέει εδώ ο Μάνος. Οπότε να του τη στείλουμε και το by your side. Αλφαρίντιο 989, 10 παρα 20, βράδυ Τρίτης, μιας ξοντοτικής Τρίτης, από κάθε άποψη. Δεν ξέρω, και σας χλωμού σας βλέπω. Όμως να σας πω πως μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους σας που έχετε στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Καγιετάνο και Night Without Stars. Μόρκε Stars έχει και φιγκαράρα έχει. Και για βραδινό μπάνιο είναι. Και ξαφνικά ξεχάσαμε και τους λαγοκέφαλους και όλα. Παιδιά, μπούρδε είναι λαγοκέφαλο. Τελειώνουμε με αυτό. Αν δεν είχε άλλες ειδήσεις τώρα, τους ξεχάσανε. Αυτό ήταν. Τώρα αρχίσαν οι φωτιές. Αυτά δεν έχουμε λαγοκέφαλους. Πήρανε και την επιδότηση. Οι ψαράδες. Γιατί έχουν πάθει πολλές ζημιές. Οπότε όλα καλά. Romance.

0: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Annie Lennox, No More I Love You. Εντάξει, υπερπροσπάθεια κάνω κι εγώ, μην νομίζεις. Λέει Αφροδίτη παίζει ρομαντζάδες και μην λέμε για ποδόσφαιρο, γιατί εδώ έχει στηθεί ολόκληρη ιστορία. Με ακτή ελεφαντοστού και Νορβηγία, που μέχρι πριν λίγο ήταν ισοπαλία. Οπότε πάλι θα είχαμε σασπένς, αλλά τώρα σκόρε Νορβηγία. Το ρομπότ, όπως λέει εδώ ο αγαπητός, ο Χάλαντ είναι αυτός, πόσο λένε, που είναι πραγματικά και στην όψη. Τελειώνει τώρα σε 1-2 λεπτά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ήσυχη σήμερα πολύ, γιατί χαμηλή μπατάρ, παιδιά, δεν την παλεύω με τη ζέστη, δεν έχει σταματήσει το κεφάλι μου κανονικά. Ευχαριστώ που συμπάσχετε. Είναι η Hooverphonic και In Wonderland. Ωραία είναι και ησυχία όμως.

Αλφαρέντι 989, 10 παρά 5. Έχουμε μαζευτεί διάφορα ωραία μηνύματα, αλλά νομίζω με αυτή. Δεν ξέρω, είναι σήμερα η φασούλα έτσι που δεν έχω πολύ όρεξη για στα χλαμάρα, γιατί είναι και όλη αυτή η ιστορία και με τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί που αγνοείται δεν είναι. Δε. Η σημερινή ημέρα είναι περίεργη. Αλλά πάει, τέλειωσε. Παρέα σας από τις 8 ώρες τώρα ήταν ο Κωνσταντίνος Ρέκα, ο Θάνος Μπούπας, η Μαρία Καραουλάνη και η Αφροδίτη Σιμίτη. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής σε επανάληψη, βεβαίως, και εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.

0: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε, τι ωραία, η ωραίτερη μέρα της εβδομάδας. Θα μου πείτε, η Τρίτη είναι η ωραίτερη μέρα της εβδομάδας. Είναι, γιατί είναι δική μας μέρα. Έχουμε μπροστά μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να βγούμε να κάνουμε μυοθεραπεία, να κάνουμε βουτιές. Θα μου πεις, είσαι στην Αθήνα. Εντάξει, φαντάσου τώρα, παιδί μου. Και εμείς θα δημιουργήσουμε εικόνες, θα δημιουργήσουμε ήχους που θα σε βοηθήσουν να ταξιδέψεις. Ο Θάνος Μπούπας είναι που φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη μας έχει φέρει κάτι μουσικές, μα κάτι μουσικές καλοκαιρινές. Η Χριστίνα Μούγιου έχει φέρει κάτι ηχητικά, μα κάτι ηχητικά. Τα ίδια λέω για όλες. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Δροσιστικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και ξέρω ότι το μεγάλο σου το ερώτημα, η μεγάλη αγωνία είναι πού θα πας διακοπές. Έχουν ακριβήν τα εισιτήρια, έχουν ακριβήν οι επαύλεις. Γιατί ξέρω ότι εσύ θες να πας σε μια επαύλη. Είσαι τέτοιος τύπος και τέτοια τύπισσα. Σου έχω νέα. Η έπαυλη του Χιου Χέφνερ νοικιάζεται σε πολύ καλή τιμή. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Χιου Χέφνερ. Ωραία πάμε. Υπάρχει έλλειμμα παιδείας στη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Χιου Χέφνερ είναι αυτός που είχε το Playboy και καλούσε και Ελληνίδες μάλιστα.
3: Ήμουν η πρώτη Ελληνίδα η οποία μπήκα στο αμερικάνικο Playboy όταν το πήραν Έλληνες μετά το θάνατο του Χιου Χέφνερ το 2017-2018.
4: Ναι. Νομίζω είχα διαβάσει ότι είχες μείνει και στην...
3: Είχα μείνει στην έπαυλη και μάλιστα ήταν δύο παλαβές.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχάς εκεί πέρα πρέπει να τηρήσεις τους κανόνες. Αν θέλεις να μάθεις πώς είναι να ζεις σε μια έπαυλη του Playboy, θέλεις να σου υποδείξω. Λοιπόν, πρέπει να προσέξεις ακριβώς τι τρως. Σου δίνουν ειδική λίστα, η οποία περιέχει τα τρόφιμα που τρως. Και μάλιστα το πιο συγκλονιστικό είναι ότι πρέπει να τρως. Τώρα αυτό θα ακουστεί τρελό. Θα μπορεί ίσως και το πιο ακραίο χαρτί υγείας.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Καλά κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα στην έπαυλη του Playboy γιατί φροντίζουν την υγεία. Των κοριτσιών πηγαίνουν. Και τι αν τους δώσουν για σιγουριά. Χαρτί υγείας, το λέει και η λέξη.

Τι εποχές. Υπάρχουν γενιές που έχουν δει κανονικά πώς είναι το ανθρώπινο κορμί μέσα από το Playboy. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους.

0: Στις σελίδες του Playboy πολλοί κατάλαβαν ότι η πρωτόπλαστη ήταν γυμνή. Ήταν κυρίως την Εύα βέβαια, ο Αδάμ έλειπε, αλλά κάτι είναι γι' αυτό μια αρχή. Πώς δημιουργήθηκε ρε παιδιά η Εύα? Μην το ξεχνάμε. Ο Θεός είχε φτάσει στο επίπεδο να ξεκουραστεί, σου λέει κάτσε να βάλουμε έναν αρχηγό εδώ, και έκανε τον Αδάμ. Μετά ήρθε η Εύα από το πλευρό του, γνωστά όλα αυτά, ιστορία τα έχει καταγράψει. Θα πείτε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις. Κάντε μεγάλο λάθος. Κύριε Νατσιέ, άκου τι λένε.
1: Λέει από τις μαϊμούδες, λέει ότι έχουμε κοινό πρόγονο. Εμείς και οι μαϊμούδες. Άλλο που θα ήθελα να σας πω.
2: Έχουμε κοινό πρόγονο. Ξέρετε τι μεγάλη βλασφημία είναι αυτό. Μα γιατί δεν τετράει, ξέρετε. Γιατί αντρέξει.
1: Όλα τα έμβια όντα έχουμε ένα κοινό πρόγονο, λέει.
2: Εμείς έχουμε, αγαπητέ μου, ένα κοινό πρόγονο που είναι ο Αδάμ και η Εύα, τους οποίους έπλασε ο Θεός. Αυτή είναι. Αυτό πιστεύουμε. Ναι, και okay, από εκεί και πέρα εσείς δεχτείτε ότι είστε από. Δεν ξέρω.
3: Πάντως, τη θεωρία της εξέλιξης, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα νομίζω την αποδέχεται πλήρως την θεωρία της εξέλιξης.
1: Όχι όμως η θρησκευτική
2: κοινότητα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τη δέχεται.
3: Σύμφωνα.
2: Εμείς είμαστε τέκνα πιστά της Ορθοδόξης
4: Εκκλησίας. Άρα θεωρείτε ότι.
3: Πάντως δεν μπορούμε να πιστεύουμε, να είμαστε μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να πιστεύουμε για την θεωρία της εξέλιξης.
2: Όχι γιατί, να σας πω γιατί. Αν δεχθείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, σαν λες, η Παναγία κατάγεται και αυτή από ζώο, άρα ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία κατάγεται από ζώο. Καταλάβατε τι λέμε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Βέβαια δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα εφόσον υπήρχε μόνο ο Αδάμ και η Εύα. Παιδιά τους φαντάζομαι τεκνοποίησαν. Καταλαβαίνετε τα θέματα, τα θεολογικά τα οποία δημιουργούνται, αλλά θα μου πείτε τι, μην γκρινιάζεις. Τι είσαι η Εύα?

0: Επαναλαμβάνουμε την πρόταση να δημιουργηθεί ένα CD που να ονομάζεται Τα Φεμινιστικά και να τα μαζέψουμε όλα αυτά να τα παίξουμε. Τα έχουμε έτοιμα. Ας γυρίσουμε όμως στο Playboy, το γνωστό περιοδικό που λέγαμε ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ανθρωπότητα, στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατά κάποιο τρόπο. Μετά όλα αυτά πήγαν στο πατάρι, μύρισαν μούχλα. Τι να τα κάνεις στα περιοδικά όταν υπάρχει και άλλος τρόπος απόλαυσης.
1: Σε ποιο είδος ανήκει η σειρά Τελετάμπης? Επιστημονικής φαντασίας, ερωτική, θρίλερ ή παιδική?
2: Κοίτα, τσόντες βλέπω συνέχεια, δεν την έχω δει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο άνθρωπος ήταν ειδικός, δηλαδή κατάλαβες, ήδη βρήκε μία λύση που δεν ήταν λύση. Άσος ο τύπος. Με εμπειρία. Τραγουδάει ένα σεξ σύμπολ παλιάς εποχής, η Κάρμεν Μιράντα, που λέει έναν ήχο πολύ σχετικό, τικοτικό. Έρε και να είχαμε βραδινή εκπομπή, τι θα λέγαμε, αλλά δεν μπορούμε λόγω μεσημεριού. Τι να κάνουμε, υπάρχουν περιορισμοί. Πρέπει γενικότερα να προσέχουμε τη γλώσσα μας, όπως την προσέχουν όσοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Πάντα προσεκτικοί. Θέλω να πούνε ότι διάφοροι συγκεντρώνουν και βγάζουν τα μάτια τους. Τι λένε? Ότι όλη η Αθήνα είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.
4: Παράξουμε εδώ πέρα κρεβατάκι.
5: Δεν είναι το θέατρο ένα μεγάλο κρεβάτι. Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.
6: Όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Αυτό ισχύει. Τέλος.
7: Γιατί αυτό εδώ δεν είναι απλό κρεβάτι. Έχει και άλλες παραμέτρους.
5: Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι.
4: Μήπως είμαστε πολλά μικρά.
7: Θα ρωτήσω τώρα την καλεσμένη μας για το θέμα αυτό, για το αν είναι μεγάλο κρεβάτι, μικρό κρεβάτι.
4: Δεν είναι μόνο το θέατρο ένα μεγάλο κρεβάτι.
8: Ναι. Μπράβο, ένα μεγάλο κρεβάτι όλη η Αθήνα.
9: Το πιο πρακτικό κρεβάτι που θα βρεις αυτή τη στιγμή στην αγορά.
7: Όλοι σου πεις ένα μεγάλο κρεβάτι, όλοι έχουμε κοιμηθεί με όλους και ξέρουμε πώς τροχαλίζει ο άλλος.
10: Μισό. Εσύ το ήξερες ότι υπάρχει κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο?
7: Σηκώνεται αυτό το κρεβάτι, μπαίνει μέσα ο κόμενος, κλείνεται το κρεβάτι.
5: Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.
4: Θα ράξουμε εδώ πέρα κρεβατάκι, άιντε γεια. Και ουστ.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλοι τοποθετήθηκαν, οι καλλιτέχνες εννοώ. Μόνο ο Καρβέλας έμεινε βουβός, όχι για πολύ. Παίρνει την κιθαρίτσα του, ηλεκτρική είναι, και εμπνέεται ένα άσμα που έχει τίτλο Το Κρεβάτι.

0: Και πώς φτάνουν δύο άνθρωποι και παραπάνω να έχουν ένα κοινό κρεβάτι, να κάπου συναντιόνται. Στα social θέλουν φωτογραφίες, γενικότερα της προσωπικότητάς τους ή ό,τι άλλο μπορεί να ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις, θέλω να σου πω. Υπάρχει πολύ καλή εκπομπή του Star, που για ακόμη μια χρονιά πήγε υπέροχα, το First Dates. Εκεί λοιπόν συναντιέται ένα αγόρι με ένα κορίτσι ή τέλος πάντων όποιος θέλει με όποιον θέλει, και απλώνουν τα δίχτυα, θέλουν να σαγηνεύσουν αυτό που βρίσκεται απέναντι, και άλλοι χρησιμοποιούν εγωιτεία, άλλοι χρησιμοποιούν ανυπέρβλητο χιούμορ.
1: Είμαι ο Νίκος Χονδρός, είμαι από το Πέραμα και είμαι 39 ετών. Βασικά για να θυμηθώ πότε είχα σχέση τελευταία φορά, μάλλον πρέπει να μου κάνουν ύπνωση.
2: Βγαίνεις ραντεβού?
1: Εγώ βγαίνω, οι άλλες δεν έρχονται.
2: Καλώς ήρθες στο First Dates. Πώς σε λένε?
1: Νίκο.
2: Για πες Νίκο, από πού ήρθες?
1: Από την κοιλιά της μητέρας.
2: Τέλειο. Τι ψάχνεις?
1: Αρχικά μια μπλούζα που την ξέχασα πάνω εκεί πέρα στο... που την ξέχασα στο...
2: Τι μπορεί να συμβεί τάσο εδώ μέσα?
3: Τα πάντα μπορώ να συμβούν.
1: Όχι, όχι, με τα πάντα δεν τα πηγαίνω καλά. Με τα άλλα καλύτερα. Ένα πολύ αγαπημένο μοριτό που με οδηγεί στη ζωή μου είναι Don't wait a miracle, be a miracle.
3: Θαύματα να ξέρεις γίνονται καθημερινά δίπλα μας.
1: Εννοείται, εννοείται. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα θαύμα. Τον εντυπωσίασα θετικά. Το άνοιξα λίγο κάποια θεματάκια έτσι πιο ουσιώδη και του πνεύματος και όχι του ίνο πνεύματος που είναι η δουλειά του.
2: Τώρα, ο Νίκος.
1: Γεια σας.
2: Νίκος,
1: γεια σας.
2: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι ένα βήμα πριν από τα 40.
2: Κατάλαβα ότι είσαι μικρότερος. Έτσι, πού είναι η πίπυλα σου? Πού είναι η πίπυλα του? First date χωρίς Zen και Τάσο δεν γίνεται. First dates χωρίς daters δεν γίνεται.
1: Το να χέρι γνύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο που λέει ο Ξανθόπουλος ο Νίκος.
2: By the way, μόλις γνωρίσατε τη σερβιτόρα σας.
1: Νομίζω ότι με πήγε, καταλάβατε.
2: Κλείστε ματάκια, γιατί η αστερόσκονη έρχεται από το σύμπαν.
1: Από τη στιγμή που θα δεχτούμε την αστερόσκονη, πρέπει να απαρνηθώ τον Νίκο. Είναι...
2: από το σύμπαν.
1: Από τη στιγμή που θα δεχτούμε την αστερόσκονη, πρέπει να απαρνηθώ τον Νίκο. Είναι η Tinkerbell και είμαι ο Peter Pan.
2: Τρώτε κρέας?

0: είμαι σύμφωνη στο να συνεχίσει η γνωριμία.
1: Το γράφουμε αυτό έτσι.
0: Πόσο θα το παίξουνε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Το χιούμορ είδατε πάντα πιάνει. Ήθελε το κορίτσι να συνεχίσει τη γνωριμία. Και ο Νίκος με το όνομα Χοντρός το επώνυμο έζησε μια ξέχαστη μέρα. Σαν

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Νομίζω ότι φέτος έχει λιγότερες μύγες. Δεν ξέρω. Αντιθέτως έχουν αυξηθεί πολύ τα κουνούπια. Αν συμφωνείς και να διαφωνείς, εδώ είμαστε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετική. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και ένα email και εδώ μπορείς να πεις την άποψή σου. onair@alpharadio989.gr και το Viber, το οποίο βρίσκεται εν λειτουργία, 6947-989-989. Θα πω κάτι για τα καρπούζια. Τα καρπούζια... Είναι μερικοί που υποστηρίζουν ότι τα καρπούζια είναι στρογγυλά. Κάνε μεγάλο λάθος. Το καρπούζι είναι σαν το ταψί. Μην μου λέτε έχω δει, έχω πάει στις Λαϊκές. Όλο αυτό είναι οφθαλμαπάτη. Δηλαδή το καρπούζι είναι σαν τη γη. Πώς είναι η γη επίπεδη, έτσι είναι και το καρπούζι. Τι δεν είναι η γη επίπεδη? Ω, καληνύχτα.
4: Πιστεύει ο Σόνι ότι η γη είναι επίπεδη ή στρογγυλή?
5: Η γη είναι... Μισό λεπτό. Είναι επίπεδη, δεν είναι στρογγυλή. Άμα πας, δηλαδή, κοίτα, άμα πας, δηλαδή, σε ένα ψηλό μέρος για να πας σε ένα βουνό, η μάτι θα σου πει, δηλαδή, δεν είναι, αλλά η μάτι, δηλαδή, σε λέει,
4: ναι,
5: σε ψέματα.
4: Ναι, ναι, αλλά αν πας στο διάστημα, βλέπεις ότι είναι στρογγυλή.
5: Μα δεν είναι έτσι. Θέλει πολύ, πολύ μυαλό, κατάλαβες.
4: Η γη είναι στρογγυλή, λέω εγώ.
5: Όχι, είναι επίπεδη, λέω.
4: Είναι γεγονός ότι η γη είναι στρογγυλή.
5: Ναι, έχω δει κάτι βίντεο, εντάξει, και δεν είναι στρογγυλή, κατάλαβες.
4: Η γη είναι ψέμα. Η γη είναι επίπεδη.
5: Όποιος θέλει το πιστεύει είναι στρογγυλή, όποιος θέλει να το πιστεύει είναι επίπεδη.
4: Είναι επίπεδη ή στρογγυλή?
5: Εγώ λέω είναι επίπεδη.
4: Η γη είναι επίπεδη.
5: Έτσι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Εντάξει, καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα, γίνει επίπεδη. Ο άλλος είχε και αντιρρήσεις. Σόνι Άντερσον ήταν που μίλησε, επιστήμονας και τραγουδιστής ταυτόχρονα. Έχει τραγουδήσει πολύ ωραία. Εμπνέεται εκείνη τη στιγμή τους στίχους. Αυτό τον χαρακτηρίζει και τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, συναδέλφους του. Σόνι Άντερσον μαζί μας.

0: Και βλέπω Πακιστανοί, έχω πολλά λεφτά. Και σκέφτομαι πάμε κρυά. Πολλοί με κοροϊδεύουν για τα δικό μου αυτιά.
1: Α, έχουμε τηλεφώνημα απάντηση της Guilfoyle, δηλαδή μέσω του Καμένου, οπότε είναι αξιόπιστο, ότι θα τον πάρει τον Super Sony Anderson και θα τον πάει στην Αμερική. Έχει αλλάξει γνώμη για τους Έλληνες. Παλιά δεν τους θεωρούσε και κάτι σοηλίδικο η Guilfoyle. Έλεγε κάπως βαριά πράγματα, αλλά εντάξει, το συνέβαινε κάτι. Αυτό γενικότερα τότε λέγανε ό,τι τους κατέβαινε.
2: Δημοσιογράφος Γιώργος Φακιανάκης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα από συνέντευξη της Kimberly Guilfoyle το 2015, όπου έλεγε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και τζαμπατζίδες, αποκαλύπτοντας το λόγο δηλαδή που δεν ήθελε να έρθει στην χώρα μας. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά η νέα πρέσβης, βάλτε τάξη στο σπίτι σας. Κανείς δεν συμπαθεί τους τζαμπατζίδες. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνεις καλό γιαούρτι. Δεν με νοιάζει. Βιά σου, σήκω το πρωί, πήγαινε στη δουλειά, συνταξιοδοτήσε πολύ νωρίς. Ξέρω ότι έχεις υπέροχο καιρό, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι μέρος του προβλήματος.
3: Like, nobody likes freeloaders. It doesn't matter if you make great yogurt. I don't care. Pay your bills, suck it up, get up in the morning, go to work. You guys are retiring too early. I know you have great weather, but it doesn't matter. And that's part of the problems. You've had like politicians making out of control promises, buying votes with entitlements that they can't support.
1: Γιαούρτα. Ήταν θύμα των στερεοτύπων τότε η κοπέλα. Αλλά είπε και κάτι θετικό για το ελληνικό γιαούρτι. Το κρατάμε αυτό. Σύμβολο της Ελλάδας που αντιστέκεται. Ο γιαουρτάς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θάνος Μπούπας. Ρυθμίζει τον ήχο. Νίσταξε. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεια ηχητικών. Ρε παιδιά, είναι δυνατό τώρα να βάζετε ποδόσφαιρο εκεί πέρα στην ΕΡΤ 4 ώρα ξημερώματα? Δηλαδή έλεος, άντε μετά σε πάρει ο ύπνος. Δεν γίνεται. Ώρες που βρήκανε. Γι' αυτό εκεί είναι εκνευρισμένοι οι αθλητικοί συντάκτες. Πάνε οι άνθρωποι για να βγουν στις 4 ώρα σχολιάσουν, πηγαίνουν από τις 3. Και μετά πρέπει να πούνε τι έγινε, ποιος έβαλε τα γκόλα, ήταν ωραία. Δημιουργείται εκνευρισμός. Γενικότερα οι αθλητικοί έχουν έναν εκνευρισμό μέσα τους.
4: Όταν έχεις αυτόν, λες μάλλον τα πράγματα θα πάνε καλά.
5: Ναι, ναι.
4: Ακόμη και αν παίξει κακά ο Ολυμπιακός.
5: Η ερώτηση είναι...
4: Γιατί ξεκινάς πάλι το ίδιο, Μαγκαντώνη. Θέλεις να βάζω το ερωτηματικό ή θες να κάνουμε συνέχεια το ίδιο αστείο?
5: Τι με ρωτάς, το ίδιο αστείο, δεν ξέρω.
4: Θες να κάνουμε το ίδιο αστείο, γιατί πλέον δεν γελάει ο κόσμος.
6: Τι είπε ο Μεριλιμπάρ και τι είπε ο
5: Νικόλης?
6: Αυτό είναι η ερώτηση.
4: Όχι, δεν παρεξηγήθηκα. Πολλές φορές οι σχολιαστές δεν χρειάζεται να απαντάνε σε ερωτήσεις. Μπορούν να συμπληρώσουν την πρόταση ή να πούνε αν συμφωνούν ή όχι.
5: Αν συμφωνώ με τι, ότι ο Μεντιλίμπαρ.
4: Πόσο σημαντικό είναι ο Μεντιλίμπαρ στην
5: ομάδα?
4: Ο Ελκαμπή στην προκειμένη περίπτωση στην ομάδα. Το πόσο σημαντικό είναι εκτός από τη σκοράρη και τις άλλες δουλειές που κάνει.
5: Μπράβο.
4: Και επίσης πόσο ρεαλιστής είναι ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του για όλο αυτό. Okay. Δεν θα σας κάνω έτσι.
5: Ναι.
4: Θα σας κάνω έτσι ελφερά.
5: Έτσι ακριβώς. Έτσι,
4: μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
5: Για τον Ελκαμπή.
4: Ναι.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Το ποδόσφαιρο ενώνει, παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συμπαθέστατε και οι δύο, και ο Πανούτσος και η Βραχάλη. Αυτούς ακούσαν προηγουμένως. Επανερχόμαστε στην ομορφιά του ποδοσφαίρου. Λένε ότι η Σακύρα δεν ήταν η Σακύρα που τραγούδησε. Ήταν μια άλλη που είχε πάρει τη θέση της. Α, εγώ τη φωνή που την ακούω, Σακύρα, είναι 100%. Εδώ και 50 χρόνια τραγουδάει για το Μουντιάλ. Όπου Μουντιάλ το λέμε μόνο εμείς, έτσι. Και η Λατινική Αμερική, κανένας άλλος άνθρωπος.

0: Φέτος δεν είχαμε και κανένα χταπόδι να προβλέπει τα αποτελέσματα. Πάντοτε υπήρχε ένα περίεργο το οποίο έλεγε ότι θα βγει το αποτέλεσμα έτσι. Ανάλογα με το που πήγαινε το χταπόδι, παίζανε άλλη στοίχημα. Τέλος πάντων. Αλλά είμαστε σε φάση τώρα ποδοσφαίρου. Παίρνουν και τηλέφωνο στις ποδοσφαιρικές εκπομπές και λένε διάφορα. Εγώ είμαι ταυτόχρονα και με τη μία και με την άλλη. Ρε παιδιά, δεν γίνεται. Επιλέξτε με ποιον είστε, με ποιον υποστηρίζετε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανομαλία.
1: Καλησπέρα. Ρε παιδί μου, εγώ είμαι πολύ μπασκετικός. Ναι, ναι. Εγώ είμαι του μπάσκετ. Στο μπάσκετ πηγαίνω και βλέπω κάθε χρόνο 15-20 μάτς. Μ' αρέσει πολύ το μπάσκετ.
2: Ολυμπιακός και στο μπάσκετ.
1: Ναι, ρε.
3: Έλα. Το Καραϊσκάκι, εσύ.
1: Είναι και ωραίο γήπεδο το Καραϊσκάκι, έτσι κλουβί και φωνάζουν. Και είναι ανατριχιάζει, ρε παιδί μου.
3: Ακούω, ελέγχει, ακούω.
1: Όλα στο πόλο είμαι Παναθηναϊκός.
3: Αντελιά! Με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: Και εγώ φωνάζω, πάνω Αθηναϊκός, κανονικά παθιάζομαι.
3: Με άκουτι, ρε. Είστε τρελή, ρε.
1: Μόνο για πόλο θα μιλάμε στον Παναθηναϊκό, τέλος.
3: Άκου τώρα, παιδιά, ακούστε. Είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και ΑΕΚ στο χάντμπολ.
1: Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
3: Φίλε, πήγαινε επιγόντως σε γιατρό. Μόλις ξημερώσει, τρέχα στο Δάφνη. Μπα και σωθεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θα πάει ο Λιάγκας για γιατρό, θα πάει στην Τίνο, το έχει πει. Και εκεί θα πάει σε μια παραλία να ψαρέψει. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα. Τα βαρέθηκε, τα συχάθηκε. Όλος το κόσμος είναι η Τίνος, τα ψάρια και δύο μπετονιές.

0: Νέα. Σέα γράφεται και η θάλασσα. Σέα. Το υγρό στοιχείο. Υδρογόνο 2 οξυγόνο. Το οποίο το υδρογόνο δεν είναι και πάρα πολύ σωηλυδικό. Το είναι επικίνδυνο. Θα ήταν πολύ καλύτερο για το νερό να αφαιρεθεί αυτό το υδρογόνο.
1: Το νερό που πίνουμε περιέχει υδρογόνο. Πρέπει να αφαιρεθεί. Τι πιστεύουν οι Αθηναίοι? Πίνετε νερό?
2: Ναι.
1: Πρέπει κατά τη γνώμη σας να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε? Το πίνουν έγκυες, το πίνουν ηλικιωμένοι άνθρωποι.
2: Πρέπει, ναι, και μικρά παιδιά από όλες που τους δίνω και ειδικά ηλικιωμένοι που είναι ευπαθείς ομάδες, βεβαίως.
1: Εσείς το ξέρετε ότι έχει υδρογόνο μέσα το νερό μας?
3: Τα ξέρω.
1: Πρέπει να αφαιρεθεί?
3: Ξέρω.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί τουλάχιστον ένα από τα δύο υδρογόνα του νερού?
4: Άμα είναι καλό για την υγεία, ας γίνει.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε?
5: Λογικά.
1: Πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό?
4: Ναι.
6: Το υδρογόνο.
1: Από το νερό.
6: Πώς θα γίνει νερό χωρίς υδρογόνο, οξυγόνο?
1: Πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό γιατί, για λόγους υγείας?
4: Όχι. Τι πράγμα.
1: Αν πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό?
4: Όχι.
1: Εσείς πίνετε νερό με υδρογόνο ή χωρίς?
7: Πίνουμε νερό από το δίκτυο αλλά με πολύ καλό φίλτρο.
1: Οπότε αφαιρείτε το υδρογόνο?
7: Προφανώς.
1: Εσείς νερό πίνετε?
4: Όχι.
0: Σας το έλεγα εγώ και αποδείχθηκε. Η λαϊκή σοφία μίλησε για ακόμη μια φορά. Μακριά από το νερό που περιέχει υδρογόνο.

0: παλιό τραγούδι. Έχω φέρει εδώ ένα δίσκο που πάνω γράφει «Τιμή δραχμές τρεις».
1: Έτρεξα κι εγώ στη λίμνη.
0: Τρεις δραχμές έκανε ένα δισκάκι, ρε παιδιά. Τζάμπα. Τίποτα, είναι τίποτα. Δεν μπορώ καν να κάνω την αναγωγή. Πόσα ευρώ είναι τρεις δραχμές. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε αυτή την ωραία εποχή. Και έχουμε την κυρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, η οποία φροντίζει για το οικονομικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ας το ακούσετε με προσοχή, παρακαλώ. Παρακαλώ, ε.
2: Δεν πρόκειται φυσικά να βάλω υποψηφιότητα, αλλά όσο μπορώ θα τη βοηθάω στα οικονομικά, βέβαια.
3: Με τις συνθήκες αυτές, η επιστροφή στη δραχμή αποτελεί κατά την κρίση μου μονόδρομο.
2: Το εθνικό νόμισμα είναι μια τρομερά μεγάλη δύναμη, η οποία θα μπορούσε. Δεν το υπογράφω, ήταν ένα πείδημα στο κενό εκείνη την περίοδο.
3: Θα είναι μια δύσκολη προς πολύ δύσκολη περίοδο. Στη συνέχεια όμως, αν εξέλθουμε σόι, η Ελλάδα θα μπορεί να μαζεύει λουλούδια ακόμη και επάνω από τα βράχια της.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το θέμα είναι να εξέλθουμε σόι. Μετά θα μαζεύουμε λουλούδια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχεις ένα κινητό, το έχεις. Έχεις 0,34 ευρώ, επαναλαμβάνω, 0,34 ευρώ. Θα τα βρεις. Ετοιμάσουν να πας διακοπές. Όταν λέμε διακοπές, εννοούμε ότι είναι 6 διενυκτερεύσεις, Στρασβούργο 3, Χαϊδεβέργη άλλες 3, πρωινό, δίκλινο δωμάτιο, έχουμε αεροπορικά εισιτήρια Aegean, έχουμε μεταφορές, ξεναγήσεις, όλα είναι για σένα φτιαγμένα. Γιατί που θα πας στην ονειρική Αλσατία, στο μαγευτικό Ρήνο, θα πας στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, θα πας στην Αλσατία. Είναι χρώματα, μπελώνεις, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Όλα αυτά είναι για σένα, αδερφέ. Τώρα θα έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσεις τα 0,34 ευρώ που σου είπα. Και το κινητό. Θα γράψεις 989. Θα αφήσει ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι όλα γιώτα. Το ονοματεπώνυμό σου. Θα το στείλει στο 54301 και θα έρθει η μέρα που θα είναι στις 3 Ιουλίου, τώρα δηλαδή πλησιάζει, που θα ακούσεις ότι εσύ φεύγεις, καλό ταξίδι. Και εκεί θα περάσεις σύννεμα, θα αφήσεις πίσω σου συντρίμια, θα αφήσεις πίσω σου τους πολιτικούς να πλακώνονται, να λένε για θέματα, τι σε νοιάζει εσένα, θα βλέπεις το Ρήνο. Εννοώ το Ρήνο πάντα ίδια, όχι το Τωρίνο, το Ρήνο, το ποταμό. Θα ξεχάσεις το ότι υπάρχει κουκουέ, κερίδης, όλα αυτά.
3: Και στο πέραμα, εκεί που οι συνδικαλιστές τους είχαν το πάνω χέρι, κλείσαν όλοι. Όλα τα ναυπηγεία τα κλείσανε.
4: Τι λέτε, τι
3: όλοι οι ανεπιμείς στο 60%. Τι λέτε, αυτά ήταν τη Χρυσή Αυγή.
5: Αυτό
3: εσείς
5: θα γυρίσουμε πίσω στο μεσαίωνα.
4: Εσείς τι φτιάξετε.
3: Έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό μεταποίησης στην Ευρώπη.
6: Κλείνουμε όπως ανοίξαμε την
3: Ευρώπη. Γιατί δεν μοιράσατε το Ταμείο Ανάκαμψης με δικαιοσύνη. Σε όλα. Δεν μοιράσατε το Ταμείο Ανάκαμψης με δικαιοσύνη. Αλλά μόνο στους
6: αϊτονίχηδες. Θα κάνουμε και μια εκπομπή για το ρόλο του κουκουέ. Να καλέσουμε τον κύριο Κερίδη.
4: Έπρεπε
6: να τον καλέσετε στο συνέδριο.
4: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο κύριο Κερίδη.
3: Επισκευαστική ζώνη ξανά.
6: Κύριε Κερίδη,
3: καταστρέψανε τα μούτρα της 40 ευρώ.
4: Για τα μούτρα στάκανετε.
3: Όλα.
4: Τα μούτρα στάκανε.
3: Δεν τρέπει. Και εσύ να
4: τραπείς.
3: Κάτω το χέρι.
4: Ερεμία. Κάτω τη γλώσσα σου. Δεν θα μου βάλεις. Ούτε με θα
3: καταστρέψατε το πέραμα.
4: Εμείς. Εσείς.
6: Μην το κάνετε αυτό τώρα.
4: Οι εφοπλιστές πάνε και κάνουν τα καράβια τους στην Τούλα. Εσύ που είναι φτηνά.
3: Στην Τουρκία τα πάνε.
4: Λοιπόν, εσύ που είναι φτηνά.
3: Του Φημότρου και
6: της
3: λογοκρισίας. Εδώ δεν είμαστε σοβαροί.
4: Δεν επιτρέπουμε σε κανένα.
3: Ούτε πράγμα.
4: Αλλά δεν επιτρέπουμε σε κανένα.
3: Στα κουλά.
4: Δεν επιτρέπουμε
6: σε κανένα. Δεν νομίζω σας
4: θα έρθει η ώρα.
6: Κύριε
3: Κασούλη. Που θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας στείλετε σε όρια. Θα μας πάτε
4: εκεί που πρέπει.
3: Στα στρατόπεδα.
4: Αν δεν δουλέψετε.
3: Που αν δεν δουλέψετε.
4: Όχι, δεν δουλέψετε.
3: Και δουλεύετε
4: εσείς.
3: Δουλεύετε
4: εσείς.
3: Η κομματική εγκάθεται. Με το μισθό.
4: Εγώ 40 χρόνια στο δικό τομέα.
3: Γιατί εγώ δεν ήμουν.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο πέραμα από ό,τι μάθαμε, την πολύ ωραία αυτή συζήτηση. Και για να συμπληρώσει ο πυθικό της, καταθέτει τη δική του μαρτυρία. Πιο ήρεμα.

0: Έτσι, να πούμε για ωραία πράγματα. Τέρμα πια οι φιλονικίες, αυτό με τον Γκερίδη. Λίγο ξεπέρασε τα όρια. Και ο άλλος εκεί. Ας πάμε να αγαπηθούμε πάλι. Να μιλήσουμε με καλή κουβέντα ο ένας για τον άλλον. Έλληνες είμαστε, ρε παιδιά. Έλληνες, όπως λέει και μια γνωστή κυρία που έβγαινε στις τηλεοράσεις. Ρε Άδωνη, πες κάτι καλό. Κάτι καλό για τη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Τέρμα αντιθέσεις.
1: Η Κωνσταντοπούλου είναι ένα απέσιο πλάσμα, το οποίο ζει από την τοξικότητα, από το δηλητήριο, από τον μίσος, από τη σκοφαντία. Δεν μπορεί να ζήσει όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Ζει μέσα σε αυτό το βούρκο. Τώρα ο χαρακτήρας, αυτή είναι η ύπαρξή της.
2: Γιατί το λέτε όμως αυτό τώρα?
1: Γιατί έτσι είναι, τι δεν νομίζω ότι λέω κάτι τέτοιο.
2: Απέσιο πλάσμα και αυτός ο χαρακτηρισμός βάρης.
1: Δεν υπάρχει τώρα, κύριε Ξοδοπούλη, τώρα υπάρχει τώρα άνθρωπο που τη βλέπει φυσιολογική. Είναι να το αντίσει φυσιολογική αυτή η γυναίκα.
3: Να σας ρωτήσω όμως, Υπουργέ, εσείς είχατε πάρα πολλές κόντρες σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής σας πορείας, έτσι. Ενίοτε και πιο ακραίες από εγώ, λεκτικά τουλάχιστον από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί για πρώτη φορά πάτε στα δικαστήρια?
1: Εγώ γενικά δεν κάνω δικαστήρια.
3: Γι' αυτό είχα το λέω. Αλήθεια είναι.
1: Κύριο Πολάτη κάτω παρελθόν.
3: Ναι, είναι κάτω το παρελθόν. Εντάξει, εκεί ήταν και πολιτικό το ζήτημα, το αφήνω απ' έξω.
1: Λόγω του κερνό που το κέρδισα σε όλα τα δικαστήρια και τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να τρέψει την πολιτική μας διαμάχη σε νομική. Εγώ ακόμα και για αυτό που με είχε πει. Που θα είναι βιαστή στο κοινοβούλιο, θυμάστε, και είχε μπερδέψει το όνομά μου. Τελικά δεν είχα πάει στα δικαστήρια. Και έξω από πού αποφάσισε να το κάνει νομικό το θέμα.
0: Εγώ πιστεύω, στα αλήθεια στο λέω, ότι μεταξύ τους αγαπιούνται. Δεν γίνεται. Ξέρετε πόσα έργα έχω δει με ερωτές που ξεκινούν από σφοδρότατη σύγκρουση, αλλά μετά σε ένα γεβασίλεμα αλλάζουν όλα.

0: Και μια που φτιάξαμε ερωτικό κλίμα, δυσκολευτήκαμε σήμερα, είναι αλήθεια αυτή. Λέω να φιλοξενήσουμε γιατί είναι κυρία Παγώνη. Κυρία Παγώνη, γνωστή γιατρός, πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Βρίσκεται στο πάνελ με τον κύριο Καγιακμάνη. Και κάνει, αποκαλύψει αυτός.
1: Χρόνια πολλά, Σταματίνα.
2: Ευχαριστώ και να ευχηθώ και στον Υπουργό Υγείας εχθές, σε πολύ χρόνος να τα καθοστήσει.
3: Γιατί τι είχε.
2: Είχε τα γενέθλιά του.
3: Σκορπιός κι αυτός.
1: Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω.
3: Έκανε πάρτι, τι έκανε.
2: Εσείς δηλαδή δεν ξέρετε πότε έχουν οι πολιτικοί γενέθλια.
3: Όχι, δεν είχαμε κάψει να μάθουμε.
2: Λοιπόν, εγώ το εύχομαι.
1: Έκανε γιορτή.
2: Ναι, έκανε μια πολύ ωραία γιορτή, σεμνή, με πολλοί φίλους του κοντινούς και όλα καλά.
3: Μπράβο, άντε, χρόνια πολλά.
2: Είχε μια πολύ ωραία τούρτα, έζησε και το κερί και.
3: Χρόνια πολλά,
2: είναι πάντα
3: φύσουμε.
2: Καλά και να κάνει έργο.
1: Μπήκαμε στο μήνα, παιδιά, με τις γιορτές. Τώρα πάμε να δούμε έναν φίλο σας, πολιτικό σας αντίπαλο, τον Γιώργο τον Καγιακμάνη.
2: Α, καλά. Πρωί-πρωί όρεξη είχα τώρα.
1: Να σας πω, θα μείνετε και μετά, γιατί έχουμε
4: πολλά χρόνια πολλά, Ματίνα.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Γιώργο μου. Πού
4: πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Η γυναίκα του δεν ξέρω αν ζηλεύει.
2: Δεν ζηλεύει ποτέ, γιατί ξέρω ότι είμαστε φίλοι.
4: Εντάξει.
2: Και με την Ευγενία. Αμέσως να πεις την κακία σου, πρωί-πρωί Παρασκευή.
4: Ποια κακία είναι να είσαι ερωτευμένη.
3: Να σας πω,
4: ο έρωτας είναι
3: την ψυχαγωγία την έχουμε στο τέλος εκπομπής. Άμα θέλετε μπορείτε να μείνετε. Να κάνουμε ένα πάνελ.
2: Λοιπόν, για σένα που έχεις εμπειρίες μεγάλες.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι γιατρός, κυρία Παγώνη, μην το ξεχνάμε. Αλλά ασχολείται και με τα θέματα καρδιάς. Επομένως, τι γιατρός είναι. Αλλά τώρα ετοιμαστείτε για αστείο. Σε περλίσεις σκίσαμε. Είναι καρδιολόγος. Έλα ρε.

0: Ιατρική ερώτηση. Σε ποιο μέρος βρίσκεται η καρδιά? Μπράβο, αριστερά. Ποιος άλλος βρίσκεται αριστερά? Η κυρία Λάτση, βέβαια.
1: Ωραία, δεν θα σε ρωτήσω τι ψηφίζεις, δεν είναι και σωστό. Θα σε ρωτήσω μόνο αν είσαι αριστερή, κεντρώα, δεξιά. Η παραδοσιακή ιδεολογική σχηματισμή. Πού θα βάζεις τον εαυτό σου?
2: Ιδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Στο αφήσουμε εκεί. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία. Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν πιο σοσιαλιστής, ας το πούμε. Μου αρέσει αυτή η νοοτροπία, μου ταιριάζει. Το αν με συμφέρει είναι άλλη συζήτηση.
1: Εγώ κρατάω ότι η Εριέτα, ο γόνος μιας πολύ ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας, δηλώνει αριστερή.
2: Δηλώνω αριστερή. Ναι, μου αρέσει πιο πολύ αυτή η νοοτροπία, αν θες να το πεις έτσι.
1: Δεν βρίσκεις κόμμα να σε εκφράσει?
2: Όχι.
1: Αν έφτιαχνες αριστερό κόμμα θα γελάγαμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ, θα γέλαγε πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω ποιοι θα κλαίγανε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είναι η πρώτη που είναι πλούσιος γόνος και είναι σοσιαλίστρια. Από ό,τι θυμόμαστε, εγγενίασε το σχετικό κλάδο η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Τότε με τον Κωνσταντάρα, ο πατέρας της, εργοστάσια και τέτοια. Και μετά πήγαινε εκδρομές. Και τραγουδούσε αυτό.
4: Είναι το στρώμα μου.
0: Τι σοσιαλίστρια είσαι, χειρά μου, αν το στρώμα σου είναι μόνο. Δηλαδή έλεος.
4: Είναι το στρώμα μου μόνο και μόνη.
0: Να καλοπεράσετε τώρα, γιατί τι έχουμε? Έχουμε τις εξελίξεις, τις μάθετε όλες. Το μεσημεριανό μαγαζίνι, το Αλφαρέντιο 989, είναι πρώτον πυλών. Έρχεται. Εσείς ξεκούραστοι, θα τα ακούσετε όλα, τα έχουμε ετοιμάσει. Λίνα Κλήτου, έτοιμη, έτοιμη. Να είστε καλά, τα λέμε, άντε, για.

0: Stop.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
3: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
4: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
2: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
5: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
2: Τα λόγια είναι φτωχά.
6: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
1: Αλήθειες με τη Ζήνα.
2: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
1: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: feel that rain coming through.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.